Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Θες περισσότερη απόσταση, λίγος απόσταση. Κάτσουμε όλοι δυνατούς. Κύριε, ξεκινάμε.

χέρια ψηλά, παιδιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο κύκλο κυρώσεων εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του ανακοίνωσαν Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησαν κάθε χώρα που διατηρεί εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα από την Ουάσιγκτον αν δεν διακόψει τους εν λόγω οικονομικούς δεσμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν θεώνησε ότι οι κυρώσεις θα περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο. Την ίδια ώρα, ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών μετά το ναυάγιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Οτάβας με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Καναδός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του ενδέχεται να εγκαταλείψει την πρακτική επιβολής αντίστοιχων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα και να στραφεί σε πιο στοχευμένα αντίπεινα με στόχο την προστασία των Καναδών εργαζομένων και επιχειρήσεων. Ισχύει τίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου η πρωτοβουλία της μείωσης τιμών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ενταχθούν 1.500 κωδικοί προϊόντων, ενώ η μείωση θα είναι 7%. Η πρωτοβουλία αφορά ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Ως τιμή αναφοράς ορίζεται η τιμή της 27ης Αυγούστου και κάθε κωδικός θα έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια 2 μηνών. Σε παράταση της επιδότησης στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης και το Σεπτέμβριο προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Παράλληλα, μελετά μέτρα στήριξης για τις τιμές του ρεύματος ώστε να μειωθούν οι χρεώσεις για τους καταναλωτές στη σκιά της Μεγάλης Ανόδου κατά 17% που καταγράφεται στη χονδρεμπορική αγορά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Αντιδράσει από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχει προκαλέσει η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος της Ελλάς έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει στις 2 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμά του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης και μία εβδομάδα μετά να επισκεφθεί τα περίπτερα και να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα κριθεί η πιθανότητα επιστροφής των Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται 2 σενάρια: να δοθεί μικρή παράταση ενός μηνός και το θέμα να επανεξεταστεί τον Οκτώβριο, ή να αποφασιστεί η επιστροφή τους από τη Σαουδική Αραβία έπειτα από 5 χρόνια. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στη χώρα. Σε αρκετές περιοχές θα αγγίξει ο υδράργυρος και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Νέα πρόσκαιρη άνοδος του υδραργύρου από το Σάββατο. Μείωση των προστίμων και της εφορίας ως και 50% μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να αποδεχθούν τα ευρήματα ελέγχου αντί να προχωρήσουν σε προσφυγές και δικαστικές διεκδικήσεις. Η μείωση του προστίμου ξεκινά από 25% και φτάνει και το 50% ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας που ο φορολογούμενος θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου. Σε τρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνιση ενός Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το εστιαφόρο που βρισκόταν με τη σύζυγό του στα νύχτα της Πύλου. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα, ενώ ισχυρίστηκε ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό τηλέφωνο για να καλέσει βοήθεια. Στη διεθνή ενημέρωση, 6.509 είναι νεκροί, ο νεότερος απολογισμός από το διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, ο διεθνής μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα της Βότφορντ στην Αλ Χιλάλ, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνίσει το Βραζιλιάνος εξτρέμ Γκάμπριελ Μαρτινέλη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Άμα τεντωθεί το ακουστικό και σου σκάσει στο κεφάλι, θεωρείται εργατικό ατύχημα. Λέω τώρα, δηλαδή, γιατί. Πού ρε παιδιά, τι μάτι είναι αυτό, ποιος με είδε πρωί-πρωί. Μιλάμε, μουσκασε, το μουσκασε εδώ, Ελένη, μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, ναι, τέτοια συμβαίνουν πρωί-πρωί. Δεν μην ματιάζετε, δηλαδή, να είστε. Γιατί με τέτοια ωραιοσύνη που έχουμε, βεβαίως. Λογικό είναι. Ας αστείευουμε τώρα. Λοιπόν, μεγάλα προβλήματα έχει ο κόσμος, παιδιά. Δηλαδή, οι πολιτικοί με τι ασχολούνται. Προσέξτε, χθες όλη μέρα άκουγα με τι ασχολούνταν. Επειδή λέει θα πάει ο Τσίπρας να μιλήσει πρώτος στη Θεσσαλονίκη πριν το Μητσοτάκη, πλακωνόντουσαν γιατί είναι παλιόπαιδο, τον έλεγε. Παλιοπαιδισμό, δεν ξέρω. Ελοάδωνης. Πλακωνόντουσαν τώρα γι' αυτό. Παιδιά, ακούστε. Αυτά αφορούν εσάς. Μόνον εσάς. Δηλαδή, εμάς ξέρετε τι μας αφορά. Άκουγα τον κύριο Θεοδωρικάκο, λέει, θα πέσουν 1.100 τιμές. Ωραία είναι να πέσουν 1.100 τιμές σε 1.100 προϊόντα, 1.100 κωδικούς. Βέβαια, ένα σούπερ μάρκετ, από ό,τι ξέρω, έχει καμιά 500.000 κωδικούς. Το θέμα είναι τι κωδική είναι αυτή. Γιατί άμα μου είναι να μου ρίξεις το λουλάκι, εντάξει, καλό είναι να το ρίξεις, αλλά άμα είναι να μου ρίξεις, ρε παιδί μου, το λουλάκι, άμα είναι να μου ρίξεις τις σκούπες, και δεν είναι ήδη πρώτης ανάγκης, γιατί σκούπα, κάθε πότε αγοράζεις μια σκούπα, ρε εσύ, Χριστίνα, κάθε πότε αγοράζεις μια σκούπα στο σπίτι, 6 μήνες, 3 μήνες, ναι, το ίδιο είναι να πάρεις, να στο ρίξεις τον κωδικό σε μια σκούπα και το ίδιο να στο ρίξεις στη φετούλα, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά θέλω να πω, είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δύσκολα, τα πραγματικά δύσκολα, και όχι βέβαια ποσός μας ενδιαφέρει αν θα μιλήσει πρώτος ο Τσίπρας ή αν θα μιλήσει πρώτος ο Ανδρουλάκης ή αν θα μιλήσει τελευταίος ο Ανδρουλάκης, γιατί έτσι θα έχει πλεονέκτημα. Δηλαδή αυτά, παιδιά, αφορούν μόνο εσάς και το μικρό κοσμό σας, και αυτό δείχνει ότι είστε μάλλον σε ένα γυάλινο πύργο και δεν αντιλαμβάνεστε. Έτσι, δεν αντιλαμβάνεστε πραγματικά το τι απασχολεί τον κόσμο και τι τον νοιάζει να ακούει. Κατά τα λοιπά, ακούω χθες, παιδιά, στους γείτονες χαμός, πανικός, φωνές, κακό, τον Ατάλο, λεπτή η τύχη, όχι δεν έστησε αυτή. Λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου, δεν μάτωσα, όχι. Τι γίνεται ρε παιδί μου, μάτωσε, όχι. Λοιπόν, τι γίνεται ρε παιδί μου, λέω, τι είναι αυτό τώρα, πώς αυτό, γιατί, άκου να δεις τώρα, δηλαδή δεν φταίω εγώ, φωνάζανε έτσι. Έχουν γυρίσει από τις διακοπές. Έχουν πάρει 2 βαλίτσες για να πάει ταξίδι. Ομηρικός καυγάς εντωμεταξύ, απειλές διαζυγίου και δεν συμμαζεύεται. Και όπως ακούω, ρε παιδιά, τι είχαν κάνει. Μέσα στη βαλίτσα είχε βρει η σύζυγος ένα εσώρουχο το οποίο δεν ήταν δικό της. Και τρες σεξουάλ και φοβερό εσώρουχο και τέτοια. Χαμός! Χαμός! Λοιπόν, προφανώς, αυτό γιατί μετά ηρέμησε η κατάσταση, προφανώς ανήκε. Μπερδεύτηκε, ρε παιδί μου, στο ξενοδοχείο. Ξέρω κάτι έγινε εκεί. Αλλά μιλάμε. Λοιπόν, αν ανοίγετε βαλίτσες σήμερα, έχετε επιστρέψει σήμερα από διακοπές. Στους συζύγους το λέω πρωτίστως. Ψάχτε, ρε παιδιά. Ψάχτε, γιατί ένα λάθος εσώρουχο από το διπλανό δωμάτιο μπορεί να μετατρέψει το jet lag σε αίτηση διαζυγίου. Προσέξτε, παιδιά. Και μια από παγιά jet lag και αεροδρόμια. Άκου τώρα τι έπαθε ο άλλος. Μου τα έλεγε τώρα, έχω αρκετούς ακροατές που είναι από διάφορα. Επαγγελώνται διάφορα πράγματα. Αλλά επειδή ταιριάζει, θα το πω τώρα. Λοιπόν, είναι security στο αεροδρόμιο εδώ, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και έχει πιάσει δουλειά ο άνθρωπος, είναι εκεί που ελέγχουνε. Ελέγχουνε τι περνάει, τι δεν περνάει κτλ. Την ώρα λοιπόν που κάνει τον έλεγχο, ακούει ένα. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε μέσα. Το κοιτάει από το 3D οθόνη εκεί που έχει μέσα και βλέπει τις ακτίνες εκεί. Τι είναι. Με τι μοιάζει. Τέλος πάντων, πρέπει να ανοίξει τη βαλίτσα, γιατί δεν γίνεται να κάνει. Καμίζες τι είναι. Ανοίγει τη βαλίτσα, παιδιά. Και ήταν ο Big One. Μετά μου είπε την ο Big One, δεν το ήξερα εγώ. Είναι αυτά που ξέρετε, τα sex toys τα λένε, sex toys. Ναι ρε Χριστίνα, δονητής, εντάξει Χριστίνα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό παιδιά. Λοιπόν, προσοχή παιδιά λοιπόν, προσοχή. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε λίγο με χαμόγελο, γιατί δεν ξέρω πραγματικά πώς πάνε τα πράγματα. Επειδή όμως ο Σεπτέμβριος, έτσι,
ως μήνας δεν είναι και ο πλέον εύκολος. Γιατί? Γιατί έρχονται τα παιδιά. Πρέπει να πας να κάνεις τα ψώνια για τα σχολικά. Πρέπει να πας, ναι. Εν τω μεταξύ, τι πράγμα και αυτό, ρε παιδάκι μου. Κάθε Σεπτέμβριο είναι ο νόμος του Μέρφη. Όλα σκάνε μαζί. Όλα μαζί. Άσυχτηρα. Συγγνώμη δηλαδή πρωί-πρωί, αλλά πραγματικά δηλαδή. Όλα μαζί, όλα παρέα θα πέσουν στα κεφάλια μας. Επί των κεφαλών ημών. Έλεος, παιδιά. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, εμείς δύναμη και αισιοδοξία την έχουμε, θα την έχουμε. Τίποτα δεν θα μας καταβάλει, τίποτα δεν θα μας χαλάσει τη διάθεση. Θα είμαστε πάντα έτσι όπως πρέπει, με απόλυτη, θα έλεγα, αισιοδοξία. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου, είναι η 237η ημέρα του έτους. Κάτσε, περίμενε, μου έχει στείλει τώρα εδώ πέρα, γιατί πρέπει να σας πω τι μέρα, πόσες μέρες απομένουν για τα Χριστούγεννα. Άμα δεν το πεις. Άμα δεν μου πεις πόσες μέρες μένουν για τα Χριστούγεννα, δεν σου ξαναμιλήσω. Λοιπόν, 122 μέρες για τα Χριστούγεννα. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί. 25 Αυγούστου του 1944 οι Ναζί κατακτητές έφυγαν από το Παρίσι και φυσικά όταν έφυγαν από το Παρίσι έγινε μεγάλο πατριντή. Όσοι ήταν συνεργάτες τους πραγματικά τράβηξαν όσα έπρεπε να τραβήξουν και φυσικά και οι γυναίκες που είχαν συνεργαστεί με έναν τρόπο, καταλαβαίνετε θέλω να πω, με τους κατακτητές υπέστησαν και αυτές τα πάνδυνα. Αυτό βέβαια δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι. Και μια που μιλάμε για Ναζί, πρέπει να σας πω ότι το, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι Ναζί, πάντως έχει αρκετές εκφάνσεις, έτσι θα έλεγα, το κόμμα το συγκεκριμένο, το AfD, το γερμανικό, το δεξιό κόμμα, από ό,τι φαίνεται θα κυριαρχήσει σε κανένα δύο αυτά τα κρατήδια, πώς τα λένε. Αυτά, Saxonian Halt, πώς τη λένε. Έχουν εκλογές τώρα. Και από ό,τι φαίνεται είναι 20 μονάδες μπροστά, Χριστίνα. Εν τω μεταξύ, μπορεί να μην είναι πλειοψηφία στο ομοσπονδιακό κράτος το γερμανικό, έτσι, αλλά όταν είσαι και σε ένα ομόσπονδο, έτσι, κρατήδιο, σημαίνει ότι παίρνεις πληροφορίες από πολύ ευαίσθητα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση του κράτους. Και όταν έχεις μια τέτοια, έτσι, τοποθέτηση, δυσκολεύει το πράγμα λίγο. Δυσκολεύει. Κανα Τίτο έχεις? Να πούμε χρόνια πολλά στον Τίτο. Λοιπόν, ο Τίτος, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, χρόνια του πολλά, Έλληνας ιδελολάτρης από την Αντιόχεια, ο οποίος είδε, λέει, ο ίδιος τα θαύματα του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ωστόσο, υπήρξε μαθητής του Παύλου. Εδώ έχω ένα κενό εγώ, δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος. Ξέρω ότι ο Παύλος, ας πούμε, από την αρχή ήταν ο μεγαλύτερος διώκτης του χριστιανισμού, Σαούλο λεγόμενος, ο οποίος με θαυματουργικό τρόπο, τέλος πάντων, άλλαξε και έγινε ένας από τους θερμότερους και διαπρίσιους κήρυκες του Ιησού και του χριστιανισμού. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, αν παρακολούθησε τα θαύματα του Χριστού και αν, έτσι όπως λέει η παράδοση και η Εκκλησία, αν τελικά συνέχισε και ή δεν είχε πιστεί και μετά πιστεί από τον Απόστολο Παύλο. Πάντως είναι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος που τον χειροτότησε επίσκοπο Κρήτης και γι' αυτό το λόγο είναι προστάτης Άγιος της Κρήτης και η κάρα του βρίσκεται στον ομώνυμο ναό του Ηρακλείου. Πέθανε σε βαθιά γυρατιά το 96 ή το 107 μετά Χριστόν στη Γόρτινα της Κρήτης. Έτσι, αυτά για να μπαίνουμε και στο πνεύμα το θρησκευτικό της ημέρας, θα έλεγα. Μην ξεχάσετε στον Τίτο, χρόνια πολλά, έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα καιρό, παιδιά, έθριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 37 βαθμούς εδώ στην Αθήνα, αλλά η αίσθηση ζέστης θα προσομοιάζει σε 42 βαθμούς, Χριστίνα. 42. Οι άνεμοι θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, υγροί, γιατί θα έρχονται από θαλασσίτσα, νότιο-δυτική. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με την αισθητή θερμοκρασία όμως εκεί στους 39 βαθμούς, αλλά ο υδρεύγιος θα δείχνει 33. Άλλο, εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα, λόγω της υγρασίας. Και εκεί οι άνεμοι νότιο-δυτικοί ασθενείς ως μέτρη. Τώρα, εξαιτίας των πολύ ψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, σε έχει τσιμπήσει κουνούπι τελευταία. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, εσύ, τι καρούμπαλα κάνουν, Απίστευτο, δεν είναι? Δεν είναι μόνο εσύ, όλοι μας.
βρίσκεται το πόδι σου. Μα τσίμπησε το γιο μου στο μάτι. Πάνω, στο βλέφαρο. Έγινε το μάτι του σαν αυγό. Τηγανιτό. Λοιπόν, εμένα με τσίμπησε, ας πούμε, σε σημεία που ήταν εκτεθειμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς μπήκε όμως το διαολεμένο, κάτω από το τζιν, κάτω στον αστράγαλο. Μπαίνουνε κάτω από το τζιν. Και με έκανε, με κέντησε. Τι να λέμε, τέλος πάντων, εξαιτίας να είστε προσεκτικοί, βάλτε αντικουνουπικά, κάντε ό,τι χρειάζεται, γιατί εξαιτίας των πολύ ψηλών θερμοκρασιών θα παραμείνει σε έξαρση και για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 13 νεκροί από τα κουνούπια, ρε. Τι γίνεται? Και εσείς κυνηγάτε τις κατσαρίδες. Δεν έχω ακούσει κανένα πεθαίνει από την κατσαρίδα. Όλα τα κουνούπια. 13 από τα κουνούπια, ρε. Τι γίνεται? Και εσείς κυνηγάτε τις κατσαρίδες. Δεν έχω ακούσει κανένα πεθαίνει από την κατσαρίδα. Όλα τα κουνούπια.

Αναλογικά τα βλέπετε πώς είναι τα πράγματα. Περίπου τα ίδια είναι. Αναλογικά πάει. Τώρα, μετά το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και την Αγία Παρασκευή, θέμα χρόνου ήταν να καταγραφεί το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο Κηφισιάς. Και η Κηφισιά, ο Δήμος δηλαδή, ο Δήμαρχος, ο κύριος Ξυπολιτάς, όσο και η Περιφερειατικής, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Οκνίγικα. Λοιπόν, όσο ο Δήμος Κηφισιάς, ο κύριος Ξυπολιτάς και ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης, περνάνε στην αντεπίθεση με ειδικές παρεμβάσεις. Θα γίνουν προληπτικοί ψεκασμοί στην περιοχή της Κηφισιάς, γύρω από τους οποίους καταγράφηκε το κρούσμα, αλλά και σε σημεία του Δήμου που υπάρχουν αγωγή ομβρίων, υδάτων ή και στάσιμα ύδατα. Τώρα η Κηφισιά, καταλαβαίνετε, έχει νερά πολλά. Δηλαδή, Κεφαλάρι κατεβαίνει προς τα κάτω, Όθωνος εκεί, χαμός, Πολιτεία. Εκεί δηλαδή. Η Πολιτεία, η οποία έχει και δικό της ήδη σύστημα ίδρευσης, έτσι. Δηλαδή δικό της νερό. Να ξέρεις, βέβαια. Υδραγωγία κτλ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα τα πράγματα και στην Κηφισιά. Θα ψεκάσουν, λέει, σε ακτίνα έως και 300 μέτρα από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Εγώ θα έλεγα σε κάθε δάσος και αλσίλιο και εκεί που υπάρχουν τα νερά να περάσει εκεί προληπτικά να κάνει ένα ψεκασμό, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη στην Κηφισιά. Λοιπόν, 3.000 και φρεάτια έχει. Θα πάνε να ψεκάσουν και στα 3.000 φρεάτια προφανώς. Η περιφέρεια έχει κάνει και αυτή τις παρεμβάσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου της Κηφισιάς και γενικά υπάρχουν ζητήματα με τα κουνούπια, Βασίλη μου. Μεγάλα ζητήματα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα να πω στον κύριο Παντελή, ο οποίος λέει, να είσαι καλά, λέει, ξυπνήσαμε με χαμόγελο. Ελπίζω να το πετυχαίνω, ρε παιδιά, γιατί για να σας βάλω τώρα με τα δύσκολα εκεί, με τη δύσκολη καθημερινότητα, επιστρέφοντας κιόλας, δεν θέλω να μπούμε στα βαθιά, από τώρα τουλάχιστον. Θέλω να πάμε ομαλά, σιγά σιγά, αγάλι αγάλι. Έτσι, ναι, μην φάμε καμιά μεγάλη, ας πούμε, να είναι ήπια πράγματα. Απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, ο Άγγελος των Ήχων, η πραγματικά θεϊκή παρουσία της Αγγελικής. Κάτι έχω πάθει σήμερα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας, ωραία. Στο βάθος η ομορφιά προσωπημένη, μια πραγματική ζωγραφιά, η ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα αδυνατισμένη, μαυρισμένη, έτοιμη να σαγηνεύσει ως σιρήνα πραγματική, έτσι, κάθε έναν που θυμίζει Οδυσσέα. Δέστε τους όλους στο κατάρτι, κλείστε τους και τα μάτια να μην βλέπουν την Ελένη. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γευσηγνώστης αλλά και γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Τρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηρίδα, η αναδυωμένη Αφροδίτη του Ευωικού κόλπου. Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Αντωνινέως, θα πάμε παρέιτσα μέχρι και τις 10, όπως το κάνουμε κάθε ημέρα τώρα όλη αυτή την εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή, έτσι παρέιτσα. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε εμείς για να τα πούμε και να τα μεταδώσουμε και να το συζητήσουμε το πράγμα. Άντε, πάμε να κάνουμε τώρα το πρώτο διάλειμμα της ημέρας, πάμε να ψεκάσουμε κάτι κουνούπια εδώ που έχουν εμφανιστεί και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην απογευματινή οικονομικός οδικός χάρτης με ορίζοντα το 2030 στο Υπουργικό. Οι οδηγίες Μητσοτάκη προς τους υπουργούς. Στο επίκεντρο η μάχη με την ακρίβεια. Από 1η Σεπτεμβρίου μειώσεις τιμών και στα σχολικά. Η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους και απαντά στις τουρκικές προκλήσεις. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας. Το Ιράν στοχοποιεί και απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα. Όπου και αν είστε, όπου και από όπου και αν μας ακούτε, εύχομαι να είστε σε καλή διάθεση κυρίως. Εντάξει, εσείς που είστε διακοπές, πολύ πιο εύκολο να έχει μια καλή διάθεση. Για τους υπόλοιπους, λέω, που έχετε επιστρέψει και σε για δουλειά. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που οι λίγοι, οι οποίοι θα φύγουν το Σεπτέμβριο. Συνήθως είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι πετυχαίνουν και τις καλύτερες τιμές. Πάνε, λέει, συνταξιούχοι διακοπές, λέει η Χριστίνα. Εντάξει, παιδί, μπορεί να κάνει εξοχικό άλλο. Δεν είπα ότι πάνε. Δεν και καλά, εσύ. Εντάξει, η πλειονότητα δεν πάει. Δεν λέω και κανένα ψέμα, βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πιο εύκολο να πάει ένα συνταξιούχο το Σεπτέμβριο που οι τιμές υποχωρούν από το να πάει τον Αύγουστο. Κάνω λάθος σε αυτό. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω μερικά μηνυματάκια που ήρθαν πριν ξεκινήσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εντάξει, το ξέρω ότι σας βάζω έτσι στην επικαιρότητα όσο μπορώ, έτσι πιο απαλά, παιδιά. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Παναγιώτης, ο Πονηρός. Λέει, εσείς οι ξένοι που έρχεστε για διακοπές στην Ελλάδα, πηγαίνετε και σε καμία ψαροταβέρνα, τα σουβλατζίδικα όλο το χειμώνα τα συντηρούμε και μόνοι μας. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Πας και στο σουβλατζίδικα, Παναγιώτη, να σου στείλω την ΑΔΕ να σε τσεκάρουνε. Εσύ γιατί φοράει μάσκα η Κατερίνα? Πατραχοπέδιλα. Τι έγινε, Κατερίνα, γιατί φοράς μάσκα? Τι περίεργα πράγματα. Εγώ αύριο θα έρθω ντυμένος με αυτά τα που βάζουν οι μελισσοκόμοι. Ναι, για τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου. Αυτά. Καλημέρα, ο Τζιμ Μπιτόλας, ο οποίος είναι από το Αστρέλια, μας λέει, καλημέρα πιλότε, λέει, τους Vibrators, δονητές, λέει, εδώ στη Μελβούρνη, τους ονομάζουμε Bob. Και για να εξηγεί και το όνομα, Boyfriend on Batteries. Καλή συνέχεια, λέει ο Τζιμ. Ωραίος ο Τζιμ. Γεια σου, Τζιμ. Δύναμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Γεια σου, Κορώνα. Καλημέρα, πιλότε, λέει, και σε όλη την πρωινή πτήση. Όλα τα γραφεία της ΟΣΥ, Οδικές Συγκοινωνίες. ΟΣΥ, μου λέει η Χριστίνα. ΟΣΥ παρών. Ακούνε, λέει, τηλέμαχο, τέλος. Την καλημέρα μου στα αδέρφια μας εκεί και φυσικά σε όλους τους οδηγούς των λεωφορείων, οι οποίοι και αυτή την ώρα έτσι είναι σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με το υπόλοιπο διάστημα, αλλά είναι δύσκολο πάντα να οδηγείς στην Αθήνα. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλα τα βαριά τιμόνια, είτε είναι οδηγοί λεωφορείων, είτε είναι οδηγοί φορτηγών, είτε taxi drivers. Δύναμη και υπομονή, αδέρφια μου. Να είστε καλά, για να μπορείτε να εξυπηρετείτε το κοινό, όλους μας δηλαδή. Εγώ λέω τώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να μπούμε και στην επικαιρότητα, να δούμε πώς σκιαγραφεί και αντιποτυπώνει με το δικό του τρόπο, τον αναλυτικό, ο γραπτός τύπος, τα θέματα που κυριαρχούν. Να φορέσω και τα γυαλιά, γιατί πλέον τα πράγματα γίνονται λίγο και πιο δύσκολα. Ή θα πρέπει να μακρύνει το χέρι, ή θα πρέπει να βάλω γυαλιά. Οπότε δεν μακρύνει το χέρι, δύσκολο. Ξεκινάμε με απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά ήδη. Ελαφρύνση στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο δικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Αυτά τα διάφορα. Έχεις πει ποτέ αυτά τα ενεργειακά? Κάποια στιγμή ήταν εκεί που ήμουν και νεαρός σε ηλικία σχετικά. Πριν 5-6 χρόνια που ήμουν 27. Λοιπόν, μου είχαν φέρει, τριγυρνούσαν κάποτε και φέρνανε στους χώρους εργασίας δοκιμαστικά, διαφημιστικά, κάποια παιδιά εκεί, αυτά τα ενεργειακά ποτά. Ένα ήταν τότε. Τώρα είναι πολλά. Ένα ήταν, το θυμάσαι. Λοιπόν, πίνω λίγο ρε εσύ, αυτό είχε ταυρύνει μέσα, δεν ξέρω τι είχε. Λοιπόν, και με πιάσει μια ταχυκαρδία, ρε Χριστίνα, ένα πράγμα περίεργο. Τέλος πάντων.
Βόμβα λοιπόν τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Καμπανάκι των ειδικών αναφέρει η απογευματινή. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Λόγω εισφορών, σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Η μεγάλη πλειονότητα ασφαλίζεται στη χαμηλότερη κατηγορία, μειώνοντας τις μελλοντικές απολαβές. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μαγιορκίνης, εκατονταπλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα και καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Πάμε στα νέα. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Η παρενέργεια στην αντιπαράθεση Τουρκία-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί. Πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Αθήνα Κάιρο, τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά. Δίκη σοκ, παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική και μεταγραφολογία στη Χαριλάου Τρικούπη. Αγιασμός, αλλά στο καφενείο Τσιούλης. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θαλασσές μας και εφορία, τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν οι πύρα αναδρομικά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης, μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα, το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις, γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Κυβέρνηση, αγωνία και οικονομία και αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με τα έξυπνα γυαλιά. Ανελκυστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης είπε ξύπε, τι έλεγε πριν ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Και πρόγραμμα PALS, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πανάκια, ο γερασμένος στόλος αυτοκινήτων της Ελλάδας και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και γεράνια όρια ανεμογεννήτριες σε Καμένα και Natura 2000. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Στόχοι, κοκκινές γραμμές, αλλά και ο δικός χάρτης για το μέλλον βρέθηκαν στο τραπέζι του Πρωθυπουργικού Συμβουλίου μετά τις διακοπές. Έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. 12.884 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Οι ειδικότητες και τα προσόντα που ζητούνται σε Υπουργεία, Δήμους, Αστυνομία, Λιμενικό και Νοσοκομεία. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο έρχονται οι προκηρύξεις για 5.691 μόνιμες και 6.500 εποχικές θέσεις. Τρέχουν οι αιτήσεις για 693 θέσεις σε σοφρονιστικά ιδρύματα, τοπική αυτοδιοίκηση, ΟΔΙΑ και Υπουργείο Εξωτερικών. Σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσαρνα, Παλαιοκαστρίτσα. Τέσσερις ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Στο στόχαστρο Χάρης Δούκας, μίλος στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Άρθρος για καντάρι υπέρ της προοδευτικής φορολογίας, ο στενός συνεργάτης του Τσίπρα. Ελλάδα 2.0 στην τελική ευθεία του Ταμείου Ανάκαμψης και ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους Εταίρους και τη Συμμαχία των Προθήμων. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ξέπλυμα του φασισμού ναζισμού. Στις 5 Σεπτεμβρίου κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ, πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Μεγάλη εξόρμηση την περασμένη Κυριακή στα διόδια της Αττικής. Σήμερα, στη σύσκεψη των σωματείων της Θεσσαλονίκης, εντείνονται οι προετοιμασίες σε όλη τη χώρα. Πάμε στην καθημερινή. Μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους καθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδιότοποι. Και κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Επιχείρηση στη Ρόδο κατέλαβε με ξαπλώστες και κόστος μόλις 438,4 ευρώ που ήταν η εγγυητική συμμετοχή στο σχετικό διαγωνισμό, μια από τις γνωστότερες και πιο πολυσύχνας παραλίες του νησιού.
Ο λόγος για την παραλία Άντωνι Κουίν πήρε το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος επιχείρησε να την αποκτήσει τη δεκαετία του 60, ωστόσο η αρμόδια υπηρεσία γνώριζε από τον Μάρτιο ότι η σύμβαση δεν υπήρχε για την παραλία. Τι είναι αυτά τώρα, ρε παιδί, με 400 ευρώ πήρε παραλία, τέτοια σημαντική παραλία. Να πω. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό, μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα και τρεις δικαστικές υποθέσεις το Σεπτέμβριο στο προσκήνιο. Πάμε στο λόγο. Ο δικός χάρτης ως το 2030. Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καμία συζήτηση πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας διαμηνής στην Άγκυρα. Νίκος Καρδαλιάς, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις Αττικής για σταθερή και οργανωμένη παρουσία στις διεθνείς αγορές. Πότε έρχεται η αποκλιμάκωση, επιμένει ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες. Παύλος Μαρινάκης, όριο ηλικίας 15 ετών στα social media του 2027. Κωστής Χατζηδάκης, δεν συζητείται κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος, έρχονται αλλαγές. Και δείχνουν τα στοιχεία της έλξης At Home in Greece, το 31% των ξένων αγοραστών αναζητά κατοικία για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Και σε φάση κλιμάκωσης ο ιός του Δυτικού Νείλου, μεγάλος αριθμός των δειγμάτων που στέλνονται για εργαστηριακό έλεγχο. Ελεύθερη ώρα, μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές, θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Τουρκική προφητεία σε εισαγωγικά για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ο Βελόπουλος προειδοποιεί προς τα γεράκια της Άγκυρας θα παχυδεύσουν το Καστελόριζο. Όπα, εδώ είναι το θέμα, εδώ είναι. Χριστίνα, ετοιμάσου. Επιβεβαίωση Πατροκοσμά και στου βοδιού το κέρατο να κρυφτείτε θα σας βρουν Ροκφέλλερ, δίποδα, ρούτερ, κεραίες 5G, 6G και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι. Αυτά είναι θέματα. Τι έπαθες, Κατερίνα? Αυτά είναι θέματα. Γι' αυτό έβαλες τη μάσκα. Για το πρωτοσέλιδο. Βάσει το 5G, μάλιστα. Πάμε στην κόντρα. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα? Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό. Με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Αυτές οι κρυφές μετρήσεις, ρε παιδί μου. Σύγκριο με πιάνει όταν ακούω για κρυφές μετρήσεις. Θέλετε να σας διαβάσω τι λέγανε και οι φανερές μετρήσεις το 2019. Ένθεν κακήθεν. Μεγάλο γέλιο. Πάμε παρακάτω. Εστία. Υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του 2001 και τον Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Voice, Αλέξη, ξέρεις, όχι με νέους καρανίκες, πρέπει να πείσεις τον κόσμο τι έμαθες. Δεξιά η αριστερή στροφή, οι νεοδημοκράτες σε εισαγωγικά της Χαριλάου Τρικούπη την έπεσαν στο Χάρη Δούκα και ανάλυση της κύκλος χρηματιστηριακή για το χρηματιστήριο. Δημοκρατία, μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια αφού επί εβδομάδες περιδιάζαν για την κατάργησή τους. Χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Καθυστερούν το Κισέα για τους Πάτριου, θα τους πάνε στο Δημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία. Οργιάζουν τα σενάρια μετά τις απειλές της Τεχεράνης. Πάντως από το Δημότυχο εκεί δεν φτάνει μόνο Βουλγαρία, πάει και ανατολικά, Έχω την εντύπωση. Μανιφέστο. Ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτητες από τον Τσίπρα που άλλαξε και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Από κόσμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Σκιαμαχίες. Ναι, θα ήταν περίεργο να έχουμε συμμαχία Δούκα Διαμαντοπούλου. Σκιαμαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο. Ξυπασμένοι γονείς, χιδέα επίδειξη πλούτου στις παραλίες και αντισημίτες, το αριστερίστικο ανθολόγιο του Μύθσους. Είναι αυτεμπορική. Αντίβοτο στην ακρίβεια ψάχνει το Μαξίμου. Οι ανατιμήσεις υγρών καυσίμων και ρεύματος ανησυχούν την κυβέρνηση. Ποια μέτρα εξετάζονται? Εφορία αόρατα. Τα έσοδα κέρδη από κρύπτος χρονίζει το σχέδιο της κυβέρνησης για φορολόγηση 15%. Ποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε επενδυτές κρατικά ταμεία? Χρηματιστήριο 30 δις η ελληνική βιτρίνα του Φούτσι Ράσελ. Ανάλυση, πετρελαϊκή κολοσσή, διπλασίασαν τα κέρδη τους, αλλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στενάζουν. Φιλιά στο Ιράν, D-Day, ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο κήρυξαν οι ΗΠΑ. Απειλές, Σκοτ Μπέσεντ, κατά όποιας χώρας διευκολύνει την Τεχεράνη. Νομοσχέδιο Ιράν, τέλη ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούζ.
Και να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των σημερινών εφημερίδων με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Διπλό ραντεβού Μητσοτάκη με το Μετρό και τη ΔΕΘ. Ανακοινώσει από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης για τον οδικό χάρτη της Ελλάδας του 2030. Εντός της εβδομάδας η πρώτη άνοδος του Πρωθυπουργού στην πόλη. Στο νοσοκομείο αστυνομικός που συνελήφθη για καταγγελία βιασμού. Σπάει την παράδοση, ξέσπασε πολιτική θύελα για τον Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση. Ανοίγουν μετά από δύο μήνες, επαναλειτουργούν 13 αθλητικοί χώροι σε Νεάπολη και Σικιές. Και το καρατιά, τα καρατάσιου, στρατόπεδο αυτό, να γίνει άμεσα εργοτάξιο, καβή αγωνίας από καρκινοπαθή στη Βόρεια Ελλάδα για το νέο θεαγένειο. Οι καρκινοπαθείς Μακεδονίας Θράκης ζητούν να ξεκινήσουν χωρίς νέα καθυστέρηση οι εργασίες για τη δομή των 425 κλινών μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ξεμπλοκάρει τον διαγωνισμό των 435 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας και θα επανέλθουμε σε λίγο για να ανοίξουμε και την κουβέντα, κυρίες και κύριοι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, απογειωθήκαμε στις 7. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 10. Και η αλήθεια είναι ότι πάντα ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε διακοπές, ρε παιδί μου, ανθρώπινα. Έλεγε προηγουμένως Χριστίνα, το συζητούσαμε για τους συνταξιούχους και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Οικονομικής φύσης βέβαια, αυτά είναι και τα μεγάλα ζητήματα. Και υγείας, αυτά τα δύο αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο και ακόμη και το να κάνω διακοπές το Σεπτέμβριο. Πάντως, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα του τουρισμού για όλους. Το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός έχει κλείσει. Έκλεισε και το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, το οποίο έχει αρκετά περισσότερους, θα έλεγα, δικαιούχους. Ξεκίνησαν στις 5 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων, έχει ολοκληρωθεί. Πάμε όμως να τα πούμε καλύτερα και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο κύριος Νίκος Φραγκιαδάκης, ο φοροτεχνικός που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Φραγκιαδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσύ.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
1: Πάντα καλά.
0: Λοιπόν, και εσείς, και εσείς. Λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα, καταρχάς να πούμε, έκλεισε, έτσι. Έχει κλείσει, δεν μπορεί να καταθέσει κάποιος.
1: Έκλεισε την Παρασκευή αυτό. Ήταν σαφής η οδηγία ότι μέχρι 21. Ναι. Αυγούστου θα δέχεται αιτήσεις στο σύστημα. Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι περισσότεροι, είναι πολύ διευρυμένοι οι δικαιούχοι. Γιατί έχουν αυξηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια, mm-hmm. που σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριλάβει πολύ περισσότερο κόσμο. Απλά για αυτή τη φορά, φέτος, δεν θα γίνει με σειρά προτεραιότητας η κατανομή του ποσού, θα γίνει με κλήρωση.
0: Με κλήρωση, έτσι. Είναι πρώτη φορά δηλαδή που συμβαίνει αυτό.
1: Αυτό, ναι, το αποφασίσανε για να είναι πιο δίκαιη ουσιαστικά η κατανομή ανάμεσα στους δικαιούχους των ποσών. Γιατί μπορεί κάποιος, παιδί μου, να μην προλάβει να κάνει την αίτηση προθέσμωση, μπορεί να έχει εξαντληθεί το ποσό κλπ. Mm-hmm. Θα γίνει λοιπόν η κλήρωση, το οποίο αυτό που διαβάζουμε στα δημοσιεύματα είναι ότι θα προσπαθήσουν να ανακοινώσουν τους τους επιτυχώντες τώρα εντός εισαγωγικών,
0: τους πληρωθέντες, ναι.
1: Μέχρι τέλος του μήνα. Μέχρι το τέλος του μήνα. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, πρέπει να πούμε ότι ως τη Δευτέρα, ας πούμε, Δευτέρα έχουμε 31. Ναι, τη Δευτέρα έχουμε 31.
1: Έτσι τουλάχιστον έχει αφήσει να εννοηθεί η κυβέρνηση, ότι θα σας ανακοινώσει πάρα πολύ σύντομα για να μπορεί να εκμεταλλευτεί και την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που έχει ακόμα καλό καιρό και μπορείς να κάνεις διακοπές.
0: Σωστά. Και πόσα είναι τα χρήματα, έτσι, που βάουτσερ θα είναι αυτά προφανώς.
1: Αυτά είναι
0: κάρτες,
1: μέσω Άιλις κάρτας στο κινητό. Έτσι. Τα ποσά κυμαίνονται από 200 μέχρι 600 ευρώ. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, με το αν έχω μέλη αμαία στην οικογένεια ή οτιδήποτε.
0: Η γενική κατηγορία είναι 200 και 200
1: την υψηλή περίοδο. Ανάλογα και την περίοδο. Ναι, και ανάλογα και την περίοδο. Εγώ θα έλεγα ότι ο μέσος όρος ήταν εκεί γύρω στα 3 εκατοστάρικα.
0: Γύρω στα 3 εκατοστάρικα. Και εδώ δεν είναι μόνο. Είναι και συνταξιούχοι, είναι όλο το φάσμα. Έτσι, εργαζόμενο, μη εργαζόμενο.
1: Αρκεί να πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι. Σωστά. Ωραία, για να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Πότε θα.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο θα δώσει όθηση περισσότερο στις περιόδους οι οποίες εμείς τις λέμε ψιλονεκρές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον Οκτώβρη, γιατί μπορεί κάποιος συνταξιούχος που δεν έχει κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις οι οποίες θα είναι δραστικές, να μπορεί να εκμεταλλευτεί να πάει τον Οκτώβρη κάπου ή οτιδήποτε.
0: Και θα αιμοδοτήσει και τις επιχειρήσεις τους τουριστικές για να έχουν έτσι παραπάνω δυνατότητες εκείνα τα διαστήματα που δεν πνίγονται βέβαια. Έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν έχει υπάρξει κάποια μέρη όπως παλιότερα που είχαμε το Evia Pass να δοθούν κάποια παραπάνω χρήματα για την Evia ή κάποιες περιοχές που είναι πυροπληκτές.
1: Για κάποιους δήμους έχει κάποια προσαυξημένα ποσά, για αυτούς που οι δήμοι οι οποίοι έχουν ουσιαστικά πληγεί στο παρελθόν από καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό είπαμε ότι το ποσό κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Είναι ανάλογα και με την περίοδο και με την κατάσταση αλλά και με την περιοχή.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ που σας έχω, γιατί έρχονται και ερωτήσεις, γιατί μόλις άκουσα φοροτεχνικός, έχουμε εδώ πολλά ζητήματα. Για τον έμφυα μου λένε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει.
1: Όταν λέτε για τον έμφυα.
0: Για την πληρωμή, την πληρωμή, τις πληρωμές.
1: Ναι, ο έμφυα τώρα έχει.
0: Πότε πληρώνουμε, τέλος του μήνα, πάλι.
1: Τέλος του μήνα. 31 του μήνα είναι η επόμενη.
0: Αυτές είναι οι υποχρεώσεις έτσι που έχουμε.
1: Έχουμε τον έμφυα.
0: Πρώτη δόση. Όχι, δεύτερη, δεν είναι πρώτη δόση, σίγουρα δεν είναι. Ποια δόση είναι αυτή τώρα.
1: για τον Έμφυ, αν ξεκινήσαμε το Μάρτιο, είναι η πέμπτη δόση.
0: Πέμπτη δόση. Είναι όμως η δεύτερη.
1: Έχουμε και τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος.
0: Του φόρου εισοδήματος, εκεί θέλω να πάω. Εκεί δεν ξεφεύγει κανείς από εκεί.
1: Και θέλει προσοχή για αυτούς που έχουν είτε ενταχθεί είτε κάνει αίτηση για τη ρύθμιση των 72 δόσεων να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του μήνα για να μπορούν να είναι. Να μην έχει κάποιο πρόβλημα και τις πετάξει έξω από τη ρύθμιση.
0: Λοιπόν, έχω εδώ ερώτηση που έχει να κάνει με τα ενίκια, την επιστροφή αυτή του ενός ενικίου που δίνει η πολιτεία, εφόσον δηλώνεις το ενίκιο σου κανονικά και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό πότε γίνεται συνήθως?
1: Αυτό γίνεται τον Νοέμβρη. Η επιστροφή γίνεται τον Νοέμβρη.
0: Λοιπόν, υπάρχει το εξής τώρα. Εδώ μου λέει το εξής. Και αφορά τον προηγούμενο χρόνο, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, τι κάνει ουσιαστικά το σύστημα? Παίρνει τα δηλωθέντα ενίκια του 2000. Τώρα έχουμε 26, έτσι. Θα πάρει τα δηλωθέντα ενίκια του 2025, αυτά που πληρώσαμε και που υποβάλαμε στη δήλωσή μας, που υποβάλαμε τώρα το καλοκαίρι. Και θα μας επιστρέψει το 1/12 τον Νοέμβριο. Με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ και κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μου λέει το εξής ο κύριος Τάσος. Λέει, εγώ ενίκιασα σπίτι το Δεκέμβριο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει ποσοστό, έτσι, δεν θα πάρει ένα ολόκληρο, θα πάρει προφανώς ανάλογα το ποσό,
1: ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς,
0: ένα
1: ακριβώς,
0: κλάσμα προφανώς.
1: Θα πάρει ένα μικρό κλάσμα, ναι.
0: Αυτό. Και αυτό γίνεται συνήθως στο Νοέμβριο. Ενώ του χρόνου, ας πούμε, αν έχει συμπληρώσει ένα ολόκληρο χρόνο, θα μπει κανονικά, θα πάρει
1: το ένα. Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Άλλο θέμα που έχω εδώ είναι ο κύριος Παναγιώτης για το πόθεν έσχες. Είναι δικαστικός, λέει, έχει ξεκινήσει η διαδικασία του πόθεν έσχες. Καταθέτουμε κανονικά τώρα, έτσι, δηλαδή μέχρι πότε?
1: Το πόθεν έσχες υποβάλλεται μέχρι 90 μέρες από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογικές δηλώσεις έκλεισαν, αν θυμάμαι καλά, στις 22 Ιουλίου, οπότε πάμε μέχρι 22 Οκτωβρίου. Είναι ανοιχτό το σύστημα να δέχεται δηλώσεις, οπότε το νωρίτερο το καλύτερο, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, για να μην δουλέψουμε τελευταία στιγμή, άσε μπορεί να έχουμε κανένα θέμα τώρα
1: δυσλειτουργίας
0: και τα λοιπά.
1: Ειδικά σε κάποιες ειδικότητες που μπορεί να χρειάζεται να επισυνάψουμε έγγραφα κλπ. Αυτά πρέπει να τα εξασφαλίσουμε νωρίς για να μην έχουμε πρόβλημα με την υποβολή.
0: Μάλιστα. Σημαντικότατο και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραγκιαδάκη, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, όχι, αγαπητή Ιωάννα, δεν μπορείς να καταθέσεις αίτηση για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Την Παρασκευή έκλεισε, όπως μας είπε και ο κύριος Φραγκιαδάκης. Την προηγούμενη Παρασκευή έκλεισε η πλατφόρμα και τώρα περιμένουμε την κλήρωση. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα πάρουν αυτό το voucher για να κάνουν ή τουλάχιστον να μπορέσουν να δώσουν ένα σημαντικό μέρος χρημάτων για να μπορέσουν να κάνουν διακοπές σε εκείνο το διάστημα. Είναι και ο χειμερινός τουρισμός μέσα, πάντως, να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε και σε χειμερινό τουρισμό με το συγκεκριμένο, όχι βάουτσερ, με την ILE κάρτα αυτή, την οποία θα έχουμε στο κινητό συνήθως. Ο Κώστας, καλημέρα, που έχει καταντήσει η χώρα, λέει, οι πολίτες να μπορούν να πάρουν μια ανάσα με τα pass. Μόνο μπράβο, λέει, στους κυβερνώντες, έτσι το λέει δεικτικά ο φίλος μας. Ο Άλκης, καλημέρα, τηλέμαχε, είπες, λέει, προηγουμένως για πρωινό τύπο. Απογευματινή λέγεται, Ελλάδα, μου λέει. Τέσσερι παλιότερα είχαμε τις πρωινές εφημερίδες. Θυμάμαι τώρα παλιότερα, έτσι. Και κυκλοφορούσαν κάποιες συγκεκριμένα, ήταν οι πρωινές. Συγκεκριμένες ήταν οι πρωινές, που ήταν αυτές που έβγαιναν πρώτες. Και μετά βγαίναν οι απογευματινές εφημερίδες. Αυτά τώρα έχουν καταργηθεί, έχω την εντύπωση. Όλες βγαίνουν παράλληλα, ταυτόχρονα οι εφημερίδες και κυκλοφορούν την ίδια ώρα όλες. Οπότε δεν υπάρχουν πρωινές και απογευματινές. Έχω την εντύπωση, δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό.

Απίστευτο, παιδιά μου, δεν υπάρχει μέρα. Μέρα δεν υπάρχει να μην έχουμε τροχαίο δυστύχημα το οποίο να θρυνούμε ανθρώπους. Λοιπόν, αδιανόητη τραγωδία στην άσφαλτο, βράδυ, στα Νολιώσια, μια 14χρονη κοπέλα κινείται με το αυτοκίνητό της στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη. 14χρονη είπα, 17χρονη. Με κατεύθυνση από Χασιά προς Άνω Λιώσια. Για άγνωστο λόγο, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, χάνει τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί, να καβαλήσει το πεζοδρόμιο και να σκάσει πάνω σε μια κολόνα, την κούρεψε την κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Αν το δείτε, δηλαδή, δείτε τις εικόνες. Ένα κόκκινο 4x4 οδηγούσε η κοπέλα. Επέβαιναν συνολικά 5 άτομα. 5 άτομα μέσα. Αναζήθηκε δυστυχώς νεκρή 17χρονη. Οι υπόλοιποι 4 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία, με τους 3 να νοσηλεύονται ελαφρά τραυματίες. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή. Αν δείτε το αυτοκίνητο, είναι φυτίλια, λέμε έτσι. Δηλαδή, είναι χάλια. Άμορφη μάζα σιδερικών θυμίζει. Και εκτινάχθηκαν τα θράψματα από το αυτοκίνητο που διαλύθηκε 20 και 30 μέτρα από την κολόνα, η οποία λύγησε και έπεσε στο έδαφος. Και δεν είναι ξυλινή, είναι αυτή η τσιμεντένια, η πολύ δυνατή, πολύ πιο δυνατή, έτσι. Να καταλάβετε, ας πούμε, τι γίνεται. Τι να πεις τώρα. Απίστευτα πράγματα κάθε μέρα συμβαίνουν. Δυστυχώς, ελπίζω να μην συνηθίσουμε ποτέ να τα αναφέρουμε ως μια στατιστική και πάντα να βάζουμε στο μυαλό μας και να βάζετε κι εσείς εκεί έξω στο μυαλό σας ότι δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό, έτσι. Να είμαστε πάντα με τα μάτια μας, όχι 14-24, γιατί η κατάσταση δεν είναι εύκολη, δυστυχώς. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα πάμε να δούμε το αναλυτικά το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε έτσι με τα θέματα της σημερινής πρωινής πτήσης.

0: 97,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μια 17χρονη έχασε τη ζωή της καθώς το γιο ταχύς το οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στην περιοχή των Ανολιωσίων. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, 4 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Έως και αύριο θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, ενώ το θερμόμετρο θα συνεχίσει να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Από την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και νέα άνοδος από το Σάββατο. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι στην πρωτοβουλία να ενταχθούν 1.500 οικοδικοί προϊόντων, ενώ η μείωση τιμής θα είναι 7%. Μέτρα στήριξης για τις τιμές του ρεύματος ώστε να μειωθούν οι χρεώσεις για τους καταναλωτές εξετάζει η κυβέρνηση στη σκιά της Μεγάλης Ανόδου κατά 17% που καταγράφεται στη χονδρεμπορική αγορά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Παράλληλα, μελετά παράταση της επιδότησης στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης και το Σεπτέμβριο. Δύο σενάρια για την πιθανότητα επιστροφής των Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία θα εξετάσει την επόμενη συνεδρίασή του το ΚΙΣΕΑ. Ή θα δοθεί μικρή παράταση ενός μηνός και το θέμα θα επανεξεταστεί τον Οκτώβριο, ή θα αποφασιστεί η επιστροφή τους από τη Σαουδική Αραβία έπειτα από 5 χρόνια. Με αντίπεινα προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και ζητούν να διακόψουν τους εν λόγω οικονομικούς δεσμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι οι κυρώσεις θα περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο. Στην αντεπίθεση, ο Καναδάς που αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Ο Καναδός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του ενδέχεται να εγκαταλείψει την πρακτική επιβολή αντίστοιχων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα και να στραφεί σε πιο στοχευμένα αντίπεινα με στόχο την προστασία των Καναδών εργαζομένων και επιχειρήσεων. Μείωση των προστήμων της εφορίας ως και 50% μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να αποδεχθούν τα ευρήματα ελέγχου αντί να προχωρήσουν σε προσφυγές και δικαστικές διεκδικήσεις. Η μείωση του προστήμου ξεκινά από 25% και φτάνει και το 50% ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας που ο φορολογούμενος θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου. Στη διεθνή ενημέρωση, δηληστήριο πετρελαίου στην Νότια Ρωσία του λήχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση με μια επανδρομένη ουκρανικό αεροσκάφος. Στα αθλητικά στις 5 το απόγευμα, Ελλάδα-Αυστρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο του US Open στο τένις προκρίθηκε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ξέρω γιατί βάζει καλά τραγούδια ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Για να μην μιλάμε. Θέλει να το κάνει μουσικό. Κατάλαβες, για να είναι αυτός πρωταγωνιστής. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν θα σου περάσει, αγόρι μου, δεν θα σου περάσει. Γιατί εμείς φέρνουμε ανθρώπους εδώ που έχουν, έτσι, θα έλεγα, δυνατό λόγο και δίνουμε δυνατότητα ενημέρωσης, πρωτογενούς ενημέρωσης από ανθρώπους που κάνουν οι ίδιοι τις ερευνές τους με το επιτελείο τους. Ένας βασικός συνεργάτης, κυρίες και κύριοι, ημών των δημοσιογράφων και προσωπικός φίλος, ένας από τους πιο, θα έλεγα, δυνατούς αναλυτές, ένας γκουρού των ακινήτων πραγματικός, είναι ο Θέμης Μπάκας, που είναι μαζί μας ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Καλημέρα, Θέμη μου, πώς είσαι?
1: Καλή σου ημέρα, τηλέμαχη, μία χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Μαυρισμένο δεν σε βλέπω. Δηλαδή, λίγο κοκκινίλα, λίγο.
1: Είναι λίγο αυτό που λέμε, είναι του, το παραθύρου.
0: Του παραθύρου, το αριστερό, όχι.
1: Το αριστερό, ναι. Και τώρα άρχισε να γίνουμε συνοδηγό.
0: Ναι. Για να μπορέσει να γίνει και το. Σωστό. Σωστό να μην είναι ένα σορτί τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Να μην είναι παράτερο το να χέρι. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι και η εργασία σημαντική. Και πολλές φορές όμως η πολλή εργασία, είπαμε τι κάνει. Έτσι χρειάζεται και λίγο.
1: Ναι.
0: Και εσύ το έχεις παρακάνει πολλά χρόνια εργάζεσαι. Ξέρω καλά, για αυτό το λέω. Μου επιτρέπεις να σου κάνω αυτή την παρατήρηση ότι εργάζεσαι πολύ.
1: Με χαρά μου είναι.
0: Λοιπόν, χαρά σου είναι. Λοιπόν, Θέμη μου, να ξεκινήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπεις ότι είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης το θέμα των ακινήτων, γιατί η στέγη πάντα ήταν το μεγάλο όνειρο του Έλληνα. Βέβαια έχει καταντήσει αφιάλτης, θα έλεγα, σε πολλές εκδοχές. Πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή η εποχή είναι και η χειρότερη για τους γονείς των φοιτητών, και είναι χειρότερη γιατί εναγωνίως ψάχνουν σπίτι για να μπορούν να στεγαστούν τα παιδιά, αλλά είναι οι τιμές πολύ ψηλές σε πολλές περιοχές. Υπάρχει έλλειψη στέγης και εδώ τα ζητήματα αυτά έρχονται να προκαλέσουν πονοκέφαλο, και να δούμε πώς ο Θέμης έχει, έτσι, να μας παρουσιάσει την εικόνα, ο Θέμης Μπάκας, και θα μας δώσει έτσι τη δυνατότητα στους γονείς να μπορούν να βρουν το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά τους. Πώς είναι η κατάσταση?
1: Λοιπόν, να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα. Οι γονείς, ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό των γονείων που διέθεταν οικονομική δυνατότητα, όταν βγήκαν οι βάσεις, μάλλον οι βαθμολογίες των παιδιών στο μήνα Ιούλιο, κινήθηκαν για να μπορέσουν να βρουν ένα κίνητο πιο οικονομικό και να μπουν στη λογική πραγματικά να μισθώσουν ένα κίνητο για τον φοιτητή τους. Εδώ να αναφέρουμε το εξής όμως. Όταν μισθώνεις ένα κίνητο το μήνα Ιούλιο, σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχεις πληρώσει το μήνα Αύγουστο. Καταλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή όταν συζητάμε για αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίας, ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων, οι άνθρωποι που μπήκαν στην διαδικασία να μην
0: το καπαρώσουν,
1: να το καπαρώσουν ουσιαστικά, να κάνει από καταβολή.
0: Ενώ
1: ένας αυτή τη στιγμή γονέας μπαίνει σε διαδικασία από τη Δευτέρα, δηλαδή από χτες, 24 του μήνα, ξεκίνησαν ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων να ζητούν ακίνητα, διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν αφού στους δύο μήνες ενίκεια. Δηλαδή δεν μπορούν να πληρώσουν το μήνα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο χωρίς το παιδί να ξεκινήσει. Επομένως προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο να παρατείνουν λίγο αυτό το οικονομικό βάρος, αν επιτρέπει τον όρο, για τον οικογενειακό προπολογισμό. Εδώ οι γονείς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν την εμπειρία, δηλαδή οι γονείς οι οποίοι έχουν ένα παιδάκι ακόμα, το οποίο γνωρίζουν τι σημαίνει αναζήτηση κατοικίας φοιτητικής, γνωρίζουν ποιες είναι οι τάσεις αγοράς, γνωρίζουν ποιες είναι οι τιμές. Και υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή πάντα προτάρντες, και αυτοί θα πω εγώ, όπως τα παιδιά τους, θεωρούν θα βρουν τη μεγάλη ευκαιρία. Σου λέει κάτι θα γίνει, κάπως θα γίνει, θα βρούμε ένα σπίτι. 300-350 ευρώ. Όταν έχω τον τόμο αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, καθώς και στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Τη φετινή χρονιά καταγράφουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας από 5 έως 7%, ιδιαίτερα σε ακίνητα μικρής επιφάνειας, δηλαδή σπίτια ως 50 τετραγωνικά μέτρα, που είναι κατά κύριο λόγο ανακοινισμένα, επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Αυτό το 5 με 7% μπορεί σε κάποιον να φαίνεται μικρό το ποσοστό, αλλά έρχεται και προστίθεται σε ένα 75%, το οποίο είναι από το 2017 στο 2025.
0: 75%. Άρα πάμε στο 81-82%.
1: Ακριβώς. Συγκεκριμένως αναφέρω το εξής, ένα παράδειγμα να ακούσουν οι γονείς. Αν αφήσει η μέρα να ζητήσουν ένα ακίνητο στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, ανεξαρτήτως της περιοχής του Δήμου Αθήνας, ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα θα δουν ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο γονέας πλέον γνωρίζει ότι μέσω σταθμικά το ζητούμενο μίσθημα κυμαίνεται από 500-550 ευρώ έως και 600-650 ευρώ ανάλογα την περιοχή και την κατάσταση του ακινήτου. Ένα παράδειγμα. Ζωγράφου, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή. Ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, έως 35 τετραγωνικά, ξεκινά από 400 ευρώ τα μη ανακινησμένα και αγγίζουν ακόμα και τα 700 ευρώ με ένα ανακινησμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Αν πάμε μια δεκαετία πίσω, το ίδιο σπίτι είχε περίπου από 230 έως και 280 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά πλέον όσον αφορά τα ζητούμενα μισθώματα. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και διπλασιασμό των ζητούμενων τιμών ενοικίασης σε περιοχές κατά κύριο λόγο φοιτητικές.
0: Είναι πάντως η εικόνα που δίνεις για τις φοιτητικές κατοικίες, είναι θα έλεγα και αυτό που κυριαρχεί γενικά στην αγορά κατοικίας. Δηλαδή τα ενοίκια έχουν πραγματικά εκτοξευθεί, οι ανάγκες στέγασης είναι, δεν ξέρω, δεν έχουν αυξηθεί οι ανάγκες στέγασης, δεν είναι περισσότερος
1: θα
0: ο κόσμος.
1: Θα σου πω τι συμβαίνει, Τηλέμαχη. Το σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα πλέον δεν είναι ένα σπίτι που το αναζητά αποκλειστικά μόνο φοιτητής.
0: Ναι.
1: Το αναζητά πλέον ο εργένης, το αναζητά πλέον ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαλέξει μετά από 15, 20, 25 χρόνια διαφορετικούς δρόμους στη ζωή του από την ή τον σύντροφό του. Άρα έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διαζυγίων τελευταίων χρόνων που επιλέγουν μικρά σπίτια. Μετά μιλάμε για ακίνητα που έχουν μπει στο κώδικα χρόνων μισθώσεων, μιλάμε για ακίνητα που έχουν γίνει επενδυτικό προϊόν. Μόνος εκεί που κάποτε συζητάγαμε ότι το μικρό σπίτι είναι για τον φοιτητή, πλέον βλέπουμε ότι το μικρό σπίτι είναι για τον φοιτητή. Για τον εργένη, για τον διαζευμένο, για τον επενδυτή. Για τα βαϊχρόνια μίσθωση. Δηλαδή, ο φοιτητής έχει εισαγωγικά να αντιμετωπίσει άλλες 5 περίπου κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι επενδύουν και θα ήθελαν να διαμείνουν σε ένα σπίτι το οποίο είναι ανοιχτής επιφάνειας. Οι αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης, τι δημιούργησαν ακόμα? Δημιούργησαν το εξής. Έχετε το Δούνου του εδώ και λέει ένα σημαντικό στοιχείο. 2016-2026 λέει το Δούνου του, αυξήθηκαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης 85%. Μείωση σταθμικά. Οι μισθοί 47%. Άρα έχουμε μια δυσαναλογία της αύξησης των τιμών πώλησης με τις μισθούς με τη μισθοδοσία. Αυτό τι συμβαίνει πολλές φορές, μάλλον πού αυτό έχει σχέση με τα σπίτια που είναι ως 50 τετραγωνικά, ότι ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να στρέφεται σε μικρά σπίτια. Όχι επειδή είναι πιο οικονομικά, απλά τα οικονομικά του φτάνουν μέχρι εκεί. Δηλαδή σου λέω 150.000 έχω τώρα. Είτε παίρνω 50 τετραγωνικά, είτε παίρνω 70, 150.000 είναι. Είναι σαν τη βενζίνη. Μου λες 10 ευρώ, έβαζα 10 ευρώ θα βάζω.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Βέβαια θα μείνει στον δρόμο, βάλει 10 ευρώ. Δεν θα προλάβει να πα. Να σου πω κάτι, Θέμη. Κοίταξε να δει. Θα μείνω λίγο στο θέμα των φοιτητών. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια μεγάλη δυσκολία για του γονεί. Πού είναι οι φορείς του κράτους, πού είναι οι φορείς της εκπαίδευσης να κάνουν τι? Γιατί γελάτε, ρε παιδιά.
1: Γιατί ανοίγεις μια κουβέντα τώρα, Τηλέμαχε.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν θέλουν να την ανοίξουν πολύ.
0: Να μην τετραγωνίσουμε τον κύκλο, παιδιά. Ακούστε λίγο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν έχουμε ένα τέτοιο ζήτημα στα 50 τετραγωνικά που λες, πρέπει να ψάξουμε να δούμε το πόσο μπορεί να μας ευνοήσει και να μας ωφελήσει ένα μεγαλύτερο σπίτι και εφόσον έρθουμε 2-3 φοιτητές μαζί και μείνουμε σε αυτό το μεγάλο σπίτι. Εδώ, εντάξει, δεν είναι εύκολο ένας πρωτοετής φοιτητής να βρει έναν άλλο πρωτοετή φοιτητή και έναν άλλο και να το κάνουν. Δεν μπορεί το ίδιο το πανεπιστήμιο.
1: Θα σου πω τώρα για αυτό το λέμε. Λοιπόν, θα σου πω ακριβώς. Λοιπόν, η συγκατοίκηση είναι κάτι το οποίο ίσχυε πάντα και ισχύει ακόμα και σήμερα. Ρε. Δηλαδή, πάντα οι φοιτητές μεταξύ τους συγκατοικούσαν, ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι από τις ίδιες πόλεις, έχουν περάσει στα ίδια πανεπιστήμια πολλές φορές και συγκατοικούσαν οι πρωτοετές. Πάλι στην κατοίκηση ήταν τα παιδιά τα οποία είναι τρίτου και τετάρτου έτους, είναι παιδιά που γνωρίζονται από τη σχολή τους και επιλέγουν να συγκατοικήσουν. Εδώ αναφέρουμε το εξής σημαντικό. Μιλάμε για τη συγκατοίκηση πάρα πολύ εύκολα όλοι μας στο δημόσιο διάλογο. Και το αναφέρω αυτό διότι ένα σπίτι με 2 προδωμάτια στις περιοχές του Κιώτου των Αθηνών έχει κατανοήσει κανείς πόσο κάνει. Παράδειγμα. Ένα σπίτι με 2 προδωμάτια στις περιοχές του Κιώτου των Αθηνών, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000.
0: Μιλάς για όλες τις περιοχές, δηλαδή.
1: Κέντρο Αθήνας. Ας εξαιρέσουμε Κολωνάκι και Μέτσα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε στις υπόλοιπες περιοχές. Μπορεί να είναι περιοχές που επιλέγουν οι φοιτητές έτσι και αλλιώς. Σωστά και πάλι. 7 στα 10 σπίτια πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000. Σπίτια με δύο προδωμάτια. Όταν είναι μια συγκατοίκηση, δεν λέμε κάποιο να μένει στην κουζίνα ή στο σαλόνι. Μιλάμε για αυτό που έχει το καθένα στο δικό του δωμάτιο.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε αυτή τη στιγμή πολιτεία και επιδοτεί ουσιαστικά αυτή τη συγκατοίκηση και λέει, εγώ έχω ένα φοιτητικό επίδομα 1.500 ευρώ για όλα τα παιδιά, με συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια των γονέων, τα οποία είναι έως 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση των γονέων και 3.000 ευρώ προς αύξηση ανά παιδί. Εδώ αναφέρουμε ότι 30.000 ευρώ είναι μαζί με τον φόρο. Δηλαδή, αν οι γονείς πληρώνουν φόρο 2.000 ή 3, το καθαρό είναι 27.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε για 27.000 ευρώ εισόδημα. Όχι αυτό που σου μένει στην τσέπη σου, δηλαδή αν πληρώνεις και τόκους, αν πληρώνεις εκείνο. Το καθαρό είναι 27.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε για 27.000 ευρώ εισόδημα. Όχι αυτό που σου μένει στην τσέπη σου, δηλαδή αν πληρώνεις και τόκους, αν πληρώνεις εκείνο.

0: Ποιον λόγο η πολιτεία δεν αναγνωρίζει ότι αυτό είναι μια δαπάνη της οικογένειας και δεν εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων? Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή να θεωρεί η πολιτεία ότι εγώ αυτά τα 5, τα 6, τα 7 χιλιάδες το χρόνο τα έχω στην τσέπη μου και πρέπει να τα φορολογήσει, από τη στιγμή που ξέρει ότι είναι μια ανελαστική δαπάνη, το οποίο την πληρώνει για το φοιτητή? Εδώ αναφέρουμε και το εξής, ότι στην Ελλάδα έχουμε 361.000 φοιτητές. Είναι οι φοιτητές οι οποίοι είναι στα χρόνια τους, δεν λέμε τους αιώνιους.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί που είναι πριν 2 χρόνια. Mm-hmm. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές εστίες είναι μικρή.
1: Τραγούδι,
0: είναι 10-11.000. Πολύ καλά, παράδειγμα, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει αυτή τη στιγμή το 2029 να έχουμε άλλες 8.600 φοιτητικές αδικίες. Και πάλι αυτός ο σχεδιασμός που είναι πολύ σημαντικός που συζητάμε για τις φοιτητικές εστίες, που έχει γίνει εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται να υλοποιείται πολύ πιο έντονα, επειδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν φτάνει για να καλύψει τη ζήτηση. Πολλές φορές συζητάμε και λέμε για μοντέλα της Αγγλίας. Στην Αγγλία έχουμε 20% της δυναμικής των φοιτητών σε φοιτητικές εστίες. Θα πει κάποιος πολύ εύκολα σε μήνυμα: κύριε Μπάκα, ξέρετε, στην Αγγλία πληρώνεις τη φοιτητική εστία. Δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Το να πληρώνει ένα ποσό μικρό για τη φοιτητική εστία. Γιατί
1: θέλει
0: στο Παρίσι.
1: Τι ωραία που το λες. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε τώρα η ίδια η πολιτεία να ξεκινήσει, ας πούμε, χρηματοδοτούμενη. Έτσι από αυτό ακριβώς.
0: Στο Παρίσι, τηλέμαχε, οι φοιτητικές εστίες που πληρώνουν οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα δει, έχω πέρασει στο δημόσιο διάλογο να συζητάει και βλέπαμε ότι πληρώνουν περίπου 250 με 270 ευρώ. Κανείς δεν λέει να πληρώσουν όλοι. Αυτοί όμως που έχουν την οικονομική δυνατότητα, με συγκεκριμένα κριτήρια, θα μπορούσαν να καταβάλουν ένα ποσό στην φοιτητική εστία, το οποίο είναι πιο οικονομικό όμως από το να πληρώνει σε ένα σπίτι 500-600 ευρώ το μήνα. Επομένως, εμείς σαν χώρα, από το να οδηγούμαστε συνολικά στη συγκατοίκηση, η οποία η συγκατοίκηση είναι επιλογή και όχι λύση, εγώ αυτό το λέω συνέχεια. Η συγκατοίκηση πρέπει να είναι επιλογή μου, αν θέλω να το κάνω. Όχι να είναι ο μονόδρομός μου. Επομένως, ας δούμε πρώτα το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε μια οικογένεια και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δομές. Καλές είναι οι νέες φοιτητικές εστίες του 2029. Ας δούμε και ένα σχεδιασμό για ακόμα περισσότερες.
1: Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα το φοιτητικό, να δούμε ποιες περιοχές, αν υπάρχουν κάτι για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και τι να προσέξουν, γιατί έχουμε πολλές απάτες στο τελευταίο διάστημα.
1: Θα το κάνουμε αυτό σε λίγο και μετά να μπούμε σε γενικότερη κουβέντα για τα ενοικιοστάσια, ήδη έχουν έρθει και κάποιες ερωτήσεις. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάντα με τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του κτηματομεσητικού δικτύου Real Estate, εδώ κυρίες και κύριοι στα Παραπολιτικά 90,1 και στην Πρωινή Πτήση.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Boobies. Boobie, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: 24 λεπτά μετά τις 8 παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση και πετάμε πάνω από τα κινητά βλέποντας έτσι, τα ενίκια τα οποία υψώνονται σαν μεγάλα βουνά και φοβόμαστε μη συντριβεί το αεροπλάνο πάνω εκεί. Έχοντας όμως έτσι πολύ καλό θα έλεγα στον πύργο ελέγχου τον Θέμη Μπάκα, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές και φυσικά τις πολύτιμες γνώσεις του που τις παρέχει αφιδώς σε όλους εσάς εκεί έξω που αναζητείτε κατοικία, αναζητείτε σπίτι και έτσι προτείνει τα καλύτερα. Λοιπόν, μένουμε στο φοιτητικό το σπίτι, στη φοιτητική κατοικία. Ποιες περιοχές, Θέμη μου, θεωρείτε έτσι πιο εύκολο κάποιος και με τα λιγότερα χρήματα να βρει κατοικία? Γιατί αν μου πεις τώρα ότι υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν φοιτητικές κατοικίες, αλλά ξέρω εγώ είναι πανάκριβες.
1: Ναι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια και ιδιαίτερα μετά την έλευση του μετρό και στο Τσινίκια και στον Κορυδαλό, είδαμε αυτές οι δύο περιοχές να είναι περιοχές που επιλέγουν οι φοιτητές πλέον ακόμα και για τη συγκατοίκηση. Δηλαδή πλέον έχουμε στο μυαλό μας, γενικότερα οι γονείς, ότι ερχόμαστε στην Αθήνα και δεν επιλέγουμε ένα σπίτι έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπούμε σε δικασία να βρούμε ένα σπίτι έξω από του Ζωγράφου, ακριβώς από την Πανεπιστημίου πολύ. Πλέον, επειδή η Αθήνα έχει καλά μέσα μας μεταναστευτική μεταφορά, έχουμε το μετρό που είναι πολύ σημαντικό έργο για όλους. Αλλάζει η καθημερινότητά μας, πλέον βλέπουμε πάρα πολλούς νέους να επιλέγουν περιοχές που εξυπηρετούν το μετρό. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον τον Άγιο Ελευθέριο. Να αλλάζει ο Άγιος Ελευθέριος αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα από στην περιοχή της Χαλκιδόνας, δηλαδή στο τέλος της Αχαρνών, που είναι διαφορετική εικόνα από ό,τι είναι στο κέντρο. Ναι. Εκεί πλέον βλέπουμε τους φοιτητές να μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης, είναι δίπλα ηλεκτρικός, οπότε μπορούν να εξυπηρετηθούν. Γενικά, οι φοιτητές πλέον μπαίνουν στη διαδικασία, ιδιαίτερα από το πρώτο έτος και μετά. Ο πρωτοετής έχει λίγο την ανασφάλεια, άμα δεν ξέρει που να πάει, δεν ξέρει τις περιοχές πολλές φορές. Από το δεύτερο έτος και μετά όμως, πάρα πολλοί φοιτητές πλέον επιλέγουν τα σπίτια που είναι πάνω στις γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε πραγματικά να βρουν ένα σπίτι καλύτερο ποιοτικά, πολλές φορές ανακαινισμένο, άλλες φορές νεότερο ηλικιακά, σε τιμές πιο προσιτές σε σχέση με τις τιμές που ακούμε έξω. Ναι. Δηλαδή, δεν θα μείνει κάποιος εύκολα στο Παγκράτη πλέον. Το αντιλαμβανόμαστε, μια περιοχή που κάποτε μένανε φοιτητές, δεν είναι για φοιτητές. Όταν αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα σπίτι 50 τετραγωνικά και μπορεί να δει μια αγγελία και ζητά 1050 ευρώ, αντιλαμβανόμαστε δεν είναι ένα σπίτι για ένα φοιτητή. Δηλαδή, είναι απαγορευτικό.
0: Για ποιον δεν είναι, δηλαδή. Προσπαθώ να καταλάβω για ποιον είναι ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, 1050 ευρώ, α πούμε. 1000 ευρώ ενίκιο.
1: Ναι, δεν είναι. Παράλληλα, αυτό που αναφέρουμε στους φοιτητές και που θέλουν μεγάλη προσοχή τους γονείς, εγώ θέλω να πάω στο κομμάτι της απάτες πλέον που υπάρχουν στο διαδίκτυο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες, πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακές αγγελίες, κάτι φωτορεαλιστικά τέλεια, τα οποία μπορούν να δείχνει π.χ. στο Hilton ένα σπίτι 50-60 τετραγωνικά μέτρα, 400 ευρώ, κλείς Παναγία μου, αυτό το σπίτι για μένα. Ευτυχώς θέλουν που είναι για μένα. Εκείνη τη στιγμή επικοινωνείς, όλους έχει τηλέφωνο, επικοινωνείς. Του λέει η Ελληνίδα μάνα, τη μάνα παίρνει το τηλέφωνο πρώτη, σου λέει, άστο το κάνω εγώ αυτό, εσύ με ασχολείσαι. Έχει το άγχος και λογικό είναι η γυναίκα το κανακάρι της ή το κοριτσάκι της. Παίρνει τηλέφωνο, μιλάει μαζί της, αφού είναι πολύ εκπαιδευμένος ο κύριος στο ρόλο του, στην άλλη μεριά της γραμμής. Και λέει το εξής, κάτι το έχω κλείσει, αλλά σε καταλαβαίνω, το αντιλαμβάναμε και εγώ παιδί έχω. Άξες κάτι για να πω, σε εξυπηρετήσω πραγματικά, επειδή σε συμπάθησα από τηλέφωνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλε μου 500 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό για να μπορέσω να το κλείσω μαζί σου, να του αφήσω του άλλου. Μην κάνω λάθο και με πιθανόν πουλήσει. Στέλνει η οικογένεια τα 500 ευρώ και το σπίτι αυτό δεν υπάρχει. Πολλέ φορέ αυτέ τι φωτογραφίε, αν ψάξουν οι γονεί στο διαδίκτυο, μπορούν να δουν ότι είναι από άλλα σπίτια, σε άλλε περιοχέ. Φωτογραφίε που είναι κλεμμένε, φτιαγμένε. Δηλαδή,
0: προσοχή, μην μπαίνουν στην διαδικασία αυτή. Και στο Facebook, στο marketplace του Facebook, όπου γίνονται τέτοιε απατέ, τέτοιου είδου.
1: Έχουμε την άλλη περίπτωση, αν δείτε σε πολλές αγγελίες, γράφει μόνο με μήνυμα. Δεν έχει το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι συμβαίνει με αυτό. Ακριβώς. Αυτό δεν το γενικεύουμε. Δεν κατηγορούμε του ανθρώπου που σου λένε κάτι. Εγώ θέλω επικοινωνία με στο μήνυμα του, δεν παίρνει τηλέφωνο. Αλλά και τι βλέπουμε. Βλέπουμε να εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι και καθένα στο εξωτερικό, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του μέσω email, μέσω SMS, μηνυμάτων και σου στέλνουν πολλές φορές ένα σύνδεσμο, εφόσον συμφωνήσεις γραπτός για το κινητό, σου στέλνουν ένα σύνδεσμο να βάζεις την κατούρα σε την εγγύηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν βάζουν πουθενά τα στοιχεία της κάρτας μας και το PIN μας
0: σε
1: τέτοιες καταστάσεις. Καταλαβαίνουμε. Ή μας στέλνουν αυτοί ένα σύνδεσμο στο κινητό μας μέσα και μας λέει μπείτε και καταχωρήστε αυτά. Δεν τα κάνουμε. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν συμβεί που κάποιος μπορεί να έχει νοικιάσει ένα σπίτι Airbnb με χρόνια μίσθωση, 5-6 μέρες, το βγάζει φωτογραφίες, το αναρτάει στο διαδίκτυο ως ιδιοκτήτης, κάνει ραντεβού, μαζεύει τα λεφτά από καταβολές και εξαφανίζεται. Επομένως, είναι σημαντικό πράγμα να γνωρίζουμε με ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε όταν συζητάμε για να κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Είναι όντως ο ιδιοκτήτης. Είναι όντως ο πληρεξούσιος του ιδιοκτήτη. Δεν μπορούμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι απλά επειδή τον είδαμε και μας έδειξε το σπίτι ότι όντως αυτός είναι ο διαχειριστής και είναι και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου για να μας κάνει τη μίσθωση. Όταν συνεργαζόμαστε με γραφεία μεσητικά, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε εδώ ότι πρέπει να ζητάμε το αφημί και το γεμί ή ακόμα και τον αριθμό του συλλόγου που ο άνθρωπος είναι εγγεγραμμένος. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το λένε ότι είναι. Είναι. Δηλαδή, είναι αυτός ο άνθρωπος που οργανώνει τα χρήματά μας για να μπορέσουμε να βρούμε ένα σπίτι, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια πράξη μίσθωσης. Εδώ παράλληλα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι μεσίτες καταπληρώνονται αποκλειστικά και μόνο όταν ολοκληρωθεί η μίσθωση του ακινήτου που σου έχει υποδείξει. Κανείς δεν μπαίνει προκαταβολές για να σου δείξει σπίτια. 20, 50, 100. Αυτά.
0: Η μόνη προκαταβολή που δίνεται είναι η υπογραφή σας. Υπογραφή σας στην ανάθεση. Έτσι.
1: Το άλλο θέμα που είναι σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε είναι ένα περιστατικό που είχαμε ζήσει σε Πατήσια πέρυσι και πρόπερση. Το οποίο τι είχε συμβεί. Είχε βρεθεί ο ιδιοκτήτης με τον ενδιαφερόμενο νοικιαστή. Ο ιδιοκτήτης, καλό πρόεδρος ο άνθρωπος, η μέρα Παρασκευή. Είσαι με τον νοικιαστή τον ενδιαφερόμενο. Ο νοικιαστής, πολύ καλό στο ρόλο του, κύριος. Τι κάνετε, πού είστε, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Του λέω: θα πάω στο χωριό μου. Στο χωριό σου, πού είναι το χωριό σου, πολύ ωραία. Λέει: ο ιδιοκτήτης, άνετα αυτά τα πράγματα. Του λέω: έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε συμβόλαιο τη Δευτέρα. Δεν μου δίνεις τα κλειδιά εμένα να καθαρίσω το σπίτι.
0: Και
1: να είμαι έτοιμος.
0: Γιατί στη γύρα και τον νοικιάζει και παίρνει το
1: ακριβώς. Επομένως, όλα αυτά θέλουν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία, δεν με χρημάτισε κανέναν. Είναι σημαντικό πραγματικά να γνωρίζουμε ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε απέναντί μας. Είναι περίεργες εποχές. Όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα έχουμε ακούσει. Ακόμα και η ελληνική αστυνομία έχει βγάλει συγκεκριμένες οδηγίες πάνω στις συναλλαγές, κυρίως του διαδικτύου. Παράλληλα, ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να το αναφέρουμε, που είναι κατάλληλο και για τους γονείς, αλλά και για τους ιδιοκτήτες, είναι το εξής. Όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι και το βλέπουμε, είναι σημαντικό να καταγράφουμε την κατάσταση του ακινήτου. Διότι οποιαδήποτε φθορά μπορεί να υπάρξει σε συγκεκριμένο ακινήτο, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πει ότι προϋπήρχε. Καταγραφή. Αυτό που λέω εγώ πάντα και μπορεί κάποιοι να γελάνε είναι: αφήστε την Ελληνίδα μάνα να μπει μέσα στο σπίτι μόνη της 5 λεπτά. Έχει καταγράψει το μάτι ραντάρ τα πάντα. Ξέρει τα πάντα ακριβώς. Γωνία, αυτό λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, η γυναίκα, η οικογένεια να μπορεί πραγματικά να καταγράψει την κατάσταση του ακινήτου. Από την άλλη πλευρά, όμως, επειδή και οι ιδιοκτήτες δίνουν προσωπικό του στοιχείο σε κάποιον άνθρωπο που θα διαμείνει και κάνει τη χρήση μέσα, πρέπει και να νιώθουν οι ιδιοκτήτες πραγματικά έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος σέβεται την ακίνητη περιουσία του και θα τον κυνηγάνε να πάρουν το συμφωνηθέν μίσθωμα και πραγματικά θα διατηρήσει το ακίνητό του σε μια πολύ πολύ καλή κατάσταση και το σέβεται.
0: Έχω κάνα δύο ερωτήματα που είναι σε αυτό που λέμε παρυφές της ενοικίασης,
1: ναι.
0: Και είναι περισσότερο πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διαβίωση στα σπίτια, στα έξοδα, τις ζημιές κτλ. Δηλαδή με ρωτάει ο κύριος Γιάννης, ακροατής μας, εάν πάθει μία βλάβη το θερμοσύφωνο του σπιτιού, ποιος το πληρώνει?
1: Ο ιδιοκτήτης.
0: Ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, άλλη ερώτηση τώρα. Πάλι στο
1: Η βλάβη να είναι μια βλάβη σύνθεση.
0: Δεν μπορεί να βγάλει το θερμοσύφωνο να κάνει τραβάει.
1: Εντάξει, να ξέρουμε τι συζητάμε.
0: Δηλαδή, άμα φουσκώσει το πάτωμα, δεν θα το φτιάξει ο νοικιαστής.
1: Αν αυτό το πάτωμα φουσκώσει, επειδή ο νοικιαστής άφησε να τρέχει ολιβρύ όλο το βράδυ, δεν είναι θέμα του ιδιοκτήτη. Συγγνώμη.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Γενικά, οι σύνθεσες φθορές λόγω της χρήσης είναι θέμα των ιδιοκτητών. Οι ζημιές που γίνονται στην ακή, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ζημιά. Ζημιά είναι να πάρω ένα στυλό και να αρχίζω να ζωγραφίζω τους τοίχους. Ζημιά είναι να πάω με το στυλό και να γδένω τις ντουλάπες. Ζημιά είναι σε ένα πάτωμα κάτω να το έχω κάνει χάλια, να το έχω γδάρει όλο. Ζημιά είναι να πάω να σπάω στα τζάμια. Ζημιά είναι να πάω να χαλάσω π.χ. αυτή τη στιγμή την μπαλκονόπορτα. Το αν δεν κλείνει καλά η μπαλκονόπορτα, το αν δεν κλείνει και χαλάσει πιτσικάρι λίγο έτσι από τη χρήση, αυτό του ιδιοκτήτη. Άλλο δεν κλείνει, άλλο το έσπασα.
0: Ναι.
1: Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Εδώ.
0: Αν έχει σπάσει όμως από την αρχή, πρέπει αυτό να το σημειώσει στο βίντεο.
1: Το έχουμε καταγράψει.
0: Εδώ ήρθαμε τώρα.
1: Όχι στο βίντεο μόνο. Ακόμα εμεί θα που λέμε στον κόσμο.
0: Συμβολιο?
1: Στο συμβόλαιο, φωτογραφικό υλικό, τι ζημιέ υπήρχαν, να τι συμφωνήσουν και από τι δύο πλευρέ πραγματικά ότι υπάρχουν αυτέ οι ζημιέ στο σπίτι και πρέπει να διορθωθούν είτε με εξοδολόγια του νοικιαστή που αφαιρούνται από το ενίκιο, είτε ο ιδιοκτήτης να το παραδώσει το ακίνητο, το μίσθιο έτοιμο προς χρήση χωρίς προβλήματα.
0: Σωστά.
1: γενικά εδώ στο μέλλον, να ξέρει ο κόσμος, θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα με αυτά. Γιατί? Διότι υπάρχει η εγγύηση που δίνει πολλές φορές ο νοικιαστής στον ιδιοκτήτη. Ναι. Η εγγύηση δεν είναι κάτι νομοθετικό. Έχει μείνει στην καθημερινότητά μας, στη συναλλαγή μας. Λέμε κάτι. Μία εγγύηση και το τρέχον. Δύο εγγύησεις και το τρέχον. Αυτό το ζητάει ο ιδιοκτήτης για να μπορέσει να καλύψει τυχόν ζημίες του ακινήτου που θα δημιουργηθούν από την κακή χρήση, όχι από τη σύνηθες χρήση, από τις φορές των χρόνων. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι ένα κομμάτι των ιδιοκτητών θεωρούν την δική τους. Δεν είναι δική σου εγγύηση. Η εγγύηση του νοικιαστή τη δίνεις πάλι πίσω. Ακριβώς. Αν δεν υπάρχει ζημιά. Γι' αυτό συζητάμε την καταγραφή. Παράλληλα, είναι για να μην κυνηγάει ο καημένος ιδιοκτήτης τον νοικιαστή που έκανε ζημιά και εξαφανίστηκε.
0: Ακριβώς. Αλλά... και του αφήνει κανένα πληρωτό λογαριασμό. Γιατί κανονικά βέβαια πρέπει να γυρνούν στο όνομά του λογαριασμοί.
1: Δεν συμψηφίζονται. Εσύ κάτι κόσμο. Ουσιαστικά. Ότι το κάνουμε στην καθημερινότητά μας σημαίνει και το σωστό. Δεν συμψηφίζεται η εγγύηση με το ενίκιο. Έτσι. Κανονικά πρέπει να επιστραφεί, να πληρώσει τα ενίκια σου κανονικά μέχρι τέλος του μισθωτήριου συμβολέου και να επιστραφεί να επιστραφεί η εγγύηση. Πολλές φορές όμως στην καθημερινότητά μας, για να μην έχουμε συναλλαγές τέτοιου είδους, λέει ο ιδιοκτήτης στη συνεννόηση με τον ενοικιαστή, εφόσον δεν υπάρχουν ζημίες, ας τα κλείσουμε. Κοίτα, στα ενίκια.
0: Είναι και πιο δύσκολο για τον ιδιοκτήτη να προβάλλει αντιρρήσεις. Όταν σου λέει ο άλλος, εγώ φεύγω σε 2 μήνες και θα κλείσω την εγγύηση έτσι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να στραφεί νομικά και να ζητήσει την εγγύηση. Μπλέκει, ρε παιδί μου.
1: Είναι υπόχρεος ο ενοικιαστής να καταβάλει.
0: Κανονικά ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή, να καταθέσει το μίσθωμα και από την άλλη πλευρά να μην δεχθεί ο ιδιοκτήτης, δεν δέχεται το συμψηφισμό.
1: Ένα άλλο στοιχείο τη λέμε που είναι σημαντικό να ακούσουν οι ακροατές είναι ότι όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια οικιστικών μισθώσεων, όλα, έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Δεν πάνε να γράφει πάνω 1 χρόνο. Δεν πάνε να γράφει πάνω 15 μήνες ή 18. Δεν πάνε να γράφει ό,τι θέλει. Ναι. Ο νόμος λέει ότι οι οικιστικές μισθώσεις είναι 3 ετών. Τώρα, εάν ενδιάμεσα.
0: Αν γράφει 3 και εγώ θέλω να κάτσω 2 χρόνια και όχι 3.
1: Εσύ, σαν ιδιοκτήτη, σαν ενοικιαστή, μπορεί να συνονοηθεί με τον ιδιοκτήτη σου κανονικότητα όταν θα έρθει η ώρα αυτή να συνονοηθεί για να μπορεί να φύγει από το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Αν όμως ο ιδιοκτήτης μου λέει, συγγνώμη, εγώ θέλω να φύγω.
1: Υπάρχει δυνατότητα, έχει την δυνατότητα ο ιδιοκτήτης να σε κυνηγήσει για τα επόμενα ενίκια που οποία θα
0: πρέπει. Για φυγόντα κέρδη.
1: Μέχρι την διετία. Δεν το κάνουν οι ιδιοκτήτες. Ο σκοπός δεν είναι να μπαίνουν στη δικασία των δικαστηρίων. Ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός. Το θέμα είναι να λύνουμε τα προβλήματά μας μεταξύ της συζήτησης. Επομένως, όμως, να ξέρουμε κάτι, επειδή έχουμε πάρα πολλές φορές για μισθωτήρια συμβόλαιων ενός έτους και ανανεώνονται κλπ. Να ξέρει ο κόσμος ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι 3 ετών. Τώρα, εάν υπάρχουν αυξήσεις ενδιάμεσα στην τριετία, αυτό είναι κάτι άλλο, μια συμφωνία μεταξύ 2 μερών. Mm-hmm. Επομένως, είναι σημαντικό αυτό ότι πολλοί γονείς πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία αυτή και πραγματικά τα παιδιά αυτοί οι γονείς έχουν το άγχος του τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι 3 ετών.
0: Πολύ καλό αυτό που το ξεκαθαρίζουμε, Θέμη μου. Πολύ σημαντικό. Τώρα, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με. Να έχουμε φύγει από το φοιτητικό, έχουμε πιάσει πλέον τις γενικότερες μισθώσεις. Να πάμε λίγο και στο θέμα της απόκτησης πρώτης κατοικίας. Έχει αλλάξει καθόλου εικόνα από αυτά που συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο? Δηλαδή, είδαμε πρόγραμμα σπίτι μου 1, 2, 3.
1: Ναι, ενδεχομένως. Να πούμε τι λέει το Δουνουτού για όλα αυτά.
0: Πάμε.
1: Λέει το Δουνουτού δύο ακόμα στοιχεία που για μένα είναι πολύ σημαντικά. Ας αφήσουμε στην άκρη πώς αυξήθηκαν οι τιμές, πώς αυξήθηκαν τα εισοδήματα. Λέει το Δουνουτού ότι για να μπορέσεις να περάσεις το κατόφλι τραπεζικού ιδρύματος, να αιτηθείς δανεισμό, υπολείπεται από 7 έως 17% το εισόδημά σου. Τα κριτήρια στα εισοδηματικά υπολείπονται από 7 έως 17% για να περάσεις το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος για να αιτηθείς τραπεζικό δανεισμό. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο που λέει το Δουνουτού, που για μένα εντυπωσιακό, είναι ότι για να μπορεί να διαθέτεις το 20% ή ακόμα και το 30% ιδίων κεφαλαίων για να μπορέσεις να αιτηθείς τραπεζικό δανεισμό για αγορά κατοικίας, πρέπει να εργάζεσαι, λέει, 20 ή ακόμα και 30 χρόνια για να μπορεί να κάνει αποταμίευση. Επομένως, εκεί κατανοούμε ότι πλέον η απόκτηση της πρώτης κατοικίας πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 δεν θα πει κανείς ότι ήταν προγράμματα τα οποία δεν ήταν καλά. Ήταν προγράμματα τα οποία βοήθησαν κόσμο να πάρει σπίτι. Το θέμα είναι να δούμε ποιους βοήθησαν.
0: Ναι. Πάντως, εγώ αφού συζητώντας με τον κόσμο, και εσύ το κάνεις πολύ συχνά αυτό, και με μεγαλύτερους ανθρώπους και με νεότερους ανθρώπους, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι μου έλεγαν το εξής: εμείς μπορέσαμε και φτιάξαμε ένα σπίτι, ναι, εργαζόμενοι σκληρά και κάνοντας και κάποιες υπερβάσεις. Ο νέος σήμερα
1: δεν
0: μπορεί.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν δεν έχει μία μαγιά δηλαδή ικανή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Δεν ξέρω αν ο νέος θέλει πλέον να αποκτήσει δικό του σπίτι με τις εικόνες που έχει δει.
0: Άμα θέλει να βάλει ένα βρόχο στο λαιμό του.
1: Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Πρώτον, ο νέος νιώθει μια ανασφάλεια. Αυτό το νιώθει 15 χρόνια τώρα. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο.
0: Καλά,
1: εντάξει.
0: Σαφέστα.
1: Κατά δεύτερο φαινόμενο, οι νέοι πλέον νιώθουν πολίτες του κόσμου. Δεν νιώθουν πολίτες μιας χώρας. Δηλαδή, του λέω να πάει στην πλέον βαλιτσάκι μου και σα χαιρετώ όλου μαζί. Οικογένεια, φίλους και γνωστούς. Το τρίτο σημείο, το θέμα είναι ότι νιώθουν μια εργασιακή ανασφάλεια. Τι είναι εργασιακή ανασφάλεια? Σου λέω ότι εγώ δεν νιώθω ότι θα μείνω στην είδα δουλειά 30 χρόνια και θα πάρω σύνταξη. Σου λέει, μέχρι να πάρω σύνταξη εγώ, όταν την πάρω, θα έχω αλλάξει τουλάχιστον 5, 7, 8, 10 δουλειές ή εργοδότες. Επομένως, εκεί υπάρχει μια ανασφάλεια όσον αφορά τις εικόνες του παρελθόντος, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, προβλήματα. Και σου λέει, πού να μπλέκω εγώ τώρα? Πώς θα το ζήσω εγώ αυτό το πράγμα τώρα? Επομένως, η γενιά των 40, 45, 50 η τωρινή, θα ζήσουν στα σπίτια των γονέων τους. Τα παιδιά, τα νέα θα ζήσουν στα σπίτια των παππούδων τους. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Ελάχιστοι πλέον είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μπουν στη διαδικασία να δημιουργήσουν, να αποκτήσουν από το μηδέν δική τους κατοικία.
0: Και ποιοι αγοράζουν κατοικίες αυτή τη στιγμή?
1: Έχουμε τρεις κατηγορίες, τέσσερις αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι επενδυτές, με στόχο την επένδυση. Βλέπουν αυτή τη στιγμή τα ενίκια καταγράφουν πολύ υψηλές αποδόσεις και αγοράζουν τα χρήματά τους σε μια αγορά που είναι ασφαλή και μπορούν να έχουν αποδόσεις. Η δεύτερη κατηγορία αυτή τη στιγμή είναι επενδυτικά σχήματα. Και δεν είναι φυσικά πρόσωπα, ναι, επενδυτικά σχήματα. Βλέπεις, αποκτούν πλέον ακίνητα ή κατασκευάζουν ακίνητα με στόχο τη μίσθωση, τη μακροχρόνια μίσθωση, την απόδοση. Και τρίτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν ακίνητο για το παιδί. Δηλαδή, υπάρχουν οικογένειες που έχουν την οικονομική δυνατότητα οι άνθρωποι και αγοράζουν ασπίτι το παιδί τους. Τώρα, υπάρχει και μια κατηγορία μικρότερη, κατά κύριο λόγο κρατική λειτουργή και δημόσια υπάλληλη, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι στρατιωτική, λιμενική, δημόσια λειτουργή. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στη λογική πλέον. Εάν πάνε να παντρευτούν, όταν παντρεύονται μάλλον, μαζεύουν τη μαγιά των ιδίων κεφαλαίων από τα δώρα γάμου. 50%, 150% βάζουν οι φίλοι στον λογαριασμό, βάζουν και οι γονείς κατά τα δύο πεθερικά ό,τι μπορούν και αυτοί και αποκτούν τα ιδέα κεφάλαια και με την μισοδοσία τους που είναι μόνιμοι πλέον στο δημόσιο, ετούνται τραπεζικό δανεισμό και αγοράζουν ένα σπίτι. Αυτή είναι η εικόνα. Η μεγάλη εικόνα εντάχει είναι αυτή στην αγορά. Δεν έχουμε πλέον εύκολα το Θέμη που είναι ευθύνος επαγγελματίας, τον Κώστα που έχει ένα μαγαζί, να μπει στη διαδικασία αυτή. Είναι δύσκολο πολύ. Και μην ξεχνάς κάτι. Όσοι είναι τώρα 50-55, δηλαδή οι 35-άριδες, 55-άριδες, αυτή η 20-αιτία, ότι εσείς είναι γεμάτος. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή, αν πάμε 15 χρόνια πίσω, κάποιο που ξεκινάει στα 21-22, κάποιο ήταν τότε 35.
0: Πέρασε την κρίση στα μνημόνια, είναι δυνατόν? Είναι πάρα πολύ. Είναι στο blacklist.
1: Είναι μπαύρη λίστα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν.
0: Έτσι.
1: Και εκεί θα πρέπει να δούμε πραγματικά κάποια στιγμή πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Και μην ξέρετε, είναι κάτι σημαντικό ότι λέμε. 10 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε. Μην μπερδευόμαστε. Δεν ζούμε σε μια χώρα που είμαστε 1 δισεκατομμύριο. 10 εκατομμύρια είμαστε. Κάποια στιγμή μιλάγαμε έναν Ινδό και σου κάνει μεγάλη περίεργη για αυτό που σου πω. Και μου λέγε, τι προβλήματα έχετε εσείς, μου λέει. 10 εκατομμύρια είστε. Δύο ρονοξίστες. Μπορεί να γελάει το αφήσει μια κουράτε. Δεν
0: γεμίζετε ταξί. Μάλιστα.
1: Και έχουν μια επιφάνεια. Μια επιφάνεια.
0: Χώρα ταξικά.
1: Τεράστια σα. Και σου λέει ο Ινδό, εγώ που έχω το σπίτι στον 18ο όροφο που μένει, αυτό που με αναλογεί σε οικόπεδο, ούτε ένα τραγωγικό δεν είναι.
0: Εδώ να πάμε λίγο στη θέμη. Δηλαδή, μήπως η λύση είναι. Καταρχάς είναι αποκέντρωση, έτσι. Οικόπεδα στην Αττική έχουμε σε λίγες περιοχές. Η λύση είναι η αποκέντρωση. Αν μπορούσαμε να αποκεντρωθούμε,
1: ναι,
0: που σημαίνει να αλλάξουμε και ζωή, και σημαίνει να εξελιχθεί και η κοινωνία και η οικονομία σε ένα επίπεδο τέτοιο,
1: ναι,
0: ώστε να γίνει αποκεντρωμένη η χώρα μας. Με ένα οικόπεδο, έτσι, θα μπορούσε να το πάρει σε μια σχετικά καλή τιμή και το να αναγείρεις μια οικοδομή με όχι τους κλασικούς τρόπους ανέγερσης, ναι, έτσι, με προκάτ, κτίσιμο.
1: Συνδεκατασκευές και λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό ίσως να μπορούσε να αποτελέσει μία λύση για τους, για τους νέους ανθρώπους, λοιπόν, για τους μεγαλύτερους.
1: Μάλλον διαβάζεις το ότι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν,
0: τι διαβάζω?
1: Το ότι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, η Κυπριακή, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει χαρτογραφήσει 120 οικισμούς. Από μια χώρα έχει χαρτογραφήσει 120 οικισμούς. Και λέει, οι νέοι άνθρωποι και οι οικογένειες οι οποίοι θέλουν να πάνε να ζήσουν στην περιφέρεια, υποθέσουν. Mm-hmm. Πόσες περιφέρειες έχει τώρα η Κύπρος? Mm-hmm. Εντάξει, εσύ στην Ελλάδα. Πολύ λίγες. Λοιπόν, τους χρηματοδοτούμε, λέει, το 50% για να μπορούν να αγοράσουν οικόπεδο και να ανεγείρουν σπίτι. Να αγοράσουν σπίτι, το ανακαινήσουν. Να αγοράσουν καινούριο σπίτι. Δεν λέει ότι θέλεις. Το 50%. Παράλληλα εκεί μπαίνουν και φορολογικά κίνητρα. Και σου λέει, αν πας, θα σου δώσω και αυτό το φορολογικό κίνητρο. Επομένως, αν έχεις παιδιά, ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδάκια. Ακόμα περισσότερα. Εδώ εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολα. Έχουμε αυτά τα κόνσεντερ στο παρελθόν που είναι τεράστια. Πλέον ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος δουλεύει σε απόσταση, σε τηλεργασία. Πολλοί ναι. κόσμοι πρέπει να δουλεύουν στην εργασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε αφού στου ανθρώπου να του πούμε, ξέρετε κάτι, αφού γνωρίζουμε ότι δουλεύει στην εργασία. Το ξέρουμε. Για ποιο λόγο όμως δώσουμε ένα κίνητρο φορολογικό να πάνε να μείνουν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων,
0: ναι.
1: να ενταχθούν ταυτόχρονα και σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό και να πάνε αυτή τη στιγμή σε άλλες περιοχές, οι οποίες πραγματικά οι αξίες είναι τελείως διαφορετικές και ερημώνουν οι περιοχές. Εδώ όμως δεν είναι μόνο θα φύγει ο Θέμης ο Μπάκας και να πάει να μείνει στο χωριό του, που εμένα με βγάζει καθόλου να το κάνω. Από την άλλη πλευρά, είναι πρέπει να έχει τις υποδομές να δεχτεί το Θέμη τον Μπάκα, που θέλει να κάνει οικογένεια, να υπάρχει το σχολείο που θα λειτουργεί.
0: Να υπάρχει το κέντρο υγείας,
1: σου λέω εγώ, να υπάρχει το νοσοκομείο. Επομένως, εδώ εμείς γενικά πρέπει το στεγαστικό να το συνδέσουμε άμεσα με το δημογραφικό και την περιφερειακή ανάπτυξη. Μπορούμε να δούμε μοντέλα.
0: Αυτό είναι το επόμενο που θα συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα είσαι εδώ στην παρέα μας και θα είναι σύντομα αυτό, έτσι.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Δεν το συζητώ. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, έτσι, όσο λίγοι γνωρίζει το συγκεκριμένο τομέα, την αγορά ακινήτων, αλλά και τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με το ακίνητο και πώς θα μπορούσαμε να βρούμε.
1: Κάποια στιγμή τρόπους. Να συζητήσουμε το πώς μπορεί ένα ενοίκιο. Ναι. Να παραμένει σταθερό σε ανανέωση του μισθωτήριου συμβολέου, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τώρα, αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι που έχουν το μισθωτήριο συμβολέο του.
0: Σύντομα. Εδώ θα τα πούμε πάλι γι' αυτό.
1: Με χαρά μεγάλη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θέμη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.

0: 50 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Αρκετά μηνύματα. Ο Νίκος από την Πάτρα λέει: τηλέμα έχει ένα χρόνο τώρα και μου δίνουν προκαταβολή, λέει, 338 ευρώ για τη σύνταξη. Μπορεί, λέει, κανείς να τη βγάλει με τα 338 ευρώ το μήνα. Και ρωτώ, λέει, και τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Καλό μπάνιο. Λέει ο Νίκος, καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλημέρα στον Σεβάσμιο των Ασφαλιστών, τον καλύτερο, τον Τάκη του Σκοπολίθα. Καλημέρα στην Ιουλία, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τις περισσότερες φορές, επικοινωνώντας με ανθρώπους από τα νησιά μας, το κάνω κυρίως το χειμώνα. Γιατί θέλω να είμαστε κοντά στους ανθρώπους όταν τα φώτα και όταν δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος των υπολείπων. Ενώ όταν δεν πηγαίνουμε εκεί ως παραθυριστές. Ωστόσο, καλό είναι να παίρνουμε και τώρα τον παλμό των νησιών, να δούμε πώς έχουν πάει τα πράγματα και δει των νησιών που βρίσκονται στις σκατιές της χώρας και ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί φιλούν θερμοπύλες στον άνθρωπο. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, να συνδεθούμε με τη Λέρο, με τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, δημαρχέ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Χαίρομαι που είστε καλά και θα χαιρόμασταν ακόμα καλύτερα αν μας λέγατε ότι το νησί πήγε πάρα πολύ καλά τουριστικά και ότι τα προβλήματα φθήνουν και λιγοστεύουν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Το νησί πήγε καλά. Αρκετά καλά.
0: Αρκετά καλά.
1: Η αίσθηση αυτή τη σεζόν, ναι, φαίνεται στο σύνολο τη νησιωτική Ελλάδο, εκτό αν εξαιρέσει κανεί ορισμένα νησιά, mm-hmm. δεν έφτασε στα επίπεδα τα περσινά, αλλά βλέποντα κανεί του αριθμού των επισκεπτών, αλλά η ουσία δεν είναι ο αριθμό, ναι, είναι το πώς κινείται η αγορά.
0: Το διαθέσιμο εισόδημα, πώς διατέθηκε εκεί το χρήμα.
1: Κάπως έτσι, ναι, γιατί και τα εισοδήματα των Ελλήνων, ναι, αλλά και των Ευρωπαίων δεν είναι αυτά που θα μπορούσαν να είναι. Τέλος πάντων, θα κλείσουμε ως μια καλή σεζόν. Τώρα, επιτρέψτε μου, ξεκινήσατε και είπατε και καλά κάνετε να παίρνετε τον παλμό τα νησιά που είναι στην εστιατιά του Αιγαίου, mm-hmm. της πατρίδας μας. Mm-hmm. Ξέρετε ότι εμείς αισθανόμαστε ότι από εδώ ξεκινάει η Ελλάδα.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Και έτσι περνάει προς εσάς.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Διότι εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε, εμείς που είμαστε κάτοικοι αυτών των νησιών, που όντως είμαστε απέναντι από την φίλη χώρα, σε παρένθεση, mm-hmm. Τουρκία, αισθανόμαστε ότι ξεκινάει η Ελλάδα από εδώ και ιστορικά ο πολιτισμός ξεκινάει από εδώ. Mm-hmm. Από εδώ, από το Αιγαίο. Εάν γίνει κατανοητό και διαχρονικά αν είχε γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα πραγματικά ξεκινάει από εδώ, τότε ίσως θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Συγγνώμη για το...
0: Όχι,
1: γιατί
0: πολύ σωστά το παρατηρείτε αυτό και το σημειώνετε. Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάποιο κίνητρο? Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, για να ξεκινήσει ένας μισθωτός με την οικογένειά του να έρθει να κάνει διακοπές στη Λέρο. Έτσι. Θέλει κάποια χρήματα αρκετά για τα εκτοπλοϊκά. Δηλαδή, εγώ πραγματικά σκεφτόμουν τι ωραίο θα είναι, ας πούμε, μια οικογένεια τετραμελής να πάει στη Λέρο. Πόσα χρήματα όμως θέλει για να έρθει στο νησί? Και δεν μιλάω μόνο για τη Λέρο. Έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια είναι σε τέτοιο σημείο που στερεί όντως την δυνατότητα περισσότερο Ελλήνων, mm-hmm. Να έρθουν μια οικογένεια τετραμελής με το αυτοκίνητο, αν θέλετε, θέλει αλέρετου, δεν φτάνει ένα χιλιάρικο. Mm-hmm. Αλλά με ένα χιλιάρικο ένας κάτοικος της Αττικής, mm-hmm. μπορεί να πάει στο Ξυλόκαστρο, με ένα χιλιάρικο θα είναι όλη του η διαμονή των 5 ημερών.
0: Και μόλις το είπατε, έχει έρθει μήνυμα και μου λέει,
1: πήγα, μου λέει
0: 4 μέρες, ναι, πήγαμε στη Βενετία, οικογένεια 4 ατόμων, αεροπορικά εισιτήρια, 250 ευρώ. Τα είχαμε κλείσει βέβαια, λέει, 6 μήνες πριν.
1: Ναι, έχει δίκιο, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, 250 για Βενετία, 1000 ευρώ για τη Λέρο μας, έτσι, δηλαδή, Τι να πω.
1: Ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο θα προσπαθήσω έτσι να το περάσω στα υψηλά πολιτικά κλιμάκια. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, να ξεχωριστεί ένα θέμα. Το να φύγει κανείς από τη Λέρα, από το Λιψό, από την Πάτμο, την Κάλυμνο και από άλλα νησιά βέβαια και του Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, οι μόνιμοι κάτοικοι θα πρέπει τις περισσότερες φορές πηγαίνοντας σε νοσοκομεία κεντρικά δικά σας.
0: Ναι, ναι, στο κέντρο.
1: Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ναι, ναι. Που δεν είναι δυνατόν σε κάθε μικρό νησί να έχουμε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το αντιλαμβανόμαστε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν δεν μπορούσαμε να μείνουμε εδώ, θα ήμασταν και εμείς στην Αττική.
0: Σωστά.
1: Ότι αυτές οι μετακινήσεις των μονίμων κατοίκων νομίζω ότι μπορούν να επιδοτηθούν ή να πιεστούν και οι αεροπορικές εταιρείες αλλά και οι ακτοπλοϊκές στους μόνιμους κατοίκους να έχουν διαφορετική τιμολόγηση. Άποψή μου είναι για να φανεί και όλα της πράγμαση ότι το βλέπει και
0: δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε είναι επιδότηση ναύλου και τα λοιπά, δεν υπάρχει.
1: Έχει το μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά εντάξει αυτό δεν αρκεί. Υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να γίνει αυτό, δεν είναι μεγάλα τα κόστη. Τέλος πάντων, σας είπα μια άποψη ότι όντως είναι πάρα πολύ υψηλά τα κόστη της μεταφοράς.
0: Για να έρθουμε στη Λέρο, έχει καθημερινή επικοινωνία το νησί, θαλάσσια και αεροπορική.
1: Ναι, θαλάσσια νομίζω ότι έχει 5 φορές την εβδομάδα, όχι νομίζω έτσι είναι. Και εγώ άλλα ρετού σήμερα το πρωί έφτασα στη Λέρο στις 4.30 το πρωί, τη ημερομάδα. Άλλα ρετού πήγα εκεί για κάποια θέματα που είχε οφείλει ο Δήμος μας. Οι πτήσεις το καλοκαίρι, οι καλοκαιρινές πτήσεις, γιατί έχουμε αεροδρόμιο, είναι καθημερινές και πολλές φορές έχουμε και 2 και 3 πτήσεις, αλλά τα κόστη παραμένουν τα ίδια.
0: Δήμαρχε, δεν θέλω να σας κλείσω και θέλω να συνεχίσουμε να μιλάμε, γιατί δεν θέλω τώρα να ξεπετάξω έτσι σε 5-7 λεπτά το δήμαρχο ενός σημαντικού νησιού που, όπως είπατε, από εκεί ξεκινάει η Ελλάδα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας σε λίγο για να ακούσουμε τώρα το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα και σε λίγο συνδεόμαστε και πάλι.
2: Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τροχαίο δυστύχημα με μια 17χρονη νεκρή στη λεωφόρο Φυλή στα Νολιώσια. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στο νοσοκομείο 4 ελαφρά τραυματίες. Συνθήκες καύσωνας ως και αύριο στη χώρα. Σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και νέα άνοδος από το Σάββατο. Παρεμβάσεις στις τιμές ρεύματος ώστε να μειωθούν οι χρεώσεις για τους καταναλωτές εξετάζει η κυβέρνηση τη σκιά της μεγάλης ανόδου κατά 17% που καταγράφεται στη χοντρεμπορική αγορά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Παράλληλα, μελετά παράταση της επιδότησης στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης και το Σεπτέμβριο. Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι στην πρωτοβουλία να ενταχθούν 1.500 κωδικοί προϊόντων, ενώ η μείωση τιμής θα είναι 7%. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση και στη σχολική αγορά με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Με αντίπεινα προειδοποιούν οι ΗΠΑ τις χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και ζητούν να διακόψουν τους εν λόγω οικονομικούς δεσμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι οι κυρώσεις θα περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο. Στην αντεπίθεση, ο Καναδάς που αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Ο Καναδός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του ενδέχεται να εγκαταλείψει την πρακτική επιβολή αντίστοιχων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα και να στραφεί σε πιο στοχευμένα αντίπεινα με στόχο την προστασία των Καναδών εργαζομένων και επιχειρήσεων. Μείωση των προστήμων της εφορίας ως και 50% μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να αποδεχθούν τα ευρήματα ελέγχου αντί να προχωρήσουν σε προσφυγές και δικαστικές διεκδικήσεις. Η μείωση του προστήμου ξεκινά από 25% και φτάνει και το 50% ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας που ο φορολογούμενος θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου. Προθεσμία ως το τέλος Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών που θέλουν να τα ανακαινήσουν με επιδότηση ως και 36.000 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει από 70% ως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, ενώ επιπλέον προβλέπεται κάλυψη δαπανών ως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ενδεικτικά, χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Τουρκία, δικαστήριο έκρινε ένοχους για διαφθορά 5 δημάρχους της αντιπολίτευσης. Θα εκτίσουν ποινές από 5 ως και 23 χρόνια. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, Σαμπάκ Χάπουελ Μπερσεβά για το Champions League στην ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ. Λίντσερ Σέλτικ και Μπόντο Νάιμέγεν.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορίνεο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα πάντω σε μένα μου έλεγε να φύγω, γιατί θα παίξουμε λίγο με το τραγούδι. Θα πήγαινα στη Λέρο άνετα. Άνετα τώρα. Και για πάντα να μείνει κάποιο, δηλαδή, να πάει σε ένα νησί για να μείνει, πρέπει να έχει τι υποδομέ στο νησί. Ο χώρο γενικά, ο τόπο που θα τον φιλοξενήσει. Γιατί κακά τα ψέματα, στι συζητήσει που κάνουμε, Αθήνε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κωτάκη, γεια σα και πάλι. Στι συζητήσει που κάνουμε εδώ στην Αθήνα, λέμε τι ωραία που θα ήταν να υπήρχε δουλειά, να υπήρχε δυνατότητα, να υπήρχαν όλα αυτά.
1: Οι υποδομέ,
0: ναι, για να μπορέσουν να γίνει αυτό που λέμε αποκέντρωση. Και νωρίτερα είχαμε το Θέμη Μπάκα εδώ. Και συζητούσαμε για το στεγαστικό, για τα ενίκια που ακριβένουν, για το γεγονός ότι πολύ δύσκολα πλέον μπορεί κάποιος να αγοράσει μια κατοικία, ένας νέος άνθρωπος. Και όλα αυτά, ξέρετε, ίσως θα έπρεπε να μπουν σε έναν σχεδιασμό, κεντρικό σχεδιασμό, για να μπορέσουν να δοθούν και κίνητρα. Και να έρθουν οι άνθρωποι στη Λέρο να κατοικήσουν, να εργαστούν, να κατοικήσουν. Έτσι. Για να μπορέσουμε και η περιφέρεια να αναπτυχθεί, δηλαδή, και να ξεφύγουμε και από αυτό το πώς να το χαρακτηρίσω που συμβαίνει εδώ στην Αθήνα και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, μεγάλα αστικά κέντρα. Τι λέτε εσείς?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα κράτος που η πρωτεύουσά του έχει περίπου το μισό πληθυσμό, έχει θέμα.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Αυτό συνέβη δεκαετίες πριν. Εσείς μπορεί να είστε μικρό παιδί, τέλος πάντων.
0: Όχι, έτσι. 57 είμαι. Ευχαριστώ πάντως.
1: Έτσι δημιουργήθηκε. Συγχαρητήρια που συνδέσατε το τραγούδι με την επιθυμία κάποιων που θέλουν να φύγουν από την Αττική.
0: Ξέρετε, Δημαρχή μου, δυστυχώς.
1: Εγώ είμαι ευχαριστημένος Αρήματος. Θα κάνει την περίοδο 2003 μέχρι 2010 πάλι εδώ ήμουν Δήμαρχος το χρόνο και τώρα επανήλθα. Πρώτη 24.
0: Mm-hmm.
1: Οι υποδομές που ξεκινάμε την δημοπράτηση των έργων από την Παρασκευή τώρα, μεθαύριο,
0: mm-hmm.
1: Με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ δουλειά, γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε. Να φανταστείτε ότι από την Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, μέχρι τέλος του Οκτώβρη θα δημοπρατηθούν έργα υποδομών 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκινάμε ένα τεράστιο θέμα που είχαμε τα τελευταία χρόνια με τη λειψιδρία. Είμαστε σε έκτακτη κατάσταση λόγω λειψιδρίας. Ένα έργο 6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο άμεσα θα δημοπρατηθεί, ώστε με την ολοκλήρωσή του, σε 1,5 χρόνο από σήμερα περίπου, με την ολοκλήρωσή του θα έχουν όλες οι παροχές νερού στο νησί, όλες, το σύνολό τους, θα έχουν αφαλατωμένο πόσιμο νερό.
0: Να έρθουν λίγο
1: ένα όνειρο.
0: Αυτό τώρα που λέτε, και είναι η μεγάλη υπόθεση του ότι προχωράτε αυτό το έργο. Θέλω να πω όμως το εξής, κύριε Κωτάκη, Δημαρχέ.
1: Και πολλά άλλα που
0: θα τα πούμε, θα σας δώσω χρόνο. Θέλω να μου πείτε το εξής. Εσείς είστε άνθρωπος ο οποίος έχετε πάρα πολλά χρόνια και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έμπειρος, έτσι. Θυμάστε τα λεγόμενα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
1: Τα ίδια με τα
0: χρήματα αυτά τα οποία πήγαιναν έπρεπε να έχουν πάει για τις μονάδες αφαλάτωσης.
1: Ναι, όχι. Για να είμαστε δίκαιοι. Mm. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα ήταν τη δεκαετία του 80. Mm. Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, σωστά, καλά τα λέω.
0: Πού πήγανε, γιατί δεν γίνανε μονάδες αφαλάτωσης τότε?
1: Δεν είχαμε το θέμα αυτό τη ψηφίας. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τεράστια θέματα.
0: Εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω ότι τα νησιά δεν έχουν νερό και το νερό δεν το έχουν εδώ και χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν νησιά που δεν έχουν νερό εδώ και χρόνια. Δηλαδή στην Αίγινα πρόσφατα έγινε η διασύνδεση της Αίγινας. Και θυμάστε και τα ζητήματα που έχουν προκύψει.
1: Το υποθαλάσσιο αγώνα.
0: Τα ξέρετε, Δημάρχε, τώρα δεν είστε εσείς τυχαίος.
1: Όμως πριν την
0: διασύνδεση του
1: υποθαλάσσιου. Όχι, το που πήγαν τα λεφτά δεν τα ξέρω. Εγώ τώρα.
0: Αφήστε να το αναπτυγόμαστε.
1: Γιατί ο καθένας, βέβαια, καθένας μας μπορεί να λέει ότι θέλει, αλλά πολλές φορές είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που ακούγονται. Εκτός λοιπόν από το θέμα της σύνδεσης, έχουμε ένα οδικό δίκτυο πολύ μεγάλο.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, γιατί δεν σας ακούω.
1: Έχουμε ένα πολύ μεγάλο οδικό δίκτυο που τους περισσότερους κεντρικούς δρόμους τους είχαν φτιάξει οι Ιταλοί όταν ήταν εδώ από το 12 μέχρι το 47. Και έχουμε 6.200.000 ευρώ, το 1.200.000 ευρώ περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τα άλλα 5 εκατομμύρια από το Υπουργείο Μετανάστευσης, επειδή έχουμε εδώ ένα hotspot με μετανάστες. Και για αντισταθμιστικά ωφέλη μας έχει δώσει αρκετά χρήματα το Υπουργείο και πρέπει να ευχαριστήσω διαχρονικά τους υπουργούς της τελευταίας κυβέρνησης του Υπουργείου Μετανάστες και ιδιαίτερα το Θανάση του Πλεύρη. Έχουμε άλλα 5 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ για να συντηρήσουμε όλο σχεδόν το δικό μας δίκτυο. Υποδομή μεγάλη. Την Παρασκευή που σας είπα ότι ξεκινάμε το πρώτο έργο για δημοκράτηση είναι η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, τα σκουπίδια που είναι ατάχτως ερημένα δεκαετίες. Συγχρόνως η Περιφέρεια του Αιγαίου κατασκευάζει χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Άρα σας είπα μόνο αυτά τα τρία.
0: Αυτά τώρα
1: που
0: είναι
1: βασικά έργα υποδομών, γιατί δεν μπορείς να θέλεις ποιοτικό τουρισμό ή τουρισμό γενικότερα και να κινδυνεύεις να σκοτωθείς στους δρόμους.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: το περιβάλλον να είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το νερό να μην υπάρχει. Άρα σας είπα τα τρία έργα, σας είπα ότι έχουμε έργα 50 εκατομμυρίων ευρώ και άλλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Άρα αν δεν υπάρχουν υποδομές, πώς να έρθει αυτός που είπατε μακάρι να πάμε σε ένα νησί.
0: Σωστά. Άρα το πρώτο βήμα γίνεται με έναν τρόπο. Τα παρακάτω
1: βεβαίως,
0: χρειάζονται.
1: Βασικά θα έχουμε σε 1,5 χρόνο περίπου υποδομές που θα είναι ζηλευτές. Και δημόσια ευχαριστώ την σημερινή κυβέρνηση και όποια και να ήταν, θα ευχαριστούσα προχρεωμένως, διότι κατανόησε τα προβλήματα και απ' την άλλη έγινε πάρα πολύ δουλειά από τις υπηρεσίες μας και από εμένα προσωπικά που έχω και την ευθύνη των μεγάλων έργων και προχωράμε. Αυτή είναι η εικόνα της Λέρου δηλαδή.
0: Είναι σημαντικό γιατί έργα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και καιρό τουλάχιστον ξεκινούν και ολοκληρώνονται.
1: Αυτό είναι
0: το σημαντικό. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς κάποια στιγμή η δική μου
1: είναι... Καλό είναι να αρθείτε κι εσείς.
0: Μα δεν θέλω να καταλήξω.
1: Το επόμενο καλοκαίρι θα δείτε ένα νησί που πραγματικά δεν θα του λείπει σχεδόν τίποτα.
0: Πραγματικά θα ήθελα να ταξιδέψω στα νησιά όλα αυτά και να κάνουμε εκπομπή από κάθε νησί και από κάθε σχατιά της χώρας.
1: Ναι, θα είναι σημαντικό.
0: Και μέσα στο χειμώνα. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό.
1: Μεγάλη προσφορά για τα νησιά.
0: Αυτό θα ήταν πραγματικά. Είναι ένα από τα σχέδια που έχουμε. Ελπίζω να υλοποιηθούν. Θέλω να ευχαριστήσω, Δημαρχέ, να ξέρετε ότι εδώ τα παραπολιτικά έχουν ανοιχτό μικρόφωνο.
1: Παρακολουθώ.
0: Και πραγματικά δίνουμε τη δυνατότητα και θέλουμε να είμαστε κοντά εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα, όπως είπατε. Και εκεί που τελειώνει η Ελλάδα. Να είστε καλά, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Διαβάστε στην απογευματινή οικονομικός οδικός χάρτης με ορίζοντα το 2030 στο Υπουργικό. Οι οδηγίες Μητσοτάκη προς τους υπουργούς. Στο επίκεντρο η μάχη με την ακρίβεια. Από 1η Σεπτεμβρίου μειώσεις τιμών και στα σχολικά. Η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους και απαντά στις τουρκικές προκλήσεις. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας. Το Ιράν στοχοποιεί και απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες που κάψουν να σε... και οι υψηλές θερμοκρασίες γενικότερα απασχολούν και όλο το καλοκαίρι δηλαδή εδώ που τα λέμε, το air condition δουλεύει στο full. Και άμα δεν είναι και inverter, τότε ο λογαριασμός έρχεται αρκετά ψηλά. Όσοι δεν χρησιμοποιούν το χειμώνα air condition για να ζεσταθούν, πληρώνουν πάρα πολλά, έχω την εντύπωση. Αυτά τα έχουμε πει στο παρελθόν με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Ενεργειακό σύμβουλο, μηχανολόγο και μηχανικό από τους γκουρού του τομέα της ενέργειας είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Το ζητούμενο βέβαια τώρα είναι ότι από ό,τι φαίνεται ίσως έχουμε αυξήσει στο επόμενο διάστημα στην ηλεκτρική ενέργεια. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Όχι ίσως. Θα έχουμε αυξήσεις. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, τις πρώτες 24 μέρες του Αυγούστου, η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς έχει αυξηθεί γύρω στο 14-15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι τον προηγούμενο μήνα έκλεισε ο Ιούλιος στα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα περίπου, ναι. Και τώρα κινείται πάνω από τα 128. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ποσοστό αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος δεν θα αφήσει ανέγκυχτα και τα τιμολόγια της λιανικής 1ης Σεπτεμβρίου που τα ανακοινώσουν υπάρχει, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια. Σκεφτείτε ότι τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν γύρω στα 18,3 περίπου λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας, θα ξεπεράσει τα 19,5, ίσως πάει και στα 20.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό κύριε Χριστοβουλίδη?
1: Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Πρώτον, το καλοκαίρι έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω της μεγάλης χρήσης των κλιματιστικών. Υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση. Γενικώς πάντα τον Αύγουστο και τον Ιούλιο δηλαδή υπάρχει αύξηση στις τιμές της ενέργειας, κυρίως του ρεύματος. Το δεύτερο είναι ότι το ρεύμα εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αερίου, όπου το φυσικό αέριο είναι στα ύψη σας λέω. Ναι, σκεφτείτε ότι πριν ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή της χοντρικής αγοράς του φυσικού αερίου, ο δείκτης που λέμε TTF στο κόμμα της Ολλανδίας, ήταν γύρω στα 32 ευρώ. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν μπείτε μέσα στο χρηματιστήριο, θα δείτε ότι κινείται γύρω στα 69 ευρώ, δηλαδή υπερδιπλάσια τιμή. Και αυτό δυστυχώς συμπαρασύρει την τιμή της χοντρικής αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, άρα και της λιανικής κατ' επέκταση.
0: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, ναι, κύριε Χριστοδουλίδη, ναι, ότι κάθε φορά υπάρχει μια δικαιολογία για να ανεβαίνουν τιμές. Αλλά δεν υπάρχει ανάλογη δικαιολογία, όχι δικαιολογία, υπάρχει, δεν υπάρχει ανάλογη κίνηση για τους μισθούς. Έτσι να έχουμε μια ανάλογη κίνηση.
1: Θα σας πω λίγο το αφήγημα της κυβέρνησης. Ποιο είναι? Ότι είμαστε, λέει, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την τιμή του ρεύματος. Βεβαίως και είμαστε κοντά στο μέσο όρο, ωστόσο όμως αν κάνει στάθμιση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, είμαστε οι πρώτοι σε ακρίβεια

0: από πλευράς ρεύματος και όχι μόνο ρεύματος, αλλά και πετρελαίου και σε κάθε ενεργειακό προϊόν. Το θέμα είναι ότι δεν λένε τίποτα και τα απόλυτα νούμερα της κιλοβατόρας, της βενζίνης, του πετρελαίου, κίνησης κλπ. Πρέπει αυτά να τα δεις με βάση την αγοραστική δύναμη, με βάση το μέσο μηνιαίο μισθό. Γιατί άμα συγκρίνεις, ας πούμε, έναν κάτοικο Λουξεμβούργου, έναν Γερμανό τέλος πάντων ή έναν Ολλανδό, μπορεί να είναι 35 έως 40% πιο αυξημένη η τιμή σε ένα ενεργειακό προϊόν, είτε στο πετρέλαιο, είτε στο φυσικό αέριο, είτε στο ρεύμα, αλλά είναι υπερδιπλάσια και υπερτριπλάσια η μισθή. Άρα δεν λέει τίποτα το απόλυτο νούμερο ότι η μέση τιμή, παραδείγματος χάρη, είναι στα 23,5 λεπτά, ενώ των Γερμανών είναι στα 37 και...
1: Και όταν όμως εσύ χρειάζεται να πας να γεμίσεις το αυτοκίνητό σου βενζίνη για να κάνεις τη δουλειά σου, θα το γεμίσεις πληρώνοντας, αν είναι 50 λίτρα, 100 ευρώ.
0: Έτσι, βέβαια. Έτσι, και ο μισθός Γερμανός είναι 1000 ευρώ.
1: Και ο Γερμανός θα το πληρώσει πόσο?
0: Πάλι 100.
1: Πάλι 100. Αλλά ο μισθός του είναι 2000.
0: Είναι 2,5 και 3,000, ας πούμε. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να βλέπουμε. Πάμε να πούμε και κάτι άλλο. Λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει την επιδότηση στην τιμή του λίτρου της βενζίνης και του πετρελαίου. Ναι. Παιδάκια μου καλά, υπάρχει και το ρεύμα, υπάρχει και το φυσικό αέριο. Εγώ που έχω ένα αρτοπείο και καταναλώνω φυσικό αέριο για να καλύψω τις ενεργειακές μου ανάγκες και για την παραγωγή, εννοώ, των συσκευασμάτων κτλ. Εμένα με έχεις σκεφτεί καθόλου που από τότε που ξεκίνησε η κρίση δεν έχεις μεριμνήσει ούτε ένα λεπτό να μου επιδοτήσεις το τιμολόγιο της λιανικής του φυσικού αέριου, ή επίσης δεν έχεις μεριμνήσει ούτε ένα λεπτό να μου επιδοτήσεις τη τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατώρας που κινείται πάνω από 15 λεπτά. Το 2023, κατά διάρκεια της κρίσης που είχαμε, αν θυμάστε, τη μεγάλη, την πρώτη ενεργειακή κρίση, ενεργοποιούταν κάποιος μηχανισμός επιδότησης πάνω από τα 15 λεπτά. Τώρα που έχει φτάσει 17, 18, θα πάει 19, δεν ξέρω, και πάει 20, τι θα γίνει? Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η βενζίνη και το πετρέλαιο. Θέλω να πω ότι πρέπει να δεις όλη την γκάμα των ενεργειακών προϊόντων που επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος και το λειτουργικό κόστος, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Είναι κάποια πράγματα, βέβαια, τώρα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα και μέσα στο χειμώνα. Αυτό που είπατε για το φυσικό αέριο είναι μια σημαντική μορφή και θέρμανσης.
0: Καταρχήν, οι δεξαμενές, να σας πω κάτι, οι δεξαμενές αποθήκευσης του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας των τελευταίων 10 ετών. Σκεφτείτε ότι σήμερα που μιλάμε είναι μισογεμάτες ή μισοάδειες, όπως θέλετε πείτε το, οι δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου, και ενώ θα πρέπει να ήταν πάνω από το 70%, είναι γύρω στο 55%. Τι θα γίνει σε δύο μήνες που θα ξεκινήσει η χειμερινή περίοδο?
1: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη.
0: Εκτός από την υψηλή τιμή, βεβαίως και θα υπάρχει έλλειψη. Και αυτά που λέει η εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής Ενέργειας, που διάβαζα προχθές, ότι δεν υπάρχουν λόγοι ιδιαίτερης ανησυχίας, υπάρχουν και παραυπάρχουν λόγοι ανησυχίας, διότι όταν, ας πούμε, είναι στο 55% και σε δύο μήνες ξεκινάει η χειμερινή περίοδος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο όχι μόνο για τη βιομηχανία και τις μεταφορές, αλλά και για τη θέρμανση του κτηριακού αποθέματος των χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν θα μπορούμε να καλύψουμε γιατί λείπουν 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Προσέξτε το νούμερο, 140, το 1 τρίτο της συνολικής ανάγκης που έχει η Ευρώπη σε φυσικό αέριο. Λείπει από την παγκόσμια αγορά αερίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και λόγω του ανοιχτού ρωσοκρανικού μετόπου. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε δύο επιβαρυντικούς παράγοντες. Δύο γεωπολιτικές αναπλέξεις.
1: Προβλήματα.
0: Μπράβο, ακριβώς όπως το. Και σκεφτείτε ότι τέλος του χρόνου κλείνει εντελώς και η στρόφιγγα του ρώσικου φυσικού αερίου. Ελπίζω να έχουν λίγο μυαλό στο κεφάλι τους, να καταλάβουν ότι αυτό που πάει να γίνει θα είναι ένας νέος ενεργειακός εφιάλτης, διότι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής δεν βλέπω άμεσα να κλείνει, και ακόμα και αν αύριο το πρωί κλείσει, τα απόνερα από αυτή την κρίση θα πάρουν μήνες για να επανέλθει η ενεργειακή κανονικότητα και γενικότερα η κανονικότητα. Αν δηλαδή δεν ληφθούν μέτρα να παραταθούν οι συμβάσεις με την Gazprom και όχι μόνο, και με άλλες ρωσικές εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου, καταλαβαίνετε το μείγμα θα είναι όχι εκρηκτικό, θα είναι φωνικό.
1: Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι με το θέμα που έχει να κάνει με την Gazprom και την προμήθεια από το ρωσικό αέριο, όταν είναι ανοιχτή η πληγή του ουκρανικού μετόπου και όταν συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, δεν είναι δυνατόν να ενδυναμώνεις ουσιαστικά δίνοντας χρήματα από τη μία πλευρά στο ρωσικό φυσικό αέριο και δυνατότητες στο ρωσικό οπλικό σύστημα να αναπτύσσεται με τα χρήματα που παίρνουν έτσι, οι Ρώσοι από το αέριο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία βέβαια. Τα προβλήματα είναι σημαντικά, μεγάλα, και από την άλλη πλευρά βέβαια έτσι, να δίνουν λεφτά οι Ευρωπαίοι στους Ουκρανούς για να αμυνθούν απέναντι στη Ρωσική Σβολή, από την άλλη να λείπουν αυτά τα χρήματα. Από την ευρωπαϊκή οικονομία είναι ένα μείγμα άσχημο δυστυχώς και ένα σταυρόλεξο δύσκολο να επιληθεί. Απ' τη μία η έλλειψη, απ' την άλλη το ζήτημα της εισβολής της ρωσικής και όλο αυτό το οποίο κρατάει χρόνια τώρα έτσι, και είναι ανοιχτή πληγή. Και παράλληλα να έχει και την άλλη ανοιχτή πληγή, Χριστίνα, η οποία έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή που δεν φαίνεται να κλείνει. Διατηρείται ανοιχτή και τα προβλήματα συνεχίζονται.

0: Είδες πόσο ομαλά πέρασε από το ελληνικό τραγούδι στο ξένο, ε? Σαν να έγινε μιξάς κανονικότατο, σαν να είσαι DJ, Χριστίνα. Πώς το κάνεις? Είσαι DJ, μπράβο. Ομαλότατα, έτσι. Δεν κατάλαβες ότι του άλλαξε τραγούδι, ε? Αυτά είναι. Όταν έχεις άξιους συνεργάτες από το Α μέχρι το Μ. Δηλαδή αυτό είναι το καλό εδώ στα παραπολιτικά. Ότι πέραν του γεγονότος ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί μια δυνατή ομάδα, ουσιαστικά κοιτώντας ο ένας τον άλλον συνεννοούμαστε, έτσι, δηλαδή. Αλλά υπάρχει και το ταλέντο σε όλους εδώ. Σημαντικό. Να το πούμε. Να το πούμε, εσύ, Χριστίνα. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι δεν ήταν από τα καλοκαίρια που πετύχαμε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε φυσικό πλούτο λόγω των πυρκαγιών. Είχαμε σημαντικές απώλειες για ακόμη μια χρονιά. Δεν κερδίθηκε το στοίχημα. Έγιναν βέβαια τα δυνατά πολλές φορές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιβάλλανε αυτό. Οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, η πολιτική προστασία, οι εθελοντές. Ωστόσο τα ζητήματα ήταν πολλά. Και τώρα το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε αυτό το χαμένο φυσικό κεφάλαιο. Δηλαδή, με ποιο τρόπο. Υπάρχει η ελπίδα να δασωθούν άμεσα οι συγκεκριμένες περιοχές, να μην χαθούν, να μην ερημοποιηθούν. Γιατί έχω δει αρκετά σημεία στα οποία στο παρελθόν είχαμε δάσους και πλέον δεν υπάρχει, όχι ότι έχει πεύκο, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν κάτι σχήνα εκεί και αυτά τα έχω παρατηρήσει σε κάποιες περιοχές, παραδείγματος χάρη της Πεντέλης, στην πίσω πλευρά, στον Άγιο Πέτρο και σε άλλα μέρη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ελευθέριο Σταματόπουλο, δασολόγο, περιβαλλοντολόγο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Θα έχουμε ξαναπεί τι κάνετε, κύριε Σταματόπουλο, γεια σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Σαντορινή. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί.
1: Όλοι, ευχαριστώ εγώ. Η Πεντέλη, όλη η πλευρά προς την Αττική, δηλαδή, άμα τη δείτε, είναι γυμνή πια και ήταν κατάφυτη από δάση αυτή.
0: Κατάφυτη στην κυριολεξία.
1: Έτσι. Λοιπόν. Και εκεί ούτε σχήνα. Και ούτε σχήνα. Έγιναν και ακολούθησαν ορισμένες διαβρώσεις βέβαια, αλλά επειδή είχαν γίνει αντιδιαβρωτικά νωρίς, εντάξει, το μετριάσαμε το θέμα εκεί πέρα, ας πούμε, με αυτό το πρόβλημα.
0: Θυμάμαι, είχαμε η φωτιά, όχι μία, δεν ήταν μία, ήταν αρκετές.
1: Ήτανε πολλές,
0: έτσι, και διάφορες χρονιές. Φτάσει από τον Άγιο Πέτρο μέχρι κάτω, μια μάκρη, όλο εκεί, όλο αυτό το βουνό έχει απλωθεί προς την άλλη πλευρά.
1: Λέτε για τη βορειοανατολική πλευρά, όλοι, έτσι.
0: Ναι,
1: και είναι όμως και η άλλη, και η δυτική πλευρά,
0: και η δυτική
1: είναι
0: πλευρά.
1: Καμένη όλη από τα αρχαία λατομεία, δηλαδή.
0: Σωστά,
1: μέχρι κάτω, άμα δείτε, είναι όλοι διαλυμένοι. Δεν υπάρχει πια.
0: Τι γίνεται τώρα εκεί? Ωραία, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Η πολιτεία γιατί δεν έχει γίνει, ας πούμε, για να μπορέσουμε να δούμε και πάλι δάσος εκεί? Γιατί είναι πολλά χρόνια που έχει καεί η περιοχή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μετά από μια δασική πυρκαγιά, ιδίως στα πευκοδάση, περιμένουμε τη φυσική αναγέννηση. Ναι. Ωστόσο, όταν γίνονται απανωτές φωτιές και μεσολαβούν να γίνονται ανά 10 χρόνια, δεν προλαβαίνουν τα πευκοδάσια, δεν προλαβαίνουν να βγάλουν φυτρώσιμους σπόρους, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να καίγονται, να ξανακαίγονται και να μην έχουμε πια δυνατότητα αναγέννησης, δεν έχουμε σπόρους πια, έτσι. Λοιπόν, η μόνη λύση είναι αναδασώσεις, οι οποίες είναι πανάκριβες. Και να σας πω τώρα, ήδη στο επαρόδο και μεταξύ μας όσοι μας ακούνε, δηλαδή. Λοιπόν, να σας πω τη γνώμη μου, δηλαδή. Ωραία, να κάνουμε αναδασώσεις. Άμα διατηρήσουμε το ίδιο σύστημα δασοπυρόσβεσης, παρά τις προσπάθειες, αυτά που είπατε, εντάξει, όλα, οκ. Okay, αλλά αυτό το σύστημα φαίνεται ότι δεν λειτουργεί. Και λοιπόν, να ρίξουμε τα χρήματά μας όλα να κάνουμε αναδασώσεις και σε 5 χρόνια να καούν. Και θα βγαίνουν ανακοινώσεις ότι καίγεται χαμηλή βλάστηση. Εντάξει. Δηλαδή, ενώ καίγονται αναδασώσει. Δεν έχει νόημα. Είναι δαιμονικό κύκλο. Καταλάβετε, είναι δαιμονικό κύκλο. Mm. Άκουγα πριν που λέγατε με το μηχανικό μα εκεί τον εξαίρετο. Τον εξαίρετο για τα ενεργειακά. Ναι. Να ξέρετε ότι επειδή έχουμε χάσει σχεδόν όλα τα δάση που βλέπουν προς την Αττική, αυτά τι χάριζαν. Χάριζαν πλευρικά ρεύματα αέρα δροσερά και δρόσιζαν την πόλη. Τώρα δεν τα έχουμε αυτά. Αντίθετα, έχουμε, επειδή τα πιο πολλά είναι ασβεστολιστικά τα εδάφη, έχουμε αντανάκλαση.
0: Σωστά.
1: Άμεση της ηλιακής ακτινοβολίας. Και αυτό ετείνει το πρόβλημα. Λοιπόν, η λύση κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να βρούμε και λύσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι λύσεις είναι, καταρχήν πρέπει να ξαναοργανώσουμε το σύστημα δασοπυρόσβεσης, έτσι. Λείπει, τι λείπει. Μας λείπει αυτό που έχουν οι άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα της Ευρώπης, γιατί τους είδατε, ας πούμε, είχαν απώλειες που είχαν ελνίνιο αυτοί, έτσι, το οποίο είναι τρομερό, δηλαδή καύσονες απανωτοί, έτσι, που ήταν πρωτόγνωρα αυτά.
0: Έτσι. Ευρώπη, μιλάμε,
1: παρόλα αυτά, μετριάστηκαν οι επιπτώσεις. Δηλαδή, λέμε, δασική πυρκαγιά στο Βέλγιο. Mm-hmm. Έτσι. Πω, μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Βέλγιο. Ακούμε. Και εσείς στα μέσα ενημέρωσης. Το λέτε. Ναι, αλλά πόσα καήκαμε. 30.000 στρέμματα. Άμα κάει 30.000 στρέμματα, οκ, okay, ας πούμε. Άμα μας καιγόντουσαν 30.000 στρέμματα σε μια τεράστια, αυτό να το θεωρούσαμε τεράστια καταστροφή. Εντάξει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει μία, να προσθεθεί στην δασοπυρόσβεση ο πυλώνας της δασικής υπηρεσίας που σήμερα λείπει. Λείπει. Δηλαδή, φανταστείτε, έχετε όλες οι πυροσβεστική, τοπική αυτοδιοίκηση και καλώς οι εθελοντές, έτσι, καλώς όλοι έχουν δασοπυροσβεστικά μέσα. Ποιος δεν έχει, με νόμο απαγορεύεται να έχει, είναι η δασική υπηρεσία. Τώρα γίνεται, δεν σας φαίνεται παράλογο? Mm-hmm. Γιατί, ας πούμε, λοιπόν, έχουν εγκαταληφθεί τα ορεινά πυροφυλάκια. Εντάξει, έχουμε κάμερες που καμιά φορά μπερδεύονται, αλλά εν πάση περιπτώσει βοηθάνε, όλα αυτά βοηθάνε, τα drones αυτά όλα βοηθάνε. Αλλά έχουμε τα υψηλά πυροφυλάκια, τα οποία είχαν μια δασοπυρόσβεση και μια ανταπόκριση τρομερή, ας πούμε, στο παρελθόν. Γιατί αυτά εγκαταλείφθηκαν, ας πούμε, και ρημάζουν? Να τα επαναλειτουργήσουμε, έτσι. Και να σας πω και κάτι, μια και πήγαμε εκεί. Τώρα μεθαύριο, ναι, οι 650 έκτακτοι πυροσβέστες θα φύγουν από την υπηρεσία, γιατί περνάνε 38 χρόνια. Έτσι. Είναι 38 χρονών και το χειμώνα, τώρα το λέμε ήρωα, και το χειμώνα θα του βάλουμε μπροστά τα ΜΑΤ, γιατί αυτός θα διαμαρτύρεται, έτσι. Λοιπόν, αυτοί μπορούν να περάσουν στη δασική υπηρεσία κάνοντας την σύμβασή τους αορίστου χρόνου. Θα εκπαιδευτούν και λίγο στη δασοφυλακή, ας πούμε, και θα είναι μια τρομερή αναπροή.
0: Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτοί θα έκαναν τη δουλειά που είπατε, θα πλήρωναν τα πυροφυλάκια.
1: Το πειράζει το πυροφυλάκιο, και εγώ που είμαι 60 χρονών μπορώ να πάω, ας πούμε, να κάνω επιτήρηση, έτσι. Ναι. Και ιδίως αν έχω drones, ας πούμε, και τέτοια, και τα νέα παιδιά είναι ακόμα καλύτερα, έτσι. Αλλά αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένα σώμα που λέμε, ναι, μέσα στη δασική υπηρεσία, και να σε επιτραπεί τη δασική υπηρεσία να έχει δασοπυροσβεστικά μέσα ευέλικτα, τα οποία να κάνουν και την πρώτη πλήξη. Να έχουν δηλαδή την επιτήρηση και την πρώτη πλήξη. Γιατί η δασική υπηρεσία είναι συνέχεια μέσα στα δάση. Mm. Και δεν έχει να ρίξει ένα κουβά νερό. Τώρα γίνεται. Δηλαδή, τις απαγορεύεται. Όχι, δεν έχει. Τις απαγορεύεται. Δεν είναι παράλογα.
0: Κύριε Σταματόπουλε, όσον αφορά τη διανομή του ρεύματος, πρέπει με έναν τρόπο να χαρτογραφηθεί το δίκτυο διανομής και στα σημεία τα κρίσιμα και στα σημεία τα οποία έχει πάρα πολύ καιρό να ανανοηθεί ο εξοπλισμός, να ξεκινήσει μια προσπάθεια έτσι, τέτοια προσαρμογή.
1: Μεγάλο, βέβαια, είναι μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Σαντορίνη, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Βγαίνει και υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Πολλές φορές έχουμε δηλαδή έναρξη πυρκαγιών, ας πούμε, από τους πυλώνες. Δεν υπάρχουν. Πυλώνα. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε. Ναι. Στον Εύρο, από εκεί ξεκίνησε και μετά από Κεραυνό. Λοιπόν, αυτά βέβαια πρέπει να φροντιστούν. Συν τι δεν φροντίσαμε. Τι δεν φροντίσαμε με το Αντινέρο, επειδή πολλά ακούγονται και ξέρω εγώ, αλλά δεν πρέπει να το μηδενίζουμε το πρόγραμμα. Έτσι, ότι έγιναν προσπάθειες. Μην λέμε τώρα έτσι, ότι πήγαν όλα στράφη. Λοιπόν, αλλά τι έγινε. Δεν έγινε ο καθαρισμός των ξερών δέντρων της Ελλάδας κυρίως στην Ευρυτανία, στο Χελμό που έχω δει εγώ, ας πούμε, από περσινές ξηράσεις. Θυμάστε πέρυσι πρόπερσι, επειδή είχαμε μεγάλες ξηρασίες, είχαμε δευτερογενείς προσβολές από έντομα, από ξυλοφάγα έντομα, ας πούμε, και φιλιοφάγα. Λοιπόν, αυτά ξεραίνανε τα δέντρα, ακόμα και στην Αττική, ακόμα και στη Χαλή που πέφτει. Αυτό είναι έντονο το φαινόμενο στα υψηλά μας δάση, κυρίως στα ελατοδάση. Τώρα που άρχισαν οι βροχές, ας πούμε, οι πιο έντονες, ας πούμε, στην Ευρυτανία, από τους κεραυνούς, χτυπάει ένας κεραυνός ένα τέτοιο δέντρο, ας πούμε, σιγοκαίει, και μετά από δύο μέρες, άμα ξεραθεί λίγο, δηλαδή, και αλλάξει λίγο ο αέρας να φυσήξει, έχουμε έναρξη πυρκαγιάς. Και έχουμε πολλά προβλήματα σε αυτό.
0: Σαν βράδυ φυλαγής βόμβα.
1: Ναι, αυτά έπρεπε να καθαριστούν. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να καθαριστούν, γιατί πρέπει να ελέγξουμε και τον πληθυσμό των εντόμων. Τα έντομα αυτά εμείς τα θέλουμε στα δάση, και αυτά μέρος του οικοσυστήματος. Αλλά όταν γίνεται υπερβολικός ο πληθυσμός τους, πρέπει να μειώνεται. Έτσι. Κύριε Σαντορίνη, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Νομίζω ότι πρέπει να αξιολογήσουμε και το σύστημα δασοπυρόσβεσης και το Αντινέρο και όλα. Δηλαδή, έχουμε.
0: Να μάθουμε από τα ζητήματα που προέκυψαν φέτος για να μην τα αντιμετωπίσουμε του χρόνου.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Ξοδεύουμε 3,5 δις κάθε χρόνο για τη λειτουργία αυτής της αεροπυρόσβεσης στην ουσία, ας πούμε, και της δασοπυρόσβεσης. Εντάξει, έτσι. Γίνονται μάχες στις πόλεις, στα χωριά, ας πούμε, και ξέρω εγώ, δεν πρέπει να τα αφισβητούμε, έτσι. Δεν πρέπει να τα αφισβητούμε αυτά, αλλά στα δάση δεν έχουμε συγκροτημένο σχέδιο κάθε φορά για κατάσβεση στα δάση. Αποτέλεσμα, έρχονται πολύ ισχυρές οι πυρκαγιές αυτές, πολύ μεγάλες οι πυρκαγιές στα χωριά και στις πόλεις μας, με αποτέλεσμα εκεί να θέλει ήρωες πραγματικά, ας πούμε. Και θυσιάζουμε και παιδιά. Έχουμε 9
0: θα τα αφήσουμε έτσι.
1: 9 νεκρούς, κύριε Σαντορίνη.
0: Κύριε Σταματόπουλε, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Και κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα τα συζητάμε αυτά, για να μπορούμε να κάνουμε κριτική. Εμείς εδώ στην πρωινή πτήση το συζητώ αυτό. Το λέω γι' αυτό.
1: Κύριε Σαντορίνη, το χειμώνα σβήνουν οι πυρκαγιές.
0: Ακριβώς.
1: Το χειμώνα.
0: Θα τα λέμε για να μπορούμε να εντοπίσουμε τα ζητήματα και να γίνει καλύτερο το σύστημα, γιατί αυτό χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ, κύριε Σταματόπουλο.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Ο κύριο Σάρη, είπατε λέει για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αν θυμάμαι καλά, πριν τη ρωσική εισβολή είχαν οι διηγοί αλλάξει τον εκλεγμένο πρόεδρο. Δηλαδή, πώς τον άλλαξαν, έκανα πραξικόπημα. Βέβαια, ξέρετε κάτι ανάλογα τέτοια επιχειρήματα, κύριε Άρη. Είχαν ακούσει και από τους Τούρκους πριν την εισβολή. Γι' αυτό το λόγο παρενέβησαν, αν θυμάστε. Και εισέβαλαν και ακροτηρίασαν την Κύπρο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο να δούμε και τα αθλητικά μας και αμέσως μετά θα κατεβάσουμε τροχούς για να έρθει η Ιέρη Πανάγου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: Εμείς αγαπάμε ιδιαίτερα τις αθλητικές ειδήσεις και φυσικά τον Αλέξανδρο Χριστάκο, ο οποίος πάντα μας δίνει το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ, είναι μαζί μας και η αθλητική κίνηση έχει αρχίσει και ζεσταίνεται. Νομίζω ότι πάμε ολοταχώς σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον αθλητικό διάστημα, το αμέσως επόμενο σε πολλά πολλά αθλήματα. Καλημέρα Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Όπως θα λες, έχουμε πάρα πολλά γεγονότα τα οποία θα ακολουθούν την Πέμπτη με τους αγώνες των ελληνικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ας πούμε όμως στα δικά μας τα σημερινά, να πούμε ότι τα ξημερώματα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική και συμμετέχει διάφορα τουρνουά εκεί για να προετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα εν ώψη του US Open, του Grand Slam, θα ξεκινήσει σε μερικές ημέρες. Λοιπόν, τώρα συμμετέχει στο Winston Salem Open και τα ξημερώματα νίκησε 2-0 σε τον Αμερικανό Johnson Brooksby με 6-4 και 7-6. Έριξε πάρα πολύ καλή παρουσία ο Στέφανος, ο οποίος έχει αλλάξει προπονητές για μια ακόμα φορά και δείχνει να έχει βελτιωθεί σε πολλά πράγματα και θα τον παρακολουθήσουμε τον Έλληνα πρωταθλητή. Ήταν για τον πρώτο γύρο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να φύγουμε από την Αμερική. Χθες αναφερθήκαμε στον Γιάννη Κωνσταντέλια Τηλέμαχη και στον τεμπούτο του με την Dortmund στο παιχνίδι του Super Cup κοντά στην Bayern. Χθες το βράδυ λοιπόν ο Μπέρς Τέπο Μάκης Καγκάτης αναφέρθηκε στον 23χρονο μέσο επιθετικό, ο οποίος, να θυμίσω, με μια επιστολή του είχε ξαφνιάσει λέγοντας ότι αποσύρεται από την Εθνική Ελλάδος. Ο Μάκης Καγκάτης λοιπόν χθες σε τηλεοπτική συνέντευξη είπε ότι μιλάει με τον νεαρό άστρο να προσπαθήσει να τον μεταπίσει και να γυρίσει στην Εθνική. Το ίδιο κάνει και ο εκλέκτορας της Εθνικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Εθνική. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει πολλά χαρίσματα, μπορεί να αλλάξει το επίπεδο και η απουσία του, ειδικά τώρα στα παιχνίδια του Nations League που θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άνθρωποι της ΕΠΟ λοιπόν προσπαθούν να τον κάνουν να γυρίσει πίσω. Να φύγουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και να πάμε στο βόλεϊ, όπου η Εθνική Ελλάδος γυναικών στις 5 η ώρα αντιμετωπίζει την Αυστρία στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Θέλουν νίκη λοιπόν τα κορίτσια της Ελλάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να κλειδώσουν την πρόκριση στη φάση των 16. Είναι για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Στα τρία προηγούμενα παιχνίδια είχαν δύο νίκες και μία ήττα. Να πούμε εδώ ότι η Αυστρία είναι η αδύναμη ομάδα του ομίλου και για την Ελλάδα είναι μια ευκαιρία να πάρει αυτό που θέλει και να κλειδώσει την πρόκληση στην επόμενη φάση. Αν ο κάτω που λέμε να πούμε κάτι και για το ποδόσφαιρο, να γυρίσουμε πάνω στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα έχουμε την κλήρωση για τη φάση του ομίλου του κυπέλου Ελλάδος. Έχει αλλάξει λοιπόν από πέρυσι η συγκεκριμένη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Γίνεται ένας όμιλος όπως οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε αυτό συμμετέχουν οι ομάδες της Super League που προκρίθηκαν. Είναι αυτές που είχαν που παίζουν στην Ευρώπη και είχαν περάσει πάει. Που λέμε έτσι, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Εδώ να πούμε ότι γίνονται τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας και κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει από μία ομάδα το κάθε γκρουπ ξεχωριστά. Δύο παιχνίδια εντός, δύο παιχνίδια εκτός. Ο κύριος θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Να μείνουμε στο ποδόσφαιρο και να πάμε στον Ολυμπιακό τηλέμαχο. Ο Ολυμπιακός δικαιωματικά έτσι έχει τη μέρα του λέοντος αυτές τις μέρες, γιατί ετοιμάζεται να κάνει 4 ίσως και 5 μεταγραφές έτσι σε αυτό το τελείωμα της μεταγραφικής περίοδου. Τελευταία εξέλιξη είχε να κάνει για τον Ρούμπεν Βάργκας, τον 28χρονο εξτρέμιο, ο οποίος ανήκει στη Σεβίλη. Οι αναφορές από το εξωτερικό λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία και με τη Σεβίλη και με τον Ελβετό Άσο για να τον κάνει δικό του. Ένας παίκτης τον οποίο θέλουν πάρα πολύ εύκολα και θα αλλάξει επίπεδο στην ομάδα, γιατί είναι ένας εξτρέμιο ο οποίος βοηθάει και στη δημιουργία και σκοράρει. Μια μεταγραφή η οποία ίσως να έχει κόστος κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ, που καταλαβαίνει κανείς και τίποτα σωστή μιλάμε. Επίσης οι Ερυθρόλευκοι μιλούν με τη West Ham για τον Μεξικάνο Έντσον Άλβαρες, είναι 28 ετών χαφ, περισσότερο αμυντικός μέσος θα έλεγα εγώ, ένας παίκτης τον οποίο θέλουν πάρα πολύ για να ενισχύσουν το κέντρο τους και θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 ημέρες. Και τέλος να πούμε ότι ένας ακόμα παίκτης που ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι προχωρημένη περίπτωση είναι ο Γιωακίμ Μέλε, ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, είναι αριστερός μπακ, 28 ετών, Δανός και διεθνής. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή και είναι πολύ κοντά να κάνει το ίδιο και με την γερμανική ομάδα για να τον φέρει στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνουμε τι λέμε και ο Ολυμπιακός ότι αυτές τις μέρες έτσι έχει την περίοδο του Λέοντος, ετοιμάζει να κάνει πάρα πολλές κινήσεις, οι οποίες θα έλεγα εγώ θα αλλάξουν και το αγωνιστικό του πρόσωπο, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές που μπορούν να μπουν απευθείας στην ενδεκάδα, έτσι όπως έχει πει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ότι περιμένει να γίνουν αρκετές κινήσεις σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της μεταγραφικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Έτσι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Ω, ZZ Top. Όχι. Κόκκι. Πώς. Α, ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Κατεβάσουμε τροχούς. Δυναμικά, έτσι όπως ξεκινήσαμε. Έρχεται σε λίγο η Έρη Πανάγου για τρεις ώρες μαζί σας, Σύρι. Εμείς θα κατεβάσουμε τροχούς, θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και αυτό το πρωινό. Αύριο ραντεβού στις 7 πάλι, όλη την εβδομάδα. 7 με 10, πρωινή πτήση, εκτάκτος. Ευχαριστήσω ιδιαίτερα και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τον Άγγελο των Ήχων, τη Χριστίνα Αγγελάκη. Την ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Την ύμφη του Ευωϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Και τον Βασίλη Γκριμπά, που επέλεξε τα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε έτσι μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, τίποτα να μην τη σκιάσει και αν κάποιο πρόβλημα απειλήσει την ηρεμία σας. Απειλήσει την ήρεμη και όμορφη διάθεσή σας, εσείς τι θα κάνετε? Θα χαμογελάσετε, θα κοιτάξετε ψηλά, με ψηλά το κεφάλι θα λύσουμε κάθε πρόβλημα. Αδέρφια μου, καλημέρα!

0: 101,1. Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παράταση της επιδότησης στις τιμές του πετρελαίου, κίνησης και της βενζίνης και το Σεπτέμβριο μελετάει η κυβέρνηση. Παράλληλα, εξετάζει παρεμβάσεις στις τιμές ρεύματος ώστε να μειωθούν οι χρώσεις για τους καταναλωτές. Τον επόμενο μήνα αναμένεται νέα άνοδος στα τιμολόγια του ρεύματος, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει στα ύψη, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Σημείωσε ότι περισσότερο θα επηρεαστούν τα πράσινα τιμολόγια. Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι στην πρωτοβουλία να ενταχθούν 1.500 κωδικοί προϊόντων, ενώ η μείωση τιμής θα είναι 7%. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση και στη σχολική αγορά με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό και μάλιστα με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού, δήλωσε του Sky. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει στο πεδίο σε ενδεχόμενη πρόκληση, απάντησε: «Η χώρα μας θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει να δώσει ένα ισχυρό κράτος που δεν δέχεται υποδείξει ούτε πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Σε ό,τι αφορά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, ανέφερε ότι πρόκειται για μια κίνηση για εσωτερική κατανάλωση. Τους 40 βαθμούς θα αγγίξει και σήμερα ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και αύριο. Από την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και νέα άνοδος από το Σάββατο. Μια 17χρονη έχασε τη ζωή της και τέσσερις τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη λεωφόρο Φυλή στα Νολιώσια. Θύμα βιασμού από τον ενδιαστά σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 35χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και ημέρες και οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοχειρίας. Προθεσμία ως το τέλος Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών που θέλουν να τα ανακαινήσουν με επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει από 70% ως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, ενώ επιπλέον προβλέπεται κάλυψη δαπανών ως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου και τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ενδεικτικά, χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η κυβέρνηση του Καναδά θα παρουσίασε σήμερα την απάντησή της στους νέους δασμούς εξαγωγές χάλιβα και αυτοκινήτων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ελλάδα-Αυστρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του US Open στο τένις προκρίθηκε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά και σήμερα. Σήμερα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης.

είμαστε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για ένα τρίωρο χορταστικό, γεμάτο ειδήσεις και πολύ πολύ ωραία μουσική, για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρύμπας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 211 10 80 880. Εκεί περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Και τι πιο ωραίο να ξεκινάς την εκπομπή με μήνυμα από τον Γιώργο, το Βρέτα. Γλυκιά και καλή μας έρη, καλή δύναμη, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, και εγώ μαζί σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, για το ωραίο σου μήνυμα. Έτσι θα ξεκινήσουμε με καλή διάθεση και σήμερα. Η θερμοκρασία είναι, νομίζω για την ώρα είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με χθες. Αλλά είπαμε, ο καύσωνας είναι εδώ, ασχετά αν δεν τον λένε καύσωνα. Δεν είναι, λέει, καύσωνας, γιατί τα δεδομένα δεν δείχνουν αυτό. Τι είναι δηλαδή, δροσούλα? Χθες το βράδυ, στο μπαλκόνι, νόμιζες ότι ήσουν στη Σαχάρα. Είχε 32 βαθμούς χθες το βράδυ. Λοιπόν, αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι λίγο καλύτερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά αναμένεται και σήμερα να αγγίξει τους 40 βαθμούς και ενδεχομένως από την ερχόμενη Πέμπτη να δούμε έτσι και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Καλά, μην περιμένουμε.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Δέσποινα που μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε τη δική της καλημέρα. Να σε καλά, Δεσποινάκη. Ό,τι καλύτερο. Έτσι, να ξεκινάμε με ωραίες ειδήσεις. Για όλα έχει φροντίσει εδώ η Όλγα Καλατζή, το υπερόπλο της εκπομπής. Με πολύ ωραία θέματα και σήμερα. Κάποια έτσι λίγο πιο δύσκολα, κάποια λίγο πιο ευχάριστα. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32-33 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. 29 βαθμοί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Στα δυτικά της χώρας, στην υπέροχη Κέρκυρα, το θερμόμετρο δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου. Στη φανταστική Ρόδο, στο νησί των Υποτών, 30 βαθμοί αυτή την ώρα. Ενώ στο Ελαφωνήσι Χανίων, και λέω το Ελαφωνήσι διότι σύμφωνα με την τελευταία έρευνα θεωρείται η δεύτερη καλύτερη παραλία παγκοσμίως, αυτή την ώρα έχει 38 βαθμούς και είναι μόνο 10 και 11 τα πρώτα λεπτά. 37 βαθμούς στο Ελαφωνήσι Χανίων, αυτή την υπέροχη παραλία που όσοι δεν την έχετε επισκεφθεί είναι αυτή η περίφημη παραλία με τα ροζ νερά. Τα ροζ νερά, τα οποία όμως η αλήθεια είναι ότι πριν από 3-4 μέρες διαβάζοντας το aefmerida.gr έβλεπα εικόνες με αυτό το λεγόμενο υπερτουρισμό και παρομοίως έβλεπα και διάφορα βίντεο έτσι που έχουν ανεβάσει κάποιοι influencers οι οποίοι είναι κυρίως από εκεί, από την Κρήτη. Και έδειχναν σε αυτές τις εικόνες χιλιάδες κόσμο να βρίσκεται σε αυτό το υπέροχο σημείο. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ γνωστό το σημείο πια, δηλαδή θεωρείται μια πολύ γνωστή και έτσι ιδιαίτερη παραλία, διότι βρίσκεται στα νότια της Κρήτης, όπως καταλαβαίνετε, Λιβικό πέλαγος κτλ. Οι εικόνες λοιπόν με τον υπερτουρισμό ήταν ασφικτικές. Πριν από 3 χρόνια περίπου, η αρμόδια δημοτική αρχή εκεί αποφάσισε ότι τα αυτοκίνητα δεν θα πρέπει να προσεγγίζουν πάρα πολύ κοντά την παραλία και θα πρέπει να βρίσκονται αρκετά μέτρα πίσω. Μάλιστα βάλανε και μια διαχωριστική ζώνη. Ωστόσο και πάλι όμως, ο κόσμος είναι πάρα πολύς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις εκεί ξαπλώστρα, εννοείται επιπληρωμή. Και όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, ακριβώς επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και αυτό το φυσικό τοπίο αρχίζει και αλλοιώνεται με έναν τρόπο, παρότι είναι προστατευόμενο μέρος εκεί, Natura, αυτή η υπέροχη έτσι ροζ άμμος αρχίζει και αλλοιώνεται με έναν τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στην Κρήτη ο τουρισμός καλά κρατεί. Καλά κρατεί όχι μόνο για το τέλος Αυγούστου, αλλά και για όλο το Σεπτέμβριο. Έκανα μια αναζήτηση χθες στο διαδίκτυο. Ακόμη και τον Οκτώβρη, τα περισσότερα καταλήματα στην Κρήτη είναι νοικιασμένα. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον τουρισμό, γιατί τραβάει πάρα πολύ η περίοδος. Αφού τραβάει ο καιρός και έχουμε ζέστη και καύσωνες, είναι φυσιολογικό. Επίσης, κάτι άλλο που έχει να κάνει και με τον καιρό είναι ότι, όπως διαβάζω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, όλο ένα και περισσότεροι συνταξιούχοι επιλέγουν την Ελλάδα για να εγκατασταθούν, να αγοράσουν ένα σπίτι ή να νοικιάσουν ένα σπίτι σε κάποιο προορισμό εξωτικό, γιατί εξωτικός θεωρείται ο προορισμός τώρα εκεί στα νότια της Κρήτης. Αλλά όχι μόνο στην Κρήτη, υπάρχουν πάρα πολλοί. Πρώτη επιλογή είναι η εγκατάσταση στην Κρήτη και ακολουθεί η Πελοπόννησος και τα Επτάνησα. Οι ξένοι συνταξιούχοι λοιπόν, παίρνοντας τη σύνταξή τους και αφού έχουν κάνει μια έρευνα πρώτα με διάφορες, με ολιγοήμερες διακοπές, επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα για να κάνουν τις διακοπές τους αρχικά και στη συνέχεια να αγοράσουν ακόμη και ένα σπίτι για να ζήσουν εδώ κάποια ήρεμα χρόνια. Βέβαια, οι δικοί μας συνταξιούχοι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Αυτό κάπως πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή, πολύ ωραία είναι να λέμε ότι έχουμε από τους καλύτερους προορισμούς κτλ. Αλλά πόσο εφικτό είναι σε κάποιον Έλληνα συνταξιούχο των 700 ευρώ να πάει σε αυτούς τους προορισμούς και να μην τους βλέπει μόνο από την τηλεόραση.

Και όπως εύστοχα σημειώνει ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, γιατί είναι μόνο οι συνταξιούχοι που δεν μπορούν να πάνε, ακόμη και ένας μισθωτός. Πραγματικά δεν μπορεί να πάει. Τώρα βέβαια για την Κρήτη, εκεί υπάρχει και μια άλλη εικόνα που πρέπει να την πούμε και αυτή. Επειδή ακριβώς υπάρχει υπερπληθώρα διαμερισμάτων, καταλυμάτων κτλ. Υπερπληθώρα για τους τουρίστες, όχι για τους μόνιμους κατοίκους. Αυτοί περνάνε το δικό τους γλώθα. Μπορείς να βρεις οικονομικά δωμάτια κτλ. Σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Και πάλι όμως, έτσι, είναι και τακτοπλοϊκά στη μέση που ανεβάζουν το κόστος. Επίσης, είναι οι αποστάσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πάει στην Κρήτη για να κάτσει ένα τετραήμερο, ας πούμε. Δεν θα προλάβεις να δεις τίποτα. Μέχρι να φτάσεις, έφυγες. Οπότε, είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι. Είναι ένα ταξίδι που θες να κάνεις, αλλά πρέπει να έχεις μέρες αρκετές και αρκετά χρήματα. Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει μήνυμα από το ψηλό χωριό. Εκεί λέει έχει 20 βαθμούς αυτή την ώρα. Το βραδάκι χρειάζεσαι ελαφρύ μπουφάν και κουβέρτα. Πω, φανταστικά. Φανταστικά. Τώρα, με αφορμή αυτό που λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι επέλεξαν φέτος να μην πάνε σε κάποιο προορισμό έτσι καλοκαιρινό, νησιωτικό κτλ. Και να πάνε σε ένα ορεινό χωριό, στα Ιωάννινα, στα Τζουμέρκα, ας πούμε. Εκεί που η θερμοκρασία είναι ακόμη και την ημέρα γύρω στους 27-28 βαθμούς και το βράδυ πέφτει ακόμη και 20. Γιατί σου λέει δεν είναι μόνο παραλία το καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι και ξεκούραση. Οπότε αν θες να κοιμηθείς σωστά, να ξεκουραστείς, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να μην είσαι τώρα μέσα στον κόσμο και μέσα στην κίνηση, είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: ωριότερες διακοπές είναι στη Βιτίνα και μπάνιο σε ποτάμι. Στο Λούσιο. Στο Λούσιο, ποταμό. Ναι. Ωραία είναι εκεί. Και δεν θα έχει και κόσμο. Φανταστικά. Θα πίνεις καφεδάκι στην πλατεία του χωριού. Ναι, νομίζω αυτό. Κάπως έτσι θα αλλάξει λίγο η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να αντέξει όλη αυτή τη. Όλο αυτόν τον κόσμο να πηγαίνει σε ένα μέρος και να μην βρίσκεις ξαπλώστρα να καθίσεις, να μην βρίσκεις να κάτσεις, να περπατάς, ας πούμε, και να γίνεται χαμός, να σκουντάς με τον ένα και με τον άλλον και να ψάχνεις να βρεις καρέκλα. Εντάξει. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο τώρα. Αυτό είναι περισσότερο για πιο νέους ανθρώπους που θέλουν να το δουν, θέλουν να το ζήσουν. Αν δεν το έχεις ζήσει, δεν μπορείς να έχεις άποψη. Εντάξει. Οι παλιότεροι που το έχουν ζήσει εκτιμούν την ησυχία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε να δούμε τι συμβαίνει στον τύπο, στις εφημερίδες, στις πρώτες ειδήσεις και φυσικά έχουμε ετοιμάσει πολύ πολύ ωραία θέματα. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr και 211 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: Θεσσαλονίκα 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.

0: φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ σε ισχύ από την 1η του Σεπτέμβρη. Έχουν κλειδώσει ήδη 1150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη. Ελαφρύνσεις στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας, αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, βελτιωμένη εικόνα. Μειώθηκαν οι ροές κατά 35% μετά τα μέτρα Πλεύρη, 20% περισσότερες επιστροφές στο τελευταίο 7 μήνο.

Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν, στο στόχαστρο δίκτυα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους και το πετρέλαιο. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Λόγω εισφορών, η μεγάλη πλειονότητα ασφαλίζεται στην χαμηλότερη κατηγορία, μειώνοντας τις μελλοντικές απολαύες. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μαγιορκίνη σε εκατονταπλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα καταγεγραμμένα, ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Βόμβα τα ενεργειακά ποτά για την σωματική υγεία των εφήβων, καμπανάκι των ειδικών. Και από την Daily Mail, εκτός ελέγχου η τεχνητή νοημοσύνη προσπίτει τους ανθρώπους. Εφημερίδα Καθημερινή, μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους, εγκαθίσταται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Συνταξιούχοι από χώρες της Βόρειας Ευρώπης αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο διαμονής. Σύμφωνα με μεσίτες, ένα στους τρεις ξένους που αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα. Πέραν του κλίματος και της ποιότητας ζωής, η χώρα μας προσφέρει χαμηλή φορολογία με συντελεστή μόλις 7% και χαμηλό κόστος ζωής. Χαμηλό κόστος για σε σχέση με τις χώρες τις δικές τους. Υπολογίζεται ότι η αγοραστική δύναμη ενός βορειοευρωπαίου συνταξιούχου στην Ελλάδα αυξάνεται κατά 20-30%, ενώ για έναν Αμερικανό μπορεί να φτάσει ακόμα και το 50%. Πρώτη επιλογή για εγκατάσταση είναι η Κρήτη και ακολουθούν η Πελοπόννησος και τα Επτάνησα. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ. Μιλάμε για την παραλία Anthony Quinn στη Ρόδο. Επιχείρηση κατέλαβε με ξαπλώστρες και κόστος μόλις 438 ευρώ που ήταν η εγγυητική συμμετοχή για τον διαγωνισμό. Αυτό είναι από το απίστευτο και όμως ελληνικό, ελληνικότατο. Θα σας πω στη συνέχεια τι ακριβώς έγινε με τη συγκεκριμένη παραλία. Anthony Quinn έχει ονομαστεί αυτή, διότι τότε που είχε γυριστεί ταινία Τα Κανόνια του Ναβαρόνε, ο συγκεκριμένος, ο πολύ γνωστός αυτός ηθοποιός, είχε ζητήσει να αγοράσει την παραλία. Τότε το αρνήθηκαν. Το αρνήθηκαν λοιπόν, αλλά έτσι οι ντόπιοι την ονόμασαν από τότε Anthony Quinn. Πρόκειται για ένα μικρό κολπίσκο. Και όπως κάθε χρόνο, όταν γίνονται σχετικοί διαγωνισμοί για τις ξαπλώστρες κτλ., εκεί λοιπόν πάνε όλοι και κάνουν έναν διαγωνισμό. Έφτασε τα 200.000, παρακαλώ, η εγγύηση που θα έπρεπε να δώσει κάποιος. Τώρα, γιατί με τα 300 ευρώ νοικιάστηκε, θα σας πω στη συνέχεια. Λοιπόν, στα αζήτητα μένει το IB στα δημόσια. Περίπου 100 μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Αποκαρδιωτικό το ενδιαφέρον των μαθητών για το Δημόσιο Διεθνές Απολυτήριο International Baccalaureate στην πρώτη πιλωτική εφαρμογή του από το επόμενο σχολικό έτος. Περίπου 100 μαθητές ζήτησαν να παρακολουθήσουν το διετές πρόγραμμα, αλλά δεν κατάφεραν να το οργανώσουν και τα 13 λύκεια που είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό, το μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν καθόλου το δικό μας σχεδιασμό, απεύθυνε χθες ο Πρωθυπουργός. Η Αθήνα προετοιμάζει διάβημα προς την Άγκυρα για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης θα ενημερώσει την ερχόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Από το Σεπτέμβριο έρχονται τρεις δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο. Το νέο δικαστικό έτος που ξεκινά φέρνει στο προσκήνιο υποθέσεις Τέμπη, υποκλοπές ΟΠΕΚΕΠΕ, που κυριάρχησαν στη δημόσια ζωή και καθόρισαν την πολιτική ατζέντα των τελευταίων μηνών. Σπάνια το δικαστικό ημερολόγιο μιας χρονιάς συγκεντρώνει τόσες υποθέσεις με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Αποζημίωση. Ο Άριος Πάγος επέβαλε σε τράπεζα να καταβάλει αποζημίωση άνω των 140.000 ευρώ σε πελάτη της, επειδή δεν τον ενημέρωσε επαρκώς για τους κινδύνους της επένδυσης σε ομόλογα που του πρότεινε.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Περισσότερες από 12.800 προσβλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου. Ειδικότητες και τα προσόντα που ζητούνται σε Υπουργεία, Δήμους, Αστυνομία, Λιμενικό και Νοσοκομεία. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προσπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Ο κεντρικός τίτλος. Σούπερ μάρκετ. Μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Στο στόχαστρο Χάρης Δούκας μίλησε στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Άθρος και Καντάρι υπέρ της προοδευτικής φορολογίας ως στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσαρνα, Παλαιοκαστρίτσα, 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη.

Εφημερίδα Τα Νέα. 2-1 σενάρια εμπλοκής του Αιγαίου. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου, ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Οι παρενέργειες της αντιπαράθεσης Τουρκίας-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι.

Αθήνα Καϊρό, τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά, ειδική αναφορά στην ψηλή κυριότητα και στην επικαρπία, το καθεστώς για τους μοναχούς της Μονής. Στο περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θαλασσές μας και εφορία τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά. Εφημερίδα των συντακτών, πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης, μποτιλιάρισμα 117 κρεμών οροσίμων τον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα, το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις, γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο.

Κυβέρνηση, οικονομία και η αγωνία της ψήφου. Ετοιμάζεται το πακέτο της ΔΕΘ, τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με έξυπνα γυαλιά, υποστελέχωση, κλειστή σταθμή ΕΚΑΒ, αμίαντος στις στέγες. Ανελκυστήρας Ακρόπολης, για το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά φταίει ο Χατζή Πετρής. Εφημερίδα Δημοκρατία, η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέασαν για την κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και οι προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης.

και η εφημερίδα Κόντρα. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει πανικό με τα παπαγαλάκια να ογκιάζουν. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Κόντρα. Δεν ψάκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Και αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Σχεδόν ένας στους δύο καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Έτσι, να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitica.gr 2 11 10 88 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Ο τουρισμός όμως δεν φέρνει μόνο έτσι κόσμο, δεν φέρνει μόνο γεμάτα ταμεία, φέρνει και αρκετά προβλήματα. Και γιατί λέω προβλήματα? Διότι όταν προσπαθείς, ας πούμε, σε μια τόσο μικρή χώρα να έχεις τόσο πολύ κόσμο, αλλά από την άλλη τα νοσοκομεία να βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή αν κάποιος βρέθηκε σε κάποιο τουριστικό προορισμό, σε οποιοδήποτε τουριστικό προορισμό της χώρας, και δεν είδε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία να τρέχουν πανικόβλητοι, να σηκώσει το χέρι. Η αλήθεια είναι ότι σηκώνουν πολύ μεγάλο βάρος της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που συμβαίνουν πάντα σε περιοχές όπου υπάρχει έτσι και πάρα πολλοί κόσμος κτλ. Αλλά σε κάποιες περιοχές η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό που λέμε κόκκινος συναγερμός. Κόκκινος συναγερμός διότι οι κλινικές βρίσκονται έτσι μια ανάσα πριν από την κατάρρευση. Και δεν είναι σχήμα λόγου αυτό, ούτε είναι κινδυνολογία. Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Πανάγο, καλημέρα και στους ακροατές. Με βρίσκεται στα Χανιά αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο,
0: ναι,
1: και από θόλο έχουμε ακριβώς τα προβλήματα που περιγράψατε πριν. Οι συνάδελφοι μου περιγράφουν μια κατάσταση αφόρητη. Στο νοσοκομείο περίπου το επισκέπτονται 400 ασθενείς κάθε ημέρα και εξετάζονται. Πέρυσι το αντίστοιχο νούμερο ήταν 200 με 250 ασθενείς. Δηλαδή έχει διπλασιαστεί η κίνηση φέτος στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και το νοσοκομείο έχει μείνει μόνο με έναν γιατρό στα ΤΕΠ και έναν με μετακίνηση, ενώ είναι 8 οι οργανικές θέσεις. Και ταυτόχρονα η παθολογική κλινική, και εκεί είναι το μείζον ζήτημα, έχει μείνει με 3 γιατρούς όταν εξετάζει 100 περιστατικά την ημέρα και νοσηλεύονται 45 ασθενείς με κάθε είδους, ναι, πρόβλημα, σοβαρό ή λιγότερο σοβαρό. Αρκεί να επισημάνουμε εδώ ότι πριν από 4 περίπου χρόνια, δηλαδή στην πανδημία, είχαμε 12 παθολόγους γιατρούς και πριν από 2 χρόνια είχαμε 8 παθολόγους γιατρούς και σήμερα έχουμε 3.
0: Μιλάμε για τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας.
1: Και ξέρετε ότι προκηρύξεις γίνονται, αλλά βγαίνουν άγονες. Όπως και στο νοσηλευτικό προσωπικό συμβαίνει το ίδιο. Και πέστε μου εσείς πώς μπορεί να έρθει να ζήσει κάποιος στα Χανιά με τους μισθούς που λαμβάνουν οι υγειονομικοί που τους έχουμε κατ' επανάληψη πει. Ένας νέος γιατρός παίρνει λιγότερο από 2.000. Ο νεοδιόριστος νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 850 ευρώ. Ο βοηθός νοσηλευτή 750 ευρώ και ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ το μήνα. Ζεις στα Χανιά όταν για να νοικιάσεις ακόμη και ένα μικρό δωμάτιο θες παραπάνω από το μισθό σου.
0: Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κύριε Γιαννάκο? Τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί, οι εργαζόμενοι, τι κάνουν? Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν είναι από την περιοχή αυτή, δεν έχει δικό του σπίτι, έχει έρθει με μετάθεση, βρίσκεται εκεί.
1: Είναι σε απόγνωση. Και μου περιγράφουν εδώ οι γιατροί που είναι τώρα σε αυτό το σημείο, στα επίγοντα που είμαι, ότι χθες συνεχώς δέχονται προπυλακισμούς και βία από άτομα που επισκέπτονται το νοσοκομείο. Χθες ήρθε ένας ο οποίος δεν είχε τίποτα,
0: ναι,
1: ζήταγε να πάρει αναρωτική άδεια, προπυλάκησε, έσπρωχνε τους γιατρούς, ειδοποίησαν την αστυνομία και η αστυνομία δεν έκανε πάλι τη δουλειά της. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας νόμος που διώκεται αυτεπάγγελτα όποιος προκαλεί βία σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού και η αστυνομία ζήτησε για να κάνουν μηνύσεις οι γιατροί. Οι γιατροί δεν κάνουν μηνύσεις γιατί φοβούνται τη στοχοποίηση. Με αποτέλεσμα αυτά τα άτομα λοιπόν να δουν είναι ενόχλητοι.
0: Με τη φύλαξη των νοσοκομείων σε ποια φάση βρισκόμαστε?
1: Στην ίδια ακριβώς.
0: Στην ίδια.
1: Έχουμε φύλακες οι οποίοι απαγορεύεται να έρθουν σε σωματική επαφή με τους ταραξίες. Τι να τους κάνεις? Δηλαδή το μόνο που κάνουν είναι να ειδοποιούν την αστυνομία. Την αστυνομία την ειδοποιούμε κι εμείς. Αφού δεν μπορούν να επέμβουν μέχρι να έρθει η αστυνομία είναι κατόπιν εορτή. Τα μέσα θα μας έχουν σκοτώσει.
0: Εν τω μεταξύ, αυτή η κατάσταση με την ασφυξία και τα προβλήματα με τις ελλείψεις υπάρχει και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο εκεί στα Χανιά.
1: Να το συζητάτε. Παντού,
0: και προχθές, νομίζω, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, και εκεί παρόμοια προβλήματα.
1: Στο Μεσολόγγι έχουν μείνει πανδημικοί με 3 παθολόγους. Στο Αγρίνιο είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Με τους παθολόγους είναι 5 παθολόγοι και ειδικευόμενοι. Αλλά στο Μεσολόγγι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα στελέχωσης από ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Και το μείζον ζήτημα που προκαλεί αυτή την σοβαρή έλλειψη είναι το οικονομικό. Εάν δεν λυθεί το ζήτημα των μισθών, δεν πρόκειται να καλυφθεί το σύστημα. Πέστε μου εσείς, δηλαδή...
0: Τι σας λένε, να σκέφτονται να φύγουν, να πάνε σε κάποια... να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, φέρουν. Να πάνε στον έχουμε ιδιωτικό μαζικές, τομέα.
1: Έχουν μαζικές αποχωρήσεις, κυρίως προς το εξωτερικό, υγειονομικών και οι νέοι επαγγελματίες υγείας που είναι στην αγορά εργασίας, στρέφουν την πλάτη τους στο ΕΣΥ. Δεν έρχονται. Με τέτοιους μισθούς και τέτοιες συνθήκες εργασίας.
0: Σε ποιες άλλες περιοχές?
1: Και αυτό είναι λυσιδωτό, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Όταν δεν χορηγείς μισθούς, δεν έρχονται γιατροί νοσηλευτές και οι συνθήκες εργασίας μετά γίνονται όλο και πιο δυσμενείς.
0: Σε ποιες άλλες περιοχές, πρόεδρε, είναι έτσι η δύσκολη κατάσταση?
1: Θα έλεγα σε όλη την περιφέρεια, αλλά και στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου. Παντού υπάρχουν ελλείψεις. Δηλαδή δεν είναι της ίδιας, του ίδιου μεγέθους,
0: ναι,
1: η ίδιας κατηγορίας, αλλά παντού θα συναντήσεις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, θα συναντήσεις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων, κυρίως όμως στην περιφέρεια, στα μεσαία μικρά νοσοκομεία.
0: Βλέπεις εργαζόμενους να δουλεύουν ακόμη και στα ρεπό τους, να τους χρωστούν ρεπό, να μην ξεκουράζονται καθόλου.
1: Αυτό είναι κανόνας για όλα τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει γιατρός, νοσηλευτής ή λοιπό προσωπικό που να μην δουλεύει πάνω από τα όρια της εργασιακής εξάντλησης, να μην καταστρατηγούνται τα θεσμοθετωμένα ωράρια εργασίας. Αν ρωτήσετε εδώ σε όλο το προσωπικό, κάντε μια έρευνα, οφείλονται χιλιάδες ρεπό, των καθένων πάνω από 50% ρεπό.
0: Τώρα με το κομμάτι της στέγης, υπάρχουν κάποιοι δήμοι που έχουν, ας πούμε, μπει στη διαδικασία να πούν ότι θα βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας με έναν ποσό, έτσι ώστε να καλυφθεί το θέμα της στέγης ενός γιατρού? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει γιατρός σε ένα τουριστικό προορισμό. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε, ας πούμε, νησιά των χλιδάτων διακοπών και να μην υπάρχει γιατρός, ας πούμε. Είναι τρομερό.
1: Υπάρχουν δήμοι και άλλοι φορείς τοπικοί οι οποίοι βοηθάνε. Υπάρχουν όμως νησιά στα οποία δεν βοηθάει κανείς. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο από πλην του μισθού. Και ταυτόχρονα διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει και εκεί μια ανισότητα. Δηλαδή μπορεί να επιδοτούνται με ένα ποσό το ενίκιο των γιατρών ή κάποιων γιατρών, όχι όλων των γιατρών, και όχι του υπόλοιπου προσωπικού νοσηλευτικού.
0: Ναι.
1: Στα νησιά πια δεν έχουμε πρόβλημα μόνο ιατρικού προσωπικού.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και νοσηλευτικού προσωπικού.
0: Σωστά.
1: Και εδώ στα Χανιά που είμαι τώρα, λειτουργούν δύο χειρουργικές αίθουσες από τις 7, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν νοσηλευτές.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, που πάντα αποτυπώνετε έτσι την πραγματικότητα και το τι ακριβώς συμβαίνει στα ελληνικά νοσοκομεία, εκεί όπου γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι δίνουν πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη. Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πολύ ωραία μουσική και πολλά πολλά ακόμη θέματα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Λοιπόν, στείλτε μας κανένα μηνυματάκι. radio@papakiparapolitika.gr 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτή την ιστορία με την κατάληψη της παραλίας της Ρόδου. Σας έλεγα νωρίτερα για μια έτσι γνωστή παραλία, λέγεται Anthony Quinn, πήρε το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Ρόδου, εκεί κοντά στο Φαλιράκι, για όσους γνωρίζετε. Είναι λοιπόν ένας μικρός προστατευόμενος κόλπος που έχει πάρα πολύ όμορφα γαλάζοπράσινα νερά. Ο όρμος πήρε το όνομά του από την ταινία αυτή, τα κανόνια του Ναβαρόνε, το 1960 ήταν η συγκεκριμένη ταινία. Τώρα κάθε χρόνο γίνεται διαγωνισμός για το ποιος θα μπορέσει να πάρει 115 τετραγωνικά, στο σύνολό της παραλία είναι γύρω στα 440. 115 τετραγωνικά, στα οποία 115 τετραγωνικά μπορεί κάποιος, ας πούμε, να βάλει ξαπλώστρες. Πώς ξαπλώσεις χωράνε στα 110 τετραγωνικά, να μην χωράνε και 50. Ε, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα η πρακτική. Για να μπορέσει κάποιος απλά να συμμετέχει στο διαγωνισμό, έπρεπε να δώσει κάτι περισσότερο από 400 ευρώ. Απλά τα 400 ευρώ, με αυτά απλά συμμετέχει στο διαγωνισμό, έτσι. Ξεκινά λοιπόν η τιμή εκκίνησης, για 3 χρόνια είναι η παραχώρηση. Η τιμή εκκίνησης ήτανε 4.384 ευρώ. Αρχίζει λοιπόν η πλειοδοσία, οι προσφορές δίνουν και παίρνουν και κάποια στιγμή η προσφορά φτάνει στις 200.272 ευρώ. Μιλάμε τώρα για υπερπολαπλάσιο της αρχικής τιμής, της τιμής εκκίνησης δηλαδή. Βγαίνει λοιπόν πλειοδότρια εταιρεία, μία εταιρεία εστίασης. Η εταιρεία λοιπόν στη συνέχεια πρέπει να φέρει τα ανάλογα παραστατικά, τα δικαιολογητικά, για να μπορέσει να προχωρήσει η σύμβαση, να νοικιαστεί ο χώρος για τα 3 χρόνια. Φέρνει η εταιρεία λοιπόν τα παραστατικά, τα δικαιολογητικά, αλλά δεν ήταν αυτά που έπρεπε, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και έτσι λοιπόν παγώνει η διαδικασία. Κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, έπρεπε, ας πούμε, να πάει στο δεύτερο, έτσι. Τέλος πάντων, πάγωσε η διαδικασία. Δεν προχώρησε. Έγινε ο διαγωνισμός, δεν το πήρε κανένας επί της ουσία. Το πήρε προφορικά αυτή που είπε ότι θα δώσει τα 200 χιλιάρικα. Αλλά στη συνέχεια δεν έδωσε τα δικαιολογητικά. Περνάει ο καιρός και αυτή η εταιρεία λοιπόν, η οποία δεν είχε τα δικαιολογητικά, πήγε και έβαλε ξαπλώστες κανονικά. Προσέξτε τώρα. Έβαλε ομπρέλες και ξαπλώστρες μόνο με 439 ευρώ. Γιατί λέμε 439, γιατί αυτή ήταν η τιμή που χρειαζόταν, τα χρήματα που χρειαζόταν απλά να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Για 4 μήνες η εταιρεία αυτή κανονικά εκμεταλλευόταν το χώρο, τις ξαπλώστρες κτλ. Πριν από λίγο διάστημα, πριν από λίγες ημέρες, έγινε μια καταγγελία στο My Coast και τα λοιπά. Εκεί φάνηκε ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και αποφάσισαν τέλος πάντων να επέμβουν και να βάλουν ένα πρόστιμο. Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 37.000 ευρώ. Μικρό είναι. Δεν το λες και μεγάλο πρόστιμο, δηλαδή σε σχέση με το σημείο που βρίσκεσαι, με το κέρδος που έχεις, με τους μήνες που λειτουργείς παράνομα. 4 μήνες παράνομα, έχεις δώσει 400 ευρώ και δίνεις και 37 που είναι το πρόστιμο. Ενώ η τιμή είχε φτάσει 200.000, σας θυμίζω, έτσι. Για 3 χρόνια. Λοιπόν. Και εντάξει, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 37.000 ευρώ, ναι, αλλά βρισκόμαστε στο τέλος του Αυγούστου. Ελληνική πονηριά. Σου λέει, αφού δεν ψάχνει κανένας, δεν ασχολείται κανένας και αφού τουλάχιστον προφορικά εγώ πήρα την προσφορά, να μην εγκαταστήσω και τις ξαπλώστρες. Τώρα αν μου λείπει και κανένα χαρτί, εντάξει, δεν βαριέσαι βρε αδερφέ, θα το φέρω αργότερα.

Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα ο Παναγιώτης σου χαλαρίζει, διότι άμα έχεις ηχολήπτη πολύ προχωρημένο, ακούστε τώρα τι μου είπε. Έβαλε στο ChatGPT πόσες ξαπλώστερες μπορούν να χωρέσουν στα 110 τετραγωνικά. Επειδή όμως υπάρχει ειδικό καθεστώς, δηλαδή από τον χώρο που σου έχει παραχωρηθεί, μόνο το 60% μπορείς να καλύψεις, άρα μιλάμε περίπου στα 65 τετραγωνικά. Σε αυτά τα 65 τετραγωνικά, μου λέει ο Παναγιώτης, ότι μπορείς να τοποθετήσεις 12 σετ. 12 σετ, άρα 24 ξαπλώστερες. Μια χαρά, μια χαρά. Εξαιρετικά. 12 σετ, κοπανάς 50 ευρώ. Εντάξει, όχι 50. Ένα εικοσάρικο όμως. Εντάξει, μια χαρά. Να πως βγαίνει. Και άμα σου λείπει κανένα, και άμα είσαι σε κανένας φουκαράς και σου λείπει κανένα χαρτί και πας σε καμιά δημόσια υπηρεσία, εντάξει. Αντίο ζωή. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις και αμέσως μετά μουσικά προς τις ειδήσεις με τον Βασίλη Ντέτσικα για όλα τα τελευταία νέα. Και στη συνέχεια και πάλι εδώ για ακόμη περισσότερη μουσική και πολλά πολλά πολλά ακόμη θέματα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει με βάση το σχεδιασμό και μάλιστα με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει στο πεδίο σε ενδεχόμενη πρόκληση. Ανέφερε ότι η χώρα μας θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει να δώσει ένα ισχυρό κράτος που δεν δέχεται υποδείξεις. Σε ό,τι αφορά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, ανέφερε ότι πρόκειται για μια κίνηση για εσωτερική κατανάλωση. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση ίντερβιου για την Πολίτικ. Το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9, ΚΚΕ με 6,1, η Ελπίδα με 3,6, Φωνή Λογικής με 3,1, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9, Μέρα 25 με 2,8 και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Παράταση της επιδότησης στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης και το Σεπτέμβριο. Μελετάει η κυβέρνηση. Παράλληλα, εξετάζει παρεμβάσεις στις τιμές ρεύματος ώστε να μειωθούν οι χρώσεις για τους καταναλωτές. Τον επόμενο μήνα αναμένεται νέα άνοδο στα τιμολόγια του ρεύματος, καθώς η τιμή του φυσικού αέρου παραμένει στα ύψη, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι περισσότερο θα επηρεαστούν τα πράσινα τιμολόγια. Τους 40 βαθμούς θα αγγίξει και σήμερα ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και αύριο. Από την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και νέα άνοδος από το Σάββατο. Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Μια 17χρονη έχασε τη ζωή της και 4 τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη λεωφόρο Φυλή στα Νολιώσια. Θύμα βιασμού από τον ενδιαστά σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 35χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης μεταφέρονται το 85 λωδαποί που εντοπίστηκαν σε 2 λέμβους στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Περί τα τέλη Αυγούστου θα κορυφωθεί σύμφωνα με τους ειδικούς η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ αρκετά κρούσματα αναμένονται και μέσα στο Σεπτέμβριο. Σημειώνω ότι οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό είναι περισσότεροι από όσους εμφανίζονται επίσημα ως κρούσματα, καθώς η πλειονότητα των λοιμόξεων δεν προκαλεί συμπτώματα. Στη διεθνή ενημέρωση, με αντίπεινα προειδοποιούν οι ΗΠΑ στις χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και ζητούν να διακόψουν τους εν λόγω οικονομικούς δεσμούς. Στα αθλητικά, μια ανάσα από τον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι ο 28χρονος εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Έντονο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,46% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μείωση των προστήμων και της εφορίας ως και 50% μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να αποδεχθούν τα ευρήματα ελέγχου αντί να προχωρήσουν σε προσφυγές και δικαστικές διεκδικήσεις.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς που μας ακούτε είτε από τα ραδιοφωνά σας, πηγαίνοντας προς τις δουλειές σας, είστε μετακινούμενοι ή επιστρέφετε από κάποιες διακοπές ή πηγαίνετε προς αυτές, εσείς τελευταίοι είστε καλύτεροι. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Ηλία Σελιμά, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα. Ο Ηλίας Σελιμάς, καταλαβαίνετε, ραδιοφωνικό εδώ δίδυμο τρελό. Κατά τις νυχτερινές ώρες, κυρίως, παίζουμε μπαλίτσα με τον Ηλία. Στο μονολίθι λέει να πάτε. Εκεί λέει δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι αγκαλιά με κανέναν. Κάτι ξέρει ο Ηλίας. Μονολίθι είναι Πρέβεζα. Καταλαβαίνεις. Είναι τα μέρη μου και αυτός είναι. Και πάει. Είναι τουρίστας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Νικόλα, ο οποίος στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Έτσι να μαζευόμαστε σιγά σιγά, παιδιά, η παλιοπαρέα. Νάτος και ο Πανάγος, Παναγιώτης δηλαδή. Καλημέρα από τον Πανάγο στην Πανάγου, λέει. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο το Φανούρι που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του. Καλημέρα Έρη, λέει η Κλέρη. Ευχαριστούμε για την ωραία παρέα. Είμαστε στην πανέμορφη Πειραϊκή. Στέλνουμε την αγάπη μας από το Σύλλογο Αερασιταχνών Αλιέων στον όρμο της Αφροδίτης. Εσύ που είσαι εκεί από τον Πειραιά, ποιο είναι το σημείο αυτό, όρμος της Αφροδίτης? Α, εκεί που έχει το σταυρό στην Πειραϊκή. Αυτό λέγεται όρμος Αφροδίτης. Φανταστικό μέρος, φανταστικό. Την αγάπη μου, παιδιά, την καλημέρα μου. Να περνάτε όμορφα. Είτε έχετε επιστρέψει από διακοπές, είτε έχετε μείνει εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά σημεία, όπως αυτό το οποίο ανέφερες, αγαπημένη Κλέρη, που είναι φανταστικό σημείο. Λέγαμε νωρίτερα για τις παραλίες, για την παραλία αυτή την γνωστή εκεί με τον Anthony Quinn και όλο αυτό το ελληνικό φαινόμενο που έγινε εκεί. Με 400 ευρώ πήρε την παραλία την καλή. Άλλο πράγμα που έτσι μας κάνει έτσι πολύ άσχημη εντύπωση στις παραλίες, εκεί όπου είναι οργανωμένα τουλάχιστον, είναι ότι εντάξει, είσαι μια επιχείρηση που περιμένεις κάθε καλοκαίρι και τα λοιπά να λειτουργήσεις 2-3 μήνες και τα λοιπά, 4 σε κάποιες περιπτώσεις, να βγάλεις ας πούμε τα σπασμένα του χειμώνα. Πολύ καλά. Έχεις βάλει ένα τιμοκατάλογο χ. Συνήθως είναι έτσι, ένας τιμοκατάλογος ιδιαίτερα αυξημένος, ειδικά στις πολύ τουριστικές περιοχές. Ένα σταχτοδοχείο δεν μπορείτε να βάλετε με αυτές τις γόπες που υπάρχουν παντού. Χιλιάδες γόπες. Εκατομμύρια, δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Θα μου πεις εσύ, κυρία μου, τώρα θες να πας, ξέρω εγώ, να καπνίσεις στην παραλία. Ναι, εντάξει. Είναι ένας χώρος ανοιχτός, μπορεί κάποιος να καπνίσει και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως, δηλαδή αφού είσαι μια επιχείρηση, εντάξει, φρόντισε το λίγο αυτό. Φρόντισε την εικόνα, ας πούμε. Φεύγει ο προηγούμενος, βλέπεις εκεί πέρα. Άμα έχει και μεγάλο πόνο τώρα ο άλλος, δηλαδή έχει μεγάλα ντέρτια, έχει καπνίσει εκεί ένα πακέτο τσιγάρα, τα έχει φυτέψει μες στην άμμο, τα βρίσκεις και την επόμενη και τη μεθεπόμενη και τη μεθεπόμενη. Από την πλευρά του κόσμου, των τουριστών, εντάξει, θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον, παιδί μου, μια σύνεση. Μαζέψτε λίγο τις γόπες πριν φύγετε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να το απολαύσουμε εμείς το τοπίο αυτό, την όμορφη θάλασσα, την υπέροχη άμμο κτλ. Μαζέψτε τις γόπες φεύγοντας. Εντάξει, καλό είναι. Δηλαδή δεν θα πάρει και πάρα πολύ από το χρόνο σας, ας πούμε. Εκτός αν σας είπα, εντάξει, έχετε καπνίσει, ξέρω εγώ, 5 πακέτα. Εντάξει, έχετε μεγάλο πόνο. Τα σκουπίδια δε, φεύγει ο άλλος, αφήνει πάνω στο τραπεζάκι τα πάντα όλα. Λίγο από κλαμπ, κάτι καφέδες, κάτι νερά, κάτι κτλ. Λέει τώρα. Αφού τη στιγμή που πλήρωσα, όχι, θα τα μαζέψει ο υπάλληλος. Εντάξει, είναι αυτό μία λογική. Απ' την άλλη όμως βλέπεις αυτούς τους υπαλλήλους, ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία είναι που βλέπουν στα beach bar, τα οποία λιώνουν μέσα στη ζέστη. Το κέρδος όσων κατανάλωσες δεν πηγαίνει σε αυτούς. Αυτό πηγαίνει στον επιχειρηματία. Εντάξει, λίγο σεβασμό στα παιδιά αυτά. Φεύγεις από την παραλία ας πούμε και βλέπεις τώρα να είναι γεμάτη, ξέρω εγώ, με σκουπίδια. Και να μην παίρνει τώρα η κυρία έτσι την μπάνα από το μωράκι να την πετάξει στον κάδο, ξέρω εγώ, που είναι 5 μέτρα παραπέρα. Δηλαδή,
λίγο σεβασμός και σε αυτούς που δουλεύουν, αλλά και στους επόμενους που θα πάνε. Γιατί όπως θέλεις εσύ, ας πούμε, να φτάσεις στο σημείο να αφήσεις τα πράγματά σου, να κάνεις τη βουτιά σου, να ηρεμήσεις, να ακούσεις τη μουσική σου, ξέρω εγώ, να διαβάσεις το βιβλίο σου κτλ. Θες ένα καθαρό περιβάλλον. Δηλαδή αυτό το πράγμα, τι γυφτιά είναι αυτή τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά τώρα. Πάει ο άλλος τσιγάρα, σκουπίδια. Και διάβαζα ότι ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους, δηλαδή πάει ο άλλος, ας πούμε, να επισκεφθεί ένα αρχαιολογικό χώρο και πετάει τους καφέδες, τα μπουκάλια με τα νερά, τα αποφάγια, ας πούμε. Λίγο σεβασμός δεν μπορεί να υπάρξει.

Σε Αργολίδα, Φωκίδα και Μεσσηνία συνελέγησαν περίπου 1.800 χιτώνια απορριμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δρόμους και σε ποτάμια και σε ρέματα. Πέραν το ότι πρέπει να υπάρχουν παντού κάδοι απορριμμάτων, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι μερικές πόλεις, ξέρεις, δεν τα πάνε καλά με τους κάδους. Δηλαδή, ας πέρα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στην Καλαμάτα. Ψάχνεις να βρεις το σκουπεντενικέ με το κιάλι. Γιατί εκεί είναι και μικρή κοινωνία, σου λέει δεν θα είναι ο κάδος κατά το σπίτι μου, θα είναι κατά το δικό σου. Όχι κατά το δικό μου, εγώ έχω γνωστό κάποιον εκεί και τα λοιπά, το δικό του. Όχι από το δικό του, από το αλουνού. Το ίδιο το είδα και στο Μεσολόγγι, πρέπει να σας πω. Μου έκανε και εκεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι λίγο τσακωμένοι με τους κάδους. Πέραν λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν κάδοι, αρκετοί, έτσι ώστε κάποιος που θέλει να πετάξει κάτι να μην διανύει και χιλιόμετρα, αλλά ιδιαίτερα σε αρχαιολογικούς χώρους, σε παραλίες κτλ., θα έπρεπε να υπάρχει έτσι πολύ έντονη δραστηριότητα. Και να συλλέγονται τα σκουπίδια από τις επιχειρήσεις, όχι μόνο από το Δήμο, γιατί από τη στιγμή που έχεις μια επιχείρηση εκεί και είσαι κοντά και εκμεταλλεύεσαι την παραλία, θα έπρεπε να φροντίζεις γι' αυτό. Κάπου είχα δει, στην Πάργα νομίζω, εκεί που είχε κάνει εντύπωση, ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα περνάγανε οι υπάλληλοι του καταστήματος με ειδικά, έτσι σαν απόχες ήταν, και σάρωναν την άμμο, έξυναν την άμμο και τράβαγαν τις γόπες από τα τσιγάρα. Μου φάνηκε πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Και εντάξει, ήταν ένα από τα συν. Τώρα βέβαια, κατά πόσο αυτό είναι εύκολο να γίνεται παντού. Ο Θήμιος καλά τα λέει. Λέει, πετάμε λέει τα σκουπίδια και μετά λέμε είμαι θα νοικοκυρέοι. Έτσι, πάνω απ' όλα.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Θεμιστοκλή που έστειλε και αυτό το μήνυμά του. Να σε καλά, Θεμιστοκλή μου. Καλημέρα και στην Έλενα που στέλνει καρδούλες, φυλάκια. Καλημέρα, λέει, στην πιο τρελή παρέα. Να σε καλά, Έλενα μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Διαβάστε στην απογευματινή οικονομικός οδικός χάρτης με ορίζοντα το 2030 στο Υπουργικό. Οι οδηγίες Μητσοτάκη προς τους υπουργούς. Στο επίκεντρο η μάχη με την ακρίβεια. Από 1η Σεπτεμβρίου μειώσεις τιμών και στα σχολικά. Η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους και απαντά στις τουρκικές προκλήσεις. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας. Το Ιράν στοχοποιεί και απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Λοιπόν, το πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι γνωστό. Αρκεί φέτος να σας πω ότι στις πρώτες τάξεις, στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, θα προσέλθουν 30.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, τα τμήματα πλέον θα είναι ολιγομελή. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρχει μόνο ένα τμήμα πρώτης Δημοτικού. Κάτι που στο παρελθόν, αν κάποιος μας το έλεγε αυτό, θα φαινόταν έτσι απίθανο. Πέρα όμως από το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει, πέρα από την οικονομική κατάσταση η οποία φέρνει πάρα πολλά ζευγάρια στο αδιέξοδο, στο να μεγαλώσουν την οικογένειά τους κατά περισσότερα μέλη, η υπογεννητικότητα περνά και από την υπογονιμότητα. Όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να αποκτήσουν το παιδί τους και καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός εξωσωματικής γονιμοποίησης. Διαθέτουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν φροντίσει γι' αυτό. Στο να δώσουν ελπίδα στα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό τους παιδί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον κορυφαίο επιστήμονα, τον κύριο Μινά Μαστρομινά, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει την ελπίδα, το όνειρο του παιδί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον κορυφαίο επιστήμονα, τον κύριο Μινά Μαστρομινά, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει την ελπίδα.

0: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευτυχώς που είμαστε στο ραδιόφωνο, γιατί έχω κοκκινήσει με όλα αυτά τα καλά λόγια που είπατε.
1: Είναι μια πραγματικότητα, κύριε Μαστρομινά. Εδώ και δεκαετίες έχετε φέρει, έχετε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και το λέω επιτυχίες, διότι πραγματικά το να υπάρχει μια δυσκολία στην απόκτηση ενός παιδιού και να καταφέρνετε με την επιστήμη σας και τις γνώσεις σας να φέρνετε το χαμόγελο στα χείλη στους ανθρώπους και να δημιουργείτε οικογένειες, αυτό νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω πόσο όμορφο είναι για σας που το κάνετε.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ανοίξατε μια βεντάλια από θέματα, πραγματικά ναι. Πάρα πολύ επίκαιρα και καυτά. Θα σταθώ για τη χώρα μας στην υπογενετικότητα, που είναι το υπαριθμόν ένα με κεφαλαία πρόβλημα που μας απειλεί, πραγματικά μας απειλεί χρονικά. Και να πούμε ότι επειδή, όπως είπατε, είναι συγκοινωνούντα δοχεία ή υπογονιμότητα ναι. Με την υπογενετικότητα, στην Ελλάδα περίπου 5.000 παιδιά που γεννιούνται ετησίως είναι παιδιά από εξωσωματική, ναι. Που δεν θα τα είχαμε αν δεν είχαμε αυτές όλες τις καλές υπηρεσίες.
1: Σωστά.
0: Βέβαια, δυστυχώς, η υπογενετικότητα αυτή τη στιγμή είναι τεράστια. Φανταστείτε, όταν εγώ ήρθα από το εξωτερικό το 1992, είχαμε 125.000 γεννήσεις στην Ελλάδα και σήμερα φαίνεται ότι τέλος του χρόνου θα έχουμε με το ζόρι φτάσει τις 65.000. Δηλαδή έχουμε μια πτώση μέσα σε 30-35 χρόνια περίπου 50%.
1: Ας πάρουμε λοιπόν λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γιατί τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας? Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι μόνο ο γυναικείος παράγοντας ή η ηλικία της γυναίκας. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι.
0: Το πιο βασικό είναι ότι οι γυναίκες, λόγω της αναγκαστικής αναμονής με την καριέρα και τα λοιπά, πάνε πιο πίσω. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου έβλεπα ζευγάρια γύρω στα 30 με 32 οι γυναίκες. Σήμερα αυτό έχει πάει στα 38 με 40. Ναι. Αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος. Η άλλη είναι ότι ο τρόπος ζωής, το αλκοόλ, ο καπνός, η υγιεινή, δυστυχώς αυτά έχουν επιδεινωθεί στις μέρες μας.
1: Ναι.
0: Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι πλέον τα νέα ζευγάρια και δεν παντρεύονται και δεν έχουν διάθεση να αναλάβουν την ευθύνη να μεγαλώσουν ένα παιδί, και αυτό το βασίζουν στις οικονομικές δυσκολίες, ότι οι καριέρες, το τι συνεπάγεται για ένα παιδί, μια οικογένεια, και το κυριότερο έχει φθαρεί και η εικόνα που είχαμε εμείς οι παλιότεροι για την οικογένεια. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η εικόνα των γονέων, των παιδιών, που όλοι
1: της πολύτεκνης οικογένειας.
0: Ακριβώς.
1: Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται ότι πρέπει να επισκεφθεί έναν ειδικό? Σε πόσο διάστημα?
0: Κοιτάξτε, για γυναίκες κάτω των 35, ας βάλουμε ένα όριο, τα 35, ναι. Όπου μετά για τη γυναίκα ο χρόνος είναι πολύ πιο πολύτιμος.
1: Ναι.
0: Γυναίκες μέχρι τα 35, μετά από ένα χρόνο φυσικών προσπαθειών. Μετά τα 35, σε 6 μήνες, να μην αφήσουμε δηλαδή το χρόνο να κυλήσει. Αλλά κάτι άλλο το οποίο παρατηρώ,
1: ναι.
0: Και αυτό είναι σημείο των καιρών, γιατί μιλάω με τα ζευγάρια, είναι ότι και οι επαφές των ζευγαριών, λέγανε τι έχει δυσκολέψει, έχουν ελαχιστοποιηθεί σε σχέση με ό,τι συνέβαινε πριν από 20-30 χρόνια ίσως. Θέλετε το άγχος, θέλετε η καθημερινή κόπωση,
1: η δουλειά, ναι.
0: Η δουλειά κτλ, κτλ. Οι επαφές των ζευγαριών είναι σχετικά πυροελάχιστες και αυτό επιβαρύνει την κατάσταση. Επομένως, ένας χρόνος μέχρι 35, 6 μήνες μετά τα 35.
1: Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του ανδρικού παράγοντα, εκεί τι στοιχεία έχουμε?
0: Είναι εξίσου σημαντικός, είναι 50%, είναι το μισό. Γι' αυτό και θα πρέπει και οι άντρες, χωρίς κανένα ταμπού, να δέχονται και αυτοί να υποστούν μια πολύ απλή εξέταση, ένα απλό σπερμοδιάγραμμα. Για τους άντρες τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Με ένα σπερμοδιάγραμμα καθορίζεται πόσο γόνιμος είναι. Για τη γυναίκα απαιτούνται περισσότερες εξετάσεις.
1: Η γυναίκα είναι το εργοστάσιο, ναι, βέβαια.
0: Ναι, απαιτούνται ορμονολογικές που θα δείξουν ότι κάνει ορυξία. Απαιτούνται ακτινολογικές που θα αποδείξουν ότι οι σάλπιγγες είναι διαβατές. Οπότε η γυναίκα έχει λίγο μεγαλύτερο φορτίο.
1: Τώρα, κύριε Μαστρομινά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταφύγει στην εξωσωματική 1, 2, 3, 5, 6, ακούμε.

0: διάφορα έτσι νούμερα και τα λοιπά, και αυτό το πράγμα μας προβληματίζει. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Είναι κατά περίπτωση τώρα αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, ο παράγων ηλικία, και πάλι επαναρχόμαστε, είναι ο πιο σημαντικός.
0: Ναι.
1: Γενικά όμως ισχύει το εξής. Για μια γυναίκα κάτω των 40 ετών φαίνεται στατιστικά ότι 3 το πολύ 4 προσπάθειες είναι αρκετές και το 80% των ζευγαριών των γυναικών αυτών θα πετύχει. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε όντως αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό,
0: ναι,
1: ίσως 20% που θα χρειαστεί περισσότερες προσπάθειες, όμως εδώ προσοχή, θα πρέπει το ζευγάρι να μιλήσει με τον γιατρό αναλυτικά, διεξοδικά, γιατί αυτές οι προσπάθειες που απέτυχαν έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα.
0: Σωστά.
1: Άρα σε αυτό το αποτύπωμα μπορεί να βασιστεί ο γιατρός και σε συνεργασία με το ζευγάρι να δούνε τι άλλες προοπτικές έχουν. Μπορεί, ας πούμε, ένα σπέρμα να είναι, σπάνιες περιπτώσεις, να είναι αδύνατο να φέρει μια βιώσιμη εγκυμοσύνη.
0: Ναι.
1: Μπορεί τα οάρια της γυναίκας να είναι πολύ κακής ποιότητας και άρα λοιπόν θα πρέπει να δουν άλλες διεξόδους, άλλους δρόμους που θα πρέπει να πορευτούν. Σε κάθε περίπτωση να μην γίνεται κατάκριση της διαδικασίας. Άρα το
0: υπάρχουν περιπτώσεις, γιατρέ, που έχει πετύχει η πρώτη εξωσωματική.
1: Κοιτάξτε, σε γυναίκες κάτω των 35,
0: ναι,
1: σε ποσοστό 60-65% επιτυγχάνει με την πρώτη προσπάθεια.
0: Πολύ βλέπετε σημαντικό.
1: Βλέπετε πόσο σημαντικός είναι ο παράγων ηλικίας, γιατί στα 40 αυτό το 65% πέφτει στο 30, μεταβίας 35. Γι' αυτό λοιπόν το μήνυμά σας είναι γρήγορση. Μην αφήνουμε το χρόνο να συνδυάσουμε και καριέρα και οικογένεια και παιδιά, γιατί αργότερα θα είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα.
0: Τώρα διάβαζα στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή ότι όλο ένα και περισσότεροι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα εδώ για να κάνουν εξωσωματική εδώ. Αυτό το έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, αλλά πλέον έρχονται και από την Αμερική. Εσείς ποια είναι η εικόνα που έχετε σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη? Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, επιλέγουν την Ελλάδα γιατί πρώτον είμαστε πολύ φθηνοί. Δηλαδή το κόστος, ενώ προσφέρουμε υπηρεσίες τις άξιες αυτών που προσφέρονται στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: το κόστος είναι το 1/3 και πολλές φορές το 1/4 από το κόστος που είναι στις χώρες αυτές. Οπότε μπορούν να συνδυάσουν διακοπές, να κάνουν και εξωσωματική και να επιστρέψουν και με λιγότερο κόστος συνολικό.
0: Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει κάποια κρατική στήριξη στις γυναίκες, στα ζευγάρια που προχωρούν?
1: Είναι πολύ περιορισμένη δυστυχώς. Κοιτάξτε, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το κράτος επιδοτεί 3 ή 4 προσπάθειες πλήρως.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας αυτό που επιδοτεί το κράτος είναι μόνο τα φάρμακα. Όλο το υπόλοιπο κόστος, το οποίο είναι περίπου στις 3.000 ευρώ αναπροσπάθεια, δυστυχώς το επιφορτίζεται το ζευγάρι. Όμως σκεφτείτε ότι στην Αγγλία, για παράδειγμα, το κόστος εξωματικής είναι 8.000 ευρώ. Στην Αμερική είναι 20.000 ευρώ. Μιλάμε για τέτοια νούμερα. Άρα λοιπόν αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις να έρθουν στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: να βρουν καλές υπηρεσίες σε πολύ πολύ φτηνότερη τιμή.
0: Γιατρέ, πόσα παιδιά έχετε καταφέρει να φέρετε στον κόσμο?
1: Έχω ξεπεράσει τα 45.000.
0: Φανταστικά.
1: Είμαι πολύ τυχερός, πολύ ευλογημένος.
0: Είστε όντως, πράγματι.
1: Και κάνω μια αποστολή, θα την έλεγα, που με γεμίζει πολύ πολύ μεγάλη χαρά, αλλά και πολύ πολύ λύπη στις περιπτώσεις όπου δυστυχώς η προσπάθεια απέτυχε. Δηλαδή είναι, ναι, ένα σκοτσέζικο ντους. Έχεις μια επιτυχία, χαίρεσαι πάρα πολύ, μετά έχετε μια αποτυχία, πέφτεις, μετά ξανανεβαίνεις. Ξέρετε, είναι αυτό το
0: και
1: πράγμα.
0: Και έχω την αίσθηση ότι όταν έρχεται μια αποτυχία πεισμώνετε κι εσείς ακόμη περισσότερο για να καταφέρετε να... Να έχετε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι μια ομάδα πλέον η εξωματική, δεν είναι ένας άνθρωπος.
0: Σωστά.
1: Οπότε όλη η ομάδα.
0: Εμβριολόγοι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να δούμε γιατί απέτυχε προσπάθεια, να σταθούμε. Δεν το αφήνουμε λέγοντας του δυστυχώς αποτύχαμε. Τους παίρνουμε κοντά μας, μιλάμε με τους εμβριολόγους, βλέπουμε πού η προσπάθεια δεν πήγε πολύ καλά, τι πρέπει να βελτιωθεί. Παίρνουμε πληροφορίες, να τις αξιοποιήσουμε στην επόμενη προσπάθεια. Ουσιαστικά πρέπει να είσαι μια ανοιχτή αγκαλιά για αυτό το ζευγάρι, γιατί Παίζει ρόλο και η ψυχολογία πάρα πολύ.
0: Η πιο δύσκολη περίπτωση που έχετε αντιμετωπίσει και είχατε επιτυχία?
1: Ήταν μια κοπέλα πολύ νέα, η οποία δυστυχώς είχε μπει σε πρώιμη εμεινόπαυση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε περίοδο κάθε 3-4 μήνες. Και είχε όμως τρομερή επιμονή και περίπου κάναμε 3 χρόνια για να μαζέψουμε περίπου ένα οάριο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Για να μαζέψουμε 3 οάρια. Και τελικά αυτή η κοπέλα έμεινε έγκυος, γέννησε και ήταν μια προσωπική της επιτυχία.
0: Σωστά, και δική σας, ναι.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Είναι κάτι που θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαστρομινά. Να συνεχίσετε να φέρνετε.
1: Και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να συνεχίσετε να φέρνετε το χαμόγελο στα χείλη των ζευγαριών. Ο δόκτωρ Μινάς Μαστρομινάς, εξειδικευμένος στην εξωσωματική γονιμοποίηση, ένας από τους κορυφαίους στο είδος του στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα, στα οικονομικά κτλ. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Εννοεί συζυγικά, καθήκοντα, καταλαβαίνετε. Ζούμε, λέει, σε συνθήκες ακραίας πίεσης. Ο φίλος ο Νικόλας στέλνει την καλημέρα του κι αυτός. Επίσης, ο φίλος ο Μάκης αναφέρεται στα σκουπίδια που λέγαμε νωρίτερα και λέει, ελάτε να δείτε τι γίνεται στην Πεντέλη. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, έχεις δίκιο, Ερή, εγώ πες στην άμμο είναι πιο πολλές, λέει, και από τις θάλασσες, τα ψάρια. Πράγματι. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο θέλω να συζητήσουμε, είναι όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε τα τελευταία διάστημα με ελικόπτερα τα οποία προσγειώνονται όπου θέλουν, σε παραλίες, με τον κόσμο να κάνει μπάνιο δίπλα. Είδαμε ένα τέτοιο περιστατικό στις Πέτσες, είχαμε δει κάτι παρόμοιο και στο Σαρακίνικο εκεί στη Μήλο. Τώρα, κατά πόσο μπορεί ένα ελικόπτερο να προσγειωθεί όπου θέλει? Δεν υπάρχει, ας πούμε, ένας κανονισμός? Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης, δικηγόρος, είναι μαζί μας να μας λύσει αυτές τις απορίες. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Ελπίζω να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές σας.
0: Βεβαίως.
1: Είτε γυρίσανε ή δεν γυρίσανε αυτές τις διακοπές.
0: Έτσι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε λίγο, να μας βοηθήσετε μάλλον. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο γύρω από την προσγείωση ελικοπτέρων πάνω σε μια παραλία? Δηλαδή, οποιοδήποτε που διαθέτει, είναι επιχειρηματίας, εφοπλιστής κτλ., μπορεί να δώσει εντολή να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο οπουδήποτε θέλει? Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο?
1: Κοιτάξτε, ο νόμος κάνει αυτό που πρέπει. Αφήνει κάποια διακριτική ευκαιρία που ο καθένας, βέβαια, στην Ελλάδα μπορεί να αξιολογήσει όπως θέλει. Δηλαδή, ο νομοθέτης δίνει την ευθύνη στον χειριστή του ελικοπτέρου, όχι στον ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, αν και υπάλληλος, φαντάζομαι, του ιδιοκτήτη, έχει προσωπικά την ευθύνη για το που θα προσγειώσει το ελικόπτερο δυνάμει του νόμου. Και θα πρέπει, μπορεί να γίνει προσγείωση και εκτός ελικοδρομίου, αλλά έχει την ευθύνη να βρει την κατάλληλη περιοχή όσον αφορά και τον κίνδυνο των ενδεχόμενων σε ανθρώπους και τη δυνατότητα προσγείωσης δυνάμει της επιφάνειας προσέγγισης και τη δυνατότητα προσγείωσης δυνάμει των αντοχών του χώρου, του υποστρώματος και του εδάφους. Άρα ο νομοθέτης δίνει την ευκαιρία στον ίδιο, στο χειριστή του ελικοπτέρου, να προσγειώνεται και σε μη συγκεκριμένες περιοχές ελικοδρομίων, παίρνοντας όμως την ευθύνη να μην δημιουργείται κίνδυνος ούτε για περαιτέρω ανθρώπους, ούτε για περιουσία ανθρώπων, ούτε για το περιβάλλον. Απαγορεύει, βέβαια, εννοείται, την προσγείωση σε περιοχές όπου προστατεύονται δασικά ή σε περιοχές που υπάρχουν αρχαία.
0: Άρα λοιπόν είναι στη διακριτική ευχέρεια του πιλότου. Τηρώντας τους όρους. Αν δηλαδή κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να προσγειώσει ένα ελικόπτερο σε μια παραλία αρκετά μεγάλη, που μπορεί να υπάρχουν λόμενοι, αλλά εκείνος μπορεί να το προσγειώσει με ασφάλεια, τότε αυτό καθίσταται, ας πούμε, νομικά σωστό. Επαρκές.
1: Είναι μια ερμηνεία η οποία σε μια ευγνωμόμενη χώρα,
0: ναι,
1: δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ με τους. Εγώ, πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι του νομικού κόσμου διαφωνεί με αυτές τις διατάξεις.
0: Σωστά.
1: Είναι τόσο αυστηρές, ώστε αναγκάζουν, περιορίζουν πλήρως την ελευθερία κίνησης για να μην έχουμε ερμηνείες τέτοιου τύπου. Όταν λοιπόν ο νόμος αναφέρει όλα αυτά, γίνεται αντιληπτό ότι σε μια παραλία που έχει λιόμενους δεν πρέπει να προσγειώνεται το ελικόπτερο.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όταν, ας πούμε, τώρα εδώ που στις συγκεκριμένες αυτές τις περιπτώσεις, εκεί ξεσηκώνονται τώρα οι κάτοικοι, καλούνται οι αρχές. Μετά την δίωξη την έχει ο πιλότος ή ο ιδιοκτήτης που του έδωσε την εντολή?
1: Αρχικά ο πιλότος. Γιατί με βάση τον νόμο αυτός έχει την ευθύνη της απόφασης. Τώρα, αν ο ιδιοκτήτης έχει και είναι συμμέτοχος στην πράξη γιατί έδωσε την εντολή και είναι δικός αυτουργός ή γιατί ήταν παρόν και είχε άμεση συνέργεια, αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Αλλά πρωτογενώς την ευθύνη της προσγείωσης και την ποινική ευθύνη από ό,τι προκύπτει την έχει ο πιλότος. Άρα, χτυπήστε ξύλο αν είχαμε μια σωματική βλάβη, αν είχαμε ένα θάνατο από όλο αυτό. Την ευθύνη για την ανθρωποκτονία ως φυσικός αυτουργός π.χ. θα την έχει ο πιλότος.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται αντιληπτό ότι μπορεί ο πιλότος να ασκεί μια επαγγελματική δραστηριότητα,
0: mm-hmm,
1: αλλά έχει την απόλυτη ελευθερία και υποχρέωση, αν θεωρεί ότι η εντολή που πήρε από τον εργοδότη του μπορεί να βάλει κίνδυνο σε άνθρωπο, να διαφωνήσει.
0: Ναι. Προφανώς, βέβαια, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί και ο πιλότος να θέσει τους περιορισμούς αυτούς στον ιδιοκτήτη, αλλά ξέρετε πώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Είναι αυτό που λέμε εντολή. Και σε εντολές τέτοιου τύπου πολλές φορές είναι κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να αντισταθούν.
1: Ναι, αλλά οι ευθύνες τους οφείλουν να αντισταθούν. Γι' αυτό και οι διώξεις αυτές τις περιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να μείνουν είτε στην ηθική αυτουργία, είτε σε επίπεδο συμμετοχής απλής ή άμεσης ενέργειας στην οποιαδήποτε πράξη προκύψει.
0: Τώρα το
1: τελευταίο. Ο πιλότος έχει και τις τεχνικές γνώσεις.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να έχει ιδιοκτήτη να έχει τις τεχνικές γνώσεις και να πάρει την απόφαση.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα, αυτές οι υποθέσεις έχουν πάρει έτσι δημοσιότητα. Στο παρελθόν, γενικά, έχουν καταγραφεί πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Όχι, δεν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Μόνο οι περιπτώσεις οι οποίες προκλήθηκαν σοβαρά ατυχήματα.
0: Ναι.
1: Και είχαμε θανάτους ή σωματικές βλάβες. Αλλιώς, μια αυτοτελή ποινική ευθύνη δεν προκαλείται από το να προσγειωθεί σε ένα μη επιτρεπόμενο χώρο. Άρα, μόνο στις περιπτώσεις προκλήθηκαν ατυχήματα. Και δεν είναι και πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, να προκλήθηκε ατύχημα, τουλάχιστον έτσι την ομολογία των βάσεων δεδομένων, δεν θα βρει κάποιος πολλές αποφάσεις. Μπορεί να είναι ελάχιστες που να προκλήθηκε ατύχημα προσγείωση ελικοπτέρου. Όχι να προκλήθηκε ατύχημα από την πτώση ενός ελικοπτέρου, αυτό είναι άλλο ζήτημα, εντάξει.
0: Άρα, μας λέτε ότι με έναν τρόπο υπάρχει έτσι μια ασάφεια του νόμου. Δηλαδή, ενώ ρυθμίζονται πάρα πολύ. Το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό σε κάποιες περιπτώσεις. Σε αυτό τώρα το κομμάτι, έχω την αίσθηση ότι λίγο αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των πιλότων, ας πούμε, για το πού θα προσγειώσουν τα ελικόπτερα. Δεν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο και το πώς θα το παρκάρει. Εδώ μιλάμε για ένα ολόκληρο ελικόπτερο. Δηλαδή, μου φαίνεται απίθανο ότι ο νομοθέτης έχει φροντίσει μόνο γι' αυτό.
1: Αν σκεφτείτε ότι οι συνέπειες των πράξεων ρυθμίζονται από τον ποινικό κώδικα. Άρα, αν είχαν μια σωματική βλάβη, υπάρχει σαφές πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Άρα, έρχεται το ειδικός νόμος να ορίσει μόνο τις προϋποθέσεις για την προσγείωση. Από εκεί και πέρα, όταν τέτοιοι νόμοι γίνονται πιο αυστηροί, συνέχεια είναι δυσλειτουργική. Δηλαδή, πώς να οριοθετήσεις πιο αυστηρά, τι να οριοθετήσεις, να οριοθετήσεις πόσο πρέπει να είναι η διάσταση της περιοχής όπου θα προσγειωθεί. Στην Ελλάδα, βέβαια, έχουμε μάθει όποτε παίρνει μια υπόθεση έτσι ταυτότητα της δημοσιότητας, ειδικά χτυπήστε ψηλά, γινόταν κανένα ατύχημα. Ξαφνικά να έχουμε νομοθετήματα ιδιαίτερως αυστηρά, τα οποία ικανοποιούν την κοινή γνώμη. Βέβαια, στα δικαστήρια και στην καθημερινότητα δημιουργούνται τόσο περισσότερα προβλήματα, που στο τέλος τα ίδια νομοθετήματα έχουν και ανατρέπονται.
0: Ναι.
1: Η σωστή νομοθέτηση αφήνει διακριτική ευκαιρία στον χι πιλότο ή στον χι τέλος πάντων άνθρωπο ο οποίος ασκεί μια δραστηριότητα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το πλαίσιο είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Βέβαια το πλαίσιο θέλει και ένα σεβασμό.
0: Ποιες είναι οι συνέπειες τώρα σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν υπάρχει κάποιο ατύχημα, αλλά έχει προκληθεί αναστάτωση κτλ.
1: Κυρίως διοικητικές, δεν είναι ιδιαίτερα βαριές συνέπειες αφορά ποινική άποψη. Κυρίως διοικητική. Δηλαδή έχει πιέσει με το χειριστή, με την άδειά του, δεν είναι κάτι παραπάνω. Αν δεν προκληθεί κάτι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Μας διευκρινίσατε πολύ σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική, να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Βλέπω είναι αρκετά. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας μηνύματα και για τα θέματα αυτά που αναφέρουμε, αλλά και για δικούς σας προβληματισμούς. Και φυσικά πολλές όμορφες καλημέρες. Περιμένουμε στο 211-10-80-8-80. Εκεί είναι η κυρία Ελένη Τάγκα και περιμένει τη δικιά σας γλυκιά φωνή να της πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρασα.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά του από τις πηγές του Αχαίροντα. Ο πόταμος Πρέβεζας, εντάξει. Από εκεί είμαι, Παναγιώτη μου, λες να μην ξέρω εγώ που είναι. Α. Στην Αθήνα με το άγχος που έχουμε δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα παιδιά. Στην επαρχία μια χαρά τα καταφέρνουν. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές στην επαρχία. Να κάνουν δουλειές, να φύγει ο κόσμος να ζήσει. Ψάχνω κι εγώ να βρω εδώ, στην περιοχή του Δήμου Πάργας, να μετακομίσουμε μόνιμα. Αλλά μόνο για σεζόν ή 8 μήνες σε Δήμους. Τον υπόλοιπο χρόνο, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Παναγιώτη, θα σου απαντήσω το εξής. Η τύχη είναι για τους τολμηρούς. Ξέρεις, πολλές φορές όλοι το σκεφτόμαστε αυτό, ότι και τι θα γίνει και πώς κτλ. Εργατικά χέρια, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές όπου αναφέρεσαι, πάντα αναζητούν. Το θέμα είναι αν πραγματικά είσαι έτοιμος να φύγεις από την Αθήνα και να πας να αλλάξεις τρόπο ζωής. Γιατί εκεί αλλάζεις τελείως τρόπο ζωής. Λοιπόν, ο Γιάννης, είχαμε πρόβλημα τώρα, κάνει χιούμορ τώρα ο Γιάννης. Και μ' αρέσει που κάνει χιούμορ. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: είχαμε ένα πρόβλημα, λέει, να έρθει το παιδί. Όχι οργανικό, λέει, αλλά μου λέει ο γιατρός: Γιαννάκη, 28, 29, 30 του μήνα είναι οι καλύτερες μέρες για την κούλα. Είναι στα πάνω της. Του λέω: γιατρέ, 28 έχουμε τον έμφυα. 29 είναι η εφορία. 30 έχω κάτι επιταγές. Την πρώτη είναι το ενίκιο. Τη δεύτερη του μήνα είναι ο ΕΦΚΑ. Και τέλος το αμάξι, λέει, στον παππί έγινε το αναπαραγωγικό σύστημα, λέει, σαν μουσταλευριά, δεν έχεις τίποτα για 15 με 16 του μήνα. Πάντως, λέει, μου μοιάζει το παιδί. Μπράβο, ρε Γιάννη, τα κατάφερες.

Ναι, γιατί αναφερόμαστε συχνά στο ότι εντάξει, έχουν αλλάξει συνθήκες, ότι οι οικογένειες δεν μεγαλώνουν γιατί κοιτάνε τις δουλειές τους οι περισσότεροι κτλ. Και δεν λέμε το προφανές ότι πάρα πολλά ζευγάρια είτε αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας είτε όχι, όταν τα καταφέρνουν και φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί, στις περισσότερες περιπτώσεις, αν υπάρχει και κάποια βοήθεια, άνθρωποι ξέρω εγώ να τους βοηθήσουν και τα λοιπά στο μεγάλωμα του παιδιού, επιδιώκουν, θέλουν να αποκτήσουν ακόμη και ένα δεύτερο παιδί, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά δεν φτάνουν. Δηλαδή, πραγματικά, αν κάποιος αναλογιστεί τι χρειάζεται για να μεγαλώσει μια οικογένεια και από δύο να γίνουν τρεις, τέσσερις μέσα σε ένα σπίτι, θα καταλάβει πόσο δύσκολο είναι. Γιατί δεν είναι μόνο το να έρθει το παιδί στον κόσμο, είναι και η συνέχεια, το μεγάλωμά του, οι απαιτήσεις, η μόρφωσή του, η εκπαίδευσή του, όλα αυτά που περνούν από την καθημερινότητα. Όμως δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο στη ζωή από το να αποκτήσεις ένα παιδί και να γίνεσαι και εσύ πάλι παιδί. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Να γίνεσαι πάλι παιδί. Να βλέπεις, την κοινωνία, τις καταστάσεις, τα πράγματα, τα μέρη με άλλα μάτια, με τα μάτια ενός παιδιού. Ο φίλος ο Διονύσης λέει, μιλάτε λέει για καθαριότητα και σεβασμό στην Ελλάδα, μάλλον πρέπει λέει να αλλάξετε χώρα. Στην Ιαπωνία δεν υπάρχουν πουθενά λέει κάδοι απορριμμάτων. Γιατί ο σεβασμός τους λέει στον άνθρωπο και στο περιβάλλον απαιτεί να τα κρατήσεις σε σακούλα μαζί σου μέχρι να φτάσεις σε συγκεκριμένο σημείο απόθεσης. Εσύ Διονύση τώρα αλήθεια. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά κάδος. Βγαίνουν από το σπίτι τώρα, πάνε για δουλειά τώρα οι Ιάπωνες. Τι το κάνουν, παίρνουν τη σακούλα την τρίκυλη και την παίρνουν βόλτα μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες, ότι είναι τελείως διαφορετική κουλτούρα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει όλη αυτή η κουλτούρα, τουλάχιστον να υπάρχουν κάδοι όπου χρειάζεται και να γίνεται και αποκομιδή των απορριμμάτων κτλ. Σύντομα, γιατί βλέπεις ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει με τα σκουπίδια. Ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που κάνει και ζέστη, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αφόρητα.

Λέει ο φίλος ο Γιάννης. Είναι αντισεξουαλική η ζωή όπως την έχουν διαμορφώσει, λέει, όλοι αυτοί οι Ταλιμπάν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θες, λέει, 32 ρυθμίσεις το μήνα και είναι και κουτσοφλέβαρος, κούτσα κούτσα τη γανίτα, τίποτα, λέει. Δεν είμαστε, λέει, και πορνοστάρ, λέει, να αντέχουμε σε ακραίες συνθήκες.

Αφήστε που υπάρχει και το άλλο σε σχέση με αυτό που λέει ο Γιάννης με τα οικονομικά. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα που έχει βγει της Eurostat, αποτυπώνεται ότι σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες καθυστερεί να πληρώσει ενίκιο, δάνειο ή λογαριασμούς. Το 41,8% των πολιτών στην Ελλάδα διαβίει σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, 41,8% των πολιτών εδώ στην Ελλάδα. Έτσι αντιμετωπίζει πρόβλημα και δεν μπορεί, ακριβώς επειδή μπορεί να τα βγάλει πέρα όλο το μήνα, αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και τους βασικούς λογαριασμούς. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, όταν το ενίκιο έχει φτάσει 7-8 κατοστάρικα για ένα τριάρι, τι να πληρώσεις, τι να πρωτοπληρώσεις, ας πούμε. Πληρώνεις το ενίκιο, τέλος. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Και αμέσως μετά είμαστε εδώ. Θα έχουμε και άλλα θέματα πολλά. Θα μιλήσουμε και για τις παραλίες της δημοφιλής, γιατί βγήκαν οι έρευνες και 4 ελληνικές παραλίες είναι στις πρώτες, σκαρφαλώνουν στην πρώτη δεκάδα. Οι 3 από αυτές είναι στην Κρήτη. Η μία είναι στην Κέρκυρα.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του 48χρονου που σκότωσε τη 45χρονη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στη Νέα Σμύρνη, ενώ εκτιμάται ότι απαντήσει θα δώσουν οι καταθέσει των συγγενών, τόσο του θύματο όσο και του δράστη. Οι αστυνομικέ αρχέ εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλεία τη πολυκατοικία, προσπαθώντα να ανασυνθέσουν τι τελευταίε στιγμέ πριν από τη δολοφονία. Προκαταρκτική εξέταση για τι πυρκαγιέ που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, διέταξε ο προϊστάμενο τη Αγγελία Αφετών Θεσσαλονίκη Λεωνίδα Νικολόπουλο. Στο πλαίσιο τη έρευνα θα διερευνηθεί αν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότης συνδέονται με την πρόκλησή τους και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την Πολίτικς στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9, ΚΚΕ με 6,5%. Η Ελπίδα με 3,6, Φωνή Λογικής με 3,1, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9, Μέρα 25 με 2,8 και ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Επίθεση από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια 19χρονη στην Καλυθέα. Όπως ανέφερε στις αρχές, ο δράστης την τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο. Ο 18χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Κλίμα βιασμού από τον ενδιαστά σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 35χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης μεταφέρονται 85 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη διεθνή ενημέρωση, ανησυχία επικρατεί στη λειψεία της Γερμανίας, καθώς ένα ακόμη ντρόν και στρατιωτικού τύπου εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ελλάδα-Αυστρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βόλιο, ο Βόσνιος και Νάν Κόντρο είναι ο εκλεκτός του όφη για τη θέση του Σέντερ Φορ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,93% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πάνω από τον στόχο κινήθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 5,77 δισεκατομμύρια ευρώ εναντί πρόβλεψης για 4,41 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ στα παραπολιτικά σου 90,1 τρίτη ώρα εκπομπή. Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή. Η Ελένη Τάγκα είναι στο 211 10 80 880. Εκεί περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

Λοιπόν, πραγματικά τρελαίνομαι για τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Παύλος, λέγαμε νωρίτερα για τους Ιάπωνες που μας έστειλε ένας φίλος ακροατής και λέει ότι εκείνοι δεν έχουν κάδους και τα λοιπά και φροντίζουν να εναποθέτουν τα σκουπίδια, να τα παίρνουν μαζί τους και να τα πηγαίνουν όπου υπάρχει κάδος και τα λοιπά. Και λέει ο Παύλος τώρα, οι Ιάπωνες τι σκουπίδια κάνουν κιόλας? Δύο chopsticks, λέει, ένα ντολμά σούσι και ένα πατάκι να κοιμηθούν. Ούτε τριλ για τα πιάτα, λέει, δεν χρειάζονται. Τριλ για τα πιάτα.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Απόστολο που στέλνει το μήνυμά του. Ήταν τέλη, λέει, καλοκαιριού του 2025. Σε μια παραλία κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Βρισκόμουν εκεί με την οικογένειά μου για να απολαύσουμε άλλη μια ωραία μέρα δίπλα στη θάλασσα, χωρίς ιδιαίτερο συνωστισμό. Ένιωσα ντροπή, λέει, βλέποντας τα διάσπαρτα σκουπίδια, πλαστικά μπουκάλια από τσίγαρα, πάνες, ξυλάκια από παγωτά, άδεια πλαστικά και χάριτινα ποτήρια κτλ. Κι όμως οι δύο κάδοι, λέει, βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα. Και αποφάσισα, λέει, να κάνω το σωστό και άρχισα να μαζεύω όσα περισσότερα από τα διάσπαρτα σκουπίδια μπορούσα. Γέμισα περίπου 3 σακούλες σούπερ μάρκετ και καθώς τις πήγαινα στους κάδους απορριμμάτων, κάποιος που προφανώς με παρατηρούσε γύρισε και μου είπε: «Φίλε, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη». Δεν απάντησα. Θα αφήσω τα υπόλοιπα δίχως λόγια στη δική σας νυφάλια κρίση, λέει ο φίλος ο Απόστολος. Καλά έκανες, Απόστολε. Μια χαρά τη φέρνει την άνοιξη ο κούκος, κι ας είναι ένας. Και επειδή οι άλλοι έχουν συνηθίσει, κάποιοι έχουν συνηθίσει να κάνουν μπάνιο έτσι και να βλέπουν τόνους στα σκουπίδια και τα ποτσίγαρα, δεν θα γίνουμε όλοι σαν αυτούς. Καλύτερα να είσαι κούκος παρά να είσαι κότα, φίλε. Γιατί είσαι κότα τώρα, όταν φεύγεις ας πούμε από μια παραλία, έχεις κάνει ένα κακό χαμό εκεί και επειδή έχεις δώσει κάποια ευρώ στην επιχείρηση που σε φιλοξενεί εκεί στην Ξαπλώστρα, θεωρείς ότι ο χώρος μπορείς να τον αφήνεις πίσω σου μαντάρα, εντάξει, είσαι άξιος της κρίσης σου.

Την καλημέρα μου στο φίλο το Φανούρι. Οι Κύπροι λέει έχουν κάθε σπίτι ένα σκάδος. Βέβαια έχουν λέει τόσο προσωπικό στην καθαριότητα που δεν είναι πρόβλημα να περνάνε πόρτα-πόρτα. Είναι αντιάπωνες, αλλά με καλύτερο αποτέλεσμα. Πλήρωνε ο κόσμος τα μαλλιά της κεφαλής του. Θα κουβαλάει τα σκουπίδια, λέει, στο ταξί. Αυτό πάλι που το πας. Άμα δεν έχει τα μάξι. Το μισάκι μου στο νόμο. Είχα φάει και μια φασολάδα, λέει, χθες. Ναι, τώρα, εντάξει. Παίρνεις τώρα τα σκουπίδια και τα πας βόλτα.

Λοιπόν, ακούστε παράδειγμα τώρα που έφεγε εδώ τώρα ο Παναγιώτης ο Γάλαρης. Λέει, έστω λέει ότι έχεις αγοράσει λέει μια τηλεόραση super duper wow, high definition και δεν συμμαζεύεται, 89 ιντσών. 89 τώρα, υπάρχει 89 ε, υπάρχει 89, ψ, μάλιστα. Παίρνεις την κούτα τώρα και πας. Ναι, γιατί οι Ιάπωνες όσο να είναι με την τεχνολογία τα έχουν αυτά. Εντάξει. Όχι, δεν πάμε για Ιαπωνία. Όχι. Δεν έχει κάδους. Εσύ σου λέω στην Καλαμάτα, δεν έχει κάδους στην Καλαμάτα. Έχει 5, 6, 7 κάπου εκεί κοντά στα κτέλ, ας πούμε, της Καλαμάτας. Εντάξει, είναι και σταθμός, ξέρω. Αλλά μέσα στην πόλη, με το κιάλι τους βλέπεις. Και στο Μεσολόγγι το ίδιο. Αλλά είναι, είπαμε, σας το είπα νωρίτερα, επειδή ρώτησα και στις δύο περιοχές αυτές. Επειδή μου έκανε εντύπωση δηλαδή. Κράταγα μία ώρα τώρα το κουτί από τα μπισκότα. Με σοκολάτα, καταλαβαίνετε. Αυτά, όχι τα. Τίποτα δευτερότριτα διαιτητικά. Αυτά τα μεταμπόλικα. Λοιπόν, τίποτα. Κουβάλαγα το κουτί, το πήγα βόλτα. Κόντεψα να το φτάσω στο Αγρίνιο. Άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τα καταστήματα. Οι καταστήματα είναι σε εκπτώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τα τέλη του Ιούλη. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται, αλλά σήμερα με τα στοιχεία που έχουν βγει στη δημοσιότητα, 7 στα 10 καταστήματα είχαν χειρότερο τζίρο σε σχέση με πέρσι. Ενώ λένε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για επιπλέον λουκέτα. Είναι απογοητευτικά τα στοιχεία στη μεγάλη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 7 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ο τζίρος τους ήταν χειρότερος και είναι ενδεικτικός της οικονομικής κατάστασης. Μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξής, ότι το 93% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το καθεστώς των συνεχών προσφορών ευνοεί κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εις βάρος των μικρομεσαίων. Καθολικό είναι το αίτημα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές και τις εκπτώσεις, με το 98% των εμπόρων να εκτιμά ότι επαναφορά αυστηρότερων κανόνων σε προσφορές θα μπορούσε να αποκαταστήσει το εμπορικό ενδιαφέρον των εκπτωτικών περιόδων. Το μήνυμα που στέλνουν οι έμποροι στην κυβέρνηση είναι ότι οι θερινές εκπτώσεις έχουν χάσει το ρόλο τους και θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Και πώς να πάνε καλά τα καταστήματα τώρα, πώς να πάνε καλά τα καταστήματα το καλοκαίρι, όταν οι περισσότεροι αυτά τα λίγα χρήματα που μπορούν να διαθέσουν, αυτά που έχουν εξοικονομήσει, αν βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα, το επίδομα του καλοκαιριού, αν είναι πάλι δημόσιο πάλι το τίποτα, ναι, αυτό, το μηδέν. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, πού να χωρέσουν ας πούμε αγορές σε καταστήματα, να πάνε διακοπές, να κλείσουν εκτοπλοϊκά εισιτήρια ή να βάλουν βενζίνη, να φουλάρουν τα αυτοκίνητά τους για να πάνε διακοπές, να κλείσουν ξενοδοχείο, δωμάτιο, σκηνή, οτιδήποτε μπορεί ο καθένας, να φάνε εκεί και τα λοιπά, ή αν πάνε στον τόπο καταγωγής τους να δουν γνωστούς, οικείους ανθρώπους και τα λοιπά και να περάσουν καλά. Πώς να φτάσει όλο αυτό? Είναι δυνατόν? Και από την άλλη, δεν είναι θέμα, δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι είναι το θέμα των προσφορών, ότι οι προσφορές έχουν χάσει την αξία τους. Ίσα ίσα, η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα όταν κάποιος πάει σε μια αγορά βλέπει καλές τιμές σε αρκετές περιπτώσεις, δηλαδή στα ρούχα, στα παπούτσια και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές φτάνουν όσο πιο χαμηλά γίνεται. Μπορεί να βρεις ας πούμε και μπλούζα με 10 ευρώ και παπούτσια και τα λοιπά σε καλές οικονομικές τιμές. Όταν όμως δεν περισσεύει από τίποτα άλλο, όταν όλα στα χρήματα τα έχεις δαπανίσει, στην ενέργεια, στο ενίκιο, στους λογαριασμούς, στα φροντιστήρια, ξεκινάνε και όλες οι καινούργια σχολική χρονιά, μην ξεχνιόμαστε, έτσι, σχολικά και τα λοιπά και όλα αυτά. Εντάξει, τι να μείνει τώρα? Οπότε ο γονιός θα φροντίσει να πάρει μόνο τα απαραίτητα για το παιδί του και τον εαυτό του θα τον βάλει πάντα σε δεύτερη μοίρα. Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω ότι πριν από λίγο ξέσπασε μια φωτιά στο Δήμο Παγκαίου στην Καβάλα. Εκεί επιχειρούν 4 εναέρια μέσα.
Στην περιοχή Βρύση είναι η πυρκαγιά. Κινητοποιήθηκαν αρκετοί πυροσβέστες, περισσότεροι από 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 4 εναέρια μέσα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε να δούμε τι συμβαίνει με αυτή την περίφημη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δίκη εναντίον της Meta.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Παραπολιτικά στους 90,1 και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη που μπορεί να φέρει το τέλος των likes και σε Facebook αλλά και σε Instagram. Και αλλάζουν πολλά και για τους influencers, ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση. Διότι μιλάμε για μια ιστορική δίκη που μπορεί να αλλάξει και τον τρόπο που λειτουργούν τα social media. Και είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης δικαστικής διαμάχης που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και φέρνει την Meta αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές περιπέτειες. Μιλάμε για 29 πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που κατηγορούν την Meta ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με στόχο να κρατά παιδιά εφήβους όσο το δυνατόν πιο κολλημένα στις οθόνες, δηλαδή ανθρώπους με τους οποίους παίζει επί της ουσίας εισαγωγικά και εκτός αυτών με την ψυχική τους υγεία. Αυτή η υπόθεση, η οποία εκδικάζεται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Oakland της Καλιφόρνια, αφορά το σχεδιασμό αυτών των πλατφορμών της εταιρείας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται από παιδιά και εφήβους, και οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες λειτουργίες σχεδιάστηκαν ώστε να ενισχύουν την παρατεταμένη χρήση των εφαρμογών, να σε κρατά κολλημένο δηλαδή, και κατηγορούν τη Meta ότι παραβιάζει και την προστασία των ανηλίκων και τα προσωπικά τους δεδομένα. Το θέμα λοιπόν αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου. Γεια σας κύριε Βασιλάκο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια σας και από μένα, γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα μιλάμε για μια ιστορική δίκη που ενδεχομένως από την απόφαση η οποία θα έρθει, αναλόγως της απόφασης αυτή, μπορεί να αλλάξει τελείως και η κατάσταση στο διαδίκτυο σε σχέση με τα social media.
1: Αυτό είναι το βασικό αίτημα.
0: Αυτό είναι το βασικό αίτημα.
1: Δηλαδή να κοπούν τα likes, γιατί τα likes σε ένα παιδί 14, 15, 16 ετών που ελπίζουμε να εφαρμοστεί νομοθεσία και στη χώρα μας και να διακοπεί η πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 15 ετών, γιατί δεν μπορούν ψυχικά και συναισθηματικά να διαχειριστούν όλο αυτό τον οριμαγδό αποδοχών και απορρίψεων. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν θέλουμε αυτό να μετριαστεί, λένε τώρα κοπέλα που ήταν ανήλικη αλλά κατάφερε να σύρει, είναι η πρώτη φορά που έχουμε χρήστη,
0: ναι,
1: που έγινε 21 ετούς αυτή η κοπέλα και πήγε στο δικαστήριο της Καλιφόρνια τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον διευθυντή της Google. Τον Ζούκερμπεργκ για το Instagram, τον διευθυντή της Google για το YouTube. Γιατί λέει ότι επειδή είναι εθιστικές οι πλατφόρμες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, δεν υπάρχει πρόνοια ώστε να, την ώρα που προσπαθεί ο εγκέφαλος να δει ένα βίντεο 4 δευτερολέπτων και να το προσλάβει, να μπορέσει να μην το δει. Οπότε λένε, θέλουμε ειδικά κουμπί όχι συνένεση, θέλουμε ένα απλό play και να θέλει ο χρήστης να δει το βίντεο, όχι να του σερβίρεται άκρητα.
0: Την ώρα που κάνει σκρολάρισμα δηλαδή, να μην παίζει αυτόματα, ναι, το βίντεο.
1: Όχι, γιατί έχουμε έκθεση σε ήπια βία, έχουμε έκθεση σε άσεμνα, έχουμε έκθεση σε προβληματικές συμπεριφορές, τα οποία τα παιδιά αναπαράγουν, και γι' αυτό έχουμε έξαρση της παραβατικής συμπεριφοράς και της βίας σε ανηλίκους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα αστυνομικά τμήματα είναι γεμάτα ανήλικους, τα οποία τι κάνουν? Κάνουν παραβατική συμπεριφορά τις νύχτες ή τις μέρες που είναι στα social, βλέπουν πράγματα και πάνε να τα εφαρμόσουν σε μια πλατεία στην Ηλιούπολη. Και δεν αναφέρω τυχαία την Ηλιούπολη, ναι, γιατί η Ηλιούπολη, η Αργυρούπολη αυτή τη στιγμή είναι τα top bullying hotspots στην Αθήνα. Δηλαδή εκεί,
0: ναι,
1: έχουμε συνεχώς παραβάσεις, παραβιάσεις, αστυνομία επέμβαση, drone να πετάει πάνω από τις πλατείες, γιατί οι ανήλικοι, οι οποίοι είναι χωρίς εποκτεία, κάθονται μες στη νύχτα και κάνουν αυτά που βλέπουν στα social, τα οποία δεν είναι αποδεκτά ούτε νομικά ούτε κοινωνικά. Λέει λοιπόν η κοπέλα, θέλουμε να βάλετε, αυτό ήταν το πάγιο αίτημά της, πέραν της αποζημίωσης, γιατί πήρε και 1,5 εκατομμύριο δολάρια αποζημίωση για την καταστροφή του χαρακτήρα, για την καταστροφή που υπέστη η ίδια, επειδή δεν μπορούσε να ξεφύγει λόγω του εθιστικού αλγορίθμου από τις δύο πλατφόρμες. Λέει λοιπόν, πρώτον, επανεκτίμηση των likes, τα οποία likes έχουν δημιουργήσει τη βιομηχανία των δημιουργών περιεχομένου και των influencer, και ο δημιουργός περιεχομένου δεν είναι πρόβλημα. Ο influencer σαν προσωπικότητα που πουλάει τη ζωή του και τον εαυτό του και κάνει βεντάλιες στα 500, είναι πρόβλημα. Γιατί? Γιατί τα νέα παιδιά νομίζουν ότι δεν χρειάζεται να διαβάσουν.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό έχουμε έντονη σχολική εγκατάλειψη. Υπάρχει ειδική γραμμή πια από το Υπουργείο Παιδείας για τη σχολική εγκατάλειψη, γιατί κάνουμε αγώνα να κρατήσουμε τα παιδιά.

0: παιδιά στο σχολείο όταν νομίζουν ότι θα κάνουν τρία βίντεο και θα ζουν για μια ζωή. Ενώ πίσω από έναν influencer ή έναν δημιουργό περιεχομένων υπάρχουν ομάδες 14-16 ατόμων που μισθοδοτούνται. Δεν είναι απλό ως δουλειά. Μην φανταστεί κανείς ότι μπορείς να μην κάνεις τίποτα και να πληρώνεσαι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Αμερική, ούτε πουθενά. Οπότε λέει το δικαστήριο. Πρώτον, τι δικλείδες ασφαλείας έχεις για το ανήλικο, τι δικλείδες ασφαλείας έχεις για τον ενήλικο. Δηλαδή, αν θέλετε τη γνώμη μου, πάμε στη δύση της εποχής των social media. Εκεί θα πάμε. Και θα πάμε με βίαιο τρόπο, ναι, νομικό τρόπο, γιατί τα κράτη και τα έθνη δεν μπορούν πια να πληρώνουν όλη αυτή την παραπληροφόρηση. Δηλαδή παλιά λέγαμε fake news και τώρα λέμε fake news. Καταλαβαίνετε.
1: Τώρα ψάχνουμε να βρούμε την αληθινή είδηση.
0: Ναι, και
1: έχουμε φτάσει στην αντίθετη πλευρά.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά, ειδικά όταν δεν υπάρχει εποπτεία από το σπίτι, εγώ λέω πολύ χαρακτηριστικά, όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μία παρέα. Όταν λοιπόν ανοίγει το κινητό, σταματάει η επικοινωνία. Εκείνο ο ρόλος του γονιού που πρέπει γλυκά και ευγενικά να πάρει το κινητό από το παιδί. Πώς θα το πάρει? Το παιδί το ελέγχει από δύο πράγματα. Από το χαντιλί και από το κινητό. Το παιδί για να πάρει το χαντιλί και το κινητό πρέπει να κάνει τις υποχρεώσεις του τις στοιχειώδεις. Δηλαδή να πάει στο σχολείο, να είναι
1: επιμελής,
0: να μιλάει, να επικοινωνεί.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν τα παιδιά από 0 ετών τρώνε με τάμπλετ, πώς θα τα μαζέψω εγώ στα 12 μετά? Με ποιο τρόπο? Τα παιδιά είναι σεισμένα σε μια οθόνη που κινούνται χρωματιστά πράγματα.
1: Και λέτε ότι θα έρθει το τέλος των social.
0: Θα έρθει γιατί δεν βοηθάει κανέναν και γιατί δεν χτίζει συνειδήσεις, αποδομή συνειδήσεις. Έτσι όπως λειτουργεί τώρα αυτή τη στιγμή όλο το σύστημα των social media. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, δεν τους εισφέρει και κέρδη. Δεν βγάζουν χρήματα από αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ήταν σαν την πρώτη εποχή του ίντερνετ που ο καθένας ήθελε ό,τι έκανε, ό,τι ήθελε. Μπορούσε να βρίζει, μπορούσε να κατηγορεί, μπορούσε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Είναι σαν την εποχή, πώς είχαμε εμείς παλιά που ζούσαμε την αναγνώριση κλήσης. Μέχρι να βάλει ο ΤΕΟ τότε την αναγνώριση κλήσης, οι φάρσεις και οι απάτες ήταν καθημερινές.
1: Σωστά.
0: Μόλις μπήκε η αναγνώριση κλήσης, σταμάτησαν να γίνονται απάτες και φάρσες που πολλές φορές ήταν ψυχολογική βία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος ανώνυμα να βάλει στόχο ένα παιδί και να του αλλάξει τον εγκέφαλο και να τον προγραμματίσει να τον κάνει όπως θέλει. Και να τον κάνει τρομοκράτη και να τον κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, να τον κάνει ό,τι να είναι. Και τώρα, επειδή πλησιάζει ο καιρός που 11 Σεπτεμβρίου, με έναν εκκλησιασμό, με μία αγιασμό, θα ανοίξουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Θα ανοίξουν τα σχολεία, αλλά εμείς αγωνείς πρέπει να βάλουμε τα παιδιά σε πρόγραμμα. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: πρέπει τα παιδιά να μην κοιμούνται 5 ώρα το πρωί. Και μου λένε πολλές φορές, και τι θα κάνω που κάθεται 5 ώρα με το κινητό? Θα του πεις από το πρωί της μέρας που θα ξυπνήσει, ό,τι ώρα ξυπνήσει, γιατί συνήθως αυτά τα παιδιά ξυπνάνε 12, 1, 2. Θα τους πεις ότι 1 η ώρα το βράδυ θα μου δώσεις το κινητό σου. Δεν το διαπραγματεύομαι αυτό. Ξέρετε, σαν γονείς δεν έχουμε υποχρέωση να είμαστε ευχάριστοι. Έχουμε υποχρέωση να είμαστε σωστοί.
1: Ναι.
0: Εάν το επιβάλλουμε στα παιδιά και τους το πούμε, τα παιδιά συνενούν και εφαρμόζουν τον κανόνα. Επίσης, δεν γίνεται να τρώει όλη η οικογένεια με κινητά πάνω στο τραπέζι, γιατί μετά είμαι ο πρώτος που δεν τηρώ τους κανόνες. Δηλαδή, τουλάχιστον στη μισή ώρα που διαρκεί ένα γεύμα, ας το κινητό εκτός κουζίνας, εκτός σαλονιού, δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Πρώτα οι ενήλικες και μετά τα παιδιά.
1: Θέλω να μου πείτε πόσο επηρεάζεται στην επίδοσή του, στην ψυχολογία του, πόσο επηρεάζεται τα παιδιά, ακόμα και από αυτά τα likes που πολλοί επιζητούν.
0: Εγώ με το που έρχεται ένα παιδί για να το δω,
1: ναι,
0: ρωτάω screen time, πόση ώρα είναι στην οθόνη, και ρωτάω και μέσο όρο. Από αυτά τα δύο στοιχεία καταλαβαίνεις που βρίσκεται το παιδί. Δεν έχω συναντήσει παιδί με υψηλό screen time. Και όταν λέω υψηλό, πλέον τα παιδιά είναι 8 με 12 ώρες ημερησίως, τώρα που είναι καλοκαίρι, και 16 ώρες ημερησίως, TikTok, Instagram, YouTube. Δεν έχω δει παιδί που να καίει το χρόνο του και να πηγαίνει καλά μετά, ούτε να έχει φίλους. Γιατί το παιδί αυτό αποξενώνεται, απομονώνεται. Είναι σε μία οθόνη. Οπότε, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να επανενταχθούν στην κοινωνία και όχι να κάνουν κοινωνική απομάκρυνση, δηλαδή να κάθονται με τις ώρες στο κινητό.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο χρονικό όριο, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε στα παιδιά μας, ας πούμε,
0: ναι,
1: ότι... Ναι, πείτε μας.
0: Είναι μέχρι το γυμνάσιο, είναι μία ώρα τη μέρα όταν λειτουργεί το σχολείο. Δεν μπορείς να το ξεπερνάς, και όταν λέω μία ώρα τη μέρα, είναι όλες οι οθόνες. Είναι τηλεόραση, παιχνιδομηχανή, τάμπλετ και κινητό. Δεν είναι μία ώρα τάμπλετ, μία ώρα παιχνιδομηχανή, γιατί το παιδί είναι καταναλωτής ψηφιακής πληροφορίας. Αν το αφήσει ελεύθερο, όλες οι μέρες είναι φωτοτυπία. Δεν θα κάνει τίποτα. Οπότε τι κάνεις, του περιορίζεις το χρόνο. Εντάξει, στην αρχή θα έχεις αντίρρηση, θα έχεις καυγά. Έχω περιστατικά που το παιδί θέλει να βγει από το σπίτι. Εκεί, πριν κάνουμε την κουβέντα ή όταν του παίρνουμε το κινητό, έχουμε κλειδώσει την πόρτα. Δεν γίνεται το ανήλικο να το ψάχνω στους δρόμους, ούτε να παίρνω την αστυνομία. Γιατί και η αστυνομία δεν έχει παιδαγωγικό ρόλο. Δεν είναι δουλειά της να αναστρέφει παιδιά. Επίσης, θέλω να επιστήσω την προσοχή στους γονείς που με το πρώτο που συμβαίνει λέει ο μπαμπούλας να πάρουμε την αστυνομία. Ναι, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν εσύ δεν μπορείς να αφαιρέσεις ένα
1: κινητό. Όταν έχεις χάσει τον έλεγχο. Βέβαια.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ είχα ένα περιστατικό και αλλάζω την πόλη και το φίλο του παιδιού για να το προστατεύσω. Ένα περιστατικό στην Πάτρα. Το οποίο με το που βάλαμε το παιδί στη γραμμή, πήγε η μαμά και του πήρε το καινούριο κινητό. Το πιο super duper wow. Τι να μαζέψω εγώ μετά εκεί. Δεν μπορούσε να βάλει γονικό έλεγχο. Το παιδί δημιούργησε δικούς του κωδικούς και μετά έπρεπε να το κάνουμε, να το πάμε σε ένα μαγαζί, να κάνουμε φορμάτ στο κινητό για να επαναφέρουμε το χρόνο του παιδιού. Δηλαδή, δεν γίνεται να δίνω στο παιδί, δώσει στο παιδί το τελειότερο κινητό, το σου φέρει 20 στο σχολείο.
1: Ναι, τόσο απλό. Ως δηλαδή, επιβράβευση. Δεν έχω πρόβλημα. Ως επιβράβευση.
0: Ναι, δηλαδή, είναι επιβράβευση τη προσπάθεια που κάνει. Δηλαδή, του λες ότι όπως εγώ δουλεύω και πηγαίνω για να πάρω μερικά χρήματα και να μπορώ να ζω την οικογένεια, έτσι και εσύ η δουλειά σου είναι το σχολείο. Δεν γίνεται να απαξιώνω το σχολείο. Και τι ποιότητα έχει το σχολείο, ό,τι ποιότητα και να έχει το σχολείο, έχει μία ποιότητα. Πρέπει να τη σεβαστείς.
1: Ναι, ναι, και τους ανθρώπους βεβαίως, ναι. Και τους δασκάλους και τους εργαζόμενους.
0: Ξέρετε, από το 1997 που μιλάω στη σχολεία, πόσα παιδάκια μου είπανε, εγώ πάω καλά στα παιχνίδια και θα γίνω προγραμματιστής. Και ούτε ένα παιδάκι δεν έγινε προγραμματιστής παιχνιδιών.
1: Μα αυτό που μου έχει.
0: Η βιομηχανία του gaming έχει πεθάνει και πια όλα γίνονται με AI. Άρα τι σου λέει το παιδί, ότι θα γίνει πολύ καλός παίκτης για να κερδίσει τι.
1: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι με τα μικρά παιδιά που λένε θα γίνω influencer, θα γίνω YouTuber, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Πραγματικά, γιατί αυτά τα πρότυπα τα οποία περνούν μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, αυτά τα πρότυπα με το εύκολο χρήμα, με το ότι δεν χρειάζεται, απλά βγάζεις μια φωτογραφία και γίνεσαι πλούσιος, αυτό το πρότυπο που έχει περάσει είναι όλο το πρόβλημα.
0: Αλλά πρέπει να σταματήσει και αυτή η επίδειξη των χρημάτων τώρα, ειδικά από επαγγέλματα που είναι παραβατικά, έτσι, γιατί ότι ο άλλος πήγε και έκανε παράνομες πράξεις για να βγάλει χρήματα και μετά έκανε μια δισκογραφική, δεν μου λέει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ο κύριος Βασιλάκος, μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία σημαντικά. Σύμβουλος ψυχικής υγείας του διαδικτύου. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα παραπολιτικά, στους 90,1. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα radio@παραπολιτικά.gr 211-10-80-880. Εκεί βρίσκεται η κυρία Ελένη Τάγκα και περιμένει τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης αναφέρεται στο θέμα που είχαμε νωρίτερα για το διαδίκτυο. Γιατί δεν μιλάει, λέει, κανείς για τα live του TikTok στην Ελλάδα, που υπάρχει τρομερά ευριστικός λόγος. Ο Φανούρης λέει, τα παιδιά δεν πρέπει να είναι στα κινητά, αλλά σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Άσε ρε Φανούρη τώρα, πραγματικά τώρα. Δεν υπάρχουν, το παραδέχεται και ο ίδιος βέβαια. Ωστόσο, μην βάζουν, λέει, τα παιδιά μπροστά για ό,τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. Ποιοι είναι οι παράξενοι τύποι πίσω από όλο αυτό το βόθρο, το ξέρουμε, λέει. Οι περισσότεροι δεν κρίνω, λέει, απλά παρατηρώ. Τώρα να σου πω κάτι, Φανούρη. Αυτό τώρα που περιέγραψες, τα παιδιά στις βιβλιοθήκες, δεν συνέβαινε ούτε στη δεκαετία του 80. Θα συμβεί το 2026. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, ενδεχομένως κάποια όρια στη χρήση των κινητών τηλεφώνων, αλλά όταν το παιδί βλέπει το γονιό όλη μέρα με το κινητό, εντάξει, δεν μπορείς μετά να απαγορεύσεις κάτι το οποίο εσύ ήδη κάνεις μια μεγάλη κατάχρηση. Έχω την αίσθηση ότι είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που δεν έχουν social media. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι είναι πολύ κανονικοί άνθρωποι, παίρνουν τηλέφωνο στις γιορτές, στέλνουν SMS, ξέρω εγώ, αλλά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν like και τα λοιπά. Θυμούνται τα γενέθλια του φίλου τους, της γυναίκας τους, του άντρα τους και τα λοιπά, τη μια επέτειο και τα λοιπά. Το βλέπεις ότι είναι λίγο πιο κανονική. Σε κάποια επαγγέλματα η αλήθεια είναι ότι τα social media βοηθούν, έτσι. Κάποια άλλα επαγγέλματα που δεν τα χρειάζονται μπορούν και να τα αποφύγουν. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο όπου είναι σαν να μας έλεγε σε εμάς τη δεκαετία του 80 ότι δεν θα δείτε τηλεόραση, ας πούμε. Που περιμέναμε πώς και πώς να φύγει η ασπρόμαυρη τηλεόραση από το σαλόνι του σπιτιού και να πάμε στην έγχρωμη τηλεόραση και να δούμε το χορτάρι πράσινο. Είναι κάπως έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να πεις στα παιδιά δεν υπάρχει κινητό. Απλά νομίζω ότι θα μπορούσες με έναν τρόπο, κάποιες εναλλακτικές ενδεχομένως, κάποιοι όσοι μπορούν και προσπαθούν να βρουν κάποιες εναλλακτικές και κάποιος περιορισμός. Δηλαδή αυτό που είπε και ο ειδικός νωρίτερα, ο κύριος Βασιλάκος, έστω μία ώρα τη μέρα μέχρι εκεί. Αλλά και τις υπόλοιπες ώρες με κάπως πρέπει να απασχοληθεί το παιδί. Γιατί όταν δεν έχεις άλλους τρόπους να το απασχολήσεις, δηλαδή όταν ο γονιός δουλεύει μέχρι πολύ αργά, όταν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το πάει σε κάποια δραστηριότητα, και δεν μπορεί να του προσφέρει κάτι, γιατί ξέρετε και η διασκέδαση και η ψυχαγωγία είναι και αυτά θέμα της τσέπης μας. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα που είναι κοντά με το προηγούμενο. Θα μιλήσουμε με την κυρία Πόλη Κεφάλα, είναι ψυχολόγος και θα ήθελα να τη ρωτήσω πόσο εύκολα μπορεί κάποιος ο οποίος έχει πάει διακοπές και είναι 25 Αυγούστου, σήμερα δείχνει το ημερολόγιο, να επανέλθει σιγά σιγά στην πραγματικότητα και να μπει στους ρυθμούς την ώρα που το θερμόμετρο έχει 40 βαθμούς Κελσίου και σκέφτεται γιατί βρίσκομαι εγώ τώρα εδώ και δεν βρίσκομαι σε κάποια παραλία. Γεια σας κυρία Κεφάλα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλά. Εύχομαι να είστε κι εσείς καλά.
0: Κι εσείς, κι εσείς.
1: Το θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς όπως είπατε έτσι βρισκόμαστε τέλη Αυγούστου και η επιστροφή απασχολεί τους περισσότερους από εμάς. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών το άτομο αναπτύσσει έτσι μια γνωστική κατάσταση. Ναι. Έχω την ελευθερία μου, ελέγχω το χρόνο μου, η ξαφνική λοιπόν επιστροφή στο εργασιακό περιβάλλον δημιουργεί έτσι μια συμφωνία ανάμεσα στην επιθυμία για αυτονομία και την αναγκαιότητα για να συμμορφωθούμε στα εξωτερικά προγράμματα. Αυτή λοιπόν η συμφωνία, πολλές η ασυμφωνία, πολλές φορές βιώνεται ως άγχος, δυσφορία και μελαγχολία. Γιατί στις διακοπές νιώθουμε ότι ορίζουμε τον εαυτό μας και η επιστροφή μας θυμίζει τις δεσμεύσεις μας.
0: Πολλές φορές όταν είμαστε διακοπές σκεφτόμαστε γιατί να μην είμαστε πάντα έτσι. Γιατί να μην είναι όλη μας η ζωή σαν αυτές τις 5, 10, 15 μέρες των διακοπών. Πώς θα ήταν όμως πραγματικά, ναι, είναι μια επιθυμία, αλλά στην πραγματικότητα θα ήταν έτσι, όντως θα ήταν καλά ή είναι πλασματική η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας?
1: θα σας πω τώρα τι συμβαίνει. Να το θέσουμε ως ένα απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αλλάζουμε ζώνη όρεθε.
0: Ναι.
1: Το σώμα μας χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ με τις διακοπές, με την επιστροφή στις υποχρεώσεις μας, αλλά σε συναισθηματικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Από την απόλυτη λοιπόν ελευθερία, τον ήλιο και τη χαλάρωση, πρέπει ο εγκέφαλος να προσαρμοστεί και να μπει σε καλούπια με υποχρεώσεις, με ωράρια, με τα email. Αυτό όμως που χρειάζεται να τονίσουμε είναι και ο τρόπος που σκεφτόμαστε πολλές φορές. Δηλαδή αν η επιστροφή λειτουργεί στη σκέψη μας ως μια τιμωρία, ως ένα αφαίρετο συμπέρασμα, ως μια καταστροφολογία, σίγουρα και το συναίσθημά μας δεν είναι βοηθητικό, ούτε και η συμπεριφορά μας.
0: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε όταν νιώθουμε έτσι αυτά τα συναισθήματα, ότι...
1: Αρχικά να τονίσουμε ότι οι διακοπές είναι ένα κομμάτι το οποίο μας επιτρέπει να χαλαρώσουμε, να έρθουμε πιο κοντά με τον εαυτό μας, με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, αλλά και από την άλλη. Αυτό που χρειάζεται να τονίσουμε είναι ότι η καθημερινότητα δεν είναι τιμωρία. Στόχος λοιπόν είναι να φέρουμε λίγο από την ηρεμία και την ποιότητα των διακοπών μέσα στην καθημερινότητα.
0: Σιγά σιγά δηλαδή να ενταχθούμε.
1: Σιγά σιγά. Αυτό τώρα που μπορούμε να κάνουμε για να έρθει η μετάβαση πιο ομαλά, αν μπορούσαμε έτσι να δώσουμε κάποια tips και μια κατεύθυνση, είναι ότι αν υπάρχει δυνατότητα δεν επιστρέφουμε στη δουλειά την επόμενη μέρα από το ταξίδι. Χρειαζόμαστε έτσι 1 με 2 μέρες στο σπίτι για την τακτοποίηση, για την ομαλή προσαρμογή και να μπούμε και στα θέματα ευθύνης μας πιο ομαλά. Εάν είναι εφικτό, και το τονίζω αυτό, να ξεκινήσουμε τη δουλειά με πιο χαμηλούς ρυθμούς, όχι όλα την πρώτη μέρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα τα υλοποιήσουμε, και αν μπορούμε και μικρά διαλύματα. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω, πέρα από αυτά τα tips και τα συμπεριφορικά κομμάτια, μεγάλο ρόλο παίζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, εάν η σκέψη μας λειτουργεί με γνωστικές διεστρεβλώσεις, εάν η σκέψη μας δεν είναι βοηθητική, σίγουρα ούτε το συναίσθημα ούτε η συμπεριφορά. Αν λοιπόν έχουμε μία σκέψη ότι το καλοκαίρι τελείωσε επειδή ξεκινάει η δουλειά, αυτό δεν βοηθάει. Οπότε και εδώ χρειάζεται να τονίσουμε ότι ακόμα και αν ξεκινάμε τη δουλειά, μπορούμε να προγραμματίσουμε και να συνεχίσουμε καλές συνήθειες όπως μία βόλτα στο πάρκο, ένα θερινό σινεμά, για να έρθει η μετάβαση πιο ομαλά. Όμως, αν η επιστροφή, και αυτό χρειάζεται να το τονίσουμε, προκαλεί άγχος, στρες ή θλίψη, σίγουρα οι διακοπές ήταν ένα παυσίπονο για μια δουλειά ή ίσως μια καθημερινότητα που δεν μας ικανοποιεί.
0: Άρα λοιπόν, αν επιστρέψουμε από τις διακοπές και νιώθουμε έτσι πολύ έντονη θλίψη, μάλλον κάτι, είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και κάτι πολύ πιο ουσιαστικό που θα πρέπει να το δούμε από την αρχή.
1: Εμείς τι λέμε, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο η μελαγχολία διαρκεί λίγες ημέρες και μπορεί και έως 2 εβδομάδες. Μέχρι ο εγκέφαλος τι να κάνει, να συνηθίσει το νέο πρόγραμμα.
0: Mm.
1: Αν όμως υπάρχουν συμπτώματα όπως η αϊπνία, η δυσφορία, η απομόνωση, η απόσυρση και όλα αυτά επιμένουν, απλά η επιστροφή λειτουργήσε ως φριαλίδα. Ήταν δηλαδή η αφορμή για να εστιάσουμε σε αυτά τα οποία αναφέρουμε.
0: Άρα λοιπόν μπαίνουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς, επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας,
1: βλέπουμε
0: τα θετικά της καθημερινότητάς μας, καταρχάς ότι είμαστε υγιείς, ότι έχουμε τη δουλειά
1: πολύ
0: μας,
1: πολύ βασικό αυτό που λέτε,
0: την οικογένεια, τους αγαπημένους ανθρώπους σε κάθε περίπτωση, όλοι έχουν αγαπημένους ανθρώπους, βλέπουμε τα θετικά της πόλεις που ζούμε, ακόμα και στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχουν κάποια θετικά.
1: Βέβαια.
0: Όσο και αν είναι πολλά μας φαίνονται αρνητικά, υπάρχουν και κάποια θετικά. Βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων και πολλές φορές εγώ πιάνω τον εαυτό μου όταν γυρίζω από διακοπές να σχεδιάζω το επόμενο ταξίδι, που μπορεί να είναι σε 3 μήνες, αλλά Δεν ξέρω, κάπως αυτό που δημιουργεί μια...
1: Αυτό είναι στον τρόπο που σκέφτεστε έτσι ένα ήρεμο και ασφαλές μέρος για εσάς και σας κινητοποιεί για να συνεχίσετε στην καθημερινότητά σας.
0: Ναι,
1: λειτουργεί
0: ναι, ναι.
1: έτσι απατηλά ως ένα σημείο αναφοράς για εσάς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλά. Να είστε καλά.
0: Να έχετε καλή σεζόν και
1: ευχαριστώ,
0: σε εσάς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Κυρία Πόλη Κεφάλα, και ψυχολόγος, έτσι με καλή διάθεση. Δημιουργεί σε όλους μια μελαγχολία η επιστροφή μετά τις διακοπές, ιδιαίτερα όταν σκέφτεσαι ότι πότε θα ξαναφύγω και πότε θα είναι αυτό και πολλές υποχρεώσεις κτλ. Ο Σεπτέμβριος είναι και ένας μήνας έτσι με ιδιαίτερες υποχρεώσεις σε όλα τα επαγγέλματα πια και στα παιδιά με τα σχολεία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγο για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Καλημέρα στο φίλο το Θύμιο που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Θύμιο μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
1: Κάτι τα φταίει στο δικό μου DNA.
0: Ο Φανώρης επιμένει, λέει, η αλήθεια είναι πως το 80 δεν ήταν πολλά τα παιδιά στις δημόσιες βιβλιοθήκες, αλλά υπήρχαν. Το 2026 δεν είναι κανένα, γιατί τις έκλεισαν, λέει, τις περισσότερες. Να μην λέμε όμως ότι υπάρχει πρόοδος, υπάρχει οπισθοδρόμηση, λέει, ξεκάθαρη. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτό που λέμε καταραμένη πρόοδος.

Λοιπόν, η φίλη Αλεξάνδρα θέτει ένα άλλο θέμα. Σχετικά λέει με το συγκεκριμένο λέει, θέμα που άκουσα πριν από λίγο. Αν είναι δυνατόν, λέει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πήγαν διακοπές. Και εμείς, αυτοί λέει, τι πρέπει να κάνουν. Είμαστε, λέει, κακομαθημένοι, αντί να ευχαριστηθούμε τη ζωή μας που καταφέραμε να πάμε διακοπές. Γκρινιάζουμε, λέει, κιόλας. Για να κάνουμε, λέει, μια εσωτερική αναζήτηση, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας, να ελαχιστοποιήσουμε τα θέλω μας. Ο άνθρωπος, όσα και να έχει, θέλει περισσότερα, λέει η φίλη Αλεξάνδρα. Θα συμφωνήσω στα περισσότερα από όσα λες, Αλεξάνδρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που κατάφεραν να πάνε διακοπές και αυτοί που κατάφεραν να πάνε και πολυήμερες διακοπές, εντάξει, δεν θα πρέπει να έχουν λόγο να παραπονούνται ούτε να θλίβονται γιατί γύρισαν στην πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να την αλλάξουν την πραγματικότητα. Τώρα για εκείνους που πήγαν όμως 2-3 μέρες διακοπές και όλη η κούραση είναι μαζεμένη, συσσωρευμένη και τι να σου κάνει μια εβδομάδα έτσι και 10 μέρες την ώρα που έχεις συσσωρεύσει κούραση πάνω από ένα χρόνο στην πλάτη σου. Σε αυτή την περίπτωση ναι. Όσο να είναι, μια θλίψη την έχεις. Τώρα για εκείνους οι οποίοι έμειναν εδώ και δεν πήγαν κάπου διακοπές, ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι, πάντα μέσα από τις δυσκολίες οι άνθρωποι είναι πολύ πιο δυνατοί. Λοιπόν, έχουμε νέο σταθμό μετρό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη, πολύ σημαντικό, διότι ανοίγει την ερχόμενη Πέμπτη το μετρό στην Καλαμαριά, προς την Καλαμαριά. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη, θα αλλάξει τελείως τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Αυτά προστίθενται σε ένα ενιαίο δίκτυο με τη Μίκρα πια να συνδέεται απευθείας με το κέντρο και τη βασική γραμμή του μετρό. Και βεβαίως, όπως λένε οι άνθρωποι εκεί από το μετρό, δεν πρόκειται για το τέλος ενός έργου, για την ολοκλήρωση ενός έργου. Αυτό φαίνεται ότι ανοίγει το δρόμο για μια επόμενη φάση για τις υποδομές στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα υπάρξουν εργασίες και για την βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ο επόμενος μεγάλος στόχος για το μετρό. Τα εγκαίνια λοιπόν της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν στο σταθμό της Μίκρας. Είναι ένας πολύ μεγάλος σταθμός και εκεί μπορεί να φιλοξενήσει και τους προσκεκλημένους. Θα εγκαινιαστεί από τον Πρωθυπουργό. Αποδίδει επίσης ο κύριος Σταχιάος ένα μεγάλο συμβολισμό στην επιλογή της Μίκρας. Πρόκειται για μια περιοχή που ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως. Εκεί φαίνονται όλες οι αδυναμίες της έλλειψης της οδού Πόντου και άλλες πολεοδομικές αδυναμίες της Καλαμαριάς. Επίσης αναμένεται να δώσει αξία η περιοχή αυτή, το μετρό εκεί, στις γειτονικές περιοχές και στις εργατικές κατοικίες στον Άι Γιάννη και στον Φίνικα. Επί της ουσίας, με την επέκταση τώρα του μετρό προς την Καλαμαριά προστίθενται αυτοί οι 5 νέοι σταθμοί και στους 18 που υπάρχουν ήδη στην βασική γραμμή. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάραρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο και αυτές τις 3 ώρες. Την Όλγα Καλατζή που φρόντισε για την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τον αγαπημένο μου Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για αυτά τα όμορφα τραγούδια. Αυτά είναι τα νέα μου, τα σήμαντα, η σπουδαία μου, τα άσχημα, τα ωραία μου, σ' αυτή τη ζωή. Και την Ελένη Τάγκα που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί Βασίλης Ντέτσικας με ένα ολοκληρωμένο δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά.

0: ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στις καταθέσεις των συγγενών του θύματος αλλά και του δράστη στρέφονται οι αρχές ώστε να πάρουν απαντήσεις για τα κίνητρα της δολοφονίας της 45χρονης από τον 48χρονο στη Νέα Σμύρνη. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη δολοφονία. Με 12 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Πολίτικ. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνούν κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο κανένας με 19,2%. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύς του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Προκαταρκτική εξέταση για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότης συνδέονται με την πρόκλησή τους και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Απαγωνισμένος στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Επίθεση από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της, κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια 19χρονη στην Καλυθέα. Όπως ανέφερε στις αρχές, ο δράστης την τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο. Ο 18χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρισμό σε χώρο στάθμευσης στο αεροδρόμιο Γκάτουικ στη Βρετανία. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν 140 οχήματα. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, Σαμπάχ Χάποελ Μπερσεβά για το Champions League, στην ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ, Λίντσερ Σέλτι και Μπόντο Ναϊμέγγεν.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,86% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας προθεσμίως. Στο τέλος Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών που θέλουν να τα ανακοινήσουν με επιδότηση ως 36.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου, τσαλιά μου.
5: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
4: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
5: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
4: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
5: Κεράσια?
4: Καλομαθημένη.
5: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
4: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
5: Ε βέβαια, τι, πώς, άντε έτσι.
4: Θα βγάλουν cherry pass.
5: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
4: Α, θα το...
5: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
6: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
4: Παναγία μου.
5: Θα δούμε όλη τη εστί βερίκοκο.
4: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
5: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
4: Σωστό κι αυτό.
5: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
4: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
5: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
4: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
5: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
4: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
5: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
4: Στα δάση.
5: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί οι ρίζες.
4: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
5: Δεν είναι κακό.
4: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
5: Το βλέπες. Το έπαιξες.
0: Το βλέπες. Το έπαιξες.
7: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
7: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
5: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
8: Έφτασε η ώρα.
9: Ευτυχώς.
10: Έφτασε!
7: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
5: Να, και... ποιος τραγουδιστής το είπε αυτό?
7: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
5: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήταν?
7: Όχι, δεν θέλω.
5: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς να τον βρούμε.
7: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
5: Ωραία.
7: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
5: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
7: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
5: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
7: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
11: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
7: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
5: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
7: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
5: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
7: Τι
5: μπορεί να απογοητευτείτε?
7: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
12: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
5: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
12: Και στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εξωγεί, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
5: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
12: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
5: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
13: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
12: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
5: Με ποιο, πώς λεγότανε?
12: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
5: Ω, και πώς πήγε αυτό?
12: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
5: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
12: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα. Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, extraterrestrial.
5: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
12: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων, extraterrestrial.
5: Βαρετό.
12: Και έπρεπε να το γράφει μόνο του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει, αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθότανε συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
5: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
12: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
5: Επίστονται που το χουμάκος δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
14: Έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε. Έχω πόλεμο.
5: Ο λόγος?
14: Θέλεις και λόγο?
5: Θέλω και λόγο.
14: Βεβαίως.
5: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
14: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς? Και εκεί στο φράσμα.
5: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
14: Προσβάλλει.
5: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
14: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρει συνέχεια και με προσβάλλει.
5: Μωρή, τάξη με τον κλεωμένη ή όχι? Πες αλήθεια.
14: Και με προ... προσβάλλει, είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
5: Και δεν το εκτιμάει κανεί. Ή κολοκοτρώνει, ξέρω. Με τον κλειωμένη όμω τα έχετε, το κάνετε.
14: Τη νέα Μπουμπουλίνα, ο νέο.
5: Έχει γίνει Μποτσομόκο.
14: Βενιζέλο.
5: Δεν με τώρα είσαι Βενιζέλο. Από κολοκοτρώνει.
14: Ο νέο Καποδίστρια. Είμαι εγώ, όχι Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτη.
5: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμω να πετά κανένα πουλί.
14: Εγώ.
5: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλειωμένη, αυτό ξέρουμε.
8: Όποιο πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
14: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι η καριστή.
5: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
14: Ω, είμαι.
5: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
14: Είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
5: Να σου πω, Μαριλουκά, είσαι non-binary.
14: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
5: Πότε.
14: Θα κυβερνήσω.
5: Τι περιμένουμε.
14: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
5: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλειωμένο το πράγμα.
14: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου λες.
5: Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
14: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
5: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλειωμένο.
14: Έχω 115
5: γκόμενους.
14: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
5: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
14: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
5: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
12: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
5: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
9: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
5: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς το διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
12: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πίγκιο πελάτη.
5: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, να ξέρεις πάντως.
12: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι,
5: γούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
15: Έλα, ρε Αποστολή.
5: Έλα.
15: Νορβηγό κουνούμαλο.
5: Για πες.
15: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
5: Ναι.
15: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζει στο κουκουέ. Και λέει ρε μαλάκι, παιδί. Στηρίζω εσά που είστε πελάτε μου. Άμα δεν έχετε εσεί λεφτά, πώ θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τι προάλλε με του χριστιανού που ψευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκι που δεν καταλαβαίνουν τι του γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστέ. Που λε πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σα. Με αυτού δεν γίνεται ρε φίλο να συμπορευτεί. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβε τώρα.
5: Καλά, κάνω. Σου βγήκε τώρα.
14: Έχω πόλεμο, βρε.
5: Άι, μωρή στο διάλογο το χάμω.
16: Έλα, πώ το λέω,
5: ρε. Φίλε.
16: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
5: Ναι.
16: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβε για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
5: Που ήταν στη φλωτήλα.
16: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκα που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματία ακτιβιστή που πληρώνεται από εβραϊκέ ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένο και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαό είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα του συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι δυθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζει ένα λαό. Αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπει τι γίνεται στις διαδηλώσεις. Και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπαν για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
17: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
5: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς.
18: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
17: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και η εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγουν. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
19: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
5: Μα είτε, κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
20: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
21: Μπράβο!
19: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
5: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
19: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
5: σου. Ναι, καλά.
19: Όταν συναντηθεί
5: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
19: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
5: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
19: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόνω. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
5: Βεβαίως. Ναι. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
22: This is gonna be absolutely massive.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Άντε γάμο, το σήκωσε το.
5: Μην μιλάς έτσι.
24: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
5: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
24: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
5: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
24: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
25: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
24: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
5: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
24: Λοιπόν,
5: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άι στο διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
24: Φεύγει, έρχεται.
5: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι?
24: Τίποτα.
5: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
26: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
24: Αυτό.
5: Ποιος το έκανε κυβέρνηση? Το παίρνει και το πετά και στα σκουπίδια, μα θέλει.
24: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε?
27: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
24: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
5: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurovision.
27: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
24: Είχε βγει το τραγούδι.
5: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
24: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
5: Δώσαμε, ναι.
24: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
5: Καλά, μην το παρακάνω κιόλας.
24: Όλοι με το λαό και τα λοιπά.
1: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
1: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στου συνάδελφου λιμενικού. Γιατί ω ναυτικό, εντάξει, του θεωρώ και κάπω συνάδελφου. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σα παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπου και σα λένε προδότε και κάτι ακροδεξιά σούργια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπου και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπου σα φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σα σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σα λένε να μην γίνεστε δολοφόνοι. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
4: Αποστόλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Τι γίνεται, φίλε?
5: Καλά.
4: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
5: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
6: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
4: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σου ακούω αυτούς.
5: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
4: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
5: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
4: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να αριστερά.
5: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
1: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
1: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
5: Τι?
1: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
5: Αμαν.
1: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος να με τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
5: Πάρτα.
1: Κατάλαβες. Πάρτα.
5: Τα βλέπεις.
1: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
5: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
1: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
5: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
4: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο, πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στον παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον.

0: να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
1: Είναι δυνατόν να μην φταίνει οι άνεργοι, δηλαδή, εσύ πώς το έχεις στο μυαλό σου?
2: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε οι άνεργοι. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το τιμήσω.
1: Α, καλά έκανες, ευχαριστούμε.
3: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
1: Τι θες?
3: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
1: Για πες.
3: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και μέχρι να τους αρχίδιας.
4: Happy birthday to you.
1: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
3: Μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
4: Happy birthday to you.
3: Ναι. Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
1: Όπω, περίμενε, δεν το λέει γυμναστηριακός αυτό, μίλες τέτοια. Και βγάλει φρίκτενες.
3: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μα αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που του έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχο στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος να πει. Γάμισε τα.
5: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, όπως θα έχει προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα τεράστιο δώρο γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουν, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζε, το βαφτίσανε κόντρε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγό, το οποίο φαίνεται το παλιγάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά από τα δύο και μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν τη αστυνομία και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, όχι της ασφάλεια, τη τροχέα, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξεις εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
6: Αποστολέ.
1: Έλα.
6: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε, κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
1: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
6: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
7: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
1: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και εσένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
7: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Να σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Ναι.
7: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
1: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
4: Με στέλνεις, με στέλνεις.
8: το πουθενά. Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
7: Ο Τσίπρας μας πάει το πουθενά.
1: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι σκαλωματίας και μονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
7: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο.

0: με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει ο Τσίπρας, μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχεις πάρει σύνταξη χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
1: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
0: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσετε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό, στα πρακτορία, στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί. Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στο Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
1: Άντε, για πες.
2: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Όχι, μπορώ.
2: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Δεν μου λες τι εννοούσε η βούλτα της Μπαγλαμά.
4: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
5: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
4: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
3: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
1: Τέτοια φάση.
6: Ο Ακενοτούμπο.
5: Άλλο να σου πει.
6: Ο Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας. Ναι, Ακενοτούμπο.
5: Ναι, το κούμπο.
6: Όπως Αντετοκούμπο.
5: Ακετιλίν το έκανε.
3: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορεί.
3: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
4: Ποτεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
5: Ελάτε.
4: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Ωραία.
3: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε και κατά τα Τέμπη.
7: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
8: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε.
7: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
3: Εντάξει, για να το καταλάβουμε.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
3: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο. Δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε, ρε πούστη.
1: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
3: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
2: Έλα, Αποστολέ.
1: Έλα.
2: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
2: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
4: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
2: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτση. Η Λάουρα Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες.
1: Ναι.
2: Σωστό ή λάθος?
1: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
1: Σωστό.
2: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
1: Όχι.
2: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
1: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
2: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
9: Γεια σας.
1: Γεια.
9: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζής. Θα σας συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
1: Καλά.
9: Ναι, ναι, να το τσακί.
10: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
1: Ωραία.
10: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σας πω. Έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
1: Ναι, για πείτε.
10: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου, και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
1: Ναι.
10: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
1: Ναι.
10: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και στα 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
1: Τι είδους προπονήσεις?
10: Semi-personal.
1: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
10: αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
1: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
10: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θέλω θέλετε για γκρουπάκι.
1: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
10: Full personal, ok.
1: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
10: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
1: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
10: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Γεια. Yeah.
8: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
8: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
1: Ναι, τώρα ναι.
8: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
1: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
11: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
12: Μπράβο!
8: Σαΐνιδα, πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν, δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
1: Αυτό.
13: Ναι, μα ακούτε.
1: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
1: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
13: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
1: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
13: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί εσείς το κάνετε.
13: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
14: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
1: Τι είπε?
14: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου ήδηνε 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
15: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βολευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βουλευτεί. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
1: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
15: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
1: Βρε, κατέβηκες, βγήκες. Για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
15: Δεν έχει σημασία.
1: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα. Μην λέμε άλλα.
15: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
15: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε σε βουλευτή στις καρδιές μας.
15: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
1: Ναι, δεν αδειάσαμε.
15: Ναι, δεν αδειάσαμε.
1: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
15: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
16: Ένα κονόμαλε 300
1: λέγε.
16: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι, μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
17: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
18: Έλληνες.
17: Ναι, πολύ όμορφα.
16: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαριές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
1: Πάτα το τώρα, τι το συζητάμε.
16: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαριές. Άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τον ΝΑΤΟ, τον Βορύβη και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Στο έχω ξαναπεί σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε.
19: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
1: Όπα.
19: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο σιριζάκια από το σιριζάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
20: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
21: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ούτε αρπάξει ο κόλος μας.
22: Ξεφτύλα.
1: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
19: Ρε μαλάκα,
1: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
19: Ρε μαλάκα, εγώ είμαι σταθερό σου λέω.
1: Αυτό.
19: Πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
1: έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
19: Άντε ρε με το μαλάκα.
1: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
12: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
19: Άντε ρε μαλάκα.
1: Εδώ είμαστε.
19: Το ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε, δεν αναιρείται.
1: Πέντε μόνο καλά, λίγα λες.
19: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
1: Δεν θέλω παπαριά θα είναι.
19: Όχι, όχι, τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
1: Αχ, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
19: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
18: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
19: Άσε μου, έβρε μαλάκα. Άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό. Αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
1: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
19: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα.
1: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
19: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε και λέω όπα για κάτσε και ξεκίνησα φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω δυτικές συνοικίες.
1: Αηδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακός μου έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
18: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
19: Τι λες, μωρή σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή. Με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
1: Το ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
19: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
1: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
19: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
1: Ναι, ναι,
19: έτσι, αυτό, πάντα.
1: Ναι, αυτό το γυμναστήριο
19: ξέρω.
1: Άντε ρε.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
22: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Χαίρετε, Αποστόλη!
1: Χαίρετε της Εσπέρας!
25: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
24: Είσαι καλά!
1: Ναι, ναι, έτσι λέω!
24: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα! Θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
1: Μάλιστα.
24: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλαια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις.
1: Οπα!
24: Και ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον Τάραντα της Ιταλίας.
18: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
24: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
26: Αποστολή.
1: Έλα.
26: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη κριτική, όλα τα σχόλια και τα λοιπά. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
19: Χαίρετε, πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
1: Πήρατε.
19: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
1: Αμέ.
19: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βελόπουλο κλπ.
1: Και το Μητσοτάκι.
19: Στο Αντιρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
1: Όχι δα. Εντάξει.
27: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
18: Πάρτα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
19: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
1: Τώρα θα πω στον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
19: Αναμένω.
1: Μαζί.
2: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη? Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
1: Ναι, πώς θα λέγονται?
3: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
4: Που φόρτος εργασίας.
3: Που ΕΑΜ της εθνικής αντίστασης.
2: Κοίτα, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
2: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
1: Ναι, γι' αυτό.
5: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
1: Ποιος?
5: Ήρθε ο Αλέξης.
1: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
6: Πρόεδρε, έλα!
3: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Έλα με φόρα.
5: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Χαμός.
5: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο.
5: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
1: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα?
5: Άσε τώρα, άσε.
1: Να πω ψέματα?
5: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
1: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
5: Αυτή τη φορά θα...
1: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
5: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
1: Είμαι σίγουρος.
5: Που φάγει όλο το λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
1: αυτός ξέρει πώς άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
5: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
1: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
5: Καλά, καλά, κορόιδο.
1: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
5: Όχι, όχι, όχι, πες μου το άλλο. Είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα?
1: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
5: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
1: Σουπ, να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει η καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
7: Σας ευχαριστώ.
5: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
1: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
5: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
1: Δεν ξεχνώ.
9: Γεια σου, παιδί.
1: Γεια.
9: Σου πω, πόσα πήρανε οι δεσποτάδες?
1: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, κανένα φιλοδόρημα εκεί πήρε χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
9: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ?
1: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
9: Και έχουμε να δούνε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου, θα μου δώσει κι άλλα δύο.
1: Άσε μούση.
9: Να αφήσω μούση.
1: Ναι, ναι.
9: Μούση έχω αφήσει, γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε, να πούμε.
1: Γι' αυτό
9: είναι. Δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε, να τρελαθούμε οριστικά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία? Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
1: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
10: Γεια σας, Αποστολή.
1: Γεια.
10: 5.000 ο Μητροπολίτης.
28: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
1: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάει να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
10: Βεβαίως.
1: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
10: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε το 1991 είχα δει ένα σπρώμαυρο, έτσι, τα επίκαιρα. Τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφυλίο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με τον Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
1: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
10: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται, έτσι κι αλλιώς.
9: Αποστολή.
1: Έλα.
9: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ?
1: Μπορούσες.
9: Απ' τη Δράμα είμαι.
1: Ωραία. Δεν είμαι αστόλου τυχερή. Τι να κάνω?
9: Επιμένω.
1: Λέγε.
9: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
1: Όχι τώρα, λέω, τώρα. Μιλάς, πάμε.
9: Μιλάω.
1: Ναι, σ' ακούω.
9: Α, κοίταξε, έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια, ξέρετε, μη του παπά.
1: Τι?
9: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή, ξέρεις, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία.
1: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
7: είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
8: Αντουλάκη, ξέρω να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
1: Από τη Δράμα κι εσείς.
8: Όχι, από χείο.
1: Α, εξαπλώνεται.
8: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
1: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
11: Provocate. Provocative statements.
1: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
8: Ναι, το πείτε αυτό, το δώστε.
1: Ναι,
8: γιατί, για
1: οπωσδήποτε.
13: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
1: Όπα.
13: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Πιο πολλά.
13: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300, πώς είναι.
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
13: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
13: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
1: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
13: Κάπως έτσι.
1: Έχει έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
13: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
1: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
14: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
1: Γεια.
14: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
1: Αγγλοκουνού.
14: Αγγλοκουνού.
1: Καινούριο.
14: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα λίγη συμπάθεια, είχα στο Λονδίνο. Στο. Πώς λέγονται, λέει.
1: Στο Λονδίνο.
14: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Dingwalls.
14: Μπράβο, στο Dingwalls αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
1: Καλά εσύ.
14: Τι από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
1: Ο πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
14: Αλλήμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, καλά.
1: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάολο.
15: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
14: Επίσης, φαντάζομαι να πούμε ότι πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήγαν εκκλησιακό μισθό ενώ αυτοί πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριο Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
1: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ. Okay. Σε πεντάστερο θα πάνε.
14: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
1: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
14: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ γεωργία.
16: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
14: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
1: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
14: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
14: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν εδώ στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
17: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
17: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
1: Ποιος, ρε.
17: Ο Θήμιος.
1: Ναι, δεν έχουν.
17: Δεν έχουν.
1: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
17: Ναι, ναι. Λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
1: Δεν έχουν.
17: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
1: Είναι θρεμένοι.
17: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
1: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
17: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοκοϊδής ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
1: Ναι, ναι.
20: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
17: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
29: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στις πρόωρες αποπληρωμές του ελληνικού χρέους, το κόστος των δανείων του πρώτου μνημονίου και κυρίως στη δημοσιονομική νάρκη που όπως επισημαίνει θα αντιμετώπιζε η χώρα από το 2032, αναφέρεται σε ανάρτησή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Εστιάζει στη στρατηγική της κυβέρνησης για τη μείωση του χρέους και τονίζει: οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν το σήμερα, οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Με 12 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Στη συμμόρφωση των οδηγών, στα αυστηρά μέτρα της τροχέας, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε συνέντευξή του. Όπως ανέφερε, μέσα σε μια εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 26.000 έλεγχοι αλκοτέστ, ενώ έγιναν περίπου 4.500 τροχονομικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους επιβεβαιώθηκαν 696 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Καρακάρα εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την δολοφονία της 45χρονης από το 48χρονο. Στις καταθέσεις των συγγενών του θύματος αλλά και του δράστη στρέφονται οι αρχές για περισσότερες απαντήσεις. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά επίσης σε χαμηλή βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κρυά Βρύση του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Προκαταρκτική εξέταση για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης συνδέονται με την πρόκλησή τους και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης, τέχνη του 72χρονου, είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Επίθεση κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια 19χρονη από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της στην Καλλιθέα. Όπως ανέφερε στις αρχές, ο δράστης τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο. Ο 18χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ανδρικογυνιακή βία. Περαιτέρω αύξηση της τάξης του 4,8% καταγράφηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών σύμφωνα με τον φετινό Ιούλιο έναντι του περσινού, σύμφωνα με την Ελστάτ, καθώς υπήρξαν ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών. Στη διεθνή ενημέρωση, περιθώριο στο καλοκαίρι του 2027 για την Αμερικανική Μεσολάβηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, βλέπει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στα αθλητικά, οι Άγγλοι επιβεβαιώνουν την πρόταση του Ολυμπιακού για τον Έντσον Άλβαρες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,91% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Προθεσμία στο τέλος Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών που θέλουν να τα ανακαινήσουν με επιδότηση έως 36.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει σήμερα τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλογα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. 2 11 10 80 880 είναι το τηλεφωνό μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν άνθρωπο βαθιά ευγενή, χαμογελαστό, καλοπροαίρετο, ένα γλυκό άνθρωπο θα πω, ηθοποιό, τον ξέρετε και τον αγαπάτε από την τηλεόραση, γιατί έχει παίξει εσχάτως αρκετά τα τελευταία χρόνια και ρόλους έτσι πάντα, βέβαια δεν ξέρω, τον βάζουν επίτηδες, δεν ξέρω τι το κάνουν, να κάνει το δήμαρχο, τον δικαστή. Εγώ θα τον έβαζα, να πω την αλήθεια, να κάνει ας πούμε έναν έτσι καλό οικογενειάρχη, δοτικό, ή έναν άνθρωπο που ξέρω εγώ έχει βάλει στόχο της ζωής του να αγιάσει, κάτι τέτοιο. Είναι ο Μανώλης Γεραπετρίτης.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνεις, Μανώλη μου? Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, Γιώργο μου. Καταρχάς θέλω να σου πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εσύ είσαι πολύ ευγενής και εσύ είσαι πολύ δετικός, δοτικός, γενναιόδωρος. Και με πάντα συγκινούμε όταν έρχομαι και σε βρίσκω, γιατί εκπέμπεις αγάπη, μια ευγένεια μιας άλλης εποχής και είσαι πολύ χαρισματικός άνθρωπος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά να σου πω, γιατί σε βάζουν να κάνεις συνέχεια έναν με αξίωμα, ας πούμε, ο οποίος θα δικάσει, το δήμαρχο που θα είναι, ξέρω εγώ, δεν θα κάνει, κάτι στραβό θα κάνει για να είναι δήμαρχος. Τι είναι αυτό το πράγμα, πώς τους έχει έρθει αυτό?
1: Η αλήθεια είναι, δεν το ξέρω κι εγώ, ναι. Το παρουσιαστικό μου κάτι, αυτό βέβαια όταν κάνεις και κόντρα ρόλους φαίνεσαι και καλύτερα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Γιατί
0: είναι αυτό.
1: Όταν κάνεις αυτόν, ναι. Όταν κάνεις, παίζεις αυτόν που είσαι και στη ζωή σου, δεν,
0: εντάξει,
1: δεν είναι το ίδιο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν σε γνώρισα δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο έξω καρδιά είσαι. Λέω, εντάξει, μου δείχνεις λίγο την εικόνα του σοβαρού. Ξέρεις, είναι αυτό που παθαίνουν με εμάς τους δημοσιογράφους μερικές φορές, που μας γνωρίζει κανένας άνθρωπος κανονικά και σου λέει, α, έτσι είσαι κανονικά, γιατί σε βλέπω πολύ σφιγμένο με τη γραβάτα.
1: Η αλήθεια είναι
0: ότι... Εσένα το έχουν κάνει με τους ρόλους αυτό, θέλω να σου πω λίγο.
1: Το 80% των ρόλων,
0: ναι,
1: είναι ρόλος κακού, κόντρα ρόλος,
0: ναι.
1: Και... αυτό δεν ξέρω τώρα από πού προέρχεται, από πού πηγάζει. Για να με διαλέξουν για αυτούς τους ρόλους, κάτι θα βλέπουν.
0: Κοίταξε κάτι. Ίσως είσαι, ρε παιδί μου, έχεις αυτό το σοβαρό λίγο.
1: Ναι.
0: Έχεις αυτό το σοβαρό,
1: ναι.
0: Το έχεις.
1: Ναι. Ναι. Το έχω και αυτό.
0: Το έχεις και το αυτό. Οπότε διαλέγουν αυτό.
1: Ναι. Στη ζωή μου είμαι ένα μικρό παιδί.
0: Ναι. Αυτό το έχω καταλάβει.
1: Που προσπαθώ να μεγαλώσω, ναι, σε μια εποχή που δεν συμβαδίζει με την παιδικότητα της ψυχής.
0: Ναι.
1: Και στους ρόλους είμαι τελείως διαφορετικός. Τώρα βέβαια, όπως λέμε, το γοργόν και χάρη να έχει, έρχεται και ένας καλός ρόλος στη συνέχεια,
0: ναι.
1: Ένας ρόλος ο οποίος μου ταιριάζει, είναι ο πρώτος μου ρόλος που, ναι, δεν είναι κόντρα,
0: ναι,
1: και είναι φοβερό αυτό. Είναι στα Δύο Μαύρα Πουκάμισα,
0: ναι,
1: από το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου,
0: ναι, το οποίο έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτικό, δεν το έχω διαβάσει, λέω την αλήθεια, ότι είναι καταπληκτικό το βιβλίο και ότι γίνεται τρομερή σειρά.
1: Για θα πες. Γίνει πολύ ωραία σειρά, ναι. Θα γυριστεί στην Κρήτη αρχικά και στη συνέχεια εδώ, και θα έχει γυρίσματα παράλληλα Κρήτη και Αθήνα. Την διασκευή του σεναρίου την κάνει η Εμμανουέλα Αλεξίου. Οι σκηνοθέτες είναι ο Κώστας Κιμούλης και ο Μάριος Καραμάνης,
0: ναι.
1: Την παραγωγή την κάνουν οι Αργοναύτες, η εταιρεία του κυρίου Παπαχατζή. Και θα παιχτεί στο Μέγκα.
0: Μάλιστα. Και είναι, να πούμε βέβαια, το ξέρει ο κόσμος πιστεύω, το Μένιο του Σακελαρόπουλο,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: αθλητικός συντάκτης, πάρα πολύ γνωστός, παλιός. Τον είδα προχτές και κατάλαβα ότι πλέον συγγραφέας είναι. Δεν ξέρω και για το Μουντιάλ να κάνω ένα σχολείο, δηλαδή. Πήγα να του πω κάτι, μου έλεγε περισσότερο για το βιβλίο του. Και ακούω ότι είναι ένα εξαιρετικό σύριαλ αυτό.
1: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι
0: εκεί
1: θα
0: τι
1: έχει...
0: θα παίξει λοιπόν, για πες μου, ποιο λοιπόν, καλό.
1: Εκεί θα παίξω τον Όθωνα.
0: Τον
1: ο Όθωνας,
0: ναι,
1: ήταν ένας ταβερνιάρης των,
0: ναι,
1: Χανίων,
0: ναι,
1: της δεκαετίας του 80, ο οποίος ήταν ένας πληθωρικός, ο οποίος ήταν έξω καρδιά, ο οποίος δεν φίλτραρε τα λόγια που έλεγε, ο οποίος μιλούσε με πολύ αγάπη για το διπλανό του και το συνάνθρωπό του και τους χωριανούς, δεν είχε κακία μέσα του.
0: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε δηλαδή.
1: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε, αλλά έχει, ναι, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: είναι κάτι πολύ ωραίο που συγκινήθηκα όταν μου το είπαν.
0: Ναι.
1: Ότι θα λέω και μαντινάδες.
0: Oh.
1: Δηλαδή, σαν ταβερνιάρης, λέει και μαντινάδες μέσα στο. Όποιος έρχεται επισκέπτης και να καθίσει στην ταβέρνα να φάει, να πιει, ναι, να γλεντήσει, εγώ θα του λέω και με μια μαντινάδα.
0: Τώρα το ζήτημα ποιο είναι όμως, ότι εσύ, εντάξει, δεν είναι ότι θα λες μαντινάδες μόνο εκεί. Εσύ λες μαντινάδες και από μόνος.
1: Βεβαίως.
0: Για πες μου το αυτό. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι.
0: Είσαι από την Κάρπαθο.
1: Η πρόγονή μου ίσως, ναι, η ρίζα υπάρχει από την Ιερά Πέτρα λόγω Γερά Πετρίτσα, ναι, αλλά είμαι από την Κάρπαθο,
0: ναι,
1: από ένα καταπληκτικό νησί. Δεν έχω λόγια για αυτό το νησί.
0: Όντως είναι καταπληκτικό.
1: Να έρθετε
0: νησί
1: να το επισκεφτείτε.
0: Είναι
1: το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο πραγματικά. Τη λένε ουρανοφίλητη. Δηλαδή,
0: την έχει φιλήσει ο ουρανός.
1: Την έχει φιλήσει ο ουρανός. Έχει 12 χωριά. Είναι ένας σπουδαίος τόπος με περίσσιο λαογραφικό στοιχείο, με ήθη και έθιμα που ακόμα κρατάνε.
0: Βέβαια.
1: Στο ορεινό χωριό της Ολύμπου ακόμα οι γυναίκες είναι με ολυμπίτικες φορεσιές.
0: Έχω τη γυναίκα μου φωτογραφημένη με...
1: Αχ, τι ωραίο. Τι ωραίο.
0: Από πάνω, πώς το λέμε
1: αυτό. Τσεμπέρι.
0: Το τσεμπέρι.
1: Το τσεμπέρι.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Εγώ είμαι από το χωριό Μενετές.
0: Από το Μενετές.
1: Ένα χωριό ορεινό που είναι, ναι, πάνω σε ένα βράχο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι, εντάξει, μιλάμε για άλλο πράγμα.
0: Απόκοσμο.
1: Ναι, φαίνεται από κάτω, λες σαν πίνακα ζωγραφικής. Και ο μπαμπάς μου ήταν, γιατί τον έχω χάσει, ήταν λαϊκός ποιητής και έχει γράψει 5 βιβλία για την Κάρπαθο,
0: ναι,
1: με μαντινάδες,
0: ναι,
1: για την επανάσταση της Καρπάθου, για το χωριό μας, για όλη την Κάρπαθο, και το τελευταίο του βιβλίο, Ύμνος στην Κάρπαθο, είχε 7.000 στίχους. Με όλα τα ήθη και τα έθιμα για τα χωριά.
0: Και όλα και αυτά πολύ τα αποδίδει με μαντινάδες.
1: Με μαντινάδες.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεν λέει τίποτα άλλο, μόνο μαντινάδες. Ο πρόλογος μέχρι τον επίλογο είναι με μαντινάδες.
0: Με τι δουλειά έκανε ο πατέρας
1: σου. Ο μπαμπάς μου ήταν δημόσιος υπάλληλος,
0: ναι,
1: ήταν τελώνης στην, ναι, Κάρπαθο, σε ένα ψαροχώρι που γεννήθηκα και μεγάλωσα, το Φινίκι Καρπάθου, το οποίο είχε ελάχιστους κατοίκους. Το τελωνείο ήταν εκεί. Και ήταν τελώνης. Τώρα εκείνη την εποχή του δεκαετία του 60 που ήταν εκεί, το τελωνείο και... Εντάξει, δεν είχε καράβια, δεν είχε πλοία.
0: Ναι, πόση ώρα.
1: Ψάρευε,
0: ναι,
1: έκανε πολύ ωραία ζωή.
0: Ναι. Ωραία ζωή, πραγματικά. Ψάρεμα και μαντινάδα.
1: Ψάρεμα και μαντινάδα. Τίποτα άλλο. Και ούζο.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα...
0: Άρα ήρθε η ώρα να παίξει πραγματικά το ρόλο τη ζωή σου, εγώ νομίζω.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ρόλο τη ζωή σου μην είναι υπερβολικό, αλλά το ρόλο που μπορεί να εκφράσει. Πράγματα που κουβαλάς και εσύ ο ίδιος τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι δεν είναι?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Να σου πω, να πούμε στον κόσμο, δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν ή πόσοι ήδη το μαντέψανε, ότι είσαι ο αδερφός του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μοιάζεται με τον Γιώργο εμφανισιακά καθόλου. Μοιάζεται να μην είσαι εσύ.
1: Πιστεύω ότι αν μας κοιτάξεις από μακριά, μπορεί να φέρνουμε σε κάτι, αλλά
0: λίγο,
1: νομίζω ότι,
0: ναι,
1: βασικά δεν μοιάζουμε.
0: Δεν μοιάζεται. Και ούτε η φωνή σας μοιάζει. Δηλαδή, δεν είσαστε δύο τύποι που άμα σας δει κανείς στον δρόμο θα πει αδέρφια είναι αυτή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι. Απλά έχουμε την ίδια ευγένεια,
0: ναι, αυτό είναι
1: για
0: αλήθεια.
1: Την εποχή μας.
0: Όχι, είναι ένας ευγένειας από τους άνθρωπους.
1: Ευχαριστώ,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: για τον αδερφό μου. Αλλά έχουμε την ίδια ευγένεια, η οποία σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Δεν πουλάει.
1: Μας πάει μπροστά, ούτε πουλάει.
0: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει, αλλά εμείς δεν θα αλλάξουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι έχεις μια πολύ στενή σχέση με τον αδερφό σου. Είναι έτσι?
1: Έτσι είναι,
0: ναι,
1: αν και δεν βρεπόμαστε και πολύ,
0: ναι,
1: λόγω των συνθήκων και της δουλειάς του που είναι πολύ απαιτητική. Είναι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο τους περισσότερο καιρό. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που προσπαθεί να βοηθήσει την πατρίδα του και κάνει, πιστεύω, ωραίο έργο. Παρότι εγώ είμαι πολύ μακριά από την πολιτική.
0: Δεν εκνευρίστηκες που μπήκες στην πολιτική, ας πούμε, ότι τώρα τι θα μπλέξεις και τέτοια? Γιατί συνήθως οι οικογένειες έτσι λένε.
1: Στην αρχή.
0: Και ίσως έχουν δίκιο.
1: Στην αρχή φοβήθηκα. Λέω, πού θα μπλέξεις τώρα? Πού πας? Είναι πολύ σκληρό πράγμα εκεί που πας. Και μέσα μου ανησύχησα πολύ και βαθιά. Λέω, πού πάει τώρα? Στην πορεία βέβαια που το είδα ότι κάπως το ζούσε, του άρεσε και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει με τις γνώσεις του και τη μόρφωσή του και την παιδεία του τον τόπο. Αυτό με έκανε να μην λέω πολλά. Στην πορεία τώρα, τι να πω, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Με ήθος και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το σπουδαίο και είμαι πολύ χαρούμενος που το παλεύει σε δύσκολες συνθήκες και δύσκολες εποχές για να είσαι υπουργός εξωτερικών.
0: Όντως. Κάτσε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω τώρα. Θέλω καταρχάς να το πιάσουμε το θέμα από την Κάρπαθο.
1: Από την Κάρπαθο.
0: Από τα παιδικά χρόνια. Λοιπόν, να βάλουμε το Καλλινεσπέρα Αναφεντάδες με τον Νίκο Ξυλούρη από το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ ωραίο.

ήλιος απ' τη δύση. Καθαρίζει ο Αυγερίνος και τα αυγά κλωσσάει ο λύκος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μανώλη Γεραπετρίτη, αγαπημένο ηθοποιό και αδερφό του Υπουργού Εξωτερικών. Για πες μου μια μαντινάδα για τον αδερφό σου τώρα, τον Γιώργο.
9: Θα πω μια για τον Γιώργο, γιατί τον αγαπώ πολύ.
8: Ναι.
9: Σε κάθε δύσκολη στιγμή θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος που είσαι αδερφός μου.
8: που είμαι αδερφός σου. Για να πιάσεις.
9: Σε κάθε δύσκολη στιγμή, ναι, θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος
8: που είμαι αδερφός σου. Να σου πω, το έχεις με τις μαντινάδες.
9: Το έχω απλά τώρα, ήμουν λίγο απροετοίμαστος και...
8: Καλά, έχετε, εντάξει, το έχεις όμως. Για πες μου λίγο, τα παιδικά χρόνια στην Κάρπαθο, εκεί θέλω να πάμε. Γεννιέσαι εκεί, επάνω στο χωριό, στους, πώς τους είπαμε...
9: Μενετές Καρπάθου,
8: στις Μενετές. Λοιπόν, στις Μενετές, λοιπόν, πάνω στο βουνό, πάτε σχολείο πού μετά? Σε τι ηλικία φύγατε από εκεί?
9: Καταρχάς μέναμε στο Ψαροχώρι,
8: ναι,
9: γιατί ο μπαμπάς ήταν τελώνη στο Φινίκι.
8: Α, ναι, άρα
9: στο χωριό
8: κάτω,
9: λίγο πιο κάτω, ναι, προς τη θάλασσα.
8: Μάλιστα.
9: Ένα Ψαροχώρι φανταστικό, δηλαδή, ναι, τώρα είναι ένας επίγειος παράδεισος το Φινίκι. Το σπίτι μου ήταν και το τελωνείο.
8: Μάλιστα.
9: Εκεί έμεινα μέχρι 5 χρονών. Είμαστε 3 αδέρφια, να σας πω,
8: ναι.
9: Εγώ, ο Μινάς και ο Γιώργος.
8: Ο Μινάς με τι ασχολείται?
9: Ο Μινάς είναι καθηγητής. Είμαστε 3 αδέρφια, να σας πω,
8: ναι.
9: Εγώ, ο Μινάς και ο Γιώργος.
8: Ο Μινάς με τι ασχολείται?
9: Ο Μινάς είναι

0: Βεβαιώνω αυτό 100%. Δεν ξέρω αν φταίει το Υπουργηλίκη, αλλά νομίζω και πριν το Υπουργηλίκη, ενώ ήταν μικρότερο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μάλλον είναι του ηθοποιού η.
1: Του ηθοποιού η καλλιτεχνική μου φύση, η παιδικότητα.
0: Η ηθοποιοί, αλήθεια είναι αυτό. Έχουν μια παιδικότητα πάντα.
1: Υπάρχει αυτή η παιδικότητα και αυτό το έξω καρδιά, αυτή η πληθωρικότητα, ο παρορμητισμό και ο αυθορμητισμό, που κανονικά για την εποχή μα πρέπει λίγο να το μαζέψουμε.
0: Όχι, δεν
1: αλλά δεν πειράζει. Α, το αφήσουμε να είναι μερικοί ρομαντικοί επαναστάτε.
0: Άρα εσύ φεύγει 5 χρονών από εκεί, ακόμα δεν έχει γεννηθεί ο Γιώργο.
1: Όχι. Γεννήθηκε ο Μινάς, ο οποίος είναι 3 χρόνια μικρότερος. Γεννήθηκε ο Μινάς. Πάμε στην πρωτεύουσα, νοικιάζουμε σπίτι, λέγονται Πηγάδια, στα Πηγάδια Καρπάθου, και μένουμε εκεί, στο λιμάνι μπροστά.
0: Μέχρι ποια ηλικία?
1: Το Τελωνείο. Ήταν εκεί ένα τελωνείο, ένα πολύ γραφικό που είναι ακόμα τελωνείο. Και ο μπαμπάς μου ήταν ο τελώνης, δεν είχε άλλο τελώνη τότε αρχικά.
0: Και μένετε μέχρι ποια ηλικία εκεί?
1: Εκεί μένουμε, όταν πήγα εγώ 10-11 χρονών, ο μπαμπάς μου πήρε μετάθεση στο τελωνείο Αθηνών Πειραιώς, στο 5ο τελωνείο.
0: Άρα έτσι βρέθηκε στον Πειραιά εσύ.
1: Πήρε μετάθεση, είχε γεννηθεί και ο Γιώργος, τα 3 παιδιά. Και ο μπαμπάς πήρε μετάθεση και ήρθαμε πάνω. Εν τω μεταξύ, η μαμά δεν δούλευε, ήταν οικοκυρά για να μεγαλώσει τα 3 αγόρια με πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί και εκείνη ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, νομίζω και από εκεί που έχω πάρει. Και ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε στον οποίο αγόρασε ο μπαμπάς ένα διαμέρισμα της οικονομίας του, είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο δηλαδή. Αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Τερψιθέα του Πειραιά, μέναμε εκεί και ο μπαμπάς πήγαινε στη δουλειά του και εμείς πηγαίναμε σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πήγαινα στο 38ο Δημοτικό Σχολείο και ο Μινάς και ο Γιώργος πηγαίνανε στην Ιωνίδιο.
0: Πώς έγινες ηθοποιός τώρα, για πες μου?
1: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δηλαδή.
1: Μάλλον είμαι συλλέκτης εμπειριών.
0: Δηλαδή, για πες.
1: Δηλαδή. Εγώ σπούδασα καταρχάς. Έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσα τη σχολή μου, τη νομική. Και μετά, επειδή εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα και κάτι δεν με κάλυπτε. Μ' άρεσε να μιλάω όπως μιλάμε τώρα οι δυο μας, με πολύ αγάπη. Ήθελα αγάπη. Και πήγα στο. Έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασα στο 3ο έτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιανίνων, το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
0: Ακού να δεις.
1: Μάλιστα. Συγχρόνως με το στρατό.
0: Από ειδικό ενδιαφέρον δηλαδή για να πας εκεί, ψυχολογία.
1: Ναι, από ειδικό ενδιαφέρον για να δω τι γίνεται με αυτό το χώρο. Και είχα και ένα κρυφό όνειρο, πριν την υποκριτική ήταν αυτό το όνειρό μου, γιατί μεσολάβησε και ένα άλλο όνειρο που θα σας το πω. Πήγα εκεί στην
0: στα Γιάννηνα.
1: Τι έλεγα τώρα, στα Γιάννηνα, πήγα στα Γιάννηνα, γιατί ήθελα να γίνω καθηγητής, να διδάσκω στα παιδιά, να μεταλαμπαδεύω τις γνώσεις αυτό που, αυτό, για τα παιδιά, να βρίσκομαι, ένα παιδί θα ήταν με τα παιδιά.
0: Και ταυτόχρονα πήγες και στρατό τότε.
1: Και ταυτόχρονα πήγα στο στρατολογικό γραφείο Ρόδου και στην ΚΟ και στην Ρόδο, υπηρέτησα εκεί περίπου 2 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα με το στρατό έπαιρνα άδειες και έδινα μαθήματα. Δεν παρακολουθούσα. Τελείωσα όμως εκεί τη φιλοσοφική. Με άριστα, μάλιστα, παρακαλώ.
0: Μπράβο.
1: Όταν τελείωσα εκεί τη φιλοσοφική, για να μπορώ να διδάξω, πάλι ήμουν ανήσυχος. Πάλι ήμουν ανήσυχος τι θα κάνω, πώς. Τι δρόμο θα βρω. Δηλαδή ένιωθα ότι θα κάνω κάτι που με καλύπτει. Δεν θα κάνω κάτι που δεν το αγαπάω. Γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι να κάνουμε κάτι που δεν το αγαπάμε.
0: Γεγονός.
1: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή η δουλειά σου να τη συνδυάζεις με το επάγγελμά σου.
0: Να σε ταλαιπωρεί και να σε φθείρει ψυχικά. Δεν υπάρχει χειρότερο,
1: Έτσι ακριβώς. Διορίστηκα. Διορίστηκα καθηγητής στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, ΣΚΙΠ λέγεται, στον Πειραιά, στην Πειραιώς, και δίδασκα 3 μαθήματα, τα θυμάμαι, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, δημόσιες σχέσεις και δίκαιο, ναυτικό δίκαιο. Μάλιστα. Ένα δίκαιο, τέλος πάντων, που ήταν εκεί. Και ήμουνα με τα παιδιά, περνούσα πολύ ωραία. Εκεί βέβαια είχα ένα ατύχημα. Γιατί καθώς εγώ ήμουν παιδί, πήρα τα παιδιά και παίζαμε μπάλα.
0: Ναι.
1: καθηγητής με τα παιδιά. Ναι. Με μια ομάδα που παίζαμε τότε, τον Αργοναύτη στον Πειραιά.

0: Και εκεί έσπασα το πόδι μου και λίγο ταλαιπωρήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Το ξεπερνώ. Να σας πω επίσης ότι το μεγάλη μου αγάπη μετά από αυτό ήταν το ποδόσφαιρο. Ήμουν ποδοσφαιριστής και στην Κάρποδο και στην Αθήνα.
1: Τι θέση έπαιζες?
0: Στην ομάδα Πορφύρα, center for και επιθετικό half. Ήμουν πρώτο σκόρερ.
1: Τι λες τώρα?
0: Βεβαίως.
1: Ο Μέση.
0: Όχι ο Μέση. Όχι ο Μέση. Καλά, μίλω.
1: Ο Ρονάλντο.
0: Η Ιεροσιλία. Η Ιεροσιλία. Ήμουν όμως με πάθος, με αγάπη. Και να σας πω και το φοβερό, το οποίο φαίνεται απίστευτο που θα σας το πω τώρα. Στην ομάδα που έπαιζα στον Πειραιά είχαμε αριστεχνική κατηγορία. Είμαστε, Πορφύρας λεγότανε. Με έπαιζα με πολύ καλά. Και συμπαίκτης μου και ο Μένιος, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο. Ναι. Ήταν να πάρω μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Με ζήτησε η προοδευτική, ο Ιωνικός και ο Ατρόμητος Πειραιός, ο οποίος τότε ήταν στη Β' Εθνική. Αλλά δυστυχώς ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός όταν ήμουν εγώ 20 χρονών. Και με έφερνε πίσω. Δεν ήθελε, με απέτρεπε να.
1: Δεν ήθελα να παίξουμε το ποδόσφαιρο.
0: Δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο. Τότε σε αυτές τις ηλικίες που ο μπαμπάς μου ήταν παλαιών αρχών. Ναι. Ένας άγγελος, αλλά παλαιών αρχών.
1: Ναι, θεωρούσε ότι το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι. Ήταν και άλλη εποχή τότε.
0: Και η μαμά μου έκρυβε τα ρούχα για να... γιατί δεν μου μπορούσε να μου χαλάσει χατήρι. Κρυφά και πήγαινα στην προπόνηση.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, δύο λεπτά. Μέχρι τώρα μου έχει πει. Πολιτικό-νομικής.
0: Φιλοσοφική
1: Ιωαννίνων. Ποδόσφαιρο. Το θέατρο πού μπήκε?
0: Το θέατρο αργότερα.
1: Πώς μπήκε?
0: Το θέατρο αργότερα.
1: Πώς προέκυψε?
0: Προέκυψε. Όταν το σχολείο πια, εντάξει, το είδα και αυτή την εμπειρία, κάπου με την πάροδο του χρόνου λίγο είδα ότι ωραίο είναι, αλλά δεν είμαι τόσο χαρούμενος πάντα, είναι το ίδιο λίγο μονότονο.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο δεν μπορούσα να συνεχίσω γιατί μετά τα 30-32 ήμουνα λίγο μεγάλος για το ποδόσφαιρο.
1: Είπαμε. Και μόνο ο Ρονάλντο μπορεί μετά.
0: Ο Ρονάλντο που είναι 41 και ο Μέση 39.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι τώρα κάνουν θαύματα στο Μουντιάλ. Το ποδόσφαιρο λοιπόν τελείωσε. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Είχα μάλιστα και ένα άλμπουμ. Πολύ ωραίο άλμπουμ με τις αναμνήσεις μου, το οποίο δυστυχώς κάπου το είχα πάρει στο θέατρο και το έχασα και είμαι πολύ στενοχωρημένος γι' αυτό. Φτιάχνω ένα καινούριο και θα σας το φέρω. Και όταν τελείωσα από όλα αυτά, πήγα στο... γιατί με το πολιτικό της νομικής δεν μπορούσαν, δεν ήθελα πάλι να κάνω κάτι πάνω στη επαγγελματικά. Ναι. Από μικρός πάλι το είχα μέσα μου, χωρίς να το εξωτερικεύσω, να κάνω το την ηθοποία, θέατρο.
1: Ναι.
0: Στο σχολείο, ας πούμε, έκανα στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, έκανα, θυμάμαι, θεατρικές παραστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και είχα.
1: Το είχε στο μικρόβιο, ας πούμε.
0: Το είχα το μικρόβιο και στο βάθος του μυαλού μου κάτι μου άρεσε. Κάτι, αλλά δεν το σκεφτόμουν γιατί προηγεί το άλλο πράγμα. Πάντα προηγεί το κάτι άλλο αυτού. Ναι. Η ποδόσφαιρο, η σχολή.
1: Και πότε ήρθε η ώρα?
0: Ήρθε όταν τελειώσε το ποδόσφαιρο, τελείωσα το σχολείο που ήμουν εκεί καθηγητής.
1: Λοιπόν,
0: 33-34.
1: Ναι.
0: 35.
1: Εντάξει,
0: για να πούμε.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα. Πήγα στη σχολή, παρακολούθησα σεμινάρια. Έκανα επιμορφωτικούς κύκλους σεμιναρίων δύο φορές εδώ στην Ελλάδα και πήγα και στο εξωτερικό και εκεί ξεκίνησα δειλά-δειλά.
1: Κοίτα,
0: να κάνω
1: λοιπόν
0: το...
1: ένας ηθοποιός ο οποίος έγινε αργά ηθοποιός.
0: Πολύ αργά.
1: Πολύ αργά.
0: Στα 40.
1: Στα 40.
0: Στα 40.
1: Μπράβο.
0: Άρα ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά, αυτό ξαναπέστω. Σίγουρα ποτέ δεν είναι αργά και αυτό να το ξέρετε όλοι στη ζωή σας, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Τι ωραία.
1: Αρκεί να είσαστε, να νιώθετε νέοι και να νιώθετε ότι έχετε όνειρα. Και φυσικά μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Λοιπόν, περίμενε. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ταιριάζει τέλεια εδώ ο ηθοποιός.
0: Βέβαια.
1: Ο ηθοποιός λοιπόν, Δημήτρης Χόρν από την Οδό Ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

φαντάζω, θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω, θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

0: ως την ψυχή και στο κρασί στάλα χρυσή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
1: Μανώλης Γεραπετρίτης, ηθοποιός αξιαγάπητος άνθρωπος όπως ακούτε, έτσι έξω καρδιά και νομίζω μιλάει με πολύ ειλικρίνεια. Έγινες λοιπόν ηθοποιός στα 40, όπως είπες ποτέ δεν είναι αργά. Και πες μου τώρα εκεί τι έγινε τώρα, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο θέατρο, μπαίνεις σε μια ηλικία μεγάλη που αυτό αποκλείει κάποιους ρόλους εκ των πραγμάτων και σε πηγαίνει κατευθείαν στους υπόλοιπους ρόλους και επίσης δεν έχεις και γνωριμίες εκεί μέσα. Είσαι ένας άσχετος, έτσι. Ουρανοκατέβατος.
2: Δεν ήξερα κανέναν.
1: Ουρανοκατέβατος. Υπήρχε ταινία τέτοια παλιά.
2: Ουρανοκατέβατος, ναι, ναι. Ουρανοκατέβατος ακριβώς. Τι να πω τώρα. Να πω ότι.
1: Ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο.
2: Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Στην αρχή έψαχνα κάποιο τρόπο, πάντα με ήθος και αξιοπρέπεια. Χωρίς να θέλω να, γιατί χρειάζονται γνωριμίες, χρειάζονται διάφορα. Προσπάθησα με κάποιο τρόπο να μπω μέσα, δειλά-δειλά να κάνω casting, να είμαι μέσα στο, δηλαδή να βρω κάποιους ανθρώπους να με δούνε, αλλά με πολύ λεπτότητα.
1: Εν τω μεταξύ τα προστοζήν τα έβγαζες από την άλλη σου δουλειά, από τη δουλειά του δασκάλου, ας πούμε.
2: Όχι. Έχουμε και ένα μαγαζί.
1: Α, εντάξει.
2: Έχουμε ένα μαγαζί στον Πειραιά.
1: Εντάξει, οπότε από εκεί.
2: Με είδη δώρων της Disney, το Monte Carlo.
1: Εντάξει, τέλεια, μια χαρά λοιπόν. Εντάξει. Οπότε από εκεί μπορούσες να βιοπορίζεσαι.
2: Ναι, δεν το έκανα για τα χρήματα.
1: Όχι, εντάξει, έχει σημασία και αυτό.
2: Έχει,
1: ότι είχες έναν τρόπο να βιοπορίζεσαι, όπως μπορούσες να το ψάχνεις.
2: Εάν δεν είχα, δεν θα μπορούσα να το κάνω.
1: Λοιπόν, και για πες μου, ψάχνοντας.
2: Ψάχνοντας λοιπόν. Άστειλε και έστειλε βιογραφικά στην αρχή. Προσπάθησα να βρω κάποιους ανθρώπους του χώρου να με δουν. Άρχισα και έπαιζα στις παραστάσεις, μπήκα σε κάποιες ομάδες θεατρικές και κατάφερα λίγο να με δουν κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Εν τω μεταξύ είχα ένα προτέρημα, πλεονέκτημα. Είχα πολύ αγάπη για αυτό που έκανα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Ταλέντο είναι το μεράκι και το πάθος με ό,τι καταπιάνεσαι. Δηλαδή εγώ το έκανα με πολύ πάθος, με πολύ αγάπη, όπως και τις άλλες μου δραστηριότητες, το ποδόσφαιρο. Το έκανα με πάρα πολύ πάθος. Φαινότανε στον άλλο αυτό το ζω, το ζω. Ζούσα το κάθε ρόλο.
1: Ναι.
2: Δεν έπαιζα.
1: Ναι.
2: Ζούσα το ρόλο. Ήμουν ο ρόλος. Δηλαδή ταυτιζόμουν τόσο πολύ που επειδή πέρναγα καλά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, να περνάμε καλά σε ό,τι κάνουμε.
1: Να σου πω, ο ρόλος όμως που σε έκανε γνωστό στον κόσμο τον πολύ είναι ο ρόλος σου στις Μέλισσες.
2: Ναι, στις Άγριες Μέλισσες.
1: Στις Άγριες Μέλισσες, στην τηλεόραση. Οι Άγριες Μέλισσες έτσι κι αλλιώς ήταν ένα σύριαλ που νομίζω εγώ, επειδή ήρθε και έπεσε μέσα στην πανδημία.
2: Ναι.
1: Ήταν πλέον, πώς να σου πω. Δηλαδή, ο καθένας το βράδυ είχε να δει και τις Άγριες Μέλισσες. Μεταξύ όλων των άλλων που θα έκανε, όντας όλη μέρα σπίτι του.
2: Ναι.
1: Άρα ήταν πολύ ευεργετικό για εσάς, γιατί
2: ήμουν
1: εκεί σας γνώρισε όλος ο κόσμος. Ήμουν
2: ευγνώμων προς αυτούς που με επέλεξαν για να πάω εκεί.
1: Ναι. Βέβαια, εγώ.
2: Γιατί είχα κάνει και πριν κι άλλα, αλλά αυτά. Εντάξει, είναι πολύ.
1: Είχαν περάσει πιο παρατήρητα, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Εκεί σε γνώρισε πιο όλος ο κόσμος.
2: Εκεί έκανα το δικαστή.
1: Το δικαστή, αυτό έλεγα πριν, ότι εντάξει, έχουμε ένα θέμα εδώ. Πιστεύω ότι τώρα θα βρεις το δρόμο σου το σωστό.
2: Ευχαριστώ.
1: Που παίζεις πιο πολύ τον εαυτό σου.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν σε κόβω για δικαστή καθόλου στη ζωή.
2: Ήμουν ο δικαστής ο απρόσιτος, πολύ δύσκολος δικαστής.
1: Θα μπορούσες να είσαι δικαστής στη ζωή σου, εσύ.
2: Όχι.
1: Όχι. Και εγώ
2: δεν θα μπορούσα.
1: Για να καταδικάσεις θα ήταν δύσκολο.
2: Μπορούσα, γιατί θα λειτουργούσα με συνέστημα. Και εδώ δεν πρέπει
1: εύκολο.
2: Να λειτουργείς με συνέστημα.
1: Ναι, σωστά. Μπορεί και να καταδικάσεις από συνέστημα,
2: ναι,
1: βέβαια, καμιά φορά.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό.
1: Να σου πω, μια και το λες αυτό, μου έχεις φέρει ένα βιβλίο εδώ.
2: Βεβαίως.
1: Με τα μάτια της καρδιάς.
2: Ναι.
1: Το οποίο μάλιστα βλέπω κάνει πέμπτη έκδοση.
2: Πέμπτη έκδοση.
1: Τι είναι αυτό το βιβλίο, για πες μου.
2: Αυτό δικό
1: σου.
2: Δικό μου, το έχω γράψει εγώ. Είναι απόσταγμα
1: ψυχής.
2: Είναι οι σκέψεις οι δικές μου για την αγάπη, τη φιλία. Την ευτυχία, όλα τα συναισθήματα, τη μάνα, τα πάντα. Τι πιστεύω εγώ και τεκμηριώνω τις σκέψεις μου με τι, έχουν, τι έχει πει ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Σέξπιρ.
1: Μάλιστα.
2: Από φθέγματα για να τεκμηριώσω αυτό που λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Γράφω και κάποιες μαντινάδες μέσα.
1: Ναι, αλλά
2: πιο πολύ είναι, ναι. Πιο πολύ είναι η σκέψη μου να μπορέσω να δώσω αυτό που νιώθω.
1: Ναι.
2: Να δώσω τον εαυτό μου σε αυτό το βιβλίο. Και επειδή μέσω εμού βρίσκουν κι άλλοι τον εαυτό τους, είναι πολύ συγκινητικό. Τα έσοδα τα δίνω για κάποιο σκοπό φιλανθρωπικό, στους ναι. φίλους το χαρίζω.
1: Μάλιστα.
2: Και αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτό. Είναι η πέμπτη έκδοση αυτή.
1: Ναι.
2: Και είμαι πολύ χαρούμενος που έτσι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι κάτι.
1: Είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης.
2: Ναι, αυτοβελτίωσης.
1: Διότι λες εδώ 10 εντολές για καλύτερες ανθρώπινες
2: ναι,
1: σχέσεις.
2: Αυτοβελτίωσης. Ναι.
1: Μίλα στους ανθρώπους.
2: Ναι, τυχαία σελίδα.
1: Ήρθες στην εκπομπή, μίλησέ μου. Εγώ τώρα τυχαία το
2: άνοιξα αυτό. Είδες ναι. όμως τώρα.
1: Σελίδα 47.
2: Ο ακροατής θα νομίζει όταν...
1: Όχι, ναι. Στο λόγο της στιγμής μου, ο κόσμος νομίζει να ξέρει.
2: Μα εγώ το είδα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο λες, όσο μια χαρούμενη λέξη ή ένα χαιρέτισμα. Η σιωπή μπορεί να χαρακτηριστεί αλαζονία. Είναι η σιωπή, μια και το λες αυτό, μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιους αλαζονία. Μήπως όμως για κάποιους η σιωπή είναι και μια άμυνα, επειδή ακριβώς το να πούν κάτι μπορεί να έχει κόστος ή να είναι δύσκολο για αυτούς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μήπως πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και τη σιωπή των ανθρώπων ορισμένες φορές.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε τη σιωπή, επειδή εγώ δεν σιωπώ. Θα είχα πολύ περισσότερα ευεργετήματα στον εαυτό μου αν σιωπούσα. Δηλαδή θα είχα καλή άβρα προς τους υπόλοιπους, τους έξωθεν ανθρώπους. Δεν σιωπώ και η σιωπή πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική. Είναι καλό πράγμα η σιωπή, αλλά να ξέρεις πότε θα σιωπάς.
1: Δεν σιωπάς, αλλά είσαι και τύπος που θέλει, ας πούμε, να έχει την τελευταία λέξη ή όχι.
2: Όχι, το ξέρω αυτό, ερωτικά. Νομίζω όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Και όσον αφορά το βιβλίο, όποια σελίδα και να γυρίσεις, αν μου επιτρέπεις, όποια σελίδα και να γυρίσεις, ας πούμε, να βρεις κάτι, θα βρεις κάτι που σε. Δηλαδή, να. Δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
1: Ναι.
2: Όλοι με κοιτάζουν παράξενα.
1: Για πες μου τώρα.
2: Ξεγυμνώνω το είναι μου. Είμαι πάντα εγώ. Τσαλακώνομαι όταν πρέπει. Ζητάω συγγνώμη όταν χρειάζεται. Ακούω τις γνώμες όλων. Ακόμη και των μικρών παιδιών. Από όλους έχουμε να πάρουμε κάτι. Λέω καλημέρα με χαμόγελο. Είμαι η εξαίρεση ή ο κανόνας. Ό,τι και να είμαι, είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή δεν είμαι κάποιος άλλος. Λέμε τώρα. Αν γυρίσεις άλλη σελίδα, θα βρεις κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έγραψα πάλι για μένα, για χόμπι. Όλα τα κάνω για.
1: Νιώθεις ότι ζεις σε μια λάθος εποχή, γιατί λες εδώ, δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
2: Ναι.
1: Έχεις πρόβλημα με την εποχή μας.
2: Έχω λίγο πρόβλημα.
1: Υπό ποια έννοια.
2: Δεν με δέχονται όπως είμαι πολύ. Εσύ με έχεις δεχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και συγκινούμε. Αλλά δεν με δέχονται όλοι όπως είμαι. Αυτό το παιδί φαίνεται. Σε κάποιους φαίνεται δεν θα μεγαλώσεις ποτέ, δεν θα αλλάξεις ποτέ, για σοβαρέψου λίγο. Είναι πιο αν σοβαρευτούμε, καταστραφήκαμε.
1: Άλλο η σοβαρότητα και άλλο η σοβαροφάνεια.
2: Ναι.
1: Νομίζω κάποιοι την μπλέκουν.
2: Ναι, την μπλέκουν.
1: Μπορεί να
2: την
1: είναι σοβαρότατο ένα άνθρωπο που είναι ανοιχτό, χαρούμενο και ευχάριστο.
2: Να το πω έτσι.
1: Εγώ μια χαρά σοβαρό σε βρίσκω.
2: Εγώ για τον εαυτό μου. Να σας πω ότι είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Απλό αυτό δεν μου φαίνεται ότι είμαι σοβαρός. Δεν μου φαίνεται. Ο άλλος το παίρνει.
1: Άρα
2: το
1: δεν, ίδιο, είσαι, ναι. δεν είσαι σοβαροφανής.
2: Δεν
1: αυτό είναι καλό.
2: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Τουλάχιστον ως ηθοποιός μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα αυτό να μην θεωρείται και πρόβλημα. Ίσως αν ήσουν υπουργός εξωτερικών. Να έχεις ένα ζήτημα.
2: Δηλαδή,
1: αν ο αδερφός σου είχε την δική σου, ας πούμε, προσωπικότητα και τη δική σου, το δικό σου τρόπο έκφρασης, μπορεί να μην μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Τον έχει αυτό το τρόπο.
1: Ναι, αλλά τον έχει κατηδίαν.
2: Κατηδίαν. Όταν βγεις έξω με τον Γιώργο, νομίζω ότι θα περάσει τόσο ωραία που θα λες αυτός είναι ο υπουργός εξωτερικών. Είχαμε βρεθεί το Σάββατο και βγήκαμε έξω και λες, ας πούμε, είναι ο υπουργός εξωτερικών. Ήταν μέσα στη καλή χαρά. Σαν ένα μικρό παιδί που περνούσε ωραία, ακούγε τραγούδια.
1: Δεν μου λες. Κάτσε.
2: Τραγουδούσε ο Τριανταφυλλίδης όμως.
1: Α, ο Κώστας.
2: Ο Κώστας. Ο οποίος του άρεσε πολύ του
1: αστέρι,
2: Γιώργου.
1: Αστέρι.
2: Οπότε εντάξει.
1: Από τους πολύ αγαπημένους μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το όνειρο απατηλό.
2: Βεβαίως.
1: Σταμάτης Κόκοτας.
2: Τι ωραίο.
1: Και μετά γυρίζουμε. Θέλω να πεις και κάποια άλλα πράγματα έτσι προσωπικά.
2: Βεβαίως.
1: Όχι πολύ προσωπικά, αλλά ασχολίες σου θέλω να μάθω. Ασχολίες.
2: Έχω κι άλλες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, Μανώλης Γεραπετρίτης, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή είσαι ένας απρόοπτος τύπος μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάς, γιατί κουβαλάς και μεγάλη τρέλα.
5: Εννοείται.
4: Έτσι,
5: αυτό είναι κυρίως τρέλα.
4: Κυρίως τρέλα κουβαλάς.
5: Μόνο τρέλα.
4: Τα καλοκαίρια σου, πώς τα περνάς, τι κάνεις, ψαρεύεις, μαγειρεύεις.
5: Έχω άλλο ένα χόμπι, ναι, το οποίο θα μπορούσε να είναι και επάγγελμα. Ναι. Ψαρεύω.
4: Το φαντάστηκα λοιπόν, το πιστεύεις. Δεν ήξερα τίποτα, σας δίνω το λόγο.
5: Ψαρεύω,
4: ναι?
5: Αλλά πώς ψαρεύω?
4: Πώς?
5: Ψαρεύω με τόσο πάθος, με τόσο αυτό, με τόσες ώρες. Έκανα ψαρετούφεκο.
4: Ναι. Και πρόσεχε τους λαγοκέφαλους τώρα.
5: Τώρα θέλει μεγάλη προσοχή.
4: Ναι.
5: Έχω συναντήσει πολλούς.
4: Αλήθεια.
5: Δεν είμαι και ο καλύτερος ψαρετούφεκας, ναι, αλλά ψάρευα όταν μπορούσα, γιατί τώρα είναι πιο δύσκολο όσο μεγαλώνουμε, ναι, 7 ώρες την ημέρα. Έκανα διαδρομές 5 χιλιόμετρων. Έφευγα στην Κάρπαθο από το ένα μέρος,
4: ναι,
5: και έκανα διαδρομή περίπου 4-5 χιλιόμετρα, δηλαδή 7 ώρες.
4: Τι λες τώρα?
5: Ναι.
4: Α, δεν είμαστε.
5: Είναι
4: καλά.
5: Φοβερό αυτό που σου λέω, το ξέρουν όλοι,
4: ναι,
5: αλλά είμαι τυχερός που επιβίωσα, γιατί δεν είναι και εύκολο.
4: Όχι,
5: αλλά
4: βέβαια,
5: είχα τόσο αγάπη. Έβλεπα το βυθό, επειδή έχω πολύ φαντασία σαν, ναι, καλλιτέχνης.
4: Ναι.
5: Ο βυθός είναι μαγικός.
4: Ναι.
5: Και ένιωθα, έκανα εικόνες στο βυθό, πώς ήταν κάτω. Αλλά εντάξει, με τα ψάρια, ναι, υπήρχαν ψάρια τότε.
4: Ναι.
5: Πολλά ψάρια υπήρχαν, ναι, την εποχή του μπαμπά μου, δε.
4: Ναι.
5: Υπήρχαν πάρα πολλά ψάρια.
4: Ναι.
5: Τώρα δεν έχει ψάρια πια.
4: Ναι.
5: Η Κάρπαθος δεν έχει ψάρια όπως είχε παλιά. Τότε υπήρχαν και ψάρια και χταπόδια και ψάρευα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα με τόσο τέτοιο πάθος και τόσο αγάπη που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, αν δεν πήγαινα 6 ώρες την ημέρα, κάτι μου έλειπε.
4: Ψαράς λοιπόν.
5: Ψαράς.
4: Ψαροτουφεκάς.
5: Ψαροτουφεκάς γενναίος.
4: Και είμαστε γενναίος.
5: Γενναίος.
4: Εφτάωρο, Παναγία.
5: Εφτάωρο.
4: Το σκέφτομαι.
5: Το ρεκόρ μου είναι μέσα, ναι, στη θάλασσα, γιατί με περίμενε ένας, ναι, θείος μου που τον έχασα τώρα. Να περιμένει απ' έξω και άργησα να γυρίζω. 7 ώρες και 55 λεπτά. Γιατί 54 είχα ρολόι και έβλεπα πόση ώρα έκανα.
4: Και δεν πήρε ο θείος σου?
5: Ο θείος μου πήρε, ανησύγησε.
4: Το λιμενικό.
5: Δεν πήρε, γιατί ήξερε τι είμαι. Είχα βρει κάτι και πάλευα εκεί να το βγάλω. Μ' άρεσε το ψάρεμα, ακόμα μ' αρέσει, αλλά τώρα μεγαλώσαμε.
4: Για λίγο συγκρατήσου, γιατί είναι και οι λαγοκέφαλοι και παραμονεύουν.
5: Και ο μπαμπάς μου επίσης ήταν ψάρι του φεκάς.
4: Και ο μπαμπάς σου,
5: ο μπαμπάς. Εγώ ακολουθώ τον πατέρα μου.
4: Μάλιστα. Τώρα δεν μου λες, παίζεις πολλά πράγματα τώρα καινούργια. Το ένα είναι το σύριαλ αυτό, ναι, που θα κάνετε με το του Μένιου Σακελαρόπουλου για το Μέγκα. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχεις σε αυτό που κάνει η Μιμή Ντενίση.
5: Βεβαίως.
4: Για τον Έλγιν.
5: Ναι.
4: Για πες μου λίγο.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος και, ναι, περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Είναι το αριστούργημα της Μιμής Ντενίση, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Το οποίο έγινε με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πιστεύω. Πιστεύω εγώ το πιστεύω, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είναι η αφορμή να γίνει η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
4: Είναι τόσο.
5: Τόσο. Τους λέει, κάνατε κλοπή μέσα στο ντοκιμαντέρ. Είναι δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, σαν ταινία. Και λέει μέσα, ένα από ένα βιβλίο που βρήκε η Μιμή στη Νέα Υόρκη με τις επιστολές της γυναίκας του Έλγιν,
4: ναι,
5: προς τον Έλγιν,
4: ναι,
5: φέρε αυτό για το κήπο, φέρε το μνημείο αυτό για το μπαλκόνι, πάρε αυτό για να το στολίσουμε. Κάτι φοβερό.
4: Η Μιμή κάνει τη γυναίκα του Έλγιν.
5: Η Μιμή είναι η αφηγήτρια.
4: Η
5: Μιμή είναι η αφηγήτρια,
4: ναι,
5: αλλά τα κάνει όλα.
4: Μάλιστα.
5: Είναι μαζί με τον Νίκο το Σταμπολίδη, το διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης,
4: ναι,
5: και μάλιστα έγινε η πρώτη προβολή με λίγο κόσμο και παρόντος του πρόεδρου Προέδρου της Δημοκρατίας
4: ναι.
5: στο μουσείο
4: ναι.
5: το, και πάθανε πλάκα ο κόσμος γιατί είδανε τι μπορεί να κάνει η Μιμή. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα παίζεται σε όλα τα αεροπλάνα της Αιτζίαν, στην οθόνη.
4: Μπράβο.
5: Οπότε οι ξένοι θα βλέπουν και την κλοπή.
4: Τι διάρκεια έχει αυτό?
5: Είναι περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.
4: Και εσύ κάνεις τι?
5: Εγώ
4: εκεί
5: κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο. Κάνω το Βοεβόδα, το Τούρκο διοικητή
4: ναι.
5: της Αθήνας
4: ναι.
5: τότε, που έδινε τα φυρμάνια και υπέγραφε σας δίνω την άδεια να πάρετε αυτό το μνημείο, αυτό το άγαλμα, αυτό το, αυτό, και το άγαλμα. Η Μιμή νομίζω ότι έχει κάνει κάτι εδώ το οποίο θα γράψει ιστορία.
4: Μπράβο.
5: Επειδή το έχω δει από μέσα πως το έχει κάνει.
4: Μπράβο.
5: Θα γράψει ιστορία.
4: Μπράβο.
5: Έχει και τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις έχει τώρα η Μιμή.
4: Να σου πω, έκανες και ήσουν στο μεγάλο μας τσίρκο φέτος.
5: Ναι.
4: Πολύ ωραία παράσταση. Ήρθα και την είδα, καταπληκτική παράσταση. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
5: Πολύ.
4: Εντυπωσιάστηκα, γιατί είναι δύσκολο ένα έργο που γράφτηκε τότε να παραμείνει, να επιχούντας ουσιαστικά, να παραμένει τόσο επίκαιρο σήμερα και να μπορείς να του δώσεις τη διάστασή του τη σημερινή. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Θα τη συνεχίσετε αυτή ή όχι?
5: Υπήρχε σκέψη να παίξουμε 15 παραστάσεις τον Οκτώβριο,
4: ναι.
5: αλλά όσο περνάει ο καιρός, λόγω τεχνικών δυσκολιών, μάλλον δεν θα γίνει και είμαστε πολύ είναι στενοχωρημένοι
4: ναι.
5: γι' αυτό.
4: Ήταν και μια παράσταση
5: τρομερή. Τρομερή.
4: Τρομερή
5: και τα ναι. τραγούδια και όλα. Και
4: ναι, ναι, ναι.
5: Όλοι μας είχαμε γίνει μια γροθιά. Ναι. Και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό με το τσίρκο, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είπε ο κύριος Εφρέμογλου που κάνουν την παραγωγή ότι θα βγει κάπου στη CD, στην Ερτένα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και επίσης, για να μην το ξεχάσω, το ντοκιμαντέρ θα παιχτεί στην Ερτένα.
4: Α,
5: ναι.
4: Με τον Έλγιν.
5: Στην Ερτένα του Έλγιν.
4: Πολύ ωραία.
5: Ναι. Ναι.
4: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Τι άλλα πράγματα κάνεις? Γιατί εδώ βλέπω πολλά.
5: Λοιπόν,
4: έχεις απλώς πολύ τραχανά.
5: Προσπαθώ.
4: Για πες.
5: Προσπαθώ να ασχολούμαι και προσπαθώ να κάνω κάτι που γεμίζει την ψυχή μου. Γιατί τα ωραιότερα τα πράγματα, Γιώργο μου, στη ζωή μας δεν τα θεωρούν τα μάτια μας, τα νιώθει η ψυχή μας.
4: Αλήθεια είναι.
5: Οπότε,
4: αυτό.
5: Λοιπόν, τι γεμίζει την ψυχή μου? Ακόμα μια συνεργασία με τη Μιμή Πέμπτη, σε μια σειρά που πιστεύω και αυτή θα γράψει ιστορία. Μάδρε λέγεται, μάνα, ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
4: Πολύ ενδιαφέρον.
5: Βασίζεται στο. Την θεατρική παράσταση και αποσμένη Θεσσαλονίκη της Μιμής. Και είναι, λέει, εκπληκτικό. Όσοι έχουν διαβάσει το σενάριο μου έχουν πει ότι είναι το κάτι άλλο. Θα είναι 24 ή 36 επεισόδια και θα παιχτεί αρχικά στην Ερτένα με προδιαγραφές να πάει στο Netflix.
4: Πολύ ωραία, εύχομαι όλα καλά να πάνε. Να περάσεις ένα ωραίο καλοκαίρι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Με πολύ ψαροντούφεκο και χωρίς λαγοκέφαλους και με ωραίες ψαριές και λίγο προσεκτικά.
5: Θέλει προσοχή.
4: Όχι 7 ώρα, λίγο πιο σύντομα. Λοιπόν, τα καλύτερα σε όλες τις παραστάσεις και σε όλα αυτά που θα κάνεις. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
5: Με τιμήσατε πάρα πολύ. Πραγματικά νιώθω πολύ οικία σαν το σπίτι μου. Είστε υπέροχοι. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε
4: καλά. Ευχαριστούμε, Μανώλη μου. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Καρακάρα εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την δολοφονία της 45χρονης από το 48χρονο. Στις καταθέσεις των συγγενών του θύματος αλλά και του δράστη στρέφονται οι αρχές για περισσότερες απαντήσεις. Στις πρόωρες αποπληρωμές του ελληνικού χρέους, στο κόστος των δανείων του πρώτου μνημονίου και κυρίως στη δημοσιονομική νάρκη που, όπως επισημαίνει, θα αντιμετώπιζε η χώρα από το 2032, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Εστιάζει στη στρατηγική της κυβέρνησης για τη μείωση του χρέους και τονίζει: οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν το σήμερα, οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Με 12 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Πολιτική. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνό κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Σε δημόσια διαβούλευση, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που υλοποιεί τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ψηφιακή κάρτα του αγρότη, διασυνδέει επίσης το Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης MyAgro. Κινητοποίηση πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά επίσης σε δασική έκταση στο ξηρολίβαδο Βέρειας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Προκαταρκτική εξέταση για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης συνδέονται με την πρόκλησή τους και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Τα έγινε το 72χρονο, είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Περιττέρω αύξηση της τάξης του 4,8% καταγράφηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνολικά τον φετινό Ιούλιο, ένα του περισσινού σύμφωνα με την Ελστάτ, καθώς υπήρξαν ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών. Στη Διεθνή Ενημέρωση κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι εξετάζει αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, τονίζοντας ότι δεν αναμένεται πλέον να υπάρχουν πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Στα αθλητικά, Nottingham Forest Lynch για το League Cup απόψε στις 10, Ελλάδα-Αυστρία σε μία ώρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,95% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Προθεσμία στο τέλος Αυγούστου έχουν ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών και που θέλουν να τα ανακοινήσουν με επιδότηση έως 36.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τα κάμερα πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
4: Βρέτε δημοκρατικός αυτός ο Πούτιν. Τι δημοκρατικός. Καμιά συζήτηση.
3: Μου, τι.
4: Καμιά συζήτηση για τους ΛΟΑΤΚΙ και ζωή σε απομόνωση για όποιον έχει αντίθετη άποψη. Στολή συναγιά.
3: Αυτή την αντολή είχε δώσει στους και στις νταντάδες που είχαν 22 άτομα λέει.
4: Τι, νταντάδες.
3: 22 νταντάδες, λέει, μία έμπαινε ή άλλη έβγαινε.
4: Α, να τα.
3: Εν τω μεταξύ, επειδή στα σχολεία λέει τα Ρώσικα, δεν του αφήνουν να μαθαίνουν πολύ ξένες γλώσσες. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν να μιλάνε αγγλικά, λέει, άπτεστα και άλλες δύο γλώσσες.
4: Λοιπόν, αμοιβές, λέει όμως, μέχρι 7.000
3: ναι.
4: Ευρώ, παρακαλώ, έδινε ο Πούτιν σε Βρετανίδες νταντάδες.
3: Δηλαδή, δεν του έδινε ρεπά και είπε, οι κότες θα τρελαθούν και είπε, μία, εγώ θέλω να φύγω και τα μισθά μου και έλα γεια σας, και έλα γεια σας.
4: Που βρέθηκε Σιβηρία.
3: Ναι.
4: Ακόμη
3: όχι Σιβηρία, δεν νομίζω ότι βρέθηκε Σιβηρία, αλλά είπε ότι δεν μπορώ. Δεν
4: έχουμε
3: μπορώ.
4: Κάτι ηγέτες πάντως.
3: Δεν τους αφήνει, παιδί, δεν τις άφηνε να κουνηθούν.
4: Ναι.
3: Και τους μαθαίνουν αγγλικά. Μία
4: το άλλο το άκουσες.
3: Την απέζα γιατί δεν του καθάρισε καλά τον ποπό. του μικρού, λέει, μετά από τα κακά που έκανε, τα κακάκια του.
4: Συγγνώμη, πήγαινε κοντζά μου αρχηγός να ελέγχει.
3: Τα πάντα του έλεγε, κάθε μέρα μιλάει στο τηλέφωνο με τα παιδιά, με τα μικρά. Του έβαζε να κάνουν ζωγραφιές, να του στέλνει τα τάτσε ζωγραφιές.
4: Σε άλλο μέρος ήταν τα μικρά.
3: Ναι, μαζί με τη μαμά του.
4: Α. Τις μαμάδες τις έχει...
3: Η μαμά δεν ήταν παιδί με αυτή η Σεβόλευα ή η μπαλαρίνα. Η μπαλαρίνα ή...
4: Αθλήτρια, πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής.
3: Κάτσε ρε παιδί μου.
4: Η οποία έγκυος εξαφανίστηκε και πήγε δεν ξέρω πού. Μα είχε δύο-τρεις. Μία μπαλαρίνα, μία πρωταθλήτρια της ρυθμικής, δύο-τρία ξόγαμα. Γενικώς είναι λίγο.
3: Κάτσε ρε παιδί μου, τα παιδιά όμως. Ποια είναι η Σάραγε, είναι της αθλήτριας ή της.
4: Έχει διάφορα παιδιά.
3: Τα συγκεκριμένα λέμε τώρα, ρε παιδί μου, που είχε τις 100 αντάδες.
4: Α, δεν ξέρω ποια ήταν.
3: Νομίζω ότι ήταν της.
4: Αθλητριάς.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίες δαντάδες, έτσι. Για να μεγαλώσουν τους γιους, τους γιους του. Νομίζω τα δύο αγόρια του.
4: Νομίζω ότι ήταν στο Παρίσι ή στο Λονδίνο μεγάλωναν αυτά. Πάντως όχι στη Ρωσία.
3: Νομίζω και εγώ εκτός Ρωσίας.
4: Λοιπόν, έχει κάνει έρευνες, λέει, επειδή θέλει να γίνει ο βιονικός άνθρωπος και κάνει επιστημονικές έρευνες και παίρνει, λέει, κυταράκια από νεαρά ζωάκια και νεαρά μωράκια και κάνουν, τα βάζουν στα εργαστήρια και του βάζουν αίμα, λέει, κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο προκειμένου να ζήσει, να ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Παραγία μου, και να φτάσει, λέει, 130 και 150.
3: Ποιος τώρα?
4: Ο Πούτιν.
3: Να μας λείπει. Έχουμε πραγματικά, όπως είπες, ηγέτες αυτό.
4: Ναι, έχει πάντως ένα θέμα. Ναρκισιστικό, έτσι.
3: Καλέ, ναι, όλοι αυτοί έχουν, οι περισσότεροι. Γιατί δεν έχει ο Τραμπ?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, 20 ξένες γκουβερνάντες και δασκάλους από χώρες όπως, για τα παιδιά, από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Αφρική. Και είναι με την γυναίκα, δεν ξέρω ποια είναι, που έχει, είναι λίγο, τα αγόρια του είναι, λέει, δύο γιους, ο Ιβάν, ηλικίες 11 ετών, και το Βλαντιμίρ Τζούνιορ, ο οποίος σήμερα είναι 6-7 ετών. Και είναι κοντά στη λίμνη Βαλντάι, βορειοδυτικά τη Μόστα, σε μια αυστηρά φρορούμενη έπαυλο. Ωραία, περνάνε τα παιδάκια.
4: Κατάλαβες.
3: Ναι. Και τους απαγορεύει, είπε λοιπόν στις γκουβερνάντες, να μην επιβάλλετε ποτέ τις σκεπτικές σας ή πολιτικές ή ιδεολογικές σας απόψεις στα παιδάκια μου. Θα σας λέω εγώ τι θα τους λέτε. Να μην συζητάτε θέματα σεξουαλικών σχέσεων ή καθόλου σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και αυτές όλες πηγαίνανε να αλλάξει. 4-6 άτομα, λέει, ήταν μέσα στο σπίτι. Αλλά ναι.
4: Και ναι. Σίγουρα έχει κάμερες, παιδιά. Σίγουρα έχει κάμερες και παρακολουθεί.
3: Εννοείται.
4: Και κακ και μπέ είναι παντού.
3: Εννοείται.
4: Παναγία μου, δεν φοβούνται αυτές να δουλέψουν? Φαντάζεσαι.
3: Εγώ δεν φοβόμουν. Αλλά απ' την άλλη, άμα έχεις πολύ ανάγκη τα χρήματα, γιατί ήταν, λέει, πολύ καλά τα λεφτά.
4: 7.000 ευρώ το μήνα.
3: Οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να συντάσσουν καθημερινά αναφορές.
4: Μιλάμε δηλαδή, δημοκρατικές διαδικασίες.
3: Τι φάγανε, τι είπε για τα παιδιά. Mm. Τι φάγανε, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει, σε μία από αυτές, μετά από μία επίσκεψη στο λογικό κήπο, το 19 έγραφε ο Ινταντά ότι στον Ιβάν άρεσαν περισσότερο τα τυχράκια και τα λονταράκια και ήθελε να τα πάρει σπίτι. Σε ένα παράδειγμα, δηλαδή, ήταν αναλυτική αναφορά το τι γινόταν μέσα στην Ελλάδα.
4: Συγγνώμη, ο πρόεδρος που έχει τόσα προβλήματα, που έχει πόλεμο με την Ουκρανία, που έχει τέτοια θέματα με τα πυρηνικά, με τα εξοπλιστικά, με την ενέργεια κλπ. Κάθηκε και ασχολείται αν έκανε κακάκια το παιδάκι.
3: Ναι.
4: Του. Και αν του αρέσει το μαϊμουδάκι.
3: Ναι.
4: Το...
3: Και όμως, ναι, με την Καμπάεβα είναι αυτά τα οποία. Ποια είναι η Καμπάεβα, σου έρχεται?
4: Αθλητρία.
3: Η αθλητρία. Λοιπόν, τον Νοέμβριο, λέει, μία γκουβερνάντα κατηγορήθηκε ότι δεν είχε. Τον Νοέμβριο 18 όμως. Ότι δεν είχε καθαρίσει σωστά τον Ιβάν μετά τη χρήση της τουαλέτας. Λοιπόν, και οι μηνιαίες αποδοχές τους ήταν.
4: Πού βρίσκεται αυτή η Σιβηρία?
3: Έμπελαντε.
4: Βγάζει καρβούνο.
3: Μάλλον. Και οι μηνιαίες αποδοχές των κυβερνατών ήταν, λέει, περίπου 2.000 ευρώ, αλλά ορισμένες δεντάδες λάβαναν και περίπου 7.000 ευρώ το μήνα.
4: Κατάλαβες ποιες είναι αυτές οι δεντάδες?
3: Λες.
4: Του καθάρισαν και το δικό του ποπό.
3: Έλα, μωρέ.
4: Δεν υπάρχει. Είναι έτσι απέρδονο κολοσφυρίχτρος. Μην τον βλέπεις έτσι.
3: Αυτό ή μήπως ήταν οι δεντάδες που κάνανε.
4: Πάντως, άνθρωποι που τον έχουν δει από κοντά λένε ότι έχει star quality. Ότι δεν υπάρχει, απλώς έχει γερομπαμπαλέψει. Αυτοί με το άσπρο δέρμα γερομπαμπαλεύουν πιο γρήγορα. Πώς είχε γίνει ο Ρέτ Φόρα ένα τέτοιο πράγμα, τον βλέπω σε λίγο.
3: Λοιπόν, τα παιδιά, τα παιδάκια όλη τη μέρα παίζουν κυρίως μόνο τους, είμαι ενήλικες, και βλέπουν τους γονείς τους μόνο αργά το βράδυ.
4: Έχουν τους γονείς τους, γιατί βλέπει το βλέπουν
3: τον πατέρα. Την Καμπάεβα και άλλος μπορεί να κάνει μια βιντεοκλήση, ξέρω εγώ. Έχουν δικά τους προσωπικά ποτήρια, τα παιδιά όπως και οι μεγάλοι συγκεκριμένοι, και πίνουν αποκλειστικά από αυτά, ενώ όλα τα γεύματά τους ετοιμάζονται από προσωπικό σεφ.
4: Καλά. Ευτυχώς που είναι μια δημοκρατική χώρα. Τι άλλο, τα ποτηράκια του είναι χρυσά, 24 καρατίων.
3: Δεν θα είναι.
4: Σαν του Τζοχατζόπουλου το παιδάκι.
3: Δεν θα είναι.
4: Που το είχαν πάει.
3: Αλλά φαντάζομαι τώρα να είσαι όχλητος, να φουρείσαι, να παίζεις, να είσαι μόνο μέσα στο σπίτι, να παίρνεις από δικά σου ποτήρια, βλέπεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Αν και αν την πατέρα σου το βράδυ.
4: Καλά, τη μάνα σου τη βλέπεις.
3: Ναι, και αν λέω τον πατέρα σου το βράδυ. Δηλαδή, άστα να πάνε στην ευχή της Παναγίας τα πράγματα. Ναι.
4: Τα παιχνιδάκια του τι είναι.
3: Δεν
4: αυτά ελεγχόμενα.
3: Σίγουρα. Μα είναι και για την ασφαλειά του. Δεν μπορεί να έρθει ένα παιχνίδι απ' έξω, άμα δεν περάσει από αυστηρό έλεγχο.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Είναι ζωή αυτή.
3: Μα είναι τόσο αγαπητό που είναι, που κάτι μου σκοτώσουν τα παιδιά, δεν καταλαβαίνει.
4: Να, σωστό και αυτό. Σαν τον Ερντογάν.
3: Ακριβώς.
4: Και την Τζεμπεροφορούξα.
3: Ακριβώς.
4: Αχ,
3: αλλά
4: λοιπόν.
3: Ναι, με την Καμπάεβα είναι το παιδάκι αυτό. Τα παιδιάκια αυτά.
4: Δεν θυμάσαι.
3: Σκαμπάεβα.
4: Όταν χώρισε τη γυναίκα του.
3: Πω.
4: Τη μεγάλη αυτή κυρία για να πάρει την Καμπάεβα. Που βγήκε στον τύπο, την κρατούσε τη γυναίκα του από το χέρι και είπε: «Εμείς χωρίζουμε». Αυτή είχε κατεβασμένο το κεφάλι και δεν σηκώθηκε να πει ούτε μισή λέξη.
3: Τίποτα, άχνα,
4: δεν της επέτρεπε.
3: Ναι.
4: Παιδιά, μιλάμε.
3: Τραγικό.
4: Για τελείως δημοκρατικές διαδικασίες. Εν τω μεταξύ, η άλλη πότε έμεινε.
3: Μα αυτή είναι, έχει όμως τις ενήλικες κόρες, την πρώτη γυναίκα του άραγε που χώρισε.
4: Ναι, και που είναι οι κόρες που είναι στο εξωτερικό, στο Παρίσι και αυτά.
3: Και σπουδάζουν
4: και
3: λοιπά.
4: Και δεν αναγνωρίζουν το όνομά τους και έχουν απαρνηθεί, ναι, τον πατέρα τους. Μιλάμε για τραγικές ιστορίες.
3: Ωραία πράγματα.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, στον Πόρο ή σε κάποιο άλλο νησί.
3: Ωραία τα νησάκια μας.
4: Τα νησάκια είναι όλα πανέμορφα. Πραγματικά δηλαδή θα ήθελα να πηγαίνω κάθε καλοκαίρι όλο και σε διαφορετικό νησί ή να πηγαίνω να τα εναλλάσσουμε τα Σαββατοκύριακα. Αξίζει να κάνουμε, ναι, ένα πλάνο εξορμήσεων.
3: Αν μπορεί να πάει κανείς off season, δηλαδή όχι Αύγουστο, εκεί καλά, είναι ακόμα καλύτερα.
4: Ξεκινάμε από τώρα. Ξεκινάμε,
3: ναι,
4: από τώρα,
3: από
4: Ιούνιο.
3: Από τα κοντινά που είναι Σαββατοκύριακο, σαν τον Πόρο, σαν την Ήδρα.
4: Σαν την Αίγινα.
3: Σαν την Αίγινα, σαν τις Πέτσες.
4: Που ξεκίνησε. Θες και τα ακριβά εσύ.
3: Γιατί μου αρέσει.
4: Θες και τα ακριβά εσύ. Θες και τα βασιλικά εσύ.
3: Ωραίες οι σπετσούλες.
4: Οι σπετσούλες είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά είναι λίγο μικόνιαν ποσά.
3: Εντάξει. Όχι, δεν έχουν φτάσει Μύκονο πάντως.
4: Λες.
3: Σε ακρίβεια. Έτσι νομίζω, ναι, έτσι ξέρω.
4: Ναι. Λοιπόν, οι σπέτσες βέβαια δεν έχουν πολλά καταστήματα, αλλά έχουν κάποια Airbnb, αλήθεια είναι, και έχουν κάποια δωματιάκια. Που ίσως να βρεις καλύτερα η τιμή. Έχει πάρα πολύ ωραίο shopping, παιδιά, ρούχων οι σπέτσες. Και πολύ ωραίο φαγάκι και φρέσκο ψαράκι. Βέβαια είναι λίγο, επειδή είναι εφοπλιστό νήσι, δηλαδή έχει καπετανόσπιτα και παλιούς καπετάνιους και γνωστές οικογένειες, το ψαράκι λίγο το πληρώνεις κάτι της παραπάνω.
3: Ναι, ισχύει.
4: Αλλά υπάρχουν πολύ ωραία νησιά, ας πούμε η Αίγινα, είναι ένα πολύ ωραίο νησί και στο Αποστόλη το Κουτούκι. Εκεί που έπαιζε μπουζούκι, ο Απόστολος Γλίτσος απέκτησε το δικό του ξενοδοχείο.
3: Ναι, το είδα και φωτογραφίες που είναι πολύ συμπαθητικό.
4: Το οποίο ο γιος του Βουτσινά, ο Μάριος Βουτσινάς, όχι ο Ανδρέας, ο Μάριος Βουτσινάς.
3: Ο Ανδρέας είναι ο παπάς,
4: Ναι, ναι. Ο Μάριος Βουτσινάς έκανε το interior και είναι πάρα πολύ ωραίο και μου είπαν ότι είναι εξαιρετικό κατάλημα στο οποίο μπορείς να πας. Να περάσεις όμορφα και να έχεις μια ξέχαστη εμπειρία. Πολλά γειτονικά νησάκια, ο Αργοσαρονικός, η Ήδρα ας πούμε, είναι υπέροχη.
3: Κούκλα και είναι παιδιά κοντά, δεν σε τρώει το ταξίδι.
4: Να,
3: η εσύ έχεις αυτή.
4: Την εμπειρία των κυθυρών.
3: Εγώ έχω την εμπειρία, παιδιά, και όταν είναι κοντά κάτι με ξεκουράζει και στη σκέψη μόνο ότι θα πεταχτώ.
4: Ναι.
3: Και να νεώνεσαι ρε παιδί μου σε λίγο.
4: Σε βλέπω Σαββατοκύριακο που μένουμε σπίτι.
3: Μα δεν μπορείς Σαββατοκύριακο να πας μακριά, γιατί μέχρι να φτάσεις πρέπει να γυρίσεις.
4: Εκτός αν πας αεροπορικός.
3: Ούτε καν με τα μέτρη στιγμές που έχουν πάει, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επίσης δεν είναι αυτό, δεν έχουν τώρα τα νησιά πτήσεις που να βολεύουν.
4: Να. Για πες νησί που σ' αρέσει. Πού θα πήγαινες με χαρά.
3: Βολέγανδρο.
4: Ωραία.
3: Ήταν μια κούκλα. Είναι η πιο ωραία χώρα που έχω δει.
4: Όντως.
3: Θα πήγαινα.
4: Αλλά τι είναι, μια σκατουλίτσα.
3: Οι σκατουλίτσες μου αρέσουν εμένα. Αλόνισος.
4: Και θάλασσα, Αλόνισο έχω πάει, όχι δεν έχω
3: μια
4: πάει.
3: Μια κούκλα, ένα μπιζού. Σίκινο. Κούκλα. Σέριφου δεν θυμάμαι αν έχω πάει.
4: Είναι πολύ ώρα όμως.
3: Ναι, σου λέω ότι πήγαινε αεροπορικός, λέμε τώρα. Θα πήγαινα σε μικρά νησιά.
4: Έχει αεροπορικό.
3: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αλλά θα πήγαινε.
4: Θα μπουν βρε τα υδροπλάνα τώρα.
3: Πες το, Καστελόριζο εύκολα πήγαινα. Δεν έχω πάει και ποτέ Καστελόριζο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
4: Στην άλλη άκρη του κόσμου.
3: Ναι,
4: τώρα,
3: σε αυτά τα μικρά. Αντίπαρο, θα ήθελα να πάω. Πες το αυτό απέναντι από τη Σαντορίνη, το μικρό.
4: Θηρασιά.
3: Θηρασιά θα ήθελα να πάω. Σε τέτοια θα ήθελα να πάω. Ναι. Στα μικρά.
4: Σε βλέπω με ακριβά γούστα.
3: Πάρα πολύ.
4: Il gusto perfetto.
3: Παξού θα ήθελα να πάω. Παξού είχα πάει με το σχολείο εκδρομή. Δεν έχω ξαναπάει από τότε. Θέλω πάρα πολύ. Το
4: παπακαλάτι σα περιμένει.
3: Ναι.
4: You are very welcome.
3: Σε τέτοια νησιά θα ήθελα να πάω. Και στα τα μεγάλα τα έχω πάει. Κεφαλονιά έχω πάει. Κερκυρά έχω πάει. Που είναι κούκλε έτσι. Σύρο έχω πάει.
4: Πε μα μια εξαιρετική εμπειρία. Πες μας κανένα περίεργο που έζησε στο νησί.
3: Ήμουνα πολύ ερωτευμένη και δεν θυμάμαι και πολλά από το νησί.
4: Α, κατάλαβα.
3: Δεν είχα δει και πάρα πολλά.
4: Α, κατάλαβα. Το σαν μια φίλη που λέει μόνο το ταβάνι έβλεπα.
3: Αυτό.
4: Της λέμε κούκλα μου, άμα ήταν να δεις μόνο το ταβάνι, τι πήγε στο νησί, ας έμενε στο σπίτι σου.
3: Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν καταπράσινο, καταπράσινο νησί, πανέμορφο νησί.
4: Πήγε στην Τασία και φέγε στα κομακαρονάδα.
3: Δεν είχα πάει στην Τασία, όχι. Εντάξει, Σύρος Αρχοντονήσι. Η Ζάκυνθο σε λίγο έτσι και εκεί είναι οικογενειακά νησιά. Δηλαδή με πολύ, πολύ όμορφα, με πολύ οικογένεια και παιδάκι.
4: Κρήτα,
3: έπαιζε Κρήτη. Είχα πάει, την είχαμε γυρίσει στην Κρήτη. Ωραία ήτανε. Εντάξει, δεν έχω πεθάνει και όλα να σου πω την αλήθεια. Παρόλο που τη θεοποιούν, είναι ωραίο νησί, αλλά εντάξει. Δεν τρελάθηκα. Δεν είδα κάτι που δεν έχω δει αλλού.
4: Πού, στην Κρήτη?
3: Ναι.
4: Με τόσο ωραίους μεζέδες, με τόσο ωραίες παραλίες.
3: Ναι.
4: Με τόσο ωραία παλικάρια, με κάτι μουστάκες να.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παλικάρια εμένα, ναι.
4: Ναι.
3: Ωραία, πολύ.
4: Είναι μερικά παλικάρια που είναι μελανούρια. Και
3: ωραία.
4: Είναι γνήσια αρσενικά.
3: Πολύ ωραία. Κρήτη, δεν είδα κάτι στην Κρήτη που δεν το έχω δει αλλού.
4: Όχι.
3: Δεν είδα κάτι που δεν το έχω δει αλλού.
4: Ναι.
3: Ωραίες παραλίες. Καταρχήν έχουμε παντού ωραίες παραλίες, ρε παιδιά. Παντού έχουμε ωραίες παραλίες.
4: Καλά, είναι διαφορετικού τύπου. Άλλες παραλίες. Ναι,
3: οι πιο ωραίες παραλίες είχε Αμοργός, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου.
4: Πώς δεν είπες τα Κυθυρά.
3: Όχι, οι Κυθυρά έχουν πολύ ωραίες. Αλλά Αμοργός είχε γνωστικά. Η Μήλος, ας πούμε, το Σαρακίνικο. Αυτό το πράγμα δεν το έχει ξαναδεί.
4: Ναι, όντως.
3: Πολύ ωραίο. Αυτό, τελεία όμως.
4: Ναι. Στη Μήλο πας μόνο για την παραλία.
3: Ναι, ναι, απίθανη παραλία. Απίθανη παραλία αυτή. Αυτά. Αλλά μου αρέσουν τα τώρα τα μεγάλα. Θα ήθελα πολύ να πάω σε μικρά που από το κύριο τα γυρνά και όλα στα μικρά.
4: Ναι. Στις Μαλδίβες, ας πούμε.
3: Όχι, μικρά είναι στην Ελλάδα.
4: Στα νησιά Φίτζι.
3: Παιδί μου, μικρά στην Ελλάδα.
4: Εσύ και η Αναβίση.
3: Τα Μπεζουδάκια. Ναι. Σκόπελο έχω πάει που ήταν υπέροχα.
4: Όπου πήγα στην εκκλησία που παντρεύτηκε το Μάμα Μία, το οποίο είναι στο Γκρεμίδι, έτσι. Και καλά ανέβηκα. Εγώ που έχω υψοφοβία στο κατέβασμα. Πώς κατεβαίνεις? Λέω σε μία φίλη μου, πήγαινε μπροστά, θα σε πιάσω από τη μέση, θα κλείσω τα μάτια μου, λέει, θα φας τούμπα. Εν τω μεταξύ είσαι στο κενό. Παιδιά, η εκκλησία αυτή έχει σκαλοπάτια και είσαι στον Γκρεμίδι στο κενό. Καλά, νόμιζε ότι θα πεθάνω.
3: Ναι.
4: Πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία εκεί πάνω, πώς έκαναν γυρίσματα? Άντε να είσαι ηθοποιός, δηλαδή αυτή η Μέριλ Στριπ. Μπράβο της.
3: Όρτα έχει κάνει θεάρα αυτή.
4: Ναι. Μπράβο τη.
3: Και Πάτουμο έχω πάει. Ωραία, πολύ ωραία και Πάτουμο. Πάτουμο είναι ωραία Πάσχα. Και κύριε, έχω πάει Πάσχα, δεν έχω πάει καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
4: Και η Κέρκυρα είναι κούκλα. Ναι. Και η Πάτουμο είναι πολύ ωραία.
3: Πολύ ωραία και η Πάτουμο. Όχι Πάσχα, καλοκαίρι. Ναι, πολύ
4: αυτά
3: ωραία.
4: Είναι ακριβά νησιά όλα.
3: Είχα πάει όταν ήταν η προστά για του Έλληνε, τώρα δεν είναι.
4: Ναι.
3: Ευτυχώ πολλά πάω να πάω και πουθενά.
4: Τώρα είναι, μένουμε Αθήνα. Ναι.
3: Και στην Πεταλούβα του Αιγαίου. Πε το, θα ήθελα να πάω επίση που δεν έχω πάει.
4: Στην Αστυπάλαια
3: πάρα πολύ. Αλλά αυτά είναι ωραία, αυτά θα τα έκανα και για οικονομικούς λόγους και για τον κόσμο.
4: Τι
3: καλά,
4: πόσες ώρες είναι η Αστυπάλαια?
3: Θα τα έκανα Ιούνιο.
4: Φεύγεις νέος και γυρίζεις γριά.
3: Ναι. Η Αστυπάλαια νομίζω έχει αεροδρόμιο.
4: Ναι, αεροδρόμιο έχει, αλλά έχει και φτηνά, έχει ακριβά.
3: Εντάξει, λέμε τώρα ρε παιδί μου, δεν θα είναι το ίδιο ακριβά, μα είναι Ιούνιο καθημερινή. Αυτό θέλω να πω.
4: Πώς θα πας Ιούνιο καθημερινή?
3: Θα βρω την άκρη μου.
4: Κατάλαβα. Κύριε Κουρτάκι,
3: ωραίες εποχές, Ιούνιο, άντε λίγο Ιούλιο ή Σεπτέμβριο, κατά και Οκτώβριο. Τώρα πια πηγαίνει και Οκτώβριο παντού, γιατί έχει ζεστάνει επειδή ο καιρός δεν παλεύεται.
4: Μα μπορεί ο κόσμος να πάει διακοπές τότε? Τι είμαστε Αμερικάνοι?
3: Θα σφιχτούμε λίγο και θα πάμε.
4: Μάλιστα. Μπορεί να πηγαίνει και ας πούμε 28 Οκτωβρίου δεν μπορεί να πάει. Δεν ξέρω, έχουν κλείσει τα νησιά.
3: 28 θα είναι πανάκριβο επειδή είναι τρίμερο.
4: Πού μωρέ, θα πας στην Αστυπάλαια να κάνουν παρέλαση?
3: 25 Μαρτίου, ωραία είναι να πας. Θα τα ακριβά τα εισιτήρια επειδή είναι τρίμερο που θέλει να πάει.
4: Α, αυτό θα κάνει κρύο το Μάρτιο.
3: Ή Αγίου Πνεύματος λέμε τώρα. Πού να πας παιδί μου, τα κρυβαίνουν επειδή είναι το Αγίου Πνεύματος.
4: Ναι, ναι. Άσε που δεν βρίσκει. Αλλά δεν νομίζω ότι πάνε σε τέτοια νησάκια του Αγίου Πνεύματος. Καμιά Μύκονο πάνε.
3: Ποιοι? Αυτή που ξέρεις εσύ.
4: Σε πληροφορώ ότι η Μύκονος αυτό το φέτος του Αγίου Πνεύματος είχε 7.000 Έλληνες.
3: Πλούσιους όμως.
4: 7.000 πλούσιους. Ζήτησα και το ε9.
3: Αυτά τι θα είχε. 7.000 πλούσιους θα είχε.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τάκης και Μπούκης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
5: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πες μου τώρα ότι έχεις γίνει τσιτσιπού και ξιτσιτσιπού.
3: Παιδιά, βλέπω συνέχεια. Εγώ τρελαθήστερα από αυτό που είδα που έλεγα τις προηγούμενες μέρες με τον ντοκιμαντέρ με τον Ναδάλ.
4: Ναι.
3: Την έχω δει τώρα. Και τον Αλκαρά θα έβλεπα. Είχε ένα άλλο ντοκιμαντέρ με τον Αλκαρά, αυτόν έδειξε να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο, που είναι ανερχόμενος. Ο οποίος έλεγαν οι προπονητές ότι είναι παιδί μου, δεν το έχει. Ότι θέλει και να διασκεδάζει πολύ και δεν γίνεται έτσι. Και άμα θες να γίνεις, να περνήσει το νούμερο ένα στον κόσμο, θέλει πιο πολύ δουλειά. Και έλεγε ο Αλκαράθ ότι, έλεγε ας πούμε, ότι είχε πάρει μέρος στο Λαγκαρός που το είχε κερδίσει. Και μόλις τελείωσε, έπρεπε να πάει κατευθείαν για προπόνηση. Και είπε: όχι, θέλω να πάω στην Ίμπιζα 5 μέρες. Και του έλεγαν οι προπονητές: δεν μπορεί να πας στην Ίμπιζα, πρέπει να είσαι όχι, αλλιώς δεν μπορώ, θέλω να χαλαρώσω.
4: Παρακαλώ.
3: Και πήγε στην Ίμπιζα, γύρισε και μετά είχε άλλους αγώνες που κέρδισε εκεί, που εγώ έτσι. Έτσι λέει: μπορώ, δεν μπορώ διαφορετικά. Θέλω να σκεφτώ.
4: Στον προπονητή του, το είπε.
3: Ναι, είπε ότι εγώ θα πάω Ίμπιζα, τέλος. Μετά είχε πάλι κάποιους αγώνες και είπε: εγώ θα πάω μετά τους αγώνες. Πρέπει να κάνει κατευθείαν.
4: Καλά, μην τα βλέπεις πολύ και ξεσηκώνεις και μας λες εσύ για να κάνω.
3: Εγώ δεν έχω, δεν είμαι ταινίστρια. Λοιπόν, μετά ήθελε να πάει να δει η Φόρμουλα 1. Ενώ οι προπονητές του ήθελαν καπάκι να πάει ρε παιδί μου να κάνει προπονήσεις. Και είπε ότι προτιμώ να είμαι. Είπε στο τέλος.
4: Υπάρχει ένα παιδί,
3: Είπε στο τέλος ότι εγώ προτιμώ να είμαι ευτυχισμένος και να βλέπω τους γοβδικούς μου και να μπορώ να ζήσω τα πράγματα της ηλικίας μου παρά να είμαι επιτυχημένος. Αυτό είπε.
4: Ναι, αλλά είναι πετυχημένος.
3: Είναι. Ναι. Θα δούμε τώρα.
4: Και τι, τη έχει πιάσει μανία με το Ρολάν Γκαρός.
3: Ναι, βλέπω τη Σαμπαλένκα, η οποία Σαμπαλένκα κέρδισε και μετά έκανε την
4: έμπαρα. Καταρχάς, Σαμπαλένκα μου κάνει σωληνόμπαρα.
3: Θεάρα.
4: Πώς την άφησε ο Πούτιν αυτή, τη Σαμπαλένκα.
3: Δεν είναι Ρωσίδε Σαμπαλένκα.
4: Τι θα είναι.
3: Δεν ξέρω, μήπως είναι κάτι άλλο.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι.
4: Το Λένκα μου κάνει λίγο άνοιγμα του ποδιού, μου κάνει σπαγκάτ.
3: Φοβερίνη Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτή, πώς το λένε, αφού κέρδισε, την έβαλε ο ένας δημοσιογράφος να χορέψει και έκανε και το moonwalking του.
4: Δεν σου λέω εγώ, σωληνόμπαρα.
3: Πέστο του Μάικλ Τζάκσον.
4: Θα τη δει σε μπαράκια σε λίγο.
3: Μετά είναι μία άλλη που δεν την ήξερα εγώ, που είναι φοβερή, δηλαδή φοβερή ταινίστρια, που λέγεται Ναόμι Οσάκα, που πηγαίνει αυτή. Ιαπωνίδα είναι αυτή.
4: Ιαπωνίδα.
3: Ιαπωνέζα.
4: Ιαπωνίδα.
3: Ναι, η οποία.
4: Σαν μόλυνση μου κάνει.
3: Λοιπόν, όντως. Ναι. Λοιπόν, η οποία πηγαίνει ντυμένη γκράντε.
4: Τι εννοείς.
3: Φοράει δημιουργίες σχεδιαστών, μπαίνει έτσι στο γήπεδο και μετά τα βγάζει αυτά και είναι με μια ταινιστική.
4: Παιδιά, τι σου είπε
3: ναι,
4: με τον κάθε τρολό.
3: Θεάρα, παιδιά είναι.
4: Και τι θεάρα.
3: Εμένα μου αρέσει και έπαιζε με ένα ρούχο το οποίο ήταν, πώς το λένε, στραφτάλιζε στον ήλιο και είπε ότι αν.
4: Και τι θεάρα.
3: Εμένα μου αρέσει και έπαιζε με ένα ρούχο το οποίο ήταν, πώς το λένε, στραφτάλιζε στον ήλιο και είπε ότι αν.

0: η. Περίμενε. Ναι. Η Σαμπαλέκα θέλω να δω, κάτσε να δω τι είναι η, η Σαμπαλέκα.
1: Τι είναι.
0: Ενώ από πού είναι η Σαμπαλέκα. Καταγωγή. Καταγωγή. Κατάταξη μου βγάζει. Την ξέρουμε. Λοιπόν. Σαμπαλέγκα γεννήθηκε κατά. Λευκορωσία.
1: Ναι.
0: Λευκορωσία είναι η Σαμπαλέγκα. Είναι πάρα πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτ η Σαμπαλέγκα. Παίζουν και μαζί και την κοροϊδεύει. Όταν έχουν παίξει και μαζί διπλό, δηλαδή με άλλου άντρε γυναίκε. Έχει γίνει viral αυτό το βίντεο, παλαιότερο είναι, που δείχνει πώ κάνει η Σαμπαλέγκα όταν προετοιμάζεται.
1: Πώ κάνει.
0: Φτιάχνει λίγο τα μαλλιά τη, κάνει έτσι, σφίγγει την κοτσίδα τη. Έχει δηλαδή κάποια rituals που κάνει πριν και την μιμείται με πολύ επιτυχία ο Τζόκοβιτς και γίνεται χαμό στο γήπεδο κάθε φορά.
1: Πάντω, το τένις έχει πολύ ωραία αγόρια και συμπαθητικά κορίτσια.
0: Ωραία αγόρια, εγώ δεν έχω δει ούτε έναν εξαιρετικό.
1: Πώ, έλα!
0: Το Φέντερερ, παιδιά, δεν υπάρχει. Πες ποιο είναι ωραίο.
1: Ο Τζόκοβιτς.
0: Δεν τον θεωρώ όμορφο το Φέντερερ. Το θεωρώ.
1: Εντάξει, κάτι.
0: Γλυκούλη, συμπαθητικό.
1: Ο Τσιτσιπά.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Ναι. Τι θέλει πια.
0: Εμένα μου άρεσε ο Φέντερερ.
1: Ναι.
0: Ο οποίο ήταν.
1: Έχουν κάτι λίγο μπεμπεδο τέτοιο. Αλλά είναι ωραία. Είναι γιάπηδες.
0: Κοίτα, ο Ναδάλ δεν είχε καθόλου ούτε καταλάβει τέτοιο. Σαν το Ράμπο ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Ναδάλ και ο καινούριο, ο Μπιρμπιλίκο, ο Μικρούλη, ο Αλκαράφ είναι μαυροτσοκαλιασμένο. Κοίτα, ο πιο σικάτο και πιο φίνο, η αλήθεια είναι, ήταν ο Φέντερερ.
1: Ναι. Οι παλιοί. Που είναι θυμάμαι πολύ... οι παλιοί ότι ήταν.
0: Πάντω η τριάδα αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα.
1: Το Λέντλ, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι, ναι, γνώστιμο. Σαν το Φέντερ δεν είναι κανεί. Κοίτα, η χρυσή τριάδα είναι Φέντερερ, αυτή τη στιγμή έτσι. Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τένις έχει ρε παιδί μου ενδιαφέρον.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Παλιά κολούσαμε.
0: Κάτι
1: με
0: έχει βρει.
1: Τι σε έχει βρει.
0: Βλέπω συνέχεια. Με χάνω, δεν βλέπω όλους τους αγώνες. Είμαι μόνο που δεν έχω πάρει τη ρακέτα.
1: Πού τους βλέπεις τους αγώνες.
0: Online.
1: Μάλιστα. Τι έχεις κολλήσει σε αυτό τώρα.
0: Ναι, μ' αρέσει να τους βλέπω. Μ' αρέσει. Κόλλησα ύστερα από τα δύο ντοκιμαντέρ που είδα. Mm. Κόλλησα και θέλω να τους βλέπω.
1: Δηλαδή,
0: έτσι έκανα και μια στιγμή τένις και εγώ πήγαινα και έτρωγα ένα τοστάκι στην αντίστοιχη.
1: Αυτό έμαθες. Να τρως το τοστ.
0: Αυτό πήγαινα.
1: Συγγνώμη, πλήρωνε η μαμά σου για να τρως το τοστ.
0: Η μαμά μου βαριόμουν να παίξω τένις, δεν μ' άρεσε.
1: Αυτή η μαμά πια δεν καταλάβαινε. Τόσα λεφτά είχε εξοδέψει.
0: Εντάξει, μετά έπαιξα πάντελ όμως.
1: Για πόσο καιρό.
0: Πάντελ, δύο χρόνια.
1: Α, και μετά τι έγινε.
0: Μετά η μία πόναγε και η άλλη πόναγε το κανίτσι και η άλλη το κολλήτη. Συγγνώμη κιόλα.
1: Ας έβρισκες άλλους συμπαίκτες. Άμα είχες πάθος, βρε, για το άθλημα.
0: Σιγά, μπορεί, μην σηκώσω και την κούπα.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα να βρω άλλους. Μετά κάτι έβρισκα άλλους και πρέπει να ταιριάζει και λίγο. Να είσαι μια ωραία παρέα να πας να παίζεις.
1: Θα έβρισκες καινούριους φίλους.
0: Δεν βρήκα.
1: Ο αθλητισμός μας φέρνει πιο κοντά.
0: Ναι, βρήκα καινούριους φίλους, δεν μου αρέσανε.
1: Μάλιστα. Και έτσι τελείωσε και αυτό
0: το όνειρο. Τελείωσε και αυτό το όνειρο. Θα βρούμε κάτι άλλο να κάνω. Να κάνω σερφ. Σαρσανίδα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό θέλει μπράτσα.
0: Όχι, μωρέ, θέλει κάτι κόλπα, αλλά δεν μου αρέσει εμένα το
1: νερό. Λοιπόν, έχει και Φόρμουλα 1 σε λίγο καιρό.
0: Άννα, τι μπορώ να κάνω.
1: Όχι να κάνει. Α, καλά. Με τη σακαράκα που έχει απ' έξω.
0: Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται μια Φόρμουλα 1.
1: Σακαράκα.
0: Πώς γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα, τα συλλεκτικά, να γίνεται και ένα με σακαράκες.
1: Καλά, έχουν ενδιαφέρον, όχι.
0: Γιατί και με τη σακαράκα.
1: Ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
0: Να πει πώ αντέχει και σε μια σακαράκα.
1: Ναι. Φαντάζεσαι.
0: Ωραία θα ήταν. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα.
1: Μάλιστα.
0: Να πηγαίνουμε όλοι με τα διάφορα αυτοκίνητά
1: μας. Η Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ ωραίο σπορ.
0: Είναι, ναι.
1: Θεαματικό και εκεί στο τέλος, παιδιά, με κάτι τεράστιο σαμπάνι. Αυτά πρέπει να είναι,
0: είναι
1: πάρα πολύ
0: φαντάζομαι. Ναι, είναι
1: λίτρα που την κουνάει αυτό και λοιπόν. Και έχουν ωραία αγόρια.
0: Αλλά φαντάζομαι.
1: Έτσι είναι πολύ αντρικό.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πιο ωραία να το βλέπεις. Είναι ωραία να πας, να νιώσεις λίγο το κλίμα. Αλλά επειδή άνθρωποι που έχουν πάει μου λένε ότι δεν ευχαριστιέσαι θέαμα. Ευχαριστιέσαι.
1: Ακούς γκάζια και τέτοια.
0: Αυτό. Ευχαριστιέσαι, δηλαδή νιώθεις την ατμόσφαιρα. Αλλά αν θες να δεις τι γίνεται ακριβώς και τους πιλότους και λοιπά και την οδήγηση.
1: Καλά, δεν κάνεις πολύ. Περνάει από μπροστά σου.
0: Δεν βλέπεις.
1: Παιδί μου, πας για το πάρτι. Γιατί είναι cheerleaders, είναι αγόρια που περιφέρονται, είναι.
0: Ναι, πρέπει να έχεις καλή θέση για τα απλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Γελάνε με την καλή θέση.
0: Ιδέες.
1: Από το διπλανό department. Και καθώς πλησιάζει Σαββατοκύριακο, εγώ σήμερα πήγα για μποτέ. Ποντέ την Κυριακή.
0: Τι έφτιαξε, δεν
1: έφτιαξα πατουσάκια και μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή.
0: Πώς πήγε, πες.
1: 27 ευρώ, παρακαλώ, το πεντικιούρ.
0: Εντάξει, καλά είναι, έχω ακούσει χειρότερα.
1: Τι, πόσο δηλαδή. Πόσο, όσο.
0: Στα νότια επέμβαση... 35.
1: Τι?
0: 35.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Χέρια, πόδια.
0: Τι χέρια,
1: πόδια. Και τα

0: κάτι.
1: Πόνια να... την παίρνει μέσα και σου λένε τι θα πιείτε. Αν θα το πιείτε, θέλετε ένα τσάι, θέλετε ένα αυτό, θέλετε ένα χυμό. Θέλετε ένα χυμό, θέλετε μία παπάγια.
0: Ναι.
1: Και μετά έρχονται.
0: Έχετε αβουκάντο με αυτό. Ειδικό μπισκοτάκι και τέτοια.
1: Μετά έχουν μυρωδικά στο όλο το χώρο που μυρίζει με μία βανίλια. Σε βάζουν μετά και κάθεσαι.
0: Σε σπα.
1: Σε ένα πράγμα. Όχι, δεν είναι. Νιχοσπα. Το έχουν κάνει.
0: Σπα. Τι είναι το νιχοσπα?
1: Έχουν ένα
0: είναι
1: πράγμα...
0: αυτό που βάζετε και σου τρώει τα παντουσάκια του ψαράκι.
1: Όχι, ούτε ψαράκια έχει ούτε τίποτα του βυθού. Λοιπόν, σε βάζει κάποιο. Είναι πάρα πολύ μοντέρνο φτιαγμένο αυτό. Είναι όλο με τσιμετοκονία και έχουν φτιάξει ένα πάγκο που κάθεσαι πάνω εσύ με μαξιλάρια τα οποία είναι. Με είναι όλα.
0: Έχουν βαθύνει πέρδικε.
1: Είναι jungle. Δηλαδή, όχι το ύφασμα, είναι με πώς το λένε, με φοίνικε, με μαϊμούδε, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάθεσαι πάνω στη μαϊμού, με λίγα λόγια. Και έχει και πλάτη η ίδια.
0: Θέλω να μου μιλήσει για τι κυρίε του Γκισέ.
1: Περίμενε. Και έχουν ένα οβάλ γραφείο που μπαίνει μέσα και είναι αυτή ψηλά βαλμένη, λε και είναι σε θεωρείο. Και λέει, πείτε μου το όνομά σα, έχετε κλείσει ραντεβού. Λε και έχει κλείσει ραντεβού, τι να σου πω τώρα, για να διασπάσουμε όλοι μαζί το άτομο. Και λέει, ναι, τι ρε, πες το όνομά σα, Καραμίχαλου.
0: Ναι.
1: Ναι, παρακαλώ, λέει, περάστε στο.
0: Όχι, πού μένετε, πείτε μα διεύθυνση. Σε καταγράφουν κανονικότατα, ναι, για να σε κόψουν. Ξέρουν πού θα σε κόψουν.
1: Αυτό.
0: Και τι προϊόν θα σου πασάρουν.
1: Αυτό. Και σου λέει περάσει στο αναμονητήριο. Στο αναμονητήριο. Μέχρι να σε φωνάξουμε. Και εκεί που κάπεζε στο αναμονητήριο, που έχει διάφορα περιοδικά να φαλέψει και τέτοια μπουρδες.
0: Αλλά εμείς προτιμάμε το κινητό γιατί έχει τσομπολική.
1: Έρχεται λοιπόν αυτή και σου λέει τι θα πάρετε και να περάσει η ώρα σας και τέτοια.
0: Στα χρεώνουν όλα, έτσι.
1: Όλα. Μην είναι τιμή.
0: Δηλαδή νομίζεις, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ λαζετέ και ότι ο καφές και αυτό και θέλετε ένα χυμό και θέλετε ένα καφέ και προτιμάτε ένα κρύο τσάι.
1: Ναι,
0: όλα
1: μπορείς,
0: είναι
1: όλα...
0: μπαίνουν στο λογαριασμό, παιδιά.
1: Γουλιά και ευρώ, παιδιά. Και μετά περνάς από το αναμονητήριο στο κανονικό.
0: Στο χειρουργείο.
1: Στο χειρουργείο κάθεσε λοιπόν. Αυτή είναι κάτω γονατισμένη και κάθεται και αυτή σε ένα μαξιλάρι το οποίο έχει πάνω μαϊμούδες και κροταλίες.
0: και νομίζω ότι θα κάνει εγχείρηση ανοιχτή καρδιά. Βάζει γάντια.
1: Και τρέχουν και νερά παντού. Ακούς νερά, δηλαδή θε να κατουρίσει, να πάρει στιγμή κάνει τσουρ παντού. Και είναι πάρα πολύ jungle όλο. Και κάθεσε και αυτή παίρνει μετά πετσετάκια, ειδικά και σου βάζει τα πόδια να μουλιάσουν. Σου ρίχνει μέσα, ανοίγει ένα φάσο. Παίρνει μέσα κάτι μπίλιες οι οποίες είναι με άρωμα
0: παπάγια,
1: τα χώνει μέσα. Μετά παίρνει, ανοίγει ένα άλλο, σου πετάει κάτι άλλες μπίλιες. Παίζει με τις μπίλιες γενικά. Κάνει το νερό. Ότι έχει και μασάζ, ας πούμε, και μετά παίρνει το ένα πόδι σου, παίρνει μια πετσέτα, τη βάζει πάνω στο πόδι της και παίρνει το πόδι σου απαλά σαν να είναι περιστέρι και τα κουμπάει πάνω στο δικό της και αρχίζει. Αρχίζει μετά και λιμάνι.
0: Έλα, τα κόβει τα νυχάκια ωραία.
1: Κόβει τα νυχάκια και αρχίζει μετά αυτό το small talk που δηλαδή θέλω να με σκοτώσει σε μένα και αρχίζει που θα πάτε το τριήμερο.
0: Κάτσε ρε παιδί, μπορεί να μιλάει για τα προβλήματα των ποδιών σου. Εμένα μου λέει, σε βλέπω τα πόδια σας πάρα πολύ αφιδατημένα. Λέω, τι να κάνουν τα πόδια, να πίνουν νερό? Μου λέει, να πίνετε κυρία μου εσείς νερό. Και βλέπω από τις πατούσες σας ότι είσαστε νευρικά και τεστρές.
1: Σιγά μου που διαβάζεις την πατούσα αυτή.
0: Λέω, συγγνώμη, από το μεγάλο δάχτυλο που μου σκαλίζετε αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχω στρες. Βεβαίως, μου λέει, γιατί όλο το κορμί αντανακλάται στα δάχτυλα.
1: Καλέ, τι επιστημόνισσα είναι αυτή, καλέ, τι επιστημόνισσα.
0: Ναι, και μετά λέει τρεις μπουρδες, βάζει δίθεν τάχα μου και το ένα και τ' άλλο και τα αυτά και παίρνει ένα ξυλαράκι.
1: Άμα αυτό το ξυλαράκι που μας
0: το ξυλαράκι και σου χώνει εκεί πέρα τα κρεατάκια και μετά γύρω κόβει και σου τραβάει και καμιά παρανυχίδια.
1: Άστο. Και μετά λοιπόν μετά σου βγάζει ένα χρωματολόγιο το οποίο είναι από εδώ μέχρι απέναντι και σου λέει διαλέξτε τι χρώματα έχει.
0: Ναι, όλοι βίβε χρώμα.
1: Τι χρώματα θέλετε, παιδιά. Κούραση, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ.
0: Και λες κόκκινο, του σου βγάζει 15 κόκκινα.
1: Ναι, μετά λες. Ναι, μπράβο. Ή λες καφέ ή μπορντουλί και σου βγάζει 25 μπορντουλιά. Και σου λέω ότι στη μόδα δεν είναι πάρα πολύ το μπορντουλί αυτό τον καιρό. Είναι το νιούντι, λέω με κανένα νιούντι. Καλύτερα να μην τα βάψω να πάω σπίτι μου.
0: Θέλω να φαίνεται. Ωραία είναι.
1: Να, θέλω να ξεχωρίζω το νύχιο. Τι έχω νύχια, τα έχω βάψει. Πήγα εγώ, τα τάχωσα. Ναι. Τι να το κάνω νιούντ. Τι να το κάνω με νιούντ.
0: Φτιάξει το μόνο σου.
1: Μα, εντελώς.
0: Εσύ βάζει πατούσα.
1: Αυτά είναι τελευταία φορά που πήγα και αυτό δεν ξαναπάτησα κιόλα.
0: Άκου, εσύ
1: ναι.
0: Να βάζεις δύο θέσεις, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις στη μία και στην άλλη. Έχω μία φίλη που βάζει τρώει μόνη της και βάζει σερβίτσιο απέναντι, σερβίρει κανονικά Και α μην υπάρχει κανένα για να αισθάνεται ότι υπάρχει άνθρωπο. Εσύ να βάζει δύο καρακλές και να πηγαίνει στο πόδι σου πότε από εδώ, πότε από εκεί.
1: Θα μπορούσα.
0: Να έχει την αίσθηση ότι κάποιο σε
1: περιμένει. Αυτό είναι φεξουικό τη φίλη σου, να βρει γκόμενο.
0: Όχι, δεν τη νοιάζει γκόμενο.
1: Τι τη νοιάζει τότε.
0: Τη νοιάζει να έχει μια συντροφιά. Αισθάνεται ότι έχει μια συντροφιά και ότι κάποιο κάθεται απέναντί τη.
1: Του μιλάει κιόλα, γιατί όχι. Από εκεί θα αρχίσει να γίνει ανησυχητικό. Κάνει και τσιντζίνι, μένει μόνο το.
0: Σε πληροφορώ ότι έβγαλε τον COVID έτσι και πέρασε πάρα πολύ ωραία και μας πέρασε ένα μήνυμα. Βέβαια την είδα στον COVID, φορούσε κάτι. Είχε πάει στο Ζάπιο και φορούσε ένα τούλι στο κεφάλι.
1: Α, την είχε βαρέσει μόνο.
0: Κοιτάσα κάτι νύφες που βλέπεις, ξέρεις, που έχουν βγει μέσα ναι, από, ναι, τα... ναι. από τον άλλο κόσμο που θα πας.
1: Λοιπόν, επανέρχομαι στα πόδια. Αφού λοιπόν αρχίζει και μου κάνει τα πετσάκια, τα ετσέκια και μου βγάζει μετά τα χρώματα και αρχίζει και βάφει, αρχίζει και βάζει. Βάζει από κάτω για να μην γλιστρήσει το χρώμα. Μετά βάζει το χρώμα. Μετά ξαναπερνάει το χρώμα. Μετά βάζει ένα άλλο να κλειδώσει το χώμα. Το χρώμα. Μετά να το διπλοκλειδώσει και το τριπλοκλειδώσει το λουκετά. Και μετά βάζει και γίνεται λαδάκι, κάνει.
0: Για να μην μαλακώσουν
1: τα πετσάκια μου.
0: Ναι.
1: Για να και βγαίνει εγώ σε λαδομένο σποντικό.
0: Πρόσεχε και σου βάζει και σε ένα μηχάνημα του πόδι για, για να στεγνώσει εύκολα το χρώμα.
1: Α, εμένα δεν έχει τέτοια. Αυτό είναι το ημιμόνιμο.
0: Όχι, δεν είναι. Στο βάζει και στο κανονικό για να στεγνώσει το χρώμα.
1: Εμένα δεν μου το βάζει σε κανονικό. Ούτε σε κανονικό, άφα το πόδι.
0: Να μου κάνει ημιμόνιμο.
1: Μπορεί να κάνει ημιμόνιμο. Μετά αυτό για να βγει θέλει κομπρεσέρ,
0: έτσι. Πρέπει να ξαναπάς.
1: Πρέπει να πας εργάτη που φράει και το τέτοιο αυτό. Έχει πράγματα.
0: Δεν έκανα μόνιμο σου. Εγώ.
1: Πού το ξέρεις.
0: Όχι, δεν, αφού είπα.
1: Έβαλες πολλές φορές το φουρνάκι μία.
0: Όχι, μου έβαλε ένα φουρνάκι για να στεγνώσει. Και μου είπε, πατάτε το μόνοι σας. Και το είχα βάλει στους 800 βαθμούς Κελσίου. Κάποια στιγμή είχε καεί η πατούσα μου.
1: Μόνο μία φορά, δηλαδή σου πέρασε διπλή στρώση.
0: Όχι, ναι, μία φορά μου το πέρασε. Όχι, διπλή στρώση μου πέρασε.
1: Και πόσες φορές το βάλες το φουρνάκι, δύο ή μία.
0: Το φουρνάκι με έβαλε να το δουλεύω μόνη μου γιατί είχε πολλή δουλειά. Α. Το βάζα εγώ συνέχεια.
1: Σε είπα και βοηθώ. Ωραία, πέρασε.
0: 27 ευρώ δεν νομίζω.
1: Και το πήρε λίγα, γιατί έκανε και εσύ δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Από δούλευε το φουρνάκι μόνη σου.
0: Παιδιά, έμπαινε μία, έβγαινε η άλλη. Τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, γίνεται χαμός, παιδιά.
0: Σκοτώνονται. Άσε δε στα ξετριχιάσματα για να βρει ραντεβού, έτσι. Δεν βρίσκει τίποτα.
1: Ναι, ευτυχώς δεν ξετριχιάζομαι, το έχω αφήσει.
0: Τι.
1: Τίποτα. Αμαζόνιο.
0: Είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα.
1: Έχει μια ζέστα.
0: Ναι, αλλά με την άλλη ζέστα, τι θα γίνει μια ζέστα πάνω στην άλλη ζέστα.
1: Εντάξει, παιδί μου, όλα γίνονται.
0: Άσε που πιάνει εκεί πέρα.
1: Σταμάτα, Χριστιανή μου.
0: Ζωήφια.
1: Λοιπόν, και τη είπα μετά τη χρωστάω και μου είπε μουμπλε, έχουμε, λέει και λέμε. Α, ήθελε να μου κάνει και θεραπεία στο πόδι. Λέω, άστι, θα μου έρθει χρυσή θεραπεία.
0: Τι θεραπεία, καλέ στο
1: πόδι. Για να πληρώσω, όπω και
0: άλλα. Όπω
1: στο κομμωτήριο, σου λέει το μαλλί σου είναι έτσι, να σου βάλουμε αυτό, να σου βάλουμε. Μου μιλάει κρέμα ή αφρό. Λέω πώ σου κάνει τώρα, πώ σου κάνει τ' άλλο.
0: Ναι, και μετά είπε τι πουτσί.
1: Και ποιο φτηνή ήταν η κρέμα, μου βάλε κρέμα, από τα νεύρα τη μου βάλε κρέμα, έγινε πια ολόκληρη. Μετά θέλει να μου πουλήσει, η άλλη θέλει να μου πουλήσει στο παπεντικιούρ τότε και προϊόν, γιατί ήταν σκασμένε οι φτέρνε μου και ήταν ένα προϊόν το οποίο είναι μακαντέμια και δεν ξέρω τι και βούτυρα μέσα και βουτύρα. Ούτε να το ψυγείο, να το βάλω να σκάσω που είναι πιο.
0: Εμένα εν τω μεταξύ μου λέει, αχ, αν είναι να βάλετε τις αγιονάρες και να οδηγήσετε, μη σας βάλω λάδι. Λέει και ότι θα γλιστρήσετε, θα γίνει ατύχημα. Και λέω, ναι, μην μου βάλετε λάδι. Μου λέει να πάτε να τα λαδώσετε όμως στο σπίτι να τους βάλετε κρέμα. Λέω, εντάξει, θα πάω σπίτι, γιατί φοράω σαγιονάρες.
1: Δεν κάνει να οδηγείς με σαγιονάρα, το ξέρεις αυτό.
0: Τι εννοείς.
1: Απαγορεύεται.
0: Και πού θα με δει.
1: Τι θα σε δει.
0: Πού θα με δει.
1: Όχι, για τα νύχια, για την ασφάλειά σου, επειδή μπορεί να γυρίσει αγιονάρα και να πιαστεί, το ξέρει αυτό, έτσι.
0: Ναι, γιατί με το παπούτσι μπορεί να γυρίσει και να πιαστεί.
1: Τι να γίνει, λυγίζει το παπούτσι, τι παπούτσι φορά. Αυτό μπορεί να λυγίσει. Όχι, όχι, αυτό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί.
1: Εμένα αυτό το έχω πάθει πάντω. Να λυγίσει αγιονάρα και να πιαστεί για λίγο, για δύο δευτερόλεπτα το να λέμε, στο πετάλι.
0: Όχι, και τι έκανε.
1: Τίποτα, παρά λίγο να φύγω. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, το γλίτωσα και το αποφεύγω όσο μπορώ.
0: Εξλίσσατς με τα πεντικιούρα, εξλίσσατς.
1: Εν τω μεταξύ τα κάνουν πλέον και τα νυχάδικα είναι τόσο μοντέρνα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα άλλο νυχάδικο. Καλά στα νότια έχει τα πάντα. Είναι ένα άλλο που είναι όλο σαν να μπαίνεις στο νυχάδικο της Μπάρμπι.
0: Δηλαδή είναι όλα ροζουλιά.
1: Είναι όλα ροζουλιά. Κάθεσαι για να περιμένεις σε κάτι σκαμπό και είναι ας πούμε το λεγόμενο nail bar. Όπου κάθεσαι εκεί πέρα και σου δίνουν εκεί ένα χειμώνα πριν να περνάει η ώρα και να διαλέξεις το χρώμα μέχρι να κάτσεις.
0: Κάτσε όμως, αυτό είναι λίγο τσικλαμπουκλά.
1: Όχι, ναι, από όλα. Εντάξει, τα νότια
0: καλά, έχει δει τώρα κάτι νύχια που έχουν μακριά και με σχεδιά.
1: Έχει φύγει λίγο από τη μόδα αυτό πάντως.
0: Ποιο?
1: Το μακρύ.
0: Εγώ βλέπω πολλές με μακρύ νύχη. Δεν σου έχει τύχει σε υπηρεσία και δεν μπορεί.
1: Σε υπηρεσία μου
0: και το τύχει. Κάνει με το κάτω του το κρέας, γιατί με το νύχη δεν μπορεί να πατήσει.
1: Και μακρύ μητερό. Και από πάνω, και από πάνω έχει, μία είχε κάνει νούφαρα.
0: Ωραία.
1: Ήταν το νύχι. Το νύχι όλο ήταν μακρύ και ήταν μητερό, έφτανε απέναντι. Και ήταν το. Ήτανε το βέβαια, τέχνη η κοπέλα που το είχε βάψει.
0: Ναι, άσε με τώρα.
1: Το νύχι ήταν λίμνη όπου ήτανε, έκανε το νερό αυτό το ειριβίζον που κάνει, ξέρει, σαν να είχε παίξει ένα φότσαλο. Και έκανε έτσι, δηλαδή γυάλιζε το.
0: Όλα τα νύχια έτσι.
1: Όλα. Και το τέταρτο όμως.
0: Ομορφιά,
1: το τέταρτο είχε και κύκνο και νούφαρα. Τα άλλα ήταν η λίμνη. Το τέταρτο ήταν το αποκορύφωμα της τέχνης. Ναι. Ήταν 3D το νύχι.
0: Έλα, παιδιά.
1: Το νύχι, παιδί μου, ήταν 3D έβρισκε.
0: Πόσο κιτσουίτα.
1: Κιτσουίτα, ξεκιτσουίτα. Και υπάρχει και στο TikTok στο πληροφορό ένα κοριτσάκι το οποίο κάνει τέτοια νύχια τα οποία είναι έργα τέχνης και είναι 3D τα νύχια. Βγαίνουν νούφαρα από το νύχι.
0: Σιγά μην πάω τα νύχια μου και στο Sotheby's.
1: Είναι ένα σπιτάκι το οποίο έχει καμινάδα και μόνο που δεν βγάζει και καπνό από το τζάκι. Και λέει, αυτά τα νύχια που έκανα 350 ευρώ η δουλειά μου. Γιατί έκανα 4 ώρες, λέει, έφαγα.
0: Όντως σου πληρώνουν τόσα χρήματα. 350 ευρώ για νύχια.
1: Ναι, γιατί είναι τέχνη. Είναι τέχνη πάντως. Απλά δεν είναι ωραίο το
0: πράγμα. Τώρα είναι ωραίο. Αλλά
1: δεν
0: είναι εύκολο
1: να το κάνεις αυτό. Λοιπόν. Και ήταν λοιπόν ένα άλλο νυχάδικο που ήταν το σπίτι της Μπάρμπι και είχε και καδράκια τα οποία ήταν βαμμένα ροζ και ήταν τα καδράκια, είχαν τσίρλες γύρω γύρω, κατάλαβες, σκαλίσματα, πράγματα και θάματα και μέσα ας πούμε είχε φωτογραφίες από διάφορα νύχια και είχε νύχι γαλλικό, νύχι νιούντε, νύχι εκείνο, νύχι τ' άλλο και τέτοια. Αυτό όλο αυτή που το έχει στήσει στο μαγαζί, πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω. Είχε πλάκα.
0: Ναι.
1: Στο 40 ευρώ το να σου κάνει τα πόδια. Μόνο τα πόδια. Μόνο τα πόδια.
0: Δηλαδή χέρι-πόδι πόσο πάει.
1: Χέρι-πόδι και ένα κατοστάρικο.
0: Νεφρό.
1: Οπότε επειδή έκαναν μια γύρα και είδα τι παίζει, μετά υπάρχουν κάτι άλλε σκηνέ που
0: παίζει. Είπε καλύτερα είναι τα δόντια μου.
1: Δεν το συζητώ. Μετά είναι κάτι άλλο που, που το βλέπει τον Ιχάδικο ότι είναι ψιλοπαρατημένο γιατί είναι φτηνή αυτή. Δηλαδή κάθεσαι πάνω σε πέτρα, δεν σου πίνει τίποτα να πιει, έχει τη δίψα.
0: Κάτσε τώρα.
1: Και δεν έχει τίποτα. Έχει κάτι λάμπες, δεν ξέρει, χειρουργήσει από πάνω αυτό. Όταν τα εργαλεία είναι τη κακιά κουρούνα, σε πονάει, σε κάνει, σε ράνει. Δηλαδή σου λέει, θα πονέσει.
0: Τόσο καλά.
1: Ναι, και είναι, α πούμε, 20 ευρώ.
0: Ναι.
1: Οπότε είπα και εγώ να το παίξω μόνη μου και να κάνω μόνη μου την ηχού, σπίτι μου και περνάω καλά. Έχω τα
0: έλα, πες μου πώς κάνεις μόνη σου την ηχού. Τι έχεις φέρει από το εξωτερικό.
1: Το εξωτερικό.
0: Από την Κίνα με αγάπη.
1: Όχι, δεν είναι την Κίνα.
0: Από πού είναι.
1: Από ελληνικό site το πήρα.
0: Α, και.
1: Και είναι ένα σβουράκι το οποίο έχει μπιμπιλόνια πάνω, έχει ένα γυαλιμάρισμα, ένα για να κάνει τα πετσάκια.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Συγγνώμη, αν δεν πιάνω τα χέρια μου, θα πάρω το μπιμπιλάκι με τα,
1: δεν
0: τίποτα, τα πετσάκια.
1: Αφού, είναι όλο ηλεκτρικό, τροχό, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει απλά εσύ να κεντράρει. Είναι το δύσκολο.
0: Μπορεί να φας τη φτέρνα σου.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι πολύ ελεγχόμενο και βάζει και την ταχύτητα που θες. Σιγά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κάνει τέλεια τα πόδια μου.
0: Αυτά είναι τα τέλεια.
1: Θα το φέρω στη μουρή. Το τέλειο πεντικιούρ έχω κάνει. Απλά μου τα βάψα άλλο.
0: Απλά είναι λίγο πιο μακριά από ό,τι πρέπει.
1: Έτσι θέλω, δεν μπορώ να είναι και κοντοκομμένα.
0: Άστα
1: εκεί. Λοιπόν, και μετά.
0: Αυτό είναι ένα νούμερο παπουτσιού μεγαλύτερο.
1: Και μετά βήκα στη γύρα και είπα καλιά, καλιά, καλιά, και πες να μου τα βάψει. Και μετά ωραία.
0: Καλά, ντροπή δηλαδή.
1: Αφού μετά ωραία φίλη μου η οποία πιάνει το χέρι και μου λέει, έλα, μου αρέσει να τα βάψω εγώ τα νυχάκια σου. Και μου έπεσε τα νύχια μου. Και τελειώσαμε.
0: Είναι ευτυχισμένη αυτή η φίλη σου, εντάξει.
1: Πάρα πολύ, γιατί κάνει και τα δικά τη και τη αρέσει. Αλλά ήταν το ποδαράκι μου. Έτοιμο από μένα, με τις κρεμούλες του, το πεντικιούρ του. Ήθελα μόνο ένα βάψιμο, ρε παιδί μου. Τι ήταν ένα βάψιμο για εκείνη.
0: Όλο το μπουτέ το κάνουν άλλοι φίλοι. Είναι ευγενική προσφορά.
1: Μου κάνουν ρίζα και, ρίζα και νύχια ποδιών, μόνο βάψιμο.
0: Να μάθουν και αντάβγες.
1: Όχι, όχι, θα πάω στο κομμωτήριο για αντάβγες, τι φοβάμαι.
0: Τι φοβάσαι. Εγώ
1: σαν την Παλαύρο.
0: Α πούμε, ωραία. Τι ψυχή έχει μια αντάβια.
1: Έχει ψυχή να μου κάψει το μένα το μαλλί. Άσε με τώρα. Μια χαρά είναι με τη ριζούλα.
0: Είναι
1: μόνο
0: δύσκολο. Κοίτα, θα πείτε στο AI και θα βάλει.
1: Βγήκαμε και κουρευτήκαμε. Εντάξει, φτάνει.
0: Τι κάνατε?
1: Δεν είχαμε, δεν κουρευτήκαμε με το AI. Όχι τώρα αυτό που είναι ωραίο κούρεμα. Το προηγούμενο που ήταν μια χαρά όμως.
0: Α, πώς το κάνετε με AI,
1: για πες. Στην κομμότητα δεν μου είπε ποιο σε κούρεψε, παιδί μου, πώς είσαι έτσι. Νομίζω ότι με είχε κουρέψει ίδια. Τόσο καλά πήγε.
0: Πες μου τι έβαλε.
1: Όχι AI, όχι AI. Είναι ένα βίντεο που είναι ένα κομμωτή και έχει μια κούκλα με μαλλιά και σου δείχνει πως μπορείς να κουρευτείς μόνος σου. Πιάνεις μία τούφα.
0: Μόνη σου τα κούρεψες.
1: Με μία φίλη μου τα κούρεψε. Με βάση αυτό που είδα στο TikTok. Τσίπα, έτσι θα με κουρέψει. Κοίτα.
0: Α. Τις έδειξες δηλαδή.
1: Ναι, κάνεις μία κοτσίδα στην κορυφή του κεφαλιού. Κάνεις μία κοτσίδα πίσω και κάνεις μία κοτσίδα κάτω. Τα φέρνεις όλα αυτά μπροστά και τραβάς τρεις ψαλιδιές. Και μετά αυτά έρχονται και γίνονται έτσι. Σκάλες, σκάλες, σκάλες, σκάλες. Είχα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Όλα τα θετικά τα λες μόνη σου, έτσι. Το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος που σε βλέπει.
1: Δεν μου με κάνεις καλή.
0: Μπορεί να σε συμπαθεί, γι' αυτό να σε λυπούνται.
1: Δεν μου με κάνεις ποιος σε κατοκούρεψε. Όλοι μου πάνε μια χαρά. Ούτε η κομμούτρα δεν μου το είπε που πήγα. Να κουρευτώ σωστά μετά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερας Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά, 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Το χειρότερο αυτή την εποχή είναι ότι δεν βρίσκεις ραντεβού για ξετρίχιασμα.
1: Δηλαδή δεν βρίσκεις, όχι.
0: Λοιπόν, μου έτυχε να πάω για ξετρίχιασμα και να μην είναι εκπαιδευμένη. Είχε φύγει η παλιά θεραπεύτρια και ήρθε καινούρια και να έχει κολλήσει το χαλάουα και να μην μπορεί να μου το βγάλει.
1: Κάνε
0: να...
1: την πρακτική σου πάνω.
0: Καλά, ναι. Παιδιά, έπαθα σοκ. Καταρχάς με το χαλάουα μου είχε κάψει το δέρμα. Ήταν τόσο ζεστό, τη λέω καίει. Και η τσουρουφλάει, αχ, λέει, το δέρμα σας είναι λίγο προβληματικό.
1: Δεν είναι προβληματικό. Πες χρόνια κάνω.
0: Έλατε.
1: Λέιζερ, θέλει λέιζερ.
0: Ναι, λέιζερ. Αλλά πονάει και αυτό. Πονάει, τσούζι.
1: Ανάλογα που κάνεις.
0: Που κάνεις.
1: Άμα πας να κάνεις εκεί που... εκεί που δεν πιάνει ο ήλιος, θα αυτό. Αλλά στο μπούτι, στο αυτό, στη γαμπίτσα, στο μουστάκι είναι μια χαρά.
0: Στο μουστάκι.
1: Και στη μασχάλη
0: πονάει το μουστάκι. Το μουστάκι θέλει λίγο κρεμούλα.
1: Σου βάζουνε, παιδί μου, ξυλοκαίνη.
0: Ναι, αλλά πρέπει. Ξυλοκαίνη θέλει 20 λεπτά πριν. Πρέπει να τη βάλει από το σπίτι.
1: Την παίρνω, πες από το φαρμακείο, δεν είναι και τίποτα.
0: Και είναι οι θεραπεύτρες και είναι κάτι μικρά κοριτσάκια με ειδικά γυαλιά και σου δίνουν τα ειδικά γυαλιά και δίπως είναι το λέξι.
1: Όχι, για πες.
0: Σου δίνουν σαν γυαλιά ηλίου. Γιατί αυτό βγάζει μια ακτινοβολία. Φοράνε και αυτές το ίδιο και σε τσουρουφλάει και μυρίζει σαν καμένο. Πώς ήταν η γιαγιά σου όταν έκανε εκεί και τη ρέγκα ή το κοτόπουλο της τρίχες? Το καθάριζε η γιαγιά στο σπίτι το κοτόπουλο.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι, ναι, το έχει.
0: Λοιπόν,
1: το
0: έτσι μυρίζει. Και μετά σου βάζουν ειδική κρέμα γιατί πρέπει να μην βγεις στον ίδιο, στον ήλιο. Γιατί άμα βγεις μετά το λέιζερ στον ήλιο χωρίς αντιλιακό, κάνεις. Πώς το λένε, φακίδες τεράστιες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι από λέιζερ, είχα βγάλει το μουστάκι μου, με κερί. Και μετά πήγα να μπάνιω στη θάλασσα μέρα.
0: Επί τόπου. Δεν κάνει καλέ.
1: Δεν το
0: ήξερα.
1: Και έκανα μια πανάδα μουστάκι και ήμουνα.
0: Σαν τον Ταβέλη.
1: Και ήμουνα.
0: Ομορφούλα. Πώς, καλά, συγγνώμη.
1: Ένα μουστάκι.
0: Τσιγκελωτό ήτανε.
1: Παιδιά, ήμουν τραγική. Με κοιτάγανε όλοι σε στόμα.
0: Και τι είχε!
1: Έβαζα make-up για να μην φαίνεται. Όλοι, πέρασα ένα μαύρο καλοκαίρι και μετά πήρα μια ειδική κρέμα που μόνο από Νοέμβρη μπορούσα. Έβγαλα ένα καλοκαίρι μου στα καλού. Σαν οπλαρχηγός ήμουνα.
0: Πόπο, είχε πέσει η ψυχολογία σου.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και μετά Νοέμβρη πήρα μια ειδική.
0: Φανόμουζαν ότι είσαι lady boy.
1: Καλά, ήμουνα χάλια. Και πήρα μετά τον Νοέμβρη. Έκανα υπομονή όβια γιατί έπρεπε να χειμωνιάσει και πήρα μια ειδική λευκαντική, την πιο δυνατή που υπήρχε κρέμα και την έβαζα και είχα και φόβο μη και μείνει. Και μείνω έτσι. Και ευτυχώς.
0: Γιατί δεν έβαζες make-up? Φαινόταν και με το
1: make-up. Έβαζα make-up για να το κρύβω, αλλά δεν μπορεί να είμαι όλη μέρα με make-up στο μουστάκι. Και μετά, ευτυχώς ξεκίνησα.
0: Καλά, συγγνώμη, μετά το χαλάουα. Καταρχάς δεν
1: έβαζα. Δεν το είχα ξεχάσει. Βιαζόμουν και ήμουν πολύ μουστακολωμένη και λέω: δηλαδή, πάμε τώρα τι θα γίνει. Και γύρισε με πανάδα μου, ξύπνησα τον άλλη μέρα το πρωί με πανάδα μουστάκι.
0: Πες μου τώρα
1: πώ.
0: Όταν σε είδε.
1: Λέγε, έβαλα τα κλάματα. Είπα τι έκανα στον εαυτό μου, τι θα κάνω τώρα. Αυτό δεν φεύγει έτσι. Ναι. Και τελικά ξεκίνησα τη θεραπεία.
0: Μπορεί να άρεσες.
1: Από ό,τι κατάλαβα, δεν άρεσε καθόλου. Ξεκίνησε τη θεραπεία Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε.
0: Τι θεραπεία?
1: Με λευκαντική κρέμα.
0: Τι?
1: Ναι, υπάρχουν ειδικές λευκαντικές κρέμες. Και ξεκίνησα Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε εξαφανιστεί.
0: Τι σου λέγανε οι φίλοι σου?
1: Γελάγανε. Τι να μου λένε? Τα χάλια μου.
0: Πω πω.
1: Δηλαδή, να μην με το make-up, να τύχει τίποτα, να τύχει τίποτα με κανέναν, να γινόταν κάτι και να ξυπνάγαμε το πρωί και θα ήμουν με το μουστάκι εγώ, το μπανάδα.
0: Μπορεί να του άρεσε.
1: Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Τραγική κατάσταση.
0: Παιδιά, πολλά ατυχήματα γίνονται στα θέματα ομορφιάς.
1: Ναι, πολλά.
0: Γιατί εγώ πήγα μια φορά σε ένα πλαστικό χειρουργό και να μου λέει να σου κάνω κάτι ενεσούλες, λέει, αναζωγόνησης και δεν ξέρω τι έβαλα και έγινε παδιά τούμπανο. Ξεκίνησα να πρίζω με το μάτι, ήταν σαν να είχα φάει μπουνιές και αυτό το πρίξιμο κατέβαινε και μέσα σε δύο μέρες έγινα σαν πεπόνι και δεν ξεμπριζόμουν με τίποτα. Λες και είχα πάθει αλλεργικό σοκ.
1: Και μπορεί να ήταν και αλλεργικό τώρα που το
0: φύγει. Δεν ξέρω τι είχε βάλει και τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι αν δεν ήσουν γνωστός θα ερχόμουν στο γιατρείο να σώσπαγα. Έκανε περίπου 2,5 μήνες να φύγει αυτό το πράγμα.
1: Άντε καλέ.
0: Και έχω την εντύπωση ότι ένα πρίξιμο μου έμεινε για πάντα. Ασύλληπτο. Παιδιά, το τι βλέπουμε δε.
1: Απίστευτο.
0: Δεν υπάρχουν. Σου είπα, μία γνωστή έκανε μία πλαστική επέμβαση σε γιατρό στη Θεσσαλονίκη, γιατί τη είπαν, λέει, ότι είναι πάρα πολύ καλός και είναι χαμηλών τόνων. Είπα, αυτή δεν ξέρω, ναι, γιατί δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Και έχει γίνει εδώ το χείλος, δηλαδή μιλάμε ότι έχει ενωθεί το χείλος με τη μύτη.
1: Τι?
0: Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Και
1: πήγε να βάλει χυλάκι.
0: Όχι, έκανε lifting, αλλά έπαθε μία παρενέργεια στο στόμα, κάτι τη τράβηξε πολύ και έχει κολλήσει τα χείλη με τη μύτη. Φαντάσου, και την πέτυχα στο iStorm που πήγε να πάρει τηλέφωνο γιατί με το Face ID δεν ανοίγει το τηλέφωνο, γιατί την αναγνωρίζει.
1: Ωραία,
0: και πήγε να πάρει άλλο τηλέφωνο.
1: Διορθώθηκε αυτό το πράγμα?
0: Όχι, σιγά σιγά βελτιώνεται, αλλά πρέπει να κάνει, να περάσουν κάποιοι μήνες και να κάνει βελτιωτική επέμβαση.
1: Επέμβαση, έκανε, ήταν ενέσιμο.
0: Επέμβαση. Έκανε παρενέργεια του lifting.
1: Την κακομοίρα.
0: Και, όλο το και μου λέει μια φίλη μου, τη βλέπω πάρα πολύ φρέσκια. Λέω, βάλε τα γυαλιά σου να δεις τη λεπτομέρεια. Και μου λέει, απαπα, τι έπαθε. Αλλά κυκλοφορεί με απίστευτη άνεση, δεν την ενδιαφέρει τίποτα.
1: Μπράβο της, καλά κάνει, τι να κάνει, να κάτσει να σκάσει.
0: Να κάτσει να σκάσει, ναι.
1: Θα περιμένετε, έτσι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει επέμβαση κατευθείαν.
0: Δεν μπορεί να κάνει επέμβαση κατευθείαν, τη είπαν οι γιατροί. Πω, πω, παιδιά, συμβαίνουν πάρα πολλά.
1: Αυτό. Δεν είναι όντως καλός πλαστικός.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη. Τη είπε μία φίλη τη ότι εγώ. Είδε μία φίλη τη που κάνει πολύ ωραίο lifting και είπε ότι θέλω να πάω να κάνω σε αυτόν. Πάρ' την κάτω. Τώρα είναι. Το πρώτο καιρό ήταν τελείως εξαφανισμένη για μερικές μέρες, αλλά δεν άντεξε η γυναίκα. Τι να πω, παιδιά. Έχει
1: το
0: πολλά
1: από μπότοξ λάθος. Να κατέβει το μάτι. Να γίνει το μπότοξ λάθος και το ένα μάτι να κατέβει.
0: Κλείνει το,
1: ναι, είχε κλείσει
0: κλείνει το καπάκι.
1: Δεν είχε κλείσει ακριβώς, αλλά ήταν σαν να είχε βαρύνει το ένα μάτι.
0: Ναι, αλλά στον μπότοξ υπάρχει αντίδοτο.
1: Όχι στον μπότοξ, στο ιαλουρονικό.
0: Στο ιαλουρονικό, στο, νομίζω και στον μπότοξ.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτή έμεινε εκεί πέρα και έκανε υπομονή. Έκανε όλο τι είχε πει μετά, κάνει κινήσεις.
0: Απαπα, γιατί ανατροπείται, αδρανοποιείται.
1: Ναι, ομείς.
0: Αλλά υπάρχει αντίδοτο σε αυτό.
1: Δεν το ήξερα εγώ τον μπότοξ, ήξερα μόνο εγώ το ειρηνικό.
0: Μα
1: αυτή δεν ξέρω πάντως. Έκανε υπομονή και 3 μήνες έφυγε και σήχασε. Ανέβηκε το μάτι στη θέση του. Και είπε, εγώ ξανά μπότοξ ποτέ. Είχε τρομάξει.
0: Ναι. Πολλά μάτια πάντως, εάν δεις γυναίκες που κάνουν μπότοξ, είναι λίγο το ένα μάτι.
1: Ο Τσίπρας νομίζω έχει κάνει μπότοξ, αν είδα καλά. Έχουν φύγει
0: επιτυχία.
1: Τα φρύδια πάνω.
0: Αυτός, παιδιά, είναι πολύ φρεσκαδούρα. Πρέπει να έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπότοξ έκανε lifting όχι μόνο στο κόμμα.
1: Δεν ξέρω αν έκανε lifting στο πρόσωπο, δεν νομίζω. Αλλά μπότοξ έχει κάνει σίγουρα.
0: Λες,
1: Αν παρατηρήσεις, δεν έχει την παραμικρή ρητίδα στο μέτωπο και τα φρύδια του δεξιά-αριστερά είναι προς τα πάνω. Τον είδα τώρα πρόσφατα που, επειδή παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα, κάνει συχνές εμφανίσεις.
0: Πρέπει να
1: και το παρατήρησα.
0: Πρέπει να έπεσε και με ρεμέτη. Όσο έλεπε από την πολιτική.
1: Κοίτα, πιο νέος δεν δείχνει. Δείχνει την ηλικία του. Εγώ πιστεύω
0: πάντως
1: ότι έκανε μπότοξ.
0: Οι άντρες δεν είναι ωραίο να κάνουν πράγματα.
1: Ανάλογα, μωρέ μου.
0: Τώρα
1: άντρας
0: να
1: γιατί
0: κάνει μπότοξ.
1: Ας πούμε, μερικοί που βάζουν μαλλιά κάνουν πολύ καλά που βάζουν. Τους πηγαίνει πάρα πολύ.
0: Να.
1: Τώρα δεν ξέρω για
0: τώρα μπότοξ. Πια δεν φαίνεται. Ενώ παλιά φαινόταν,
1: ναι,
0: τα μαλλιά.
1: Είναι πολύ ωραία τώρα που το κάνω.
0: Ξέρεις πως πονάει. Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι πονάει τις πρώτες 10 μέρες. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάσου τι ψυχική ανάγκη έχουν να το κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Που πάνε και κάνουν. Η άλλη που ήθελε να πάει να φτιάξει τα δόντια της στην Τουρκία και έμεινε με κάτι σιδεράκια κάτω.
1: Ναι, καημένη.
0: Πω πω. Παιδιά, προσέχετε σε ποιους γιατρούς πηγαίνετε. Και ειδικά όταν ακούτε πάρα πολύ φτηνό γιατρό, θυμάστε στη Βουλγαρία που πήγαιναν και έβαζαν μασέλες από ξύλο.
1: Ναι, ναι, το θυμάσαι.
0: Τώρα είναι δυνατόν να έχουμε δόντια από ξύλο για φτηνό?
1: Βγάζω σε ένα βάγιο, θα επιπέπλε αυτό σίγουρα.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, τι ξύλο είναι που επιπλέει κιόλας?
1: Θαλάσσις.
0: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχα τα γενεθλιάκια μου και μου ήρθε από γνωστό καλλιτικατζίδικο σουμουσού, ελάτε κυρία Λεμπονιά, χρόνια σας πολλά, να σας δώσουμε ένα δώρο. Τώρα που το θυμήθηκα να πάω να το πάρω κιόλας. Δεν λέει όμως τη δώρο.
1: Δεν πήγες να πάρεις το δώρο?
0: Όχι, αφού έλειπα. Πρέπει να πάω να πάρω το δώρο, να δούμε τι είναι το δώρο.
1: Γνωστό καλλιτικατζίδικο?
0: Πάρα πολύ γνωστό.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Και επίσης μου λέει μια φίλη μου, αχ, μου λέει, είδες το τσαντάκι? Βλέπω μια φίλη μου που κρατούσε ένα τσαντάκι πάρα πολύ γνωστό μπραντ ρούχων και καλλιτικών. Και έτσι λέω, τι ωραίο ψάθινο τσαντάκι. Και μου λέει, ήταν μαζί με καλλιτικά. Μπαίνω, παιδιά, sold out. Και παίρνω μια φίλη που έχει μαγαζιά με καλλιτικά και μου λέει, αυτό έγινε sold out, αλλά άλλη γνωστή φίρμα βγάζει σύντομα και άλλο. Αυτά κυμαίνονται από 110 μέχρι 150. Αλλά σου μένει το τσαντάκι που είναι πραγματικά τσαντάκι που μπορείς, γνωστού μπραντ, που μπορείς να το κρατάς και μόνο και το καλοκαίρι.
1: Μικρό λες όμως, όχι σαν κλατσάκι.
0: Μικρό, ναι, ναι, μικρό, πολύ ωραία όμως. Δηλαδή για καλοκαιρινά πάρα πολύ ωραία. Του αντίστοιχου μπραντ, ας πούμε, αν έπαιρνες μια τσάντα θα ήταν 600-800 ευρώ. Ναι. Και αυτό το παίρνεις το περισσότερο με 150.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι τα sold out γίνεται. Βέβαια στα καλλιτικατζίδικα σου πλασάρουν ό,τι θέλουν, έτσι.
1: Παιδιά!
0: Πας για ένα πράγμα και φεύγεις και δεν έχεις καταλάβει.
1: Όχι, και λέει να σας βάψουμε, να σας δούμε. Όχι, είστε πάρα πολύ ευδιατωμένοι. Θα σας φτιάξω. Εγώ βλέπω ένα μπιμπίκι εκεί για την ηλικία σας, την αντιγυραντική, την αντιγυραντιά να δεις αύριο. Έχουμε την αντιγυραντική κρέμα τατάδε, η οποία έχει μέσα πόδια γυνού.
0: Σάλια.
1: Σάλια τέτοια.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να βρεις κρέμες, τα έχουμε ξαναπεί, κρέμες πάρα πολύ οικονομικές, οι οποίες είναι. Χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά που χρησιμοποιούν οι πανάκριβες.
0: Λοιπόν, εγώ πηγαίνω και βλέπω όμως πόσο τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε καλλιτικά. Τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πιο πολλά χρήματα από εμάς.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια, κυρίως σε βαφτικά, όχι σε κρέμα.
1: Και σε κρέμες σε πληροφορώ.
0: Έλα.
1: Ναι. Άμα κάτσεις να μπεις στο TikTok και μπεις τα πιτσιρίκια, τις πιτσιρίκες που βάζουν σέρουμ, κρέμε, κάνουν ένα καθαρισμό πριν κοιμηθούν, για παράδειγμα σου λέω, και βάζουν 25 προϊόντα πάνω και βγαίνουν και οι ειδικοί και λένε
0: 25
1: παιδί,
0: προϊόντα
1: 25 να μην είναι, αλλά 5 είναι. Και βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν
0: για πολύ μικρές ηλικίες δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλό, διότι ταλαιπωρούν το δέρμα. Το δέρμα δεν χρειάζεται όλα αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι. Τι να πω. Δε σε γνωστό καλλιτικατζίδικο, υπάρχει μια εταιρεία που βγάζει σούπερ τα φρύδια, μιλάμε ότι είναι πραγματικά το μεταπτυχιακό του φρυδιού, που πρέπει, δεν σε δέχεται έτσι, πρέπει να έχεις κλείσει, να μπεις στο ίντερνετ και να κλείσει ραντεβού. Δηλαδή λες και πηγαίνεις για επέμβαση. Κάθεται και σου μελετάει το φρύδι, στο μετράει και στο βγάζει και με τσιμπιδάκι και με αυτοκόλλητο χαλάουα κλπ. Αλλά ξέρουν πολύ καλά να το βγάζουν. Άμα στο βάψει, πληρώνεις 30 ευρώ το φρύδι.
1: Το ένα.
0: Τα δύο, καλέ.
1: Α, είπες το φρύδι. Ένα. Είπες το φρύδι.
0: Λοιπόν,
1: το ζευγάρι.
0: 30 ευρώ.
1: Αν δεν το βάψεις, τι πληρώνεις?
0: Αν δεν το βάψεις, πληρώνεις ανάλογα τι θες να κάνεις. Αν είναι και κούρεμα.
1: Τι να θέλω να. Τι κούρεμα, μωρ, τι είμαι, πρόβατο. Μια ψαλιδιά θα μου κάνει.
0: Ναι, χρεώνεται η ψαλιδιά.
1: Θα τα κούρεψω μόνη μου κι αυτά.
0: Πάντως θεωρούνται αυτές ότι κάνουν τα καλύτερα φρύδια. Πραγματικά είναι. Mm. Και σου δίνει και ειδικό μολύβι να τα βάφεις ωραία κλπ. Σου εξηγεί για το σχήμα, αλλά θέλει ραντεβού. Και μπορεί να μην έχει τώρα ραντεβού και να σου δώσει σε 10 μέρες. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να την πετύχει στο μαγαζί και σου λέει, κυρία μου, δεν σας δέχομαι εκτός ραντεβού.
1: Καλά, δεν είμαστε. Εγώ το κόβω μόνη μου τα φρύδια μου. Τα κουρεύω. Και αυτά
0: καλά, συγγνώμη όμως, δεν πρέπει να δώσει ένα σχήμα.
1: Α, στο σχήμα. Εγώ λέω για το κούρεμα.
0: Θυμήσου κάτι φρυδού, κάποια φρυδού που είχε πάει.
1: Είχα μια σύγκριση.
0: Ναι, αλλά είχε πάει και σε κάτι άλλο. Σε παράτησε γιατί.
1: Όχι, με παράτησε. Τα παράτησε αυτή μετά, δεν ασχολήθηκε. Τέλεια, δεν είναι τίποτα να το κουρέψει μόνο σου. Παίρνει ένα τσαράκι ειδικό, ένα βουρτσάκι. Ένα βουρτσάκι από μάσκαρα που σου έχει τελειώσει. Κάνει το φρύδι πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα και σηκώνει όλη τρίχα πάνω που τη βλέπει και μετά παίρνει ένα ψαριδάκι μικρό και κάνει κλικ-κλικ-κλικ και το κόβει.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Ναι, αλλά για να δω.
1: Το πληρώσω 30 ευρώ.
0: Για να δω. Σχήμα, ναι, ρε παιδί. Εγώ είχα κάνει τρύπα. Μου λέει, κυρία μου, λείπουν τα φρύδια σα. Ναι, όντως. Και είχαν καραφλιάσει και μετά δεν βγαίνει εύκολα. Άμα το ξετσουτσουρέψεις πολύ, μετά γίνεται κάτι.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Παιδιά, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν βγαίνουν μετά, ναι.
0: Γιατί.
1: Αλλά υπάρχει να κάνεις τρίχα-τρίχα που βγαίνει πολύ ωραία.
0: Άσε με που θα κάνω τρίχα-τρίχα.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι το τρίχα-τρίχα.
0: Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
1: Ή σου κάνουν τη φρύδι και είναι σαν, σαν αληθινό το φρύδι. Δεν είναι
0: όπλο. Σου
1: ναι. Ναι, και σου κάνουν πολύ ωραίο σχήμα. Δεν σου λέω τώρα κατά τατουάζ. Δεν σου λέω τα τουά που είσαι σαν να είναι ζωγραφισμένη.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Πα, άμα βρει τρίχα-τρίχα. Μπε στο TikTok να βρει τρίχα-τρίχα, είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα.
0: Τι είναι το τρίχα-τρίχα, στο βάζουν ή στο βγάζουν τρίχα-τρίχα. Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
1: Στο βάζουν.
0: Πού, άμα έχει τρύπα και μετά αυτό με φεύγει.
1: Όχι. Θέλει απλά μια συντήρηση, δεν ξέρω κάθε πότε.
0: Και πώ το βάζουν τρίχα-τρίχα.
1: Δεν έχω είναι, πάει. Έχει,
0: σου βάζουν τρίχα-τρίχα.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικά φυσικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πληρώνει κανένα 60 αυτό όλο. 30 μπορεί
0: δηλαδή,
1: να λέτε λίγα.
0: Πρόσεξε. 35 τα πόδια. 60.
1: Τα πόδια εγώ μόνη μου. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε πόσο
1: σου φτιάχνει. Α, γενικά, γενικά.
0: 35 τα πόδια.
1: Ναι. Τα πόσο... χέρια, να κάνει και χέρια.
0: Ναι, πόσο. 20.
1: Άντε, βάλτε 20 που δεν είναι. 20, αλλά λέμε. 55.
0: 55. Τα φρύδια.
1: Ένα 30 δεν μα είπε για να σε κουρέψουν στα φρύδια.
0: Ναι.
1: 80.
0: Ναι.
1: Να ξετριγιαστεί.
0: 30.
1: 110.
0: Ναι.
1: Αυτό κάθε μήνα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μαλλί. Μαλλί, βαφή κλπ.
1: Δεν κάνει κάθε μήνα βαφή. Α, ναι, κάνει κάθε μήνα ρίζα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα πενιντάρικο.
0: Τι πενιντάρικο.
1: Η ρίζα μόνο, λέω.
0: Πενιντάρικο. Μόνο.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Πού πα.
1: Δεν πάω πια.
0: Στην Εύγα τη γειτονιά.
1: Έχω μείνει με τιμές πριν 3 χρόνια. Εγώ το έχω κόψει. Γιατί μένα μου παίρνει 55 να μου κουνουπιτεί. Ούτε καν.
0: Ναι, 55 για να σου κάνει τη ρίζα.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε εκτενήσει μετά.
1: Μαζί όλο ήταν 55. Δεν ναι, εκτένιζε. Ένα στέγνομα μου κάνει. Δεν την άφηνα να με εκτενήσει να μου το χρεώσει. Και αυτό κάτι που θα πήγε. Να πάρει και μια εκτενισμένη να κοιμηθώ και σκασίλα μου.
0: Και τι τη έλεγε.
1: Δεν θέλω εκτένισμα, θέλω στέγνομα. Και το καλοκαίρι τσιρά μην με στεγνώνεις κιόλας. Γιατί όντως, δηλαδή να βγω να με δροσερείς μέχρι να φτάσω σπίτι μου, στέγνωσα.
0: Για οικονομικούς λόγους.
1: Όχι, δεν, δεν μπορώ να με ζητάμε με ζεστέρι αλήματος σε σουάρ, σκασίλα μου.
0: Να.
1: Στεγνώνω μόνη μου. Άσε που δεν μ' αρέσει πώς με χτενίζουν. Χτενίζουμε πολύ πιο ωραία μόνη μου, ούτως ή άλλως. Κάθεται και μου κάνουν εδώ πέρα λες και είμαι εγώ δύο κεφάλια.
0: Θέλει λίγο.
1: Δεν θέλω όγκο. Τι κακό με είναι αυτό
0: υγρασία,
1: με τον όγκο.
0: Με την υγρασία πέφτει.
1: Ας πέσει.
2: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν το σήμερα, οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά, τονίζει σε ανάρτησή του για την πρόορια αποπληρωμή του ελληνικού χρέους ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας τη μουσιονομική νάρκη που θα αντιμετώπιζε η χώρα μας από το 2032 από το κόστος των δανείων του πρώτου μνημονίου. Καρακάρα εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας της Νέας Μήνη, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την δολοφονία της 45χρονης από τον 48χρονο. Στις καταθέσεις των συγγενών του θύματος αλλά και του δράστη στρέφονται οι αρχές για περισσότερες απαντήσεις. Με 12 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Politics. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνό κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο υλοποιεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ψηφιακή κάρτα του αγρότη, διασυνδέει το Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης MyAgro. Πυρκαγιά σε εξέλιξη, σε χαμηλή βλάστη στη θέση Καλοπήγαδος στο Λαύριο κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά και στο ξηρολίβαδο Βέρειας κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ο Παέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Προκατακτική εξέταση για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης συνδέονται με την πρόκλησή τους και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Πέθανε πριν λίγη ώρα στο νοσοκομείο Γιώργος Γιαννηματάς, όπου νοσηλευόταν το Μάρτιο του 2024 ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα. Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου του 2024 όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό show Just Two For Us. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως είναι η Μαρινέλα, η Κέτη Γκαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντίπας, ο Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιακούση και ο πατέρας του Σταμάτης Κόκοντας. Περαιτέρω αύξηση της τάξης του 4,8% καταγράφηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνολικά τον φετινό Ιούλιο έναντι του περσινού, σύμφωνα με την Ελστάτ, καθώς υπήρξαν ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών. Στη Διεθνή Ενημέρωση κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με νέα αναρτησή του στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι εξετάζει αλλαγή του ονόματος Λίμνης Οντάριος σε Λίμνη Αμερική, τονίζοντας ότι δεν αναμένεται πλέον να υπάρχουν πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Στα αθλητικά, Ελλάδα-Αυστρία σε μία ώρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στον Μπρουνό της Τσεχίας. Τον Σέρβο Όγκεν Ούγκρεσιτς αποκτά ο ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν Βελιγραδίου για να καλύψει το σημαντικό κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο 8 εκατομμύρια ευρώ το deal.
2: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,72% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, το 1,1673 ισοτιμία ευρώ δολάριου σήμερα.
2: Ο καιρός.
5: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Φώτα, κάμερα, πάμε! Κακά κορίτσια, best of!
1: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
0: Τα κακά κουρίτσια! Κουρίτσια! Έχει βραχεί το παντελονάκι μου. Παιδιά, τι βροχή είναι αυτό! Δεν είμαστε μαθημένοι εμείς σε τέτοια κλίματα.
1: Δεν θα μάθουμε τώρα κι άλλα, μην ανησυχείς.
0: Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε.
1: Θα βρέχει ξαφνικά, θα βρέχει ξαφνικά. Έχουμε να φάμε τη ζέστη της αρκούδας, άστε τι έχει να γίνει.
0: Θα είναι ένα δροσερό καλοκαιράκι.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Εγώ! Εγώ του ιδίου!
1: Εντάξει, μιλάμε για έγκυρη πηγή. Για
0: και να σου πω και κάτι.
1: Για πε!
0: Δεν θα έχει σεισμούς. Δεν θα έχει. Εκεί για να έχει γίνει. Στην Εύβοια, δε, εκεί που έχω το εξοχικό μου. Ευτυχώς που το έχουμε φτιάξει στο σπίτι μόνοι μας και ξέρουμε τι θέμα έχουμε. Αλλιώς είναι να φεύγουμε με τη σκηνή, παιδιά. Κάμπινγκ φέτος, να σου πω κάτι. Ωραίες διακοπές είσαι με το κάμπινγκ. Δεν σε νοιάζει αν κουνιέται, αν δεν κουνιέται, αν κάνει, αν ράνει. Λίγο προσεκτικά.
1: Ναι, στο κάμπινγκ δεν μπορείς να σεξουαλιστείς, ρε παιδί μου.
0: Τι λες, τώρα έχουνε.
1: Άμε, τι έχουνε καλά. Τώρα, τι έχουνε.
0: Όχι κατά
1: ένα πανί έχει δίπλα. Άμα θες δηλαδή να. Πώς να σου πω, να δημιουργήσεις ένα σεισμό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κουνηθείς.
0: Καλά, πήγαινε σε από μόνη σου.
1: Όπως το σπίτι μου στα Κύθυρα, λοιπόν, τώρα που λέμε για κάμπινγκ, για σεξ μάλλον. Επειδή είναι, το σπίτι είναι παραδοσιακό παλιό, το έχω φτιάξει βέβαια, είναι κουκλή, αλλά ο πρώτος ορόφος με τον πάνω, που είναι κάποια δωμάτια, τα χωρίζει ένα σανίδι, δεν έχει πάτωμα.
0: Καταρχάς αυτό, αν το παρακουνάς, μπορεί να πέσει τον άλλον το κεφάλι.
1: Αναπνέει και το ακούει από κάτω.
0: Διακριτικότητα, όχι.
1: Είχε έρθει λοιπόν πριν 3 χρόνια, 4, ένα φιλικό ζευγάρι και κοιμόντουσαν αυτοί από πάνω και από κάτω, εντάξει.
0: Τι. Και αυτή τώρα δηλαδή.
1: Ήξερα αν είναι καλό το σεξ αυτό, αν τον έχει μεγάλο, μικρό, τα πάντα, τα άμαθα όλα.
0: Συγγνώμη να σα
1: πω. Την τρεπόμενο τον δω την επόμενη μέρα και το κάναμε παρέα. Λες και τον είχα στο δικό μου το κρεβάτι.
0: Περίμενο.
1: Και βαχ και βουχ και έλα και δώσ' του και πάμε
0: τώρα
1: και πάμε
0: δυνατά. Αυτό πάει φιλοξενούμενο σε σπίτι και θέλει να από αυτό κιόλα.
1: Αυτό δεν είναι κακό. Απλά δεν ήξερε ότι. Νόμιζε ότι επειδή είναι στον πάνω όροφο δεν.
0: Τι
1: δεν ακούγεται τίποτα. Δεν φώνασε ο άνθρωπος.
0: Έπρεπε και εσύ να πάρεις ένα ξύλο.
1: Τα βασικά έκανε.
0: Πώς κάνουνε.
1: Και λέω τι ζω σήμερα, λέω. Τι ήμουν από κάτω εγώ.
0: Έπρεπε να πάρεις ένα ξύλο και να κάνεις το ταβάνι.
1: Θα νιώθω ένα μήχανα. Και λέω Χριστέ μου, τι ζω να ακούω εγώ τώρα αυτό το. Και πήγα και κοιμήθηκα απέναντι στο σαλόνι, στο καναπέ.
0: Εκεί.
1: Τι μπορούσα να ακούω. Εκεί δεν ακούω, γιατί είναι απέναντι.
0: Α.
1: Δεν ουρλιάζανε πια κι εσύ. Η Ξαβιέρα ήταν νορμάλ.
0: Έπρεπε να πεις παιδιά, άμα τελειώσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα. Να πάω να κοιμηθώ κανένα.
1: Μα είναι σαν ήδη σου λέω.
0: Και εσείς πια. Τι χτίσιμο είναι αυτό. Είπαμε παράδοση, αλλά να έχουμε
1: κοιμηθεί. Μα έτσι μια... ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Παλιά θυμάμαι ότι η μαμά μου, ας πούμε, ήταν στον κάτω όροφο. Που δεν ήταν τα κρεβατοκάμαρα και σιδέρουν. Και εγώ ήμουν πάνω από τα δωμάτια. Και επειδή ήμουν μικρή, είχα ένα γιογιό που έκανε εκεί. Γιατί το έλεγαν έξω. Και έκανε εκεί πέρα το μες το βράδυ την ανάγκη μου. Γιατί το πρωί τα διάζαμε, το πλένουν κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν.
0: Τώρα η τουαλέτα είναι ακόμη έξω.
1: Ναι, έξω είναι.
0: Α,
1: έξω
0: το. Έχει μια χρηστικότητα το σπίτι, δεν λέω.
1: Είναι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Είναι summer house, δεν είναι για χειμώνα. Λοιπόν, αλλά είναι κουκλή. Για καλοκαίρι είναι τέλειο. Λοιπόν, και κατά λάθος παιδάκι εγώ. Αναποδογύρισε το γιογιό.
0: Τι και πέσανε.
1: Και η μαμά μου όπως σιδέρουνε έσταζε από πάνω γιατί σαν ήδη έσταζε.
0: Έλα τώρα.
1: Έχει ξαναπεί την κακομοίρα.
0: Να. Τι είπε η Μανούλα.
1: Τι να πει, συμβαίνουν αυτά. Να. Και γιο είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα αναποδογυρίσει, θα κάνει.
0: Καλά, συγγνώμη, εσύ έκανε πεπί και πήγαινε κλωτσοπατσίδα.
1: Όχι, πήγα να, να περάσω κάπου και το κλώτσα, δεν το είδα καλά.
0: Κάνε πέρα να περάσω, κάνε πέρα να διαβάσω.
1: Ναι, σαν είδη σου λέω. Δεν, πρέπει να είσαι ήσυχο, άμα κοιμάται άλλο από κάτω.
0: Η Νικολέτα Ράλι.
1: Έλα, πε τα πέρα.
0: Αποκάλυψε ότι μένει ακόμα με τον πρώην τη.
1: Α, με τη μαμά τη, νομίζω. Με τον πρώην τη.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχουν πολύ. Και την κόρη του. Γιατί νομάνε ή νο.
1: Εντάξει, αν έχουν καλές σχέσεις δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Άμα δεν τσακώνονται.
0: Είναι οικονομικά. Είναι οικονομικό το θέμα, φαντάζομαι.
1: Και συγγνώμη, ρε παιδί, άμα, άμα γνωρίσουν νέους συντρόφους, τι γίνεται.
0: Δεν γνώρισαν, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Ναι. Μπορεί και να τα ξαναβρουν τότε.
0: Λες.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σου πω ότι θα γίνει. Επειδή έχουν χωρίσει.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πια ερωτική σχέση συζυγική. Όταν χωρίζει, το έχουμε πει. Αρχίζει και συνεννοεί, οπότε αρχίζουν να συνεννοούνται και μετά θα πούνε: μόνο δεν κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να τα ξαναβρουν και μακάρι οι άνθρωποι, αν είναι αυτό που θέλουν. Ο Τσιμιτζέλης λέει: έχει τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο, ήταν πολύ φίλοι και τσακώθηκαν.
0: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ πια. Η μισή Αθήνα. Πού να δει τα κοσμικά καλέσματα. Που οι μισοί δεν μιλάνε με του άλλου.
1: Μα γιατί μισούς. Δεν μιλάνε όμω.
0: Γιατί δεν μιλάνε.
1: Ναι, τι έχει συμβεί. Γιατί είναι κάποιο μεγαλύτερο σκάφο, α πούμε.
0: Όχι, παιδιά, έχουν γίνει διάφορε παρεξηγήσει. Και αρχίζει λοιπόν. Θα έρθουμε στο καλέσμά σα. Πείτε μα πού θα μα βάλετε, με ποιου θα κάτσουμε. Α, με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Δεν μιλάμε τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Εγώ στην Ανατολή και ο κύριο Μπερμπουτσαλίδη στη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Ναι, και θα είμαι σε αυτό το τραπέζι. Ποιοι άλλοι θα κάθονται στο τραπέζι. Θέλω όλη την παρέα μου. Και εκεί γίνεται, δηλαδή όλη η παρέα του μπορεί να είναι 15 άτομα. Πού να καθίσουν σε ένα τραπεζάκι 15 άτομα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Στα καλέσματα πάμε για να τιμήσουμε τον...
1: τον οικοδεσπότη.
0: Τον οικοδεσπότη, όχι για να ξαναβρεθούμε οι ίδιες παρέες που βρίσκονται κάθε μέρα, δεν έχουν βαρεθεί ο ένας τον άλλο. Λέω εγώ.
1: Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Από την πάντως ήταν ήδη πολύ καλοί φίλοι.
0: Ναι. Τώρα έχουν γίνει καλύτεροι φίδι.
1: Ναι, και δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Κάτι είπε ο Ουγγαρέζος για τον Τσιμιτζέλη.
0: Ο Τσιμιτζέλης εδώ μεταξύ δεν προκαλεί και
1: έτσι
0: τίποτα.
1: Νομίζω κι εγώ. Ο Δημήτρης λέει εδώ και πάρα. Ο Τσιμιτζέλης είπε για τον Ουγγαρέζο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ. Ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Και είναι εργαλείο ο Δημήτρης ευφύης. Δεν είπε κάτι κακό. Απλά είπε ότι δεν. Με στεναχωρεί, λέει. Που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντα. Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος.
0: Τι είπε. Είπε.
1: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί, γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μοναδικός δηλαδή. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια.
0: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε.
1: Εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
0: Ναι, τώρα.
1: Από ένα μάτι.
0: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το καπάκι, βρέκε. Είναι σκατουλήθρε έτσι high class.
1: Δεν πρόλαβε.
0: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και
1: λοιπά. Αυτό είναι δεν είναι σε εμά, είναι στον Άλυμο. Στο ύψος του Αλίμου.
0: Και μετά που πάει αυτό. Μένει στον άνυμο.
1: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα στο πάει σύννεφο. Λοιπόν, τρομερά νέα. Η σουπέτ, η γάτα.
0: Έμεινε άφραγγη, λέει.
1: Είναι άφραγγη, βρε. Η σουπέτ δεν έχει βρε στον ήλιο μοίρα, δεν έχει να φάει μία κονσέρβα, ρε τσιτσί.
0: Περίμενε να πούμε ότι η σουπέτ.
1: Ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη γάτα
0: του Καρλ
1: Αγγεφέτη που τη είχε αφήσει η κληρονομιά.
0: Τι έγινε, παιδιά, τη είχε αφήσει μια τρελή
1: κληρονομιά. Ο νόμος λέει, δεν λέει. Παναγία μου, πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει, να δίνει την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότα, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
0: Τι εννοείς. Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές γιατί δεν.
1: Δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, τους έχει μείνει γάτα. Τους έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλ Λάγκεφελντ πάρα πολύ και ήταν συγκινημένοι. Τον τι καλός άνθρωπος και μιλώσεις ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, ταΐζουνε χαβιάρια τη γάτα.
0: Αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη εδώ μεταξύ, έτσι.
1: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγιές, πάνε τα ταξίδια, πάνε τα σπα, πάνε εκείνα, πάνε τα άλλα.
0: Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Πάει. Σε ένα διαμερισματάκι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
0: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού συγχωρεμένο το άφησε στη σουπέ. Τι είπα να πει, δεν.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο του, την κληρονομιά κλπ.
1: Βγήκε η Φρανσουά Καζό και είπε: θέλω να είμαι απολύτω ειλικρινή. Σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτω τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε, λέει, δικηγόρου για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μα και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίε του κάτι τηρούνται σωστά. Το κάναμε. Εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρου και ότι δεν προκύψει. Αλλά εμεί, λέει, φροντίζουμε το γατί αυτό να μην του λείψει το χάδι, να μην του λείψει η αγκάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα, αν είτε συνηθίσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σουπέτ, ατύχησε.
0: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε μόλα τα ξυσουάρτη.
1: Κοίτα, άκου τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο Van Cleef και τέτοιο, και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά.
0: Συλλούθια.
1: Θα είχα πάρει το Van Cleef, αν το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο και του Louis Vuitton την συλλεκτική.
0: Έλα, μπορεί, τι τρώει το γατάκι, μπορεί. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
1: Αυτό μπορεί να τρώει τρεις φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένας μισθός. Σε ποιότητα.
0: Του λες,
1: καλά, πάνε αυτά. Κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
0: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
1: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
0: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
1: Δεν πειράζει.
0: Τη έχει φύγει η μαγιά τώρα.
1: Τώρα πάνε αυτά. Αυτό ακόμα παραπέμπει είναι καλά. Το ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό, την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί τη, τα τέλος, τι άλλο να κάνουν. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει η τσουπέτ. Ένα μοντέλο, λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καρλ: μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μου κρατήσεις τη γάτα μου.
0: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
1: γυναίκα,
0: με τον
1: γυναίκα, γυναίκα, γυναίκα, γυναίκα. Ναι. Ήταν. Και τσίπε, εντάξει, με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ, λέει, με τη γάτα. Θα έλεπε η κοπέλα μια εβδομάδα που την έπεισε τελικά, λέει, να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
0: Με το ασημείωτο, ο Τσικούνης.
1: Δεν ξέρω, μωρέ, πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
0: Πάντως αυτή τη γάτα, παιδιά, τη θυμάμαι ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
1: Ευτυχώς.
0: Δηλαδή είχε περιδέρεο καρτιέ.
1: Ναι.
0: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμπαινε μέσα.
1: Ευτυχώς δεν βγάλαν οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
1: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρω, την κλείσανε τη γάτα. Την πήγαν εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
0: Τι νομίζεις. Τι νομίζει,
1: αν είπα εγώ να την παραδώσω τη γάτα και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
0: Ντροπή τώρα. Ντροπή πια.
1: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
0: Τι.
1: Και θα το βάλα μετά στο Sotheby's το περιδέριο τη σουπέτα.
0: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
1: Ναι. Και τότε στη Ζούλα.
0: Τι στη Ζούλα.
1: Έλληνα που πάψε ο παππού σου.
0: Θα έλεγε.
1: Πριν πολλά χρόνια.
0: Αυτό θα έλεγε.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα βγαίνει δηλαδή και θα έκανε δημοπρασία μεταξύ φυλών.
1: Αυτό θα κάνει. Κάτσε, γιατί τι λέει εδώ. Ρε Έλενα, θα μας τρελάνεις, λέει ο Παναγιώτης. Απ' τη μία κάνεις δηλώσεις ότι τέλειωσε με το σεξ, απ' την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα, τι και καλά. Παρεμπιπτόντως, μια χαρά σε ξανά πέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
0: Να.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Δυνατό παίκτη ο Παναγιώτης.
1: Σε αυτό μου λένε τα κουνούπια, οι σκνίπε, οι κατσαρίδε. Γενικά ολόκληρη η ελληνική νυχτόπια.
0: Έλα τώρα, Παναγία μου, κατσαρίδε σκηνή. Δεν έχω δει κατσαρίδα σκηνή.
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
0: Έλα, βρε Παναγιώτη, μα βάζει ιδέε.
1: Για ένα καντιλανάφτρε των Ερτζιανών. Μα αποκαλεί, κλαίω.
0: Πώ μα είπε, λέει.
1: Καντιλανάφτρε των Ερτζιανών.
0: Καντιλανάφτρε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
1: Ωραία, παιδιά, δροσούλα.
0: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
1: Πότε, παιδί μου, ας τώρα βρέει, και έβρεξε εκεί χθες.
0: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
1: Ωραία, δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτεια, τους πάει λίγο τη μονοτεωνία να σεισμούλησε.
0: Αρκεί
1: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του know us better έτσι έξω στην εξοχή, στροματσάδα.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Είσαι καλά, παιδάκι μου.
1: Γιατί?
0: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνε σκάση αρχείο.
1: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
0: Είχαν εξοχικό.
1: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
0: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα?
1: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
0: Έχουν τόσες κάμαρες τα ξαδέρφια σου, είχαν.
1: Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε σπίτι. Που γυρίσαμε.
0: Κακοφάνηκε.
1: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω βόγια βόμβα. Πω όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
0: Όταν πέρανε στο σχολείο για βόμβα.
1: Δεν μα άφηναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να πάμε για καφέ.
0: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
1: Όχι, όχι, καμία
0: σχέση. Σε έχω ικανή.
1: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
0: Άτιμη, σε έχω ικανή.
1: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
0: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια?
1: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
0: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια κάποιες που δεν θέλουν να δικάσει. Μα
1: μας
0: είχε
1: περάσει η ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγώνισμα την επόμενη.
0: Και
1: να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα άστο να πάει στην ευχή. Θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
0: Και τι έγινε?
1: Δεν πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
0: Την δεν πήγατε.
1: Όχι, εγώ με την πονάει η κοιλιά μου, η άλλη ότι δεν πήγα.
0: Καλά, και να πα να πας σε διαγωνισμά.
1: Τι?
0: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
1: Δεν πήγα στην τάξη.
0: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγώνιση.
1: Ναι,
0: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρει.
1: Δεν επιτρέπεται. Όταν μην πήγα την έβγαλα στο ιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλίτω. Λέω, θα το γράψα μετά, δεν την γλίτω. Σα μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Με ξέρετε σε μία έφυση και μου έγραφε τώρα.
0: Αντέγραφε.
1: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι τη γράφαμε.
0: Πώ?
1: Όπω μπορούσε ο καθένα.
0: Δηλαδή.
1: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
0: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
1: Χώραγαν οι τέτοιοι, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιες εξισώσεις.
0: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε, παιδιά, το διχτάκι και πήγαινε.
1: Το ωραιότερο σκονάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
0: Ναι, και το γυρνά.
1: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπεις και συνεχίζει τη ζωή.
0: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητής?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, ανάλογα. Κατά κοινό, όταν γράφει το διαγώνισμα, ήξερε τα χούλια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγαινε, ερχόταν σαν τον διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
0: Και δεν τον ένοιαζε.
1: Και δεν ασχολιόταν καθόλου. Εκεί πέρα παίρναμε όλοι 20. Βάστα θεή. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν μισασμένη. Κάτσε ένα παιδάκι μου, χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
0: Τι καθηγήτρια, σε τι μάθημα?
1: Ιστορία νομίζω.
0: Εντάξει, ιστορία.
1: Έλεγε και τα θρανία από κάτω, μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβες, σηκώθηκαμε το μάθημα.
0: Τι κάνατε?
1: Το σηκώθηκαμε το μάθημα έτσι που έκανε σαν τρελή.
0: Παπαγαλία, παιδιά, η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
1: Δεν θα έπρεπε όμως, δηλαδή μπορείς να την. Επειδή είναι ιστορία, μπορείς να τη δώσεις τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Θρησκευτικά.
1: Ήταν τέλεια. Γιατί θρησκευτικά τον είχαμε στο γυμνάσιο, ειδικά ήταν τέλεια, γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
0: Μαθηματικά.
1: Χάλια.
0: Χημεία.
1: Χημεία, ωραία, είχαμε, ήταν ωραίος ο χημικός.
0: Αυτό σου έβαλε.
1: Πολύ ωραίος ο χημικός.
0: Φυσική.
1: Και αυτό ήταν νόστιμο.
0: Λογοτεχνία.
1: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν. Λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
0: Γυμναστική.
1: Γυμναστική ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμίνικο στην ομάδα μπάσκετ, έριχνα κάτι πίδου. Τεν! Η γυμναστική ήταν ωραία.
0: Ναι. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι?
1: Δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
0: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν, κυρία Καραμιχάλη.
1: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
0: Μπορεί σα από την κοτσίδα.
1: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
0: Ναι, τι έκανε δηλαδή?
1: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη της έβρε, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά της μπροστινής.
0: Αυτό το κακόμερο το είναι bullying αυτό.
1: Από το pullover. Σιγά μου το bullying, έβαζα χνουδάκια.
0: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
1: Χνουδάκια. Ναι. Όχι, θα έλεγα να πείτε μη μου βάζει τα χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγε. Δεν σου είπε ποτέ μη μου βάζει χνουδάκια.
1: Όχι, ψάχνω να βλέπω που είναι.
0: Α.
1: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει. Καλά, δεν έχω κάνει bullying ποτέ. Αλλά ότι είχαμε βιώσει. Ήμασταν μια φουρνιά και ένα τμήμα που.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμω να βάζει τα χνουδάκια.
1: Εντάξει, μου αρέσει, καλά, δεν έκανα δουλειά. Τι είχα βάλει δύο αυτέ φορέ από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια και τι τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίε κοτσίδε. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
0: Και έψαχνε κακομοίρα.
1: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε. Εμείς που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
0: Την έκανες λίγο.
1: Αλλά είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το κοριτσάκι. Εσύ και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι να μην είχατε καλές σχέσεις.
1: Ζωγράφιζε εξαιρετικά. Φαντάζομαι την κακομοίρα. Ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίες με ζωγραφιές, τις λέγαμε βρεμα. Και θέλαμε όλοι. Και θέλαμε όλοι κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά τη λέγανε. Σκοτώσε το λεύκομα κάτι που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά τη λέγανε.

0: Το χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω?
0: Να χορέψεις.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνεις σε αυτές τις δίσκο που είναι το πινίλιο και λοιπά.
0: Για μαζεύουνε κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Α, ωραία. Τι?
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πως έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω.
1: Νομίζω
0: κάτι.
1: Ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω, πω παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππούδι,
0: είναι, η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και, εγώ δεν
0: και μας βλέπουν και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει δεν μ' άρεσε να πηγαίνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου. Ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το πω ζητώ. Να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Και έμεινα ξερή.
0: Τι εννοείς?
1: Την έβγαλα εις πέρα, στέκανα και

0: Να είναι τη μετά και μετά πήγαν το έτσι χρά. Το έπαιξα πρέπει... ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
1: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
0: Καλέ, σου λέω.
1: Μη σπάσουμε κανένα.
0: Μέτρησε τα παίδια μου, σου λέω.
1: Σε έριξε κάτω.
0: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί είμαι γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγαν τα κόκκαλα από τη θέση του.
1: Ακούστηκε χραχραχρούχραχα.
0: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
1: Και.
0: Τι και.
1: Τα είδες λίγο.
0: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η βιοξενομικού μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναική εντουλάπα.
1: Αχ, λαντουκές.
0: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναική εντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το. Το τι, να σου το πω έτσι.
1: Τι εννοείς, oversize.
0: Είναι λίγο.
1: Είναι μόδα τα oversize.
0: Είναι
1: τα
0: πολύ μικίνη. Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
1: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά. Ναι. Τα πολύ χαμηλά.
0: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλανε αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
0: Για
1: είναι
0: πες μου.
1: Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
0: Και αυτό σωστό.
1: Πες μου τώρα ποιο άντρα δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι τη. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
0: Σε γυναικείο site είναι που είναι για μόδα πάντως, δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
1: Α.
0: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρβαρή.
1: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Μπρατ Πιτ με τον Μποξεράκι. Ο Μπρατ Πιτ πήγε τέλειωσε.
0: Να από τον Μποξεράκι του Μπρατ Πιτ.
1: Να σου πω ασχήμινο ο Μπρατ Πιτ. Από μένα είναι όχι.
0: Το είπα πριν, σαν το Γιάννη Τζεμπέτο είναι.
1: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Ρολάν Καρός.
0: Αυτός τώρα, αυτός έχει τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερος και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
1: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερος.
0: Μα μοιάζει ήδη νεότερος.
1: Αλλά έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική επαναφορά.
0: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
1: Εγώ ακούω ότι γνωστός Έλληνας εφοπλιστής φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
0: Ναι, καλέ, δεν στόπα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένος.
1: Ο συγκεκριμένος.
0: Και έχει ξαφνικά που έχει αλλάξει και μούρι.
1: Ναι. Είναι. Και μούρι και μπουκλίτσα.
0: Ναι, μιλάμε για μπούκλα, όχι αστεία. Έλεγε πριν, λέει η φάση.
1: Ακριβώς. Ναι. Του πάει.
0: Του πάει.
1: Είναι πολύ καλύτερος.
0: Πολύ καλύτερος.
1: Από μένα είναι ναι.
0: Ισχύει.
1: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το τραγούδι.
0: Αυτό τραγωδί. Θα το διαβάλω το μας λέει
1: το να μας το
0: πεις. Όλα για όλα.
1: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα. Καλά, για όλα, κάτι άλλο λέει.
0: Όλα για όλα, τίτλος, περίμενε
1: όχι.
0: Το βρω.
1: Αναβίσι. Βάλε αναβίσι, αναβίσι.
0: Όλα για όλα λέγεται κι όμως, όλα έρχονται για όλα.
1: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια η αναβίσι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Κάτσε
1: για περάστε, δοκιμάστε και θα το
0: βάλετε.

0: ζέστα είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, ε. Έχω χάσει λίγο ότι έρχονται μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Θα γίνουμε πάλι τροπικάνα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραία, ωραία.
0: Τροπικάνα,
1: ωραία.
0: Τροπικάνα.
1: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι.
0: Ουφόβρας
1: δροσούλα.
0: Είναι, δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό και λοιπά.
1: Τι έχει?
0: Κολάσιμο, ρε. Με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θυμίζει τα Thailand. Thailand, Bali και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τα μία ηρεμία.
0: Α,
1: μία ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
0: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
1: Είναι
0: λέει
1: μια ηρεμία πριν την καταιγίδα.
0: Oh,
1: είναι τέτοια ηρεμία.
0: Έρχεται. Έλα μωρέ. Είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε ένα μισή μήνα.
0: Τι είναι μωρέ ένα μισή μήνα? Τι είναι? Φαντάσου ότι έχουν περάσει 10 και μισή μήνες.
1: Ισχύει.
0: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως παιδιά όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μία γκαστρία ένα πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ε?
1: Είναι λίγο περίεργα.
0: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή,
1: πόσο
0: λέγαμε
1: τώρα,
0: πού θα πάμε διακοπές, τι μαγιό θα βάλουμε.
1: Έχει φτάσει Πασόκ, έχει πάει. Πόσο
0: είναι...
1: παλιά έχει φτάσει.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Ωραία,
0: που είναι παιδιά. Τα χρόνια του, ωραία
1: τι ανεμελιά
0: χρόνια.
1: Ήταν αυτή, τι ωραία, δεν σε ένοιαζε. Με πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγε αυτό, αυτό, αυτό. Δεν έκανε τόσο να μετράς, να κάνει. Ήταν μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ τη προάλλη και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα, τόσα λέει έχω πάνω μου.
0: Ε, ναι.
1: Και
0: αφού χτύπα, τόσα είχε πάνω τη.
1: Θα σα βάλω, λέει μία. Θα κάνω, λέει μία. Θα τα βάλω, λέει πάνω στον ημάντα με σειρά προτεραιότητα. Mm. Και έβαλε πρώτα.
0: Τι έβαλε, πέντε πράγματάκια.
1: Η αλήθεια ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζει το μουστάκι σου. Αυτό το έβαλε πρώτο. Οπότε χάζευα να
0: τι να κάνει η γυναίκα μου, ρε, τι να κάνει.
1: Έβαλε αυτό.
0: Τι να του κάνει το τυρί, παιδί μου, όταν το τρως και μετά βγαίνει έξω και είσαι σαν τον Ταβέλη.
1: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν κι άλλο, τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιέφεραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
0: Α.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν τη έφτανε για. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
0: Σου λέει αυτό.
1: Δυο μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
0: Μαγιονέζες.
1: Φάσου λέω. Κι ας μην γλιστράει τώρα. Μπούκο. Θα πιες λίγο νερό από πάνω.
0: Βάλε λίγο λαδάκι. Βάλε λάδι και έλα.
1: Ναι, παιδιά, τι να γίνει. Αφού τα πράγματα είναι αυτό.
0: Κονστουπασιόν.
1: Κονστουπιέ. Λοιπόν. Βίκυρι...
0: Έχουν αρχίσει τώρα και πληρώνουν τις εφορίες και λοιπά. Είναι τα μπουγιουρδιά.
1: Ναι, εφορίες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι. Ενφία πάω πίσω στον ίδιο πληρώσει τον πλήρω. Ο οποίο τον πλήρω ακόμα τον κοιτάζει πέρα και παίρνει. Το κίζεται σιγά σιγά.
0: Ναι. Το κίζεται.
1: Βέβαια. Άμα δεν πληρώνει αυτά. Το, άμα δεν σε πληρώνουν, άμα δηλαδή είναι να πάρει επιστροφή και αργεί να έρθει, δεν την παίρνει πίσω με τόκο. Άμα έχω φτάσει εσύ, αρχίζει και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχει πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν
0: τι
1: έχει
0: δηλαδή,
1: να κάνει.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ένα ευρώ.
1: Ναι, είναι χαμηλό. Ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά αν δεν πληρώσει κάτι, αυτό το κίζεται. Θα δώσει παραπάνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν,
9: τι
8: έγινε, λέει, ένα μπιφ.
9: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
8: Ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
9: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
8: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αθήνα
9: ήταν.
8: Πάρα
9: πολύ ωραίο στέκει αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
8: Ήταν λοιπόν καλεσμένη και τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίο έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση.
9: Με οποία
8: σε πρεσβειοποία όμω.
9: Από τα γερμανικά σούπερ μπαρασκέ.
8: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέ και χαμούλη.
9: Δηλαδή, πιο άλλο προφίλ.
8: Μιλάμε χαμούλη με την Μαρία Αντωνά, Αναμπρατσιάτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλους πολλούς. Και κάποια στιγμή πήγε προς το τραπέζι, ήταν πορτάζ εδώ, δεν ξέρω πώς έγινε. Ο Λιάγκας και η Ζήνα έκανε τύπου.
9: Σφύριζα διάφορα.
8: Παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσανε, οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και γενικά υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά εγώ. Είχαν ρωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή της Κουτσελίνη, τι ρώτησαν, παιδί μου, πώς τα βλέπεις.
9: Γι' αυτό λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
8: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και είπε και εκείνη που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά όσο άλλες φωνές. Άλλωστε λέει και του Λιάγκα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου, για τη δικιά σου σε ρωτάμε.
9: Εντάξει, και τι έγινε, στο πρανίο, Λιάγκας, και του Λιάγκα καλά,
8: και το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
9: Συγγνώμη,
8: και όλοι ασχολούνται με μένα, λέει, και χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
9: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται, ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή και ποιος είναι με ποιον. Πες μου, αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκας στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του.
8: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη, ισχύει. Δεν ήταν σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ το Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο στον χώρο γενικά και δεν τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκας, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και μετά.
9: Ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
8: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνεις 20 και 17% και 15% θεωρείται καλό νούμερο, που παλιά τις κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζεις δηλαδή ο κόσμος. Δεν βλέπουμε ο κόσμος πια τηλεόραση και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι, για να δούμε και αυτό και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω. Που παλιά στενόντουσαν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
9: Ωραία τα λες.
8: Δεν τα λέω.
9: Ωραία τα λες, Ελενάκη μου. Έχεις δίκιο, Ελενάκη μου.
8: Καλά, με το συζητήσω.
9: Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία.
8: Καλά,
9: σου
8: πάντα.
9: Και κάνεις δηλώσεις.
8: Όχι πάντα, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει δει μια ταινία του στα Σινεμάδιας. Τον τζιγκλό που έχει να κάνει με τι άλλο που τα θα παίρνω το θέμα, με εξωγήινους κλπ.
9: Δεν μπορώ, παιδιά.
8: Δεν το κάνω, θα πάω. Disclosure day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
9: Έβλεπα χθες από το παράθυρό μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
8: Οπα!
9: Ναι.
8: Στις τι θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
9: Δεν θα έρθουνε.
8: Όπως...
9: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
8: Να σου πω κάτι.
9: Στο λεμονόσπιτο.
8: Δεν έχεις δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλεις. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλεις.
9: Δεν κατάλαβες.
8: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
9: Αυτή στην πολυκατοικία μας έχει αποφρασινθεί.
8: Ναι.
9: Μπορεί το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
8: Τα μετά της ολέθα ήταν έγκυος. Δεν παίρνουν προφυλάξεις οι γάτες.
9: Μπορεί να τις έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι.
8: Μακάρι να τις έχουν
9: λοιπόν,
8: κάνει.
9: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή
8: πάμε
9: για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί στο
8: σκουπίδι.
9: Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπή να κάνει catwalk εκεί πέρα στην είσοδο της πολυκατοικίας.
8: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία με το καλό μου, το ταΐζει κανείς.
9: Ναι, μία κυρία.
8: Μπράβο. Εσύ το χεράκι το βάζω αυτή τη στιγμή.
9: Άσε με τώρα, έχω δουλειές. Κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
8: Αλλά αυτή μα πάρε ένα κονσερβάκι, μωρέ, και δώσω του καλό μου. Ναι, μένα. Πρέπει 90 να... λεπτά κάνει.
9: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βάρεθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώς. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
8: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, αλλά ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια. 4-5, που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό ταΐσμενο, το ταΐζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες και οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γατί και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω το πόρτ μπαγκάζ να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με το πόρτ μπαγκάζ μου.
9: Τι!
8: Ναι! Μύρισε, λέω, ναι, τη μύρισε. Και του λέω: βρε λιχούδι! Βρε λιχούδι! Άντε να σου βάλω και άντε να άνοιξε. Και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλε. Γιατί του είχαν και πιατάκι στο σπρωμάκι απ' έξω.
9: Και νεράκι.
8: Και κατέβηκε να φάει τη τέτοια.
9: Σου μπήκε μέσα στο.
8: Ναι, μωρέ το καλουλάκι μου. Και ήταν όμορφο. Αλλά λέω: έχω γάτο. Λίγο σου λέγα εγώ. Μα είχα πάρει εγώ. Και μου είμαστε καλίτσια.
9: Έπρεπε να το πάρει να έχει παρέα το δικό σου.
8: Δεν θέλουν παρέα, παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά λέω τώρα.
9: Ναι. Αλλιώς
8: μάλλον. Έχουν επιθέματα, ειδικά οι γάτες, αν είναι τέτοιες χρόνια και τις φέρεις καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας. Απλά συνήθως εγώ στους ακούσει που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί και να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν, είχε ψυχολογικά.
9: Μετά
8: ένα φίλο μου είχε μαδίσει.
9: Τι μαδίσει.
8: Απ' τα νεύρα του είχε μαδιθεί, μόνο του. Τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Και κάνει καράφλα μόνο τα στεναχώρια του.
9: Και μετά.
8: Και μετά τίποτα. Δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι για να ηρεμήσει. Και μετά.
9: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
8: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα, σου λέω, το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε, σταμάτησε να μαδιέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αν το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά του, εντάξει, βολεύτηκε το γατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχει μια γάτα σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν είναι δικό σου. Μπερδευτεί. Δηλαδή, είσαι δουλάκι. Αχ, κολληθώ παντού όπου πηγαίνει τον Παύλο, δε γρε.
9: Τι έκανε ο Παύλος, δε γρε.
8: Ήταν στη Φόρμουλα 1. Με την.
9: Πού, στο Μονακό.
8: Ναι. Που διεξήχθη, αλλά είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Και το Μοντεκάρλο γέμισε με δημοσιότητες και ήταν ο Παύλος Δεγρέ, η Μαρή Σαντάλ. Κάτσε να πω τι φοράει. Ένα ωραίο δαντελωτό τέτοιο και η Ολυμπία Ψωνίδου. Η Μαρία Ολυμπία.
9: Έλα μωρέ.
8: Και ένα παπουδέλι μαζί
9: του. Τι είναι το παπουδέλι.
8: Δεν ξέρω. Είναι ένα που λέει ακουάλ. Κάποιο είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί του για να νοέχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με του δεγρέδε.
9: Δεν ξέρουμε πώ το λένε τον κύριο.
8: Όχι, δεν λέει.
9: Πώ το λένε τον ποταμπού.
8: Όχι.
9: Τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι.
8: Μπορεί να ήταν κάποιο πρώην.
9: Η Μαρή Σαντάλ ήταν.
8: Τι σου λέω, η Μαρή Σαντάλ ο δεγρέ και η Ολυμπία. Και ένα κύριο.
9: Ωραίο dress code.
8: Δουλεύω από τη μέση και πάνω. Πώς τον λένε, ο Παύλο.
9: Φοράει κοστούμι, όχι.
8: Όχι, φοράει ένα μπορέο που κάμισο και ένα. Ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
9: Ζώνη φοράει.
8: Ζώνη φοράει.
9: Ερμές.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ελληνής μπροστά.
9: Πού βάζει, μαντάμ, τον αγκώνα σου.
8: Ναι.
9: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code.
8: Λοιπόν, η άλλη φοράει. Αχ, ποιος είναι ο οίκος που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν. Βίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι.
9: Καρτιέ νομίζω.
8: Καρτιέ.
9: Ναι.
8: Φοράει αυτό.
9: Ναι.
8: Που φυσικά δεν είναι σαν αυτά που είναι από εμείς, είναι καρτιέ. Όχι αυτό. Η.
9: Μαρία Ολυμπία.
8: Όχι. Η Μαρία Σαντάλ. Ένα τζιν λευκό. Μπάγκι. Ωραία. Ένα βαντελένιο που κάμισο.
9: Ωραία.
8: Ωραία και το βραχιόλι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντα πώς δίνεται αυτό. Το παπούτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι σαν τσόκαρο που κάνει, εύχομαι να μην είναι.
9: Τώρα σαν τσόκαρο.
8: Να μην βλέπω καλά. Και η Μαρία Ολυμπία φοράει ένα παντελόνι.
9: Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί.
8: Ένα παντελονάκι πολύ στενό που έχει κάτι σκισίματα δεξιά-αριστερά ιού. Και μου πάρω ένα φανελάκι. Μαύρο. Και γυαλιά.
9: Είναι πολύ αδυνατή αυτή. Ό,τι και να βάλει, πολύ την κολακεύει.
8: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει. Φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ. Είναι αυτά που είναι τη μόδα.
9: Τι.
8: Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια του στι κροκάλε.
9: Έλα, μωρέ.
8: Ένα τέτοιο το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή. Άστα να πάνε στην ευχή και είναι και.
9: Είναι μπαλαρή, ναι.
8: Αυτή, ναι, και αυτή εντωμεταξύ, επειδή έχει μεγάλο, φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι, κοπέλα. Είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό τη από το Ρολάν Γκαρός η Σαμπαλένκα, μου αρέσει εμένα αυτή, είναι και πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτ.
9: Σαμπαλένκα. Σαμπαλένκα. Είναι η. Τι ξέραμε και το Σαμπαλένκα, είναι.
8: Είναι 15η, νομίζω, ω που έκανε μια κατάταξη κλπ. Έχει κερδίσει ήδη ο Ραγκαρός. Αυτό τώρα το αποκλείστηκε και είπε: δεν πειράζει! Βάζω μαγιο. Δεν είναι που είναι. Που,
9: ζευγάρι με κάποιον.
8: Με κάποιον, ναι. Έβαλε λοιπόν το μαγιοδάκι και είπε: δεν πειράζει, θα το γιορτάσω εγώ σε κάποιες παραλίες και έχει ανέβασει φωτογραφίες με το μαγιό της.
9: Ωραίο σωματάκι.
8: Είναι λίγο. Πώς να το πω.
9: Άντρο σωματάκι.
8: Λιγάκι, λιγάκι, ναι, είναι λίγο. Δεν έχει μέση. Είναι ψωμωμένη, όχι ψωμωμένη, έχει μυς και λοιπά, κάτι πόδια από όσο είμαι εγώ το πόδι της. Αλλά είναι, δεν έχει μέση, είναι λίγο ταυραντισμένη.
9: Η Σαμπαλένκο τι είναι?
8: Α, είναι γλυκιά.
9: Από ποιο μέρος είναι?
8: Νομίζω ότι είναι Ρωσίδα.
9: Αχα, ναι. Το τρώει το πυροσκή της.
8: Είναι πάρα πολύ καλή παίχτη, από φοβερή είναι. Λευκορωσίδα είναι. Αλλά είπε δεν πειράζει.
9: Είναι παιδιά, δηλαδή λέει, Ρωσίδα που τη βάψανε λευκή.
8: Μάλλον. Λέει, και είπε ότι δεν πειράζει, παιδιά συμβαίνουν αυτά, δεν θα πτωηθώ. Θα αποφορτιστώ, θα πάω διακοπές, θα κάνω τα μπανάκια μου και εδώ είμαστε, οι πτώσεις, οι οργανώσεις έχουμε, θα διεκδικήσω πάλι την.
9: Μπράβο, χαλαρότητα.
8: Την ναι.
9: Η άλλη και η Απονεζούλα.
8: Αυτή
9: η Νεζούλα.
8: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή.
9: Το σούσι το υπτάμενο.
8: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
9: Το σέρβο σούσι. Εννοώ σέρβις σούσι.
8: Α. Δεν ξέρω τι, που βρίσκεται τώρα αυτή, τι έχει κάνει, αλλά γενικότερα κέρδιζε μέχρι τώρα. Φοράει, λες αυτή που φοράει.
9: Ναι, αυτή που το έχει δει. Next top model.
8: Μ' αρέσει εμένα αυτή. Συμπαθώ.
9: Συνδυάζει τη μόδα
8: με το. Δεν φαίνεται ότι είναι καμία γκομενάρα. Είναι ένα κοριτσάκι τη διπλανή πόρτα που του αρέσει. Δηλαδή δεν είναι καμία κουκλάρα. Είναι ένα γλυκό κοριτσάκι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο λίγο. Η οποία.
9: Μαύρο τσουκαλιασμένο ή κίτρινο τσουκαλιασμένο.
8: Ασιάτισα είναι, αλλά παρόλα που μπορεί να είναι επειδή παίζουν.
9: Λίγο.
8: Έχει μαυρίσει, έχει πάρει χρώμα.
9: Σε πληροφορώνται από Σρι Λάνκα και τέτοια μέρη. Είναι λίγο.
8: Έχουν
9: πιο...
8: και μαυροτσουκαλό μαζί.
9: Έχουν και
8: έτσι είναι, έτσι μαυροτσουκαλιασμένο. Αλλά είναι γλυκούλα. Mm. Και έχει και πολύ πυκνό μαλλί μαύρο. Όχι, σαν σύρμα. Είναι γενικά, ρε παιδί μου, το κορίτσι.
9: Προκατομαλί.
8: Όχι, σαν σύρμα σου λέω. Δεν είναι
9: κάτι
8: όμορφη,
9: mix,
8: αλλά,
9: mix grill πρέπει
8: αλλά
9: να είναι.
8: Είναι τύπα, είναι μια χαρά, είναι και ευγενέστατη. Μια χαρά είναι.
9: Άλλες έχουν. Είναι τύπες και άλλες το έχουν ρίξει στις τύπες.

0: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Δύο μηνύματα από το 112 εστάλησαν για την πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο, καθώς στην ευρύτερη περιοχή που αναπτύσσεται έχει διάσπαρτες κατοικίες. Έχει ζητηθεί από όσους βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα και στα Τσονίμα να απομακρυνθούν προς τη λεωφόρο Λαυρίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή Τρεχαντιέρα, στην Κερατέα. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων με 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε εργοστάσιο με χημικά και πλαστικά ανάμεσα στη λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου. Στο σημείο επιχειρούν 5 οχήματα της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας έχουν κινητοποιηθεί 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Φωτιά και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Παλούκια Σαλαμίνα, στο δρόμο που οδηγεί προς τη Γούβα Μπατσί. Ανησυχητικές αναφορές για εκρήξεις επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Με 12 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση Interview για την Politics. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς, που νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024, ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα. Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us. Γνωστές του επιτυχίες στα τραγούδια Ανεμόνα, Γιατί με τυρανάς, και Άσε να λένε αυτοί, Αμαρτωλοί, αυτά τα χείλη, διαδόσεις ολόψυχα δικό σου. Περαιτέρω αύξηση της τάξης του 4,8% καταγράφηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνολικά τον φετινό Ιούλιο έναντι του περισσινού, σύμφωνα με την Ελστάτ, καθώς υπήρξαν ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών. Στη διεθνή ενημέρωση κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι εξετάζει αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, τονίζοντας ότι δεν αναμένεται πλέον να υπάρχουν πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Στα αθλητικά, Ελλάδα-Αυστρία αυτή την ώρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,78% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στο 1,1672 ισοτιμία ευρώ δολαρίου σήμερα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παντοπολίων η αυθονία.
4: Κατάστημα θροφίμων.
3: Κυριάννη, εσύ.
4: Στον τηλέφωνο από διευθυντής.
3: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
4: Τι κάνετε.
3: Ακού, Κυριάννη, θέλω να στήριξεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
4: Δηλαδή, σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου, Κυριάννη.
4: Μιλά με το γιο σου. Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
3: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα, πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
4: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες, Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
3: Πάρε και γαλαίο, πατέρα. Πάρε και σκυλόψαρο. Πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το τρανζίστορ φταίει, ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
8: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
9: Ο κύριος Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
6: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
9: Καλώς τους, καλώς ορίσατε και αυτό το Σάββατο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να ξεφυλίσουμε το οικογενειακό μας άλμπουμ. Φωτογραφίες ασπρόμαυρες και έγχρωμες που πότε μας δείχνουν χαρούμενους και πότε μπαϊλντισμένους. Πότε να ποζάρουμε στο φακό, πότε να χορεύουμε, να τρώμε, να πίνουμε, να καπνίζουμε. Οπ, στοπ. αυτή η τελευταία πράξη, η λέξη, εκτός από καταδικαστέα από πολλούς, θα είναι και το αντικείμενο της απόψινής μας εκπομπής. Δηλαδή το τσιγάρο στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Το τσιγάρο που πλέον απαγορεύεται ακόμα και να το προφέρουμε ή να το προσφέρουμε. Πόσο μάλλον να το αναφέρουμε και ειδικά στο ραδιόφωνο. Απόψε λοιπόν η εκπομπή μας βλάπτει σοβαρά την υγεία, αλλά και τα νεύρα όλων αυτών που ψάχνουν λύσεις στα άκρα και ποτέ στη μέση οδό. Ούτε σε ταράτσες κτηρίων, λέει, δεν θα μπορούν οι καπνιστές να φουμάρουν ένα τσιγαράκι. Μπορεί να πειράζει τις μπεκάτσες, ποιος το ξέρει. Ποιος το ξέρει, που έλεγε και ο Χόρν. Σήμερα λοιπόν θα θυμηθούμε τις μάρκες των μπαμπάδων και των μαμάδων μας. Θα θυμηθούμε και καπνοβιομηχανίες που από αυτές ζούσαν οικογένειες και πόλεις ολόκληρες. Θα θυμηθούμε και τους καλλιεργητές που ζούσαν από τα καπνά και τους εργάτες των εργοστασίων και τους παλιούς περιπτεράδες. Αλλά όλους αυτούς τους πετάμε στα άχρηστα, διότι απλώς θυμηθήκαμε ότι όσοι ασχολούνται ή καταναλώνουν καπνικά προϊόντα πρέπει να πεθάνουν πρώτα από εμάς και μετά από τις βλαβερές ουσίες του καπνού. Μέσα από τραγούδια λοιπόν που αναφέρονται σε μάρκες σιγαρέτων θα ταξιδέψουμε, θα πούμε και ιστορίες. Εκεί να δείτε αγάπες που θα μου κάνετε. Μέχρι και παιδιά δημοτικού που καπνίζουν θα βάλουμε στις ιστορίες μας. Αλλά όλα αυτά κάτω από τη στοργή του κάθε υπουργείου και της κάθε υπήρου. Ξέρετε, Αμέρικες, Ευρώπες, etc. etc. Ναι, λοιπόν, η σημερινή εκπομπή βλάπτει σοβαρά την υγεία κατά ορισμένους. Για άλλους πάλι που μπορεί να σκάσει λίγο το χυλάκι τους από μια γλυκιά ανάμνηση, πιθανόν να είναι και σωτήριο αυτό το άλμπουμ που ανοίξαμε. Ο Νίκος Πισμπίκης που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Για τα της επικοινωνίας μας υπάρχουν δύο τρόποι. Πρώτα το email μας. Στέλνετε το μήνυμά σας στο radio@parapolitika.gr. Υπάρχει όμως και το Facebook που εκεί θα βρείτε τη ρετρό σελίδα της εκπομπής μας με τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος», ο οποίος απόψε πουλάει και τσιγάρα Παλάς, Κεράνης, Όσκαρ, Σαντέ, ελαφρά ματσάγκου Εκβόλου, Ζήτα Καραβασίλη Εκπύργου Ηλίας, 22 μπλε, οπ, και άλλες μαγικές λέξεις εδώ. Ακούστε τι έγινε λοιπόν σήμερα το πρωί που τολμήσαμε να δημοσιεύσουμε μια παλιά διαφήμιση του 22 στη σελίδα της εκπομπής. Συνήθως στις 7 η ώρα το πρωί είναι προγραμματισμένη η πρώτη δημοσίευση, η πρώτη ρεκλάμα, η διαφημιστική, η έντυπη, να ανέβει μόνη της. Δεν γίνεται χειροκίνητα. Σηκώνομαι εγώ σήμερα το πρωί κατά τις 8, κάνω μία έτσι, πουθενά η δημοσίευση. Λέω δεν μπορεί, κάτι πάτησα λάθος. Θα το ξανανεβάσουμε. Ξανανεβάζουμε λοιπόν τη διαφήμιση του 22 μπλε, μετά από λίγο τσουπ την ξαναρίχνουνε. Το Facebook μας καταδίκασε δις και δεν ξέρω αν έκανε και αναφορά κάποιος καλός φίλος που μας αγαπάει. Και έτσι λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να σας δείξουμε το 22 μπλε, μπορούμε να σας το τραγουδήσουμε. Μαζί με τα καντήλια του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, ξέρετε εσείς.

Πήραμε μια γεύση από το 22 μπλε. Είπαμε ότι αφού μας το κατεβάζει το Facebook, εμείς θα το τραγουδάμε και θα τραγουδήσουμε και άλλα αργότερα. Και τα Σαντέ και τα Καρέλια έχουμε να σας πούμε. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε δεν έχει πολύ καλή ορατότητα, γιατί χάνεται ανάμεσα σε καπνούς. Είναι αυτό που λέμε ντουμάνι. Μπαίνουμε λοιπόν στη σελίδα μας στο Facebook. Μπείτε κι εσείς να δείτε τις τελευταίες αναρτήσεις. Ηλεκτρολογείτε παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος. Μπαίνετε, βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε. Η πρώτη πρωινή ανάρτηση, είπαμε, πήγε υπερπίστεως και πατρίδος, διότι φαίνεται ότι πλέον δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε ούτε διαφημίσεις με ένα προϊόν το οποίο έχει καταργηθεί από ένα εργοστάσιο το οποίο έχει κλείσει. Δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτο, δεν έχω λόγια. Πάρα πολλές όμως οι συμμετοχές σας, πολλά τα σχόλιά σας. Να στείλω χαιρετισμού στη Βάσο, στη Μαρίνα, στη Νέλη, στην Κοραλία, στο Μάκη, στη Σοφία, στην Ειρήνη, στο Δημήτρη, στη γιαγιά Μυρτό κλασικά, στη φίλη μας την Αναστασία, στο Γιάννη. Ο Γιάννης θυμήθηκε το Λούκι Λουκ που είχε τσιγάρο στο στόμα και με το στανιό του βάλανε να έχει ένα άχυρο. Αχ, για να δω τι λέει. Εδώ η φίλη μας η Αναστασία, η οποία είναι και φαρμακοποιός, λέει: εγώ δεν καπνίζω, αλλά ξέρω ότι πάνω στα κουτιά των τσιγάρων γράφτηκαν άπειροι στίχοι τραγουδιών. Η συγχωρεμένη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου το είχε συνήθειο, μας λέει. Πολύ σωστά, θα το αναφέρουμε και παρακάτω. Εκτός βέβαια από την πρωινή ανάρτηση, υπάρχει και αυτή που ανέβηκε πριν από μία ώρα περίπου, που είναι το κλασικό ρετρό γλύκισμα της σελίδας. Είναι μία σειρά από σοκολατίνες με κερασάκι επάνω στη Σαντιγί. Συγγνώμη, στη Σαντιγί. Τώρα είναι πιο όμορφο. Γράφει λοιπόν η Ασπασία το εξής καταπληκτικό. Απλώς λέει, χωρίς σχόλια, ο πόνος βουβός και Σαντιγί σίγμα παχύ, όπως θα δίδασκε η Έρικα τη Ρένα στην Παριζιάννα. Το λε σαπό που της έλεγε και την κοίταζε η Βλαχοπούλη και έλεγε σαπό. Όχι, τσέλε, σάπο, σέας, σά. Και θυμάστε το ρεσιτάλ που έδωσε μετά η Βλαχοπούλου με το στόμα που στράβωσε. Για να θυμηθούμε ωραίες ιστορίες από τα χρόνια που ήμασταν μικροί και παρακολουθούσαμε τους μεγάλους να έχουν αυτή την κακή συνήθεια, αλλά πολλές φορές γοητευτική συνήθεια. Μην ξεχνάτε πόσοι αστέρες του σινεμά είχαν πάντα το σιγαρέτο στο χέρι και τους ζηλεύαμε. Απλώς αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω εξ αρχής είναι ότι σαφώς βλάπτει σοβαρά την υγεία, αλλά εμείς δεν θα εξετάσουμε την ποιότητα του καπνού αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα εξετάσουμε το αισθητικό μέρος. Τι σήμαινε, ας πούμε, ένα πακέτο τσιγάρα για μας? Το οπτικό μέρος του πράγματος. Κάποια πακέτα, νομίζω όλοι θα συμφωνήσετε, ήταν σαν πίνακες ζωγραφικής. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τους μεγαλώσουμε τα πακέτα και να τα κάνουμε κάδρα στον τοίχο του σπιτιού μας, όπως και πολλοί σήμερα το έχουν κάνει. Να θυμάμαι τώρα, ας πούμε, μια προσωπική ιστορία με τα Σαντέ, ξέρετε, με την γοητευτική κυρία της Ζωζονταλμάς. Τελευταία φορά τα αγόρασα στο Κατάκολον Ηλίας. Το γράφουμε τώρα με όμικρον, το κατά κόλον. Το κατά κόλον γραφόταν με ωμέγα, όπως καταλαβαίνετε, για ευνόητους λόγους. Αλλά μας έφαγαν τα πολιτικά λικορέκτ. Μην πω καμιά βαριά κουβέντα, βαρύτερη πήγα να πω. Μόλις είχα τελειώσει λοιπόν το παχύ ψαράκι μου εις εκλεκτήν ψαροταβέρνα, εις το γραφικόν λιμάνι, και ετοιμαζόμουν για το καφεδάκι μου, όπως καταλαβαίνετε, και τα σιγαρέτα μου Σαντέ φίλτρων είχαν τελειώσει. Επετάχτηκα μέχρι τη μικρή πλατεία που πάντοτε είχε ένα περίπτερον στην άκρη και αφού έκλεισα το μάτι σε ένα παγωτό τρινιτά που μου χαμογελούσε εντός του ψυγείου, είχε και μπανάνα τόγκο, έχω να σας πω, ζήτησα ένα Σαντέ φίλτρον, σπάνια και δυσεύρετη μάρκα. Ο περιπτεριούχος Τάσης Καψουράς δήλωσε πως είχε μόνον Σαντέ άφιλτρον, κοινός σκέτον. Το χτύπησα συζητητή.
Γύρισα στο τραπέζι μου, ήπια μια γουλιά καφέ και άνοιξα το πακέτο κομψοτέχνημα. Πλούσια αρώματα αναδύονταν. Άναψα και με σπίρτο μονοπωλίου, ξέρετε, από αυτά που είχαν τουριστικούς προορισμούς στο κουτί, οι φιγούρες του Καραγκιόζη. Ωραίο το σαντέ σκέτον. Χαρμάνι γιωμάτο γεύση και θύμησε. Το ευχαριστήθηκα. Οφείλω να το καταθέσω κι αυτό. Γύρισα στο ξενοδοχείο εις αρχαίαν Ολυμπίαν. Το βράδυ κατέβηκα στο εστιατόριο ή να γευματίσω μετά του διευθυντού. Καθότι υψηλό πρόσωπο ο κ. Στέφανος γευματίζει μόνο με τον διευθυντή. Ο Μέτρ, που ήταν μιας κάποιας ηλικίας και το είχε γυρίσει σε Δάβιδοφ, μόλις είδε το σαντέτο σκέτο να φιγουράρει στο τραπέζι, γούρλωσε τα μάτια και με ρώτησε αν μπορούσε να πάρει ένα σιγαρέτον. Κοινός τράκα. Του πρόσφερα ανοίγοντας το πλακέ κοιτίων με το ασημόχαρτο εντός που έκανε χαρακτηριστικών θόρυβων. Ο Μέτρ πήρε το άφιλτρον πλακέ σιγαρέτων σχεδόν συγκινημένος. Βλέπετε, ήτο και εκείνος κάποτε φανατικός της φίρμας. Μετά μας πήραν τα χρόνια, σιγά σιγά το γυρίσαμε σε αεροκοπανιστό. Πήγε λοιπόν στα ιδιαίτερα της κουζίνας και το απόλαυσε. Και τα χρόνια πέρασαν. Τα σαντέ, όπως και σχεδόν όλε επαραδοσιακέ μάρκε, καταργήθηκαν. Πολυεθνικέ έκαναν πάλι το θαύμα τους. Ομοιομορφία με την κακή έννοια σε όλα. Ολόιδια τα πάντα, σχεδιασμός, χαρμάνια, όλα σε μια ευθεία γραμμή, όπως είναι η ευθεία γραμμή στον παλμογράφο που δείχνει το οριστικό τέλος. Ναι, αυτό το μακάβριο. Το τέλος της αισθητικής, της προσωπικότητας, της έκφρασης, όλα μια ευθεία. Ως σαν τον δρόμο που δεν έχει στροφές. Και έτσι κάποια στιγμή αποκοιμιέσαι. Και αποκοιμιέσαι βαθιά, από πλήξη, από απόλυτη ομοιότητα. Εμείς όμως έχουμε αλλιώτικο νόμο. Γι' αυτόν θα μας τραγουδήσει η Αλέκα Κανελίδου. Έχει και τσιγάρο σαντέ μέσα.

0: 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μας την Άννα, η οποία μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο πακέτο 22 αντινικότ κασετίνα, το άφιλτρο. Τι όμορφο πακέτο, αλήθεια. Και μετά έγινε το 22 μπλε το μαλακό με το φιλτράκι. Από την εταιρεία Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν στη Φίβα και έκλεισε το 2012-13. Είπαμε να τα θυμηθούμε όλα. Θυμηθούμε και τον Κεράνη που έκλεισε το 2005 στον Πειραιά. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θυμάται τα καπνικά της. Θα τον ντουμανιάσουμε, κύριε Στέφανε, όχι θα το κάψουμε. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Το πολύ τραγουδήσαμε το Σαντέ, δεν θέλετε να αλλάξουμε μάρκα. Βέβαια, ναι, υπάρχουν και μερικοί που δεν άλλαζαν μάρκα με τίποτα. Θυμάμαι, ας πούμε, το Σαντέ από την αρχή μέχρι το τέλος το κράτησε ο ηθοποιός ο Μάκης Οδεμήρης. Παρά τα προβλήματα βεβαίως που είχε μετά από το συγκεκριμένο. Είπαμε, το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία, τι να κάνουμε. Ωστόσο όμως, μέσω του καπνίσματος και μέσω των πακέτων έχουν γραφτεί απίστευτα τραγούδια, σπουδαία τραγούδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι απενοχοποιούμε το κάπνισμα, σε καμία περίπτωση. Αλλά είπαμε, σήμερα θα το εξετάσουμε ως έργο τέχνης, το πακέτο, τη συσκευασία, τις ωραίες κασετίνες, ακόμα και τα μαλακά και τα σκληρά πακέτα αμερικανικού τύπου, όπως γράφανε οι διαφημίσεις. Για τα καρέλια τραγούδησε η Χαρούλα Αλεξίου. Το είχαν γράψει το τραγούδι ο Νίκος Αντύπας και η Λίνα Νικολακοπούλου. Όμως για τα καρέλια δεν έχει τραγουδήσει μόνο η Χαρούλα. Όταν τελειώσουν αυτά τα καρέλια, θα πάμε στο επόμενο πακέτο.

Να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο μας τον Κυριάκο στη Θεσσαλονίκη. Θα το εξετάσουμε λίγο, Κυριάκο, με αυτό για τη σελίδα, να δούμε τι δεν πάει καλά. Πάντως μην ανησυχείς, θα το βρούμε κάποια στιγμή το θέμα. Γιατί γενικά σήμερα η σελίδα δεν τα πάει καλά. Χάνονται σχόλια, χάνονται ολόκληρες αναρτήσεις. Κάτι δεν κάθεται καλά σήμερα στη σελίδα. Θα περάσει όμως. Ανάδρομος, δεν ξέρω. Λοιπόν, Χαρούλα Αλεξίου, Τα Καρέλια. Από το Διευχών ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι του Νίκου Αντίπα και της Λίνας Νικολακοπούλου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1998, η Κατερίνα Κόρου λανσάρει Τα Επόμενα Καρέλια. Ένας δίσκος με υπέροχα τραγούδια. Να, ένα του Χρήστου Νικολόπουλου και της Στασούλα Στομαίδου με το γνωστό τίτλο Τα Καρέλια. Αλλά νομίζω με τον τρόπο που τους αρμόζει, δηλαδή ένα λαϊκό τραγούδι για Τα Καρέλια.

Το θέμα μας το τσιγάρο στο ελληνικό τραγούδι, στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, Κατερίνα Κόρου, με τα καρέλια, νωρίτερα και η Χαρούλα με τα καρέλια της. Και ο Μιλώνος αυτός. Αφού καταργήθηκε το Σαντέ, τι να κάνω. Λοιπόν, τώρα θα σας θυμίσω μία μάρκα που το πακέτο της ήταν ένα πραγματικό κομψοτέχνημα. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη να το περιγράψω. Λεγόταν Last Special. Έβγαινε από το Παπαστράτο, καταργήθηκε η μάρκα, έγινε και μία προσπάθεια εξυγχρονισμού τη δεκαετία του 80, δηλαδή ενώ στα 60's έβγαινε ως κασετίνα άφιλτρη, τη δεκαετία του 80 μπήκε σε σκληρό πακέτο με φίλτρο. Όμως το πακέτο ήταν ένα πανέμορφο κουτάκι, μαύρο-χρυσό με δύο χρώματα αυτά. Είχε δύο έτσι αρχαίους κίονες και ένα ολόχρυσο φεγγάρι και όλο το υπόλοιπο ήταν μαύρο. Ήταν πανέμορφο. Αν το χτυπήσετε στο Google μπορείτε να το βρείτε, φαντάζομαι. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά λογικά θα πρέπει να υπάρχει. Για αυτό το πακέτο και για αυτή τη μάρκα έγραψε ο στιχουργός Τάσος Αμαρτζής, και γράψει πάρα πολλά τραγούδια με τον Νότι Μαυρουδί ο Τάσος Αμαρτζής, αλλά εδώ τη μελοποίηση την έκανε ο Νίκος Ξηδάκης και το τραγούδισε κιόλας, το Ελλάς Special. Όλα τα είχαμε βρε Πέτρο, τέρμα και το σιγαρέτο.

Αυτό λοιπόν ήταν το Ελλάς Special με τον Νίκο Ξηδάκη, αυτό το πανέμορφο πακέτο, το οποίο κυκλοφορούσε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, βία αρχές 90. Και αφού πιάσαμε τα παπαστρατέικα, γιατί να μην θυμηθούμε και τον Άσο. Είμαι τσιγάρο λαϊκό και εσύ γουστάρεις Άσο, έλεγε ο Απόστολος Καλδάρας. Κάνουμε και ένα μικρό break και τα ξαναλέμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Από την ταινία «Όλγα αγάπη μου», το συγκεκριμένο τραγούδι. Θυμάστε την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη. Με τη Ζωή Τσαλάσκαρη, με τον Φέδωνα Γεωργίτση και την Τασόκα Βαδία σε ρόλο μαμάς τη Ζωή Τσας. Φαντάζεστε τώρα, έτσι. Όσοι δεν την έχετε δει, όσοι την έχετε δει, ξέρετε. Εκεί τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας και βεβαίως τους στίχους ο πρόεδρος, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ήταν η Πόλη Πάνου, τη Σούκανα και Πίνεις, Τσιγάρο στο Τσιγάρο. Και απόψε το άλμπουμ ξεφυλίζει τις σελίδες με τα σιγαρέτα της εποχής. Τώρα είμαι σίγουρος πως πολλοί από εσάς σκέφτεστε ότι μπορεί και να προσπαθήσω να πενοχοποιήσω την έτσι και αλλιώς κακή συνήθεια του καπνίσματος απόψε. Δεν θα το πράξω, αν και καπνιστείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα σας πω πόσα. 33. Τα χρόνια του Χριστού που λένε. Τώρα η αφορμή για να πω ετούτες εδώ τις κουβέντες ήταν η αλλαγή κάθετος καταστροφή, θα έλεγα εγώ, των πακέτων με τα τσιγάρα. Και αυτό που με πειράζει είναι καθαρά το αισθητικό κομμάτι, όπως σας είπα και στην αρχή. Αλλά εντάξει, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να το διασκεδάσουμε. Όταν στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε η παραγωγή των πρώτων σιγαρέτων σε πακέτα, οι καπνοβιομηχανίες σκέφτηκαν το απολύτως λογικό ότι η συσκευασία των τσιγάρων, όπως και κάθε συσκευασία οποιοδήποτε προϊόντος, πρέπει να είναι θελκτική για τον υποψήφιο πελάτη, ανεξάρτητα από το τι θα περιείχε εντός της. Έτσι λοιπόν, για να στεγαστούν τα τότε άφιλτρα σιγαρέτα, τα οποία πουλιόντουσαν χύμα σε κούτες, σχεδιάστηκαν πρακτικά πακέτα σε παραλληλόγραμμο πλακέ σχήμα, οι λεγόμενες κασετίνες. Φυσικά δεν αρκούσε μόνο ένα απλό απρόσωπο κουτί, έπρεπε να σχεδιαστούν μακέτες διαφορετικές για κάθε μάρκα τσιγάρου και για κάθε καπνοβιομηχανία. Όπως καταλαβαίνετε, τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές για να σχεδιάσουν αυτομάτως, ας πούμε, μια μακέτα. Επιστρατεύονταν σπουδαίοι ζωγράφοι της εποχής που εν τέλει κατάφεραν να φτιάξουν ένα έργο τέχνης, το οποίο πολλές φορές το αγοράζαμε μόνο και μόνο για να θαυμάσουμε την ομορφιά της ζωγραφιάς. Ακούστε ονόματα τώρα. Γίζης, Λίτρας, Μαθιόπουλος και άλλοι σπουδαίοι ζωγράφοι ήταν οι δημιουργοί πολλών πακέτων της εποχής που έβαζαν όλο τους το μεράκι και την τέχνη για ένα ζηλευτό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Τα χρόνια πέρασαν, οι ζωγράφοι έδωσαν τη θέση τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι παραδοσιακές κασετίνες έδωσαν και αυτές τη θέση τους στα μαλακά και σκληρά πακέτα αμερικανικού τύπου και το αισθητικό αποτέλεσμα ήδη από τη δεκαετία του 70 είχε αρχίσει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Ευρωπαϊκές και αμερικανικές μακέτες με έντονα χρώματα χωρίς καθόλου έμπνευση ήρθαν στην Ελλάδα, έγιναν μόδα και κατέκλυσαν την αγορά. Το κάπνισμα ήταν μεγάλη μόδα ήδη από τη δεκαετία του 50, όπου όλοι θαυμάζαμε τους ηθοποιούς των αμερικανικών φιλμ που συνήθως κάπνιζαν αρημανίως και θέλαμε όλοι να τους μοιάσουμε. Έτσι, ο αριθμός των καπνιστών αυξανόταν αλματοδός κάθε χρόνο σε όλη την Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα. Αυτή βέβαια είναι η μία πλευρά, η μόδα. Υπάρχει όμως και η άλλη, η πιο ρομαντική. Όσο αυτό μπορεί να υποθεί βέβαια για ένα πακέτο τσιγάρα, έτσι. Η ρομαντική πλευρά είναι η τέχνη. Κάθε πακέτο, κάθε σχέδιο, κάθε μάρκα είχαν το κοινό τους για λόγους καθαρά καλλιτεχνικούς. Πολλοί καπνιστές, επαγγελματίες και εμείς δεν ενδιαφέρονταν τόσο για το κάπνισμα σαν αίσθηση, αλλά πιο πολύ για το πακέτο το οποίο θα αγόραζαν από το περίπτερο. Πολλοί μάλιστα αγόραζαν ένα όμορφο πακέτο για να στολίσουν μια γωνιά του σπιτιού τους, να φτιάξουν ένα όμορφο κάδρο. Είναι δυνατόν να ξεχάσει κανείς την όμορφη κυρία του Σαντέ που λέγαμε και νωρίτερα, τη Ζουζόν Ταλμάς? Είναι δυνατόν να ξεχάσει κανείς τον παραδοσιακό Άσο, ή μήπως μπορεί να ξεχάσει κανείς τα Καρέλια Αγρινίου που τα τραγουδήσαμε τόσο πολύ, ή τα Σέρτη Καλαμίας, ή το Τέλειον? Πακέτα που έγραψαν ιστορία με την καλλιτεχνική τους άποψη και όχι υποχρεωτικά με τη γεύση των τσιγάρων που περιείχαν εντός. Πολλά από αυτά τα χαρακτήριζαν και στούκας, αυτά που τα πουλαγαν χήμα στα περίπτερα. Και βεβαίως δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που λένε πολλοί σήμερα και γελάνε, ότι οι παλιές κασετίνες ήταν τα λάπτοπ της εποχής. Ο Μάνος Χατζηδάκης πάνω στον Άσο έγραφε τις νότες του, ο Νίκος Γκάτσος τους στίχους του, όπως και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
Και βεβαίως και ο Τάκης Μουσαφίρης το ίδιο έκανε. Και όλοι μας κάποτε εδώ που τα λέμε γράψαμε ένα τηλέφωνο ή μια σκέψη μας πάνω σε μια κασετίνα. Να, ας πούμε, θυμάμαι τον εαυτό μου με τα Δελφή φίλτρο. Δεν ήταν φίλτρο, έγραφε Δελφή φίλτρα. Ήταν κλειδιδικός. Με το άρωμα, με το έθνος. Δεν τα έπαιρνα τόσο για να καπνίσω, όσο για να θαυμάσω τα πακέτα τους που αποτελούσαν κόσμημα σχεδιαστικό. Για μισό λεπτάκι να διαβάσουμε και κανένα μήνυμα. Α, εδώ ο φίλος μας ο Αθανάσιος μας δίνει και μια πολύ ωραία πληροφορία. Λέει, τι εποχές μας θυμίζει. Το 1985 στο τυπογραφείο της Εκδοτικής Ελλάδος τυπώναμε τα κουτιά των σιγαρέτων Σαντέ. Ήταν τόσο βαριά, λέει, η εκτυπωτική εργασία των κουτιών Σαντέ, μέχρι που αναγκάστηκα μέσα σε ένα χρόνο να αλλάξω τυπογραφείο. Και προσθέτει ότι τώρα με το κρύο προτιμάει ο Θανάσης ένα ποτήρι ζεστό γάλα και μια κασετίνα νοαζέτες. Όχι κασετίνα Σαντέ. Ωραία αυτά τα σχόλια, πολύ μας αρέσουν, που μας δίνουν και μια πληροφορία από εσάς που τα έχετε ζήσει από μέσα, που λέμε. Ας έρθουμε λοιπόν στη δεκαετία των 90, που ξεκινούν οι πρώτες ευρωπαϊκές εντολές σχετικά με τις προειδοποιήσεις για την υγεία μας πάνω στα πακέτα. Στην αρχή με ένα διακριτικό μήνυμα του Υπουργείου στο πλάι του πακέτου, αν το θυμάστε, έγραφε το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία, τελεία, παύλα αυτό. Λίγο αργότερα, με δύο διακριτικά μηνύματα μπροστά και πίσω στο κάτω μέρος του πακέτου, στη συνέχεια ήρθε το λεγόμενο κηδιώσιμο, που μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε πάνω στα πακέτα και τα έκοβε σχεδόν στη μέση. Και σήμερα που τα κουβεντιάζουμε, τα περισσότερα πακέτα έχουν αποκτήσει τις τεράστιες και ακαλέσθητες, σχεδόν τρομακτικές φωτογραφίες των επιπτώσεων του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό. Κάποτε τις έβλεπα σε πακέτα από τον Καναδά που μου στέλνανε και από την Αυστραλία. Και δεν πίστευα ότι θα το ζούσα αυτό. Τελικά ήταν μόνο ένα τσιγάρο δρόμος μέχρι να έρθουν και στην Ελλάδα. Οφείλω να σας πω ότι είμαι συλλέκτης πακέτων από τσιγάρα εδώ και 40 χρόνια, έτσι. Γι' αυτό με έχει πιάσει τώρα η μανία για το θέμα. Αλλά τέτοια ασχήμια, ρε παιδί μου, δεν έχω ξανασυναντήσει. Θα μου πείτε, δηλητήριο είναι, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, αλλά ακόμα και τα πιο επικίνδυνα δηλητήρια σε σούπερ μάρκετ και σε φαρμακεία έχουν, αν μη τι άλλο, αξιοπρεπείς συσκευασίες. Για να μην αναφερθώ στις επιπτώσεις του αλκοόλ, δηλαδή το λογικό θα ήταν από εδώ και πέρα σε κάθε κουτί μπύρας ή σε κάθε μπουκάλι ουίσκι, ας πούμε, να υπάρχει και ένα κατεστραμμένο σηκώτη, ή σε κάθε συσκευασία γλυκού που προκαλεί ζάχαρο θα πρέπει να υπάρχει ένα κατεστραμμένο πάγκρεας, ή σε κάθε συσκευασία, ξέρω, αλμυρού προϊόντος θα πρέπει να υπάρχει φωτογραφία ενός ανθρώπου που έχει πάθει έμφραγμα. Μήπως να βάζαμε και μια φωτογραφία με ένα φέρετρο σε κάθε αυτοκίνητο λόγω πολλών τροχαίων δυστυχημάτων, λέω εγώ τώρα. Υπερβολές θα πούν ορισμένοι, το γνωρίζω και συμφωνώ. Ξεκαθαρίζω ότι δεν προσπαθώ να προστατέψω το συνάφι των καπνιστών στο οποίο και ανήκω, απλώς προσπαθώ να κατανοήσω γιατί η ενημέρωση και η προστασία φτάνει στο σημείο να γίνεται δια της τρομοκρατίας του καταναλωτή. Μεγάλα παιδιά είμαστε όλοι, η πληροφόρηση πλέον υπάρχει ακόμα και στην τουαλέτα μας. Και μου φαίνεται τουλάχιστον αστείο, να μην πω γελίο, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μειώσει την κατανάλωση καπνού με τέτοια φτηνά τεχνάσματα. Όλοι μας γνωρίζουμε καλά πόσο κακό προκαλούμε στον οργανισμό μας, πολλές φορές ανεπανόρθωτο. Όμως όσοι συνειδητά επιλέγουμε κάτι τέτοιο, αφήστε μας να το βιώσουμε αξιοπρεπώς. Και θα το πω ξεκάθαρα, το πακέτο είναι άποψη, είναι τέχνη. Δείξε μου τι καπνίζεις, να σου πω ποιος είσαι, ρε αδερφέ. Αμάν δηλαδή, και στο κάτω-κάτω, Ars longa, vita brevis. Τελικά μεταξύ μας είμαι πανευτυχής που ορισμένα πακέτα κοσμήματα πρόλαβαν και καταργήθηκαν. Δηλαδή στη θέση που χαμογελούσε η κυρία του Σαντέ, τι θα έβαζε σήμερα το εργοστάσιο? Ένα μαύρο πνεύμονα. Ας ελπίσουμε μια μέρα να μην ανακαλύψουμε ότι τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν από μεγάλους ζωγράφους για τη δημιουργία έργων τέχνης βλάπτουν σοβαρά την υγεία. Διότι στη θέση που βρίσκεται η Μόνα Λίζα μπορεί αύριο μεθαύριο να δείτε ένα στόμα με πεσμένα δόντια, για παράδειγμα. Αχ, λοιπόν, μας πιέζει και ο χρόνος για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θυμάται σιγαρέτα και πακέτα στο πλαίσιο της απόλυτης απαγόρευσης.
Είπαμε ότι κάποια στιγμή το πρωί, ακόμα και στη σελίδα μας, μια παλιά διαφήμιση ρεκλάμα έντυπη κατέρευσε ξαφνικά από το Facebook. Το κάναμε και δεύτερη φορά, ξανακατέρευσε. Και λέμε εντάξει, νομίζουμε ότι η υπερβολή πλέον έχει φτάσει. Όχι, δεν έχει φτάσει το όριο, το έχει ξεπεράσει το όριο. Εδώ ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ελένη Βιτάλη

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα ξέσπασε νωρίτερα στο λόφο Μπιζάνη της Σαλαμίνας, σε μια περιοχή λίγα μέτρα βορειότερα του ναυστάθμου του νησιού. Τα υλικά που καίγονται είναι μπαταρίες υπό απόσυρση και διάφορα άλλα υλικά από παλιές αποθήκες, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εκρήξεις. Μήνυμα από το 112 ζήτησε την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην πνευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Μπιζάνη, με κατεύθυνση προς την ακτή Καραϊσκάκη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ελιές κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο. Νωρίτερα ζητήθηκε από όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν προς τη λεωφόρο Λαυρίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν στην περιοχή Τρεχαντιέρα στη Κερατέα. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων με 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Άγη 10 Ηρακλείου Κρήτης. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα με 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο με χημικά και πλαστικά ανάμεσα στη λεωφόρο Ανθούσας. Με 12 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, ΚΚΕ 6,1%, η Ελπίδα με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%, το ΜΕΡΑ 25% με 2,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Σε ηλικία 57 ετών πέθανε σήμερα στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματός, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024 ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα. Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024 όταν υπέστη οξύ, έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου Just the Two of Us. Γνωστές του επιτυχίες στα τραγούδια Λόψυχα Δικό Σου, Αμαρτωλή, Αυτά τα Χείλη και Άσε να λένε αυτοί, Ανεμόνα, Γιατί με τυραννάς, Διαδόσεις. Περαιτέρω αύξηση της τάξης του 4,8% καταγράφηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνολικά τον φετινό Ιούλιο, ενώ του περισσινού σύμφωνα με την Ελστάτ, καθώς υπήρξαν ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών. Στη διεθνή ενημέρωση κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι εξετάζει αλλαγή του ονόματος Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, τονίζοντας ότι δεν αναμένεται πλέον να υπάρχουν πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Στα αθλητικά, Ελλάδα-Αυστρία 1-1 στα σετ αυτή την ώρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Nottingham Forest Linz για το League Cup απόψε στις 10.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 0,81% έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.653,53 μονάδες. Στο 1.1669 η ισοτιμία ευρώ δολαρίου σήμερα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας σε λίγο, Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Αντώνης Βαρδής, η στίχη βεβαίως του δικού μας, του Μάνου Τσιλιμίδη. Είμαστε στη δεύτερη ώρα μας, είναι η εκπομπή άλμπουμ. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Τολμηρό το θέμα μας απόψε. Αφού στο τέλος δεν θα μπορούμε να μιλάμε και να αναφερόμαστε σε τίποτα στον αέρα, δεν ξέρω αν θα κάνει να λέμε και ονόματα στο τέλος. Δηλαδή θα θες να κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ και θα σου λένε απαγορεύεται να πεις το όνομα. Γίνεται ανασχηματισμός, λέει, της κυβέρνησης, αλλά δεν μπορούμε να σας πούμε τα ονόματα. Είναι πολιτικά correct. Ντροπή. Έτσι λοιπόν, σήμερα εμείς κόντρα σε αυτό το πολιτικά correct θυμόμαστε διάφορα προϊόντα καπνικά και κυρίως μένουμε στα τραγούδια που μέσα τους περιέχουν κάποια μάρκα τσιγάρου ή κάνουν μια απλή αναφορά στο τσιγάρο. Θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά, αφού είμαστε στη δεύτερη ώρα. Η συγκεκριμένη εκπομπή βλάπτει σοβαρά την υγεία. Τουλάχιστον για απόψε. Αύριο, εντάξει, θα είναι μια χαρά. Δεν θα βλάπτει καθόλου. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Νομίζω από τα μηνύματα που έχουμε λάβει και στην σελίδα μας αλλά και στο email, νομίζω ότι συμφωνούμε με τους περισσότερους. Δεν βγήκε κανείς να σας πει ότι τι καλό που είναι να καπνίζουμε. Α, πώς θα επικοινωνούμε, ναι, να σας το πω ακόμα μια φορά. Για το email μας, radio@parapolitika.gr. Αν όμως δεν έχετε καλές παρτίδες με το email ή με τα email σας, όπως το λέγαμε στο χωριό, μπορείτε να μπείτε στο Facebook. Εκεί υπάρχει η σελίδα, η ρετρό σελίδα της εκπομπής, που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος». Πληκτρολογήστε το και βρείτε τη σελίδα να δείτε τις ρετρό μας αναρτήσεις. Θα βρείτε ρεκλάμες έντυπες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80. Και βεβαίως θα βρείτε και ρετρό γλυκίσματα. Αυτά που είχαν πάντα κερασάκι από πάνω. Μείνετε εδώ κοντά μας, διότι έχουμε εντοπίσει πολλά τραγούδια τα οποία μπορεί να κάνουν απλώς και μία αναφορά σε ένα τσιγάρο ή σε μια μάρκα. Να, για παράδειγμα, το επόμενο με το Σταμάτη Κραουνάκι λέγεται «Στη σκιά». Και δεν πάει το μυαλό κανενός, αλλά προσέξτε τους στίχους, δεν θα σας το πω εγώ στον αέρα.

Θέλει μαγιά για να ρημάρει το Μάλμπορο με το Κεμπόρο. Καταπληκτικό. Στη σκιά, Σταμάτης Κραουνάκης. Σας είχα πει στην αρχή της πρώτης μας ώρας ότι έχουμε και παιδική ιστορία με κάπνισμα. Θα το τολμήσουμε και αυτό, θα το πάμε στα άκρα απόψε. Δική μου η ιστορία έχει τυπωθεί σε βιβλίο κανονικότατα. Σαμπέγκο Σινή, παρακαλώ, μπορείτε να τους κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω, νομίζω έχουν φύγει και από τη ζωή. Μικρός Νικόλας. Εμείς τουλάχιστον που είχαμε τα βιβλιαράκια του μικρού Νικόλα από τη δεκαετία του 70. Έχουμε και κάποιες πιο τολμηρές ιστορίες που ενδεχομένως στην επανέκδοση αυτών των βιβλίων να μην έχουν ανατυπωθεί. Ντοκουμέντο λοιπόν. Ο μικρός Νικόλας μαζί με το φίλο του τον Αλσέστ θα μας πούν μια ιστορία για το κάπνισμα. Λέει λοιπόν ο μικρός Νικόλας: καθόμουν στον κήπο χωρίς να κάνω τίποτα όταν ήρθε ο Αλσέστ και με ρώτησε τι κάνω και του είπα τίποτα. Λοιπόν ο Αλσέστ μου είπε: έλα μαζί μου, έχω κάτι να σου δείξω, θα σπάσουμε πλάκα. Εγώ τον ακολούθησα αμέσως και βεβαίως διότι το γλεντάμε καλά οι δυο μας. Ο Αλσέστ δεν ξέρω αν σας το έχω πει, είναι φίλος, είναι χοντρός, δεν θα λεγόταν αυτή η λέξη, και τρώει όλη την ώρα. Αλλά τώρα δεν έτρωγε, είχε το χέρι στην τσέπη και την ώρα που περπατούσαμε στο δρόμο κοίταζε πίσω του, λες και ήθελε να σιγουρευτεί πως δεν μας παρακολουθεί κανείς. Τι θέλεις να μου δείξεις, Αλσέστ, τον ρώτησα. Όχι ακόμα, μου είπε. Τελικά μόλις τρίψαμε από τη γωνιά του δρόμου, ο Αλσέστ έβγαλε από την τσέπη του ένα πουρο. Κοίταξε, μου είπε, είναι αληθινό, όχι από σοκολάτα. Αυτό δεν χρειαζόταν καν να μου το πει. Αν το πουρο ήταν από σοκολάτα, ο Αλσέστ δεν θα μου το έδειχνε, θα το είχε κιόλας φάει. Ήμουν λίγο απογοητευμένος. Ο Αλσέστ μου είπε πως θα σπάγαμε πλάκα. Και τι θα κάνουμε με αυτό το πουρο, τον ρώτησα. Ακούω ερώτηση, μου απάντησε ο Αλσέστ. Θα το καπνίσουμε, διάολε. Δεν ήμουν τόσο σίγουρος πως θα ήταν καλή ιδέα να καπνίσουμε το πουρο. Είχα την εντύπωση πως δεν θα άρεσε καθόλου στον μπαμπά και στη μαμά. Αλλά ο Αλσέστ με ρώτησε αν ο μπαμπάς μου και η μαμά μου μου είχαν απαγορέψει να καπνίζω πουρο. Σκέφτηκα λίγο και πρέπει να πω ότι ο μπαμπάς και η μαμά μου είχαν απαγορέψει τα εξής: να ζωγραφίζω στους τοίχους του δωματίου μου, να μιλάω την ώρα του φαγητού όταν υπάρχουν επισκέπτες χωρίς να με ρωτήσει κανείς, να γεμίζω την πανιέρα για να παίξω με τη βαρκούλα μου, να τρώω γλυκά πριν το φαγητό, να χτυπάω τις πόρτες δυνατά, να βάζω τα δάχτυλά μου στη μύτη, να βρίζω, αλλά να καπνίζω πουρο, αυτό ο μπαμπάς και η μαμά δεν μου το απαγόρεψαν ποτέ. Το βλέπεις, μου είπε ο Αλσέστ. Όπως και να έχει το πράγμα, για να μην έχουμε φασαρίες, θα πάμε να κρυφτούμε κάπου που θα μπορούμε να καπνίσουμε με την ησυχία μας. Εγώ του πρότεινα να πάμε στο έρημο οικόπεδο που δεν είναι και πολύ μακριά από το σπίτι. Ο μπαμπάς δεν περνάει ποτέ από εκεί. Ο Αλσέστ μου είπε πως ήταν πολύ καλή ιδέα και κοντεύαμε κιόλας να φτάσουμε στο φράχτη του όταν ο Αλσέστ χτύπησε το μέτωπό του και με ρώτησε: πω, έχεις φωτιά? Του απάντησα πως όχι. Και τότε πώς θα ανάψουμε το πουρο? Πρότεινα να ζητήσουμε φωτιά από έναν περαστικό. Είχα κι άλλες φορές δει να ζητάει ο μπαμπάς μου και είναι πολύ διασκεδαστικό. Γιατί ο άλλος κυρίως δοκιμάζει πάντα να ανάψει τον αναπτήρα του και με τον αέρα δεν τα καταφέρνει. Τότε δίνει το τσιγάρο του στον μπαμπά και ο μπαμπάς ακουμπάει το τσιγάρο του πάνω στο άλλο και το τσιγάρο του κυρίου τσαλακώνεται συνήθως. Και ο κύριος δεν είναι βέβαια και πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Αλλά ο Αλσέστ μου είπε πως δεν θα είμαι στα καλά μου και πως ποτέ ένας κύριος δεν θα μας έδινε τη φωτιά του γιατί είμαστε πολύ μικροί. Κρίμα, θα ευχαριστιόμουν πολύ να τσαλακώσω το τσιγάρο κάποιου κυρίου με το πουρο μας. Κι αν πηγαίναμε να αγοράσουμε σπίρτα από ένα περίπτερο, είπα. Έχεις λεφτά, με ρώτησε ο Αλσέστ. Εγώ είπα πως θα μπορούσαμε να τα βάλουμε μισά-μισά, όπως είχαμε κάνει πέρυσι στο τέλος της χρονιάς στο σχολείο, για να κάνουμε το δώρο στη δασκάλα, ξέρετε. Ο Αλσέστ θύμωσε, είπε πως εκείνος έβαζε το πουρο και ήταν σωστό να πληρώσω εγώ τα σπίρτα. Πως το έλεγε ανάποδα ο Ηλιόπουλος, βάζω τα σπίρτα, βάζει τα τσιγάρα. Και λέει ο Νικόλας, το πλήρωσες το πουρο? Όχι, απάντησε ο Αλσέστ. Το βρήκα μέσα στο σιρτάρι του γραφείου του μπαμπά μου. Και αφού εκείνος δεν καπνίζει πουρα, δεν θα του λείψει και ούτε θα καταλάβει πως το πουρο δεν βρίσκεται πια εκεί. Αφού λοιπόν δεν πλήρωσες το πουρο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληρώσω εγώ τα σπίρτα. Τελικά δέχτηκα να αγοράσω τα σπίρτα, αλλά να έρθει μαζί μου μέχρι το περίπτερο και ο Αλσέστ, διότι φοβόμουν να πάω μόνος μου. Πήγαμε στο περίπτερο και η κυρία μας ρώτησε: τι θέλετε, πιτσουνάκια μου? Σπίρτα, είπα.
Είναι για τους μπαμπάδες, μας είπε ο Αλσέστ. Αλλά δεν ήταν και τόσο έξυπνο αυτό, γιατί η κυρία δυσπιστούσε και είπε πως δεν έπρεπε να παίζουμε με τα σπίρτα και δεν ήθελε να μας πουλήσει και πως ήμασταν βρωμόπεδα. Εμένα μου άρεσε καλύτερα πριν που εγώ και ο Αλσέστ ήμασταν πιτσουνάκια. Φύγαμε από το περίπτερο πολύ στεναχωρημένοι. Λυκά είναι δύσκολο να καπνίσεις ένα πουρό όταν είσαι μικρός. Έχω έναν ξάδερφο που είναι πρόσκοπος, μου είπε ο Αλσέστ. Λέει πως του μάθανε να ανάβει φωτιά τρίβοντας τις άκρες δύο ξύλων. Αν ήμασταν πρόσκοποι, θα ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε για να καπνίσουμε το πουρό. Δεν ήξερα πως μαθαίναν αυτά τα πράγματα στους προσκόπους, αλλά δεν πρέπει να πιστεύει κανείς όσα λέει ο Αλσέστ. Εγώ δεν είδα ποτέ έναν πρόσκοπο να καπνίζει πουρό. Σε βαρέθηκα και σένα και το πουρό σου, είπα στον Αλσέστ. Γυρίζω σπίτι. Ναι, μου είπε ο Αλσέστ, και εγώ άρχισα να πεινάω και δεν θέλω να καθυστερήσω στο κολατσιό. Υπάρχει και γαλακτομπούρεκο. Και ξαφνικά βλέπουμε στο πεζοδρόμιο ένα κουτί σπίρτα. Στα γρήγορα το πήραμε και είδαμε ότι υπήρχε μέσα ακόμα ένα σπίρτο. Ο Αλσέστ ήταν τόσο αναστατωμένος που είχε ξεχάσει και το γαλακτομπούρεκο ακόμα. Και για να ξεχάσει ο Αλσέστ ένα γαλακτομπούρεκο, πρέπει να είναι φοβερά αναστατωμένος. Πάμε γρήγορα στο οικόπεδο, φώναξε ο Αλσέστ. Τρέξαμε και όταν φτάσαμε στο οικόπεδο, μπήκαμε μέσα από εκείνο το μέρος του φράχτη που λείπει μια σανίδα. Είναι απίθανο αυτό το έρημο οικόπεδο. Πάμε συχνά εκεί για να παίξουμε. Έχει ό,τι θέλει κανείς εκεί μέσα. Έχει πρασινάδα, λάσπη, πέτρες, παλιά κυβότια, κουτιά από κονσέρβες, γάτες και πάνω απ' όλα ένα αυτοκίνητο. Είναι ένα παλιό αυτοκίνητο φυσικά, δεν έχει πια πόρτες, ούτε ρόδες, ούτε μηχανή, αλλά εμείς διασκεδάζουμε πολύ με αυτό. Κάνουμε βουμ βουμ και παίζουμε και το λεωφορείο. Τριν τριν, τέρματα δίφραγκα ή φύγε, πλήρες. Πάμε να καπνίσουμε μέσα στο αυτοκίνητο, είπε ο Αλσέστ. Μπήκαμε λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητο και μόλις καθίσαμε, οι σούστες από τα καθίσματα έκαναν ένα φοβερό τρίξιμο, όπως και η πολυθρόνα του παππού στο σπίτι της γιαγιάς, που δεν θέλει να τη φτιάξει γιατί λέει πως της θυμίζει τον παππού. Ο Αλσέστ δάγκωσε την άκρη του πούρου και την έφτισε. Μου είπε πως το είδε να το κάνουν αυτό σε ένα φιλμ αστυνομικό. Και σε western το κάνανε επίσης. Ύστερα ανάψαμε με προσοχή για να μην πάει άδικα το σπίτι και όλα πήγαν μια χαρά. Ο Αλσέστ, μιας και το πούρο ήταν δικό του, άρχισε πρώτος. Ρουφούσε με πολύ θόρυβο και έβγαινε πολύ σκαπνός. Η πρώτη ρουφηξιά τον ξάφνιασε τον Αλσέστ. Άρχισε να βύχει και μου έδωσε το πούρο. Ρούφηξα κι εγώ και πρέπει να πω πως δεν το βρήκα καθόλου ωραίο. Άρχισα να βύχω. Ξαφνικά ο Αλσέστ μου λέει, εσύ δεν ξέρεις, κοίτα εμένα, θα βγάλω καπνό από τη μύτη. Πήρε το πούρο και προσπάθησε να βγάλει καπνό από τη μύτη, αλλά αυτό τον έκανε να βήξει ακόμα περισσότερο. Δοκίμασα κι εγώ με τη σειρά μου και τα κατάφερα καλύτερα, αλλά ο καπνός μου έτσωσε τα μάτια. Το γλεντούσαμε για τα καλά. Συνεχίζαμε να καπνίζουμε μία ο ένας και μία ο άλλος, μέχρι που ο Αλσέστ μου είπε, κάτι μου κάνει αυτό το πράγμα, δεν πεινάω πια. Ο Αλσέστ ήταν καταπράσινος και ξαφνικά ένιωσε πολύ άρρωστος. Πετάξαμε το πούρο και εγώ είχα ένα κεφάλι που γύριζε και μου ερχόταν να κλάψω. «Πάω στη μαμά μου», μου είπε ο Αλσέστ και έφυγε κρατώντας την κοιλιά του. «Νομίζω πως δεν θα φάει σήμερα γαλακτομπούρεκο». Γύρισα κι εγώ στο σπίτι. Τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ρόδινα. Ο μπαμπάς καθόταν στο σαλόνι καπνίζοντας την πίπα του. Η μαμά έπλεκε και εγώ ήμουν άρρωστος. Η μαμά ήταν πολύ ανήσυχη, με ρώτησε τι είχα, της είπα πως ήταν από τον καπνό, αλλά δεν τα κατάφερα να συνεχίσω και να της εξηγήσω την υπόθεση του πούρου, γιατί ήμουν ακόμα άρρωστος. «Τα βλέπεις», είπε η μαμά στο μπαμπά. «Πάντα στο έλεγα πως η πίπα σου μολύνει την ατμόσφαιρα». Από τότε που κάπνισα το πούρο, ο μπαμπάς δεν έχει πια το δικαίωμα να καπνίζει στο σπίτι. Και αφού δεν μπορούσαμε στο οικόπεδο, πήγαμε στα βοτσαλάκια. Πώς το έλεγε η Μελίνα Μερκούρη στο Ποτέ την Κυριακή, και όλοι μαζί πήγαμε στην ακρογιαλιά.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάρτε μου ένα σέρτικο τσιγάρο να φουμάρω, που έλεγε και η Χαρούλα από τα τραγούδια της Χαρούλας του Μάνου Λοΐζου. Θα να δω ένα μήνυμα ωραίο που είχε έρθει. Νομίζω η φίλη μας η Νατάσα μου το έχει γράψει. Α, ναι, λέει στο... στην ταινία ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός, ο Νίκος Ρίζος έλεγε ότι το χέρι της Βασιλιάδου μύριζε σέρτικο αγρινίου. Έξω και το σέρτικο τσιγάρο να φουμάρω που είπε η Χαρούλα. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά, 90,1 είναι η εκπομπή άλμπουμ. Άκρος βλαπτική απόψε. Με τόσα τσιγάρα πια ντουμανιάσαμε και εμείς οι καπνίζοντες. Για να επικοινωνούμε για το τελευταίο μας μισάωρο που έχει απομείνει, υπάρχει βεβαίως το email μας radio@parapolitika.gr και φυσικά υπάρχει και η ρετρό σελίδα της εκπομπής στο Facebook με τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος». Ναι, τη σελίδα είπαμε να μην τη βγάλουμε άλμπουμ. Συνηθισμένο, λέμε κάτι να δώσουμε κάτι πιο πρωτότυπο. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμού στην Ευτυχία, στο Δημήτρη, στο Θάνο. Ο Κυριάκος το βρήκε τελικά, τη βρήκε τελικά τη σελίδα που την είχε χάσει. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σούζη, γεια σου Τριανταφυλιά, γεια σου Αθηνά. Κι άλλος Δημήτρης, Κατερίνα, Τόνια. Έχουμε κίνηση απόψε. Δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι... καπνίζοντες και ποιοι μη. Αλλά εντάξει, καλό είναι να μην το διαχωρίζουμε το πράγμα, γιατί στο τέλος θα χωριστούμε σε δύο στρατόπεδα και δεν θα μιλιόμαστε μεταξύ μας. Μην το φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί αυτά τα πολιτικά λικορέκταμα τα ακολουθείς πιστά, εκεί οδηγούν τελικά. Συνεχίζουμε λοιπόν να βρίσκουμε τραγούδια, ελληνικά τραγούδια που μέσα τους έχουν ένα άρωμα καπνού. Δεν θα μπορούσε να λείπει το τσιγάρο ατέλειωτο με το Σοκράτη Μάλαμα.

Το Σοκράτης Μάλα μας και το τσιγάρο ατέλειωτο ήταν αυτό. Να στείλω χαιρετισμούς και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο που λέει μες στην πολύ θολούρα του καπνού ξεχάσαμε να σας καλησπερίσουμε. Εντάξει, δεκτές οι καλησπέρες. Και η Πόλη Πάνου δεν είχε τραγουδήσει μόνο μία φορά για τσιγάρο, έχει τραγουδήσει και άλλη μία.

Αυτή ήταν λοιπόν η πόλη πάνω, στο δώσ' μου να καπνίσω ένα τσιγάρο. Ο φίλος μας εδώ, Αλέξανδρος, λέει: αν και μη καπνιστείς, τα τραγούδια με τσιγάρο τα λατρεύω. Αλλά λέει και για το συγκεκριμένο με την πόλη πάνω, τα έχουμε ξαναπεί διαζώσεις. Λοιπόν, πάμε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 80. Μετά το φίλε που είχε κάνει η Τάνια Τσανακλίδου με τον Γιάννη Σπανό το 1982, και επειδή ο δίσκος αυτός ήταν δισκάρα και προφανώς και η εταιρεία ήθελε κι άλλον δίσκο να κάνει η Τάνια Τσανακλίδου με τον Γιάννη Σπανό, έκαναν τα τραγούδια της Βροχής και της Νύχτας. Εκεί 84-85 ήταν ο δίσκος, και μέσα εκεί είχε γράψει τους στίχους σε ένα τραγούδι η Τάνια Τσανακλίδου, που ήταν αυτό εδώ. Και ο τίτλος του: σε ένα χαρτάκι από τσιγάρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρασα.

Ένα τραγούδι βαρέων βαρών. Ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Άλκης Αλκαίος το είχαν γράψει και το είπε ο Δημήτρης Μητροπάνος του αιώνα την Παράγκα. Το πάντα γελαστή και γελασμένη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουν στα χείλη. Οπότε τσουπ, μπήκε και αυτό το τραγούδι μέσα στη λίστα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Το μουσικό χαλάκι που ακούτε από κάτω μου είναι του Κώστα Καπνίση. Καπνίση δεν καπνίση. Είπαμε ότι σήμερα ήταν μια καπνιστή εκπομπή. Το άλμπουμ ήταν ανάμεσα σε καπνούς και σε ντουμάνια, όχι και σε βρισιές. Αν και μέσα σας κάποιοι το ξέρω. Πάντως κρατήθηκαν, Νίκο μου, κρατήθηκαν πάρα πολύ και δεν έστειλαν υβριστικά σχόλια. Όχι, το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό, γι' αυτό αύριο θα σας κάνω μια αμιγώς ερωτική εκπομπή. Να το ευχαριστηθείτε. Στο ερωτικό τραγούδι, αν μη τι άλλο, εκεί συμφωνούμε όλοι πια, δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Βέβαια, στο ερωτικό τραγούδι, ξέρετε, θα πιείς και λίγο ισκάκι, θα ανάψεις και ένα τσιγαράκι, ωραία, να το πάλι μπροστά μας, γαμώτο. Λοιπόν, ψάχνουμε ελληνικά τραγούδια που να αναφέρουν το τσιγάρο μέσα στους στίχους τους. Πολλά από αυτά είχαν και τις μάρκες τις ίδιες. Περάσαμε από Σαντέ, από Άσο, από Καρέλια, από Ελλά Σπέσιαλ. Πάμε τώρα σε αυτά τα εύθυμα τραγουδάκια που αναφερόντουσαν σε καπνούς και στη τσιγάρα. Εντάξει, ποιος δεν το θυμάται αυτό? Να σηκώσει το χέρι του. Ο Χρήστος Κυριαζή σε μία από τις τεράστιες επιτυχίες του. Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχτια κλπ.

Ήταν εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, κάπου εκεί ήταν ο συγκεκριμένος. 90 πλάς ήταν, 90 συν, που είχε γίνει αυτό το τεράστιο μπαμ με τον Χρήστο Κυριαζιάν, και το ξέραμε και από νωρίτερα, από το «Έλα μωράκι μου, το στρώμα είναι καπιτονέ». Και επειδή θυμόμαστε τέτοιου ύφους τραγούδια, να ένα ακόμα με τσιγάρο. Το θέτει ξεκάθαρα ο Νίκος Καρβέλας, ή το τσιγάρο ή εγώ.

Και όπως λέει και ο ηχολήπτης μας ο Νίκος ο Πισμπίκης, να σήμερα δεν μπορούν λέει να γραφτούν τέτοια τραγούδια. Δηλαδή τι θα γράψεις, το Άικο σου ή εγώ, δεν γίνεται. Πώς θα το τραγουδήσεις αυτό το πράγμα. Οπότε παλιότερα είχαμε και λόγους να γράφουμε τέτοια τραγούδια και να συμπεριλαμβάνουμε το τσιγάρο μέσα στους στίχους των τραγουδιών. Λοιπόν, κοιτάζουμε τα ρολόγια μας, δεν έχουμε σχεδόν καθόλου χρόνο. Γι' αυτό θα κάνουμε αυτές τις αλλαγές με το χειρόφρενο που λέω εγώ πολλές φορές. Όπως είσαι στην πορεία σου με το αυτοκίνητο και λες κάτσε να αλλάξω τελείως πορεία και τραβάς χειρόφρενο. Και πώς πας από τον Νίκο Καρβέλα ξαφνικά, ξέρω εγώ, στο πρωινό τσιγάρο του Νότι Μαυρουδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για τις απόψεις σας. Ο Νίκος Πισμπίκης ρύθμισε τον ήχο μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Αύριο πάλι, να είστε καλά.

0: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Φώτια σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα ξέσπασε νωρίτερα στον λόφο Μπιζάνη της Σαλαμίνας σε μια περιοχή λίγα μέτρα βορειότερα του ναυστάθμου του νησιού. Τα υλικά που καίγονται είναι μπαταρίες από απόσυρση και διάφορα άλλα υλικά από παλιές αποθήκες, ενώ υπάρχουν και αναφορές για εκρήξεις. Μήνυμα από το 112 ζήτησε νωρίτερα την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Μπιζάνη με κατεύθυνση την ακτή Καραϊσκάκη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ελιές κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο. Νωρίτερα είχε συντηθεί σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν προς τη λεωφόρο Λαυρίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν στην περιοχή Τρεχαντιέρα, στη Κερατέα. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων με 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε ακροδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα με 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Υπόελεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο με χημικά και πλαστικά στη λεωφόρο Ανθούσας. Με 12 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Politics. Στην πρόθεση ψήφου των κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, ΚΚΕ με 6,1%, η Ελπίδα με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%, το Μέρα 25 με 2,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Σε ηλικία 57 ετών έχασε τη μάχη με τη ζωή σήμερα στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024, ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα. Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us. Περαιτέρω αύξηση της τάξης του 4,8% καταγράφηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνολικά τον φετινό Ιούλιο έναντι του περσινού, σύμφωνα με την Ελστάτ, καθώς υπήρξαν ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών. Στη Διεθνή Ενημέρωση κλιμακών για την πολεμική του κατά του Καναδά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι εξετάζει αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, τονίζοντας ότι δεν αναμένεται πλέον να υπάρχουν πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Στα αθλητικά 2-1 σετ προηγείται η Ελλάδα της Αυστρίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Θανάσης Βούτσινος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 1 για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Σπουδαία Βρετανίδα τραγουδίστρια, η Dusty Springfield, εδώ από το 1989 με τη βοήθεια των Pet Shop Boys και ένα τραγούδι από ταινία, από την ταινία Scandal. Ταινία που εξιστορεί το σκάνδαλο Προφούμο. Ένα πραγματικό πολιτικό σκάνδαλο με πικάντικες δόσεις, αλλά και στοιχεία πολιτικού θρίλερ που ξέσπασε σαν σήμερα, 22 Μαρτίου, πίσω στο 1963, όταν ο Υπουργός Πολέμου της Βρετανίας John Profumo κατηγορήθηκε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με μια σεξεργάτρια, μια συνοδό πολυτελείας, την Christine Keller, η οποία ταυτόχρονα διατηρούσε δεσμό με ένα σοβιετικό διπλωμάτη στο Λονδίνο. Αυτή την ιστορία πάνω κάτω πραγματεύεται και εξιστορεί το τραγούδι που μόλις τελείωσε, το Nothing Has Been Proved, αλλιώς τίποτα δεν έχει αποδειχτεί, και με αφορμή αυτό πάμε να θυμηθούμε τραγούδια με ιστορία, στην κυριολεξία, τραγούδια βασισμένα σε πραγματικά γεγονότα, σε πραγματικά περιστατικά, τραγούδια που αφηγούνται κομμάτια από τη ιστορία του 20ου αιώνα. Και όχι μόνο, εδώ μέχρι τις 12 στα παραπολιτικά, στους 90,1.

Από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες των Ιρλανδών U2 πίσω στο 1983 και το disco war, αυτό ήταν το Sunday Bloody Sunday, εμπνευσμένο από πραγματικό περιστατικό, από τη φρίκη που ένιωσαν ως παρατηρητές τα μέλη του συγκροτήματος κατά την περίοδο των ταραχών στη Βόρεια Ιρλανδία και ειδικά στο περιστατικό της ματωμένης Κυριακής του 1972 στο Ντέρι, τότε που βρετανικά στρατεύματα πυροβόλησαν και σκότωσαν άοπλους διαδηλωτές για τα πολιτικά δικαιώματα. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι οι Ιρλανδοί Cranberries και αυτοί με μια τεράστια επιτυχία πίσω στο 1994, βασισμένη σε πραγματικό περιστατικό. Ανατολικά του Λίβερπουλ, στις όχθες του ποταμού Μέρσι, βρίσκεται η μικρή τοπική κοινωνία του Warrington. Εκεί, στις 20 Μαρτίου του 1993, ο Ιρλανδικός Απελευθερωτικός Στρατός, αλλιώς ΙΡΑ, φύτεψε δύο βόμβες σε κάδους σκουπιδιών μέσα στην κατοικημένη περιοχή. Η πρώτη έκρηξη σκόρπισε τον πανικό, η δεύτερη άφησε πίσω της 54 τραυματίες και δύο νεκρούς από θραύσματα. Έναν τρίχρονο και έναν 12χρονο. Οι Ντολόρες Οριόρνταν και το συγκρότημά της, οι Cranberries, ξεκίνησαν να τραγουδούν αυτό το τραγούδι στις περιοδίες με σκοπό, όπως δήλωναν, να θρηνήσουν τον άδικο χαμό των δύο μικρών παιδιών. Το τραγούδι ήταν αυτό.

Εμπνευσμένο από ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία και το επόμενο, οι Σκοτσέζοι Simple Minds και το Belfast Child από το 1989, η μουσική παραδοσιακή από Ιρλανδικό τραγούδι, το περίφημο She Moved Through the Fair, η έμπνευση πίσω από το στίχο από πραγματικό περιστατικό, από μια έκρηξη βόμβας στην πόλη του Ενισκίλεν της Βορείου Ιρλανδίας πίσω στις 8 Νοεμβρίου του 1987, που σκοτώθηκαν 11 άτομα σε μνημείο για τους νεκρούς του Βρετανικού στρατού. Η κατακραυγή ήταν τέτοια που το 1997 ο ηγέτης του κόμματος Sinn Féin, Τζέρι Άνταμς, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων για το περιστατικό. Το Belfast Child είναι αυτό.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

ΕΕΠΑΗ, αλλιώς το πρόγραμμα που ασχολείται με την ισότητα, την πολυμορφία και τη συμπερίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, και κάπως θέλει να καθαρίσει και το εν ώρα γκέι, ειδικά για αυτό το παρεξηγήσιμο γκέι. Τρέχα γύρευε, νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1, με τραγούδια με ιστορία. Τραγούδια βασισμένα σε πραγματικά γεγονότα, πραγματικά περιστατικά ή πραγματικά πρόσωπα. Όπως Καλή ώρα το επόμενο, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Kate Bush και το Cloud Busting από το 1985. Έρχεται η ιστορία του σε λίγο.

Εμπνευσμένο από βιβλίο, το τραγούδι που μόλις τελείωσε από τα απομνημονεύματα του Peter Reich από το βιβλίο του 1973 A Book of Dreams. Ο Peter Reich με τη σειρά του αφιέρωσε το βιβλίο στον πατέρα του, τον θρηλυκό ψυχίατρο και φιλόσοφο ή ψευδοεπιστήμονα για άλλους, Wilhelm Reich. Ανάμεσα στις σπουδαίες ανακαλύψεις του Wilhelm Reich ήταν η θεωρία της οργόνης, μιας περίεργης μορφής ενέργειας που φημολογείται ότι θεράπευε ή ακόμα έφερνε και βροχή, και μία από τις σπουδαίες ανακαλύψεις του το Cloud Buster, μία συσκευή που συγκέντρωνε τα σύννεφα και προκαλούσε βροχή εν καιρό ξηρασίας. Λέγεται μάλιστα ότι πίσω στο 1953 κάποιοι καλλιεργητές Blueberry στην πολιτεία Maine των Ηνωμένων Πολιτειών πλήρωσαν το Reich για να προκαλέσει βροχή μετά από μια περίοδο παρατεταμένης ξηρασίας. Την επομένη ως διαμαγείας έβρεξε. Οι πιο σκεπτικιστές ισχυρίζονται ότι ήταν απλώς σύμπτωση. Συνέχεια με τους Crosby, Stills, Nash & Young από το 1970 και ένα τραγούδι ορόσημο για ένα περιστατικό που σημάδεψε τη νεότερη ιστορία της Αμερικής. 4 Μαΐου του 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο διατάχθηκε να διαλύσει φοιτητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Κέντ. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, 4 φοιτητές έπεσαν νεκροί από τα πυρά της Εθνοφρουράς και 11 τραυματίστηκαν. Η ημέρα αποτέλεσε ορόσημο στον αντιπολεμικό αγώνα της εποχής και συντάραξε τις ΗΠΑ.

0: Τραγούδι διαμαρτυρίας και το επόμενο από το 1963 με την υπογραφή της Νίνα Σιμών και στη σύνθεση και στο στίχο και στην ερμηνεία, εμπνευσμένο από τους αγώνες για τα κοινωνικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών και συγκεκριμένα από δύο τραγικά γεγονότα. Μία δολοφονία με ρατσιστικά κίνητρα δύο νέων, δύο ακτιβιστών στην πολιτεία του Μισισιπί και σε μία βομβιστική επίθεση σε μία εκκλησία βαπτιστών στην Αλαμπάμα πίσω στο 1963. Αθυρόστομο, θυμωμένο και με ενέργεια, το Mississippi Goddamn.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it.

Αμέτρητα τα τραγούδια που έχουν έμπνευση από τον πόλεμο του Βιετνάμ, που στυλιτεύουν την αποφάση της Αμερικανικής κυβέρνησης να συμμετάσχει σε αυτόν, την ατέλειωτη και αδικαιολόγητη διαρκεία του, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αυτό από το αμερικανικό συγκρότημα των Creedence Clearwater Revival, που κυκλοφόρησε πίσω στο 1969. Δεν αναφέρεται σε ημερομηνία, δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο ιστορικό συμβάν, σχολιάζει ωστόσο μια πραγματικότητα ότι αυτοί οι οποίοι κατέφευγαν στη στρατιωτική υπηρεσία και μετατίθενταν στο Βιετνάμ ως φαντάροι ήταν αυτοί από μη προνομιούχες τάξεις, αυτοί που δεν είχαν πλούσιους πατεράδες, σε αντίθεση με τους άλλους, τους τυχερούς γιους. Αυτό ακριβώς είναι και το τραγούδι, το Fortunate Son.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών, με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Άλλη θρυλική μπάντα για τη συνέχεια, με ρίζες από τον Καναδά αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το όνομά τους, The Band, σκέτο. Σχηματίστηκαν στο Τορόντο πίσω στο 1957 και από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της καριέρας τους, αυτή από το 1969. The Night They Drove Old Dixie Down. Σαφέστατες αναφορές στον εμφύλιο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτείων, που διήρχεσε από το 1861 έως το 1865 ανάμεσα στις Βόρειες και στις Νότιες Πολιτείες. Dixie ήταν το ψευδώνυμο για τις 11 Νότιες Πολιτείες, που ήταν επίσημα γνωστές ως συνομοσπονδιακές πολιτείες της Αμερικής. Το τραγούδι είναι πια συνώνυμο με τον εμφύλιο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών από την οπτική πλευρά των Νοτίων.

δύο μυθικά μουσικά φεστιβάλ για το φινάλι της πρώτης μας ώρας από την ίδια περίοδο, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και από το κίνημα της αντικουλτούρας και από τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των νέων για το πόλεμο του Βιετνάμ και όχι μόνο. Το πρώτο, το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ του Μοντερέι, που διήρκεσε τρεις μέρες και έλαβε χώρα από τις 16 ως τις 18 Ιουνίου του 1967 στο Μοντερέι της Καλιφόρνια. Εκεί εμφανίστηκαν ο Τζίμι Χέντριξ, η Χου, ο Ραβί Σανκάρ, η Τζάνις Τζόπλιν και ο Ότις Ρέντινγκ. Αυτό έκαναν τραγούδι το 1967 ο Έρικ Μπέρντον και οι Animals.

Το δεύτερο μυθικό φεστιβάλ της ίδιας περίοδου ήταν φυσικά το Woodstock, τον Αύγουστο του 1969. Πολλά τα τραγούδια που είναι εμπνευσμένα από αυτό. Το πιο χαρακτηριστικό, ένα από καλλιτέχνηδα η οποία δεν συμμετείχε καν. Η Καναδοαμερικανή Τζόνι Μίτσελ. Οι στίχοι περιγράφουν μια σουρεαλιστική οπτική, το ταξίδι ενός φανταστικού θεατή για να παρακολουθήσει τη συναυλία και έχει μείνει στην ιστορία. Ήταν αυτό, σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Τραγούδια με ιστορία, τραγούδια για την ιστορία, κυριολεκτικά.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Νέα αστεία φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα νωρίτερα από το 112 για εκένωση της περιοχής Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Σε εξέλιξη φωτιά σε δύσβατη περιοχή σε δασική περιοχή με πεύκος στη Στεφάνη Βιωτίας. Φωτιά σε νταμάρι με απορρίμματα και κατόπιν σε φωτοβλητική έκταση ξέσπασε νωρίτερα στο λέφο Μπιζάνι της Σαλαμίνας σε μια περιοχή λίγα μέτρα βορειότερα του ναυστάθμου του νησιού. Διάφορα έφλεκτα υλικά προκάλεσαν εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Καλοπήγαδο στο Λαύριο και στους Αγίους 10 στο Ηράκλειο Κρήτης με τις δυνάμεις να παραμένουν για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων. Στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ, Καναδά, η ΟΤΑΒ απαντά με δασμούς ως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές. Οι δασμοί του Καναδά θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15, 25 και 50% καλύπτοντας περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα. Στις φοροελαφρύνσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση εν ώψη των εξαγγελιών της ΔΕΘ, με ιδιαίτερη έμφαση στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξή του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάνω από 8.000 δικαιούχοι θα λάβουν με τη συντάξη Σεπτεμβρίου διπλάσια σύνταξη μετά την τροπολογία της Νίκης Κεραμέως, που καταργεί την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και επαναφέρει τη σύνταξη χειρίας στο 70% της σύνταξης του θανόντος για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν δική τους σύνταξη. Έφυγε σήμερα στις 3.30 μετά το μεσημέρι σε ηλικία 57 ετών στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Γιώργος Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024 ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα. Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024 όταν υπέστη οξύέμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου Just the Two of Us. 69χρονη υπήκοος Αγγλίας έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έκανε βουτιά στη θάλασσα πάνω από ημερόπλοιο που είχε αναχωρήσει από την Άξο με προορισμό τα Κουφονίσια. Η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης δεν επανήλθε. Την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα η αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ για συνομιλίες με την υφυπουργό εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και προετοιμασία του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά περίπου 113 αλλοδαπών θα Νότια της Ιεράπετρας. Η πρώτη επιχείρηση εντόπισε 52 λαδαπούς σε Λέμβο, 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, οι οποίοι περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλιο με σημεία Μάλτας. Ενώ η δεύτερη εντόπισε 61 λαδαπούς σε Λέμβο, 46 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, με την περισυλλογή τους να γίνεται από αλλιευτικό σκάφος και τη μεταφορά όλων στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στα διεθνή, αυστηροποιεί την νομοθεσία για τη μετανάστευση η Ισπανία μετά την κρίση στη Θέουτα. Στα αθλητικά, σπουδαία νίκη για την εθνική βόλεϊ γυναικών που επικράτησε 3-1 σετ της Αυστρίας και έτσι πέρασε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα στον Γκολφ Γλυφάδας η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Στην πρώτη αγωνιστική 1 με 3 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζουν οι αγώνες Λάρισα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νικηβόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφη, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας ξανά, ο Θανάσης Βούτσινος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Από τα γεγονότα που συντάραξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες τον 21ο αιώνα, σίγουρα οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και αλλού. Έμπνευση από το συμβάν είχαν πολλοί καλλιτέχνες και για πολλά σπουδαία έργα. Ανάμεσά τους και το αφεντικό, ο Bruce Springsteen, στο δίσκο του The Rising του 2002. Από εκεί και το ομότιτλο τραγούδι, που αφηγείται την ιστορία ενός πυροσβέστη της Νέας Υόρκης που σκαρφάλωσε σε έναν από τους δίδυμους πύργους του World Trade Center μετά την αεροπειρατεία και τις επιθέσεις. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και ξεφυλίζουμε την ιστορική εγκυκλοπαίδεια. Ψάχνουμε και ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε πραγματικά περιστατικά, σε πραγματικά γεγονότα από την ιστορία του 20ου αιώνα και όχι μόνο. Εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα και πάλι.

Εδώ οι απόψεις διήστανται. Από το δίσκο American Idiot του 2004, η Αμερικανή Green Day και το Wake Me Up When September Ends, ξύπναμε μόλις τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Λέγεται ότι το τραγούδι αναφέρεται στο θάνατο του πατέρα του τραγουδιστή του συγκροτήματος Billy Joe Armstrong πίσω στο 1982. Κάτι η εποχή της κυκλοφορίας, κάτι ο στίχος περί Σεπτέμβρη, με κάποιο τρόπο ταυτίστηκε με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Και είναι κοινή πεποίθηση ότι μιλάει για τα θύματα και τους επιζώντες. Συνέχεια με ένα πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι από τους Deep Purple και το 1972. Ο λόγος για το μυθικό Smoke on the Water, είτε το πιστεύετε είτε όχι, βασίζεται σε πραγματικό περιστατικό. Ήταν 4 Δεκεμβρίου του 1971, όταν το συγκρότημα βρισκόταν στο Μοντρέ της Ελβετίας για να ηχογραφήσει τον καινούριο του δίσκο. Εκείνη την ημέρα, ο Frank Zappa και το συγκρότημά του, οι Mothers of Invention, έδιναν συναυλία στο χώρο του καζίνο. Και το συγκρότημα, οι Deep Purple, πήγαν να τους παρακολουθήσουν. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ένας φανατικός οπαδός του Zappa εισέβαλε στο χώρο με ένα όπλο για φωτοβολίδες και έριξε στην οροφή της αίθουσας. Η οροφή ήταν φτιαγμένη από μπαμπού και φυσικά λαμπάδιασε. Το κοινό ευτυχώς αποχώρησε χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ο χώρος των ηχογραφήσεων, όπως και ο συναυλιακός χώρος, καταστράφηκαν ολοσχερός. Να τη έμπνευση. Καπνός πάνω στο νερό. Smoke on the water.

Πραγματικό και τραγικό το συμβάν πίσω από το επόμενο τραγούδι. Ωστόσο, το αμερικανικό συγκρότημα των Fastball του έδωσε μια άλλη χρειά και σίγουρα ένα άλλο φινάλε, πιο χαρούμενο. Ο λόγος για το πασίγνωστο και διασκευασμένο και στα ελληνικά, The Way. Ο ηγέτης του συγκροτήματος, ο Τονίς Κάλτσο, είχε διαβάσει πριν από χρόνια ένα άρθρο σχετικά με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έχασε το δρόμο του σε ένα ταξίδι από το Σαλάδο του Τέξας στο Temple. Είχαν σκοπό, λέει, να επισκεφτούν ένα τοπικό πανηγύρι στο Temple και ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Ωστόσο, 88 χρόνων εκείνος, πρόσφατα με εγκεφαλικό επεισόδιο, 83 εκείνοι με συμπτώματα άνοιας, κάποια στιγμή έχασαν τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσαν σε ένα φαράγγι. Τα πτώματά τους, λέει, βρέθηκαν αρκετές μέρες αργότερα. Στο τραγούδι έχουν ένα πολύ πιο ευίωνο φινάλε. Το ζευγάρι είναι ευχαριστημένο κάπου μαζί στη μεταθάνατον ζωή. Α, αυτό είναι το The Way.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΔΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Την ιστορία πίσω από το I Don't Like Mondays στον Boomtown Rats την έχουμε ξαναπεί. Βασίζεται στο πραγματικό περιστατικό που έλαβε χώρα στις 29 Ιανουαρίου του 1979. Μία 16χρονη, Brenda Ann Spencer, άνοιξε πύρη σε ένα δημοτικό σχολείο του Σαν Διέγκο. Απέναντι από το σπίτι της, σκότωσε δύο ενήλικες, τον διευθυντή και το 1979. Μία 16χρονη, Brenda Ann Spencer, άνοιξε πύρη σε ένα δημοτικό σχολείο του Σαν Διέγκο. Απέναντι από το σπίτι της, σκότωσε δύο

κυκλοφορούσαν σε διάστημα 6 ημερών μετά την ανακοίνωση της ετοιμιγορίας, συνέβησαν λαϊλασίες, επιθέσεις, εμπρισμοί και δολοφονίες. Οι εκτιμήσεις για τις υλικές ζημιές υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Κάπου εκεί ο Αμερικανός Tom Petty με το συγκρότημά του τους Heartbreakers εμπνεύστηκαν και έγραψαν αυτό. Ποιος είναι, λέει,

ανάμεσα στα τραγούδια και το Spanish Bombs. Ένα τραγούδι με έμπνευση από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Αντιπαραβάλλει εικόνες από την εμφύλια διένεξη με τα αεροπλάνα των Βρετανών τουριστών που επισκέπτονται τα παράλια της χώρας στη μεταφράγκο εποχή. Εξυμνεί τον ηρωισμό των ανταρτών του εμφυλίου πολέμου και φυσικά κάνει αναφορά και στον αντιφασίστα ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Αυτό είναι το Spanish Bombs.

Πραγματικό περιστατικό και πίσω από το επόμενο τραγούδι κρατάει από το 1931 η μελωδία πολύ παλιότερη, παραδοσιακή. Το έγραψε η σύζυγος ενός αρχισυνδικαλιστή στα ορυχεία του Κεντάκι, στο Harlan County συγκεκριμένα. Η αστυνομία και τα αφεντικά των ορυχείων κυνηγούσαν τον άντρα της, κάποια στιγμή επιτέθηκαν σε εκείνη μέσα στη νύχτα, την τρομοκράτησαν μαζί με τα παιδιά της και όταν με το καλό την άφησαν ήσυχη, εκείνη έγραψε το θρυλικό. Τελικά με τίνο στο μέρος είσαι, Which Side Are You On, τραγουδιέται μέχρι και σήμερα.

Για εργάτες ορυχείων και το επόμενο, η Australian Midnight Oil από το 1990 και το Blue Sky Mine, πρώτο σίγγλ από τον 7ο δίσκο τους με τίτλο Blue Sky Mining. Το τραγούδι παίρνει την έμπνευση από τις εμπειρίες των εργαζόμενων στα ορυχεία Μιάντου Βάιτνουμ στη Δυτική Αυστραλία, που προσβλήθηκαν με τα χρόνια από διάφορες ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο. Δεν χαρίζει κάστανα, τα χώνει και στην πολιτική ηγεσία και στα αφεντικά. Πήγαινε έτσι.

0: Άλλη μια ιστορία για ορυχεία και μια καταστροφή έμελε να είναι η πρώτη δισκογραφική κυκλοφορία ενός μυθικού συγκροτήματος. Τον Bee Gees γράφτηκε από δύο από τα αδέρφια, τον Barry και τον Robin. Και η έμπνευση ήταν μια πραγματική καταστροφή, μια κατολίσθηση με λάσπη, η οποία καταπλάκωσε το ορυχείο του Aberfan της Ουαλίας πίσω στο 1966. Το Aberfan, λέει, δεν ήταν αρκετά γκλάμορος και αλλάξαμε και την ημερομηνία. Έτσι το τραγούδι μιλάει για μια φανταστική καταστροφή σε ένα ορυχείο της Νέας Υόρκης το 1941. New York Mining Disaster.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα πραγματικό τραγικό περιστατικό πίσω από την έμπνευση ενός τραγουδιού των Smiths από το 1984. Suffer Little Children στην πόλη Μουρ, δίπλα στο Μάντσεστερ, ανάμεσα στο 1963 και το 1965. Έδρασε ένα ζευγάρι κατά σειροήν δολοφόνων, ένας άντρας και μια γυναίκα. Φημολογείται ότι δολοφόνησαν κάμποσα παιδιά ανάμεσα στις ηλικίες των 10 και των 17, αφού πρώτα τα κακοποίησαν. Έτσι προέκυψε αυτό. Suffer Little Children.

Αυτό ήταν Παναγιώτα Παπαλεξίου, φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια, ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ιστορίας. Τραγούδια βασισμένα σε πραγματικά γεγονότα, πραγματικά περιστατικά. Το τελευταίο, ίσως περισσότερο μια σύνοψη, ο Αμερικανός Billy Joel από το 1989 και το δίσκο Stormfront. Αυτό είναι συμπυκνωμένο μάθημα. Καταπιάνεται με τη σύγχρονη αμερικανική ιστορία από το 1949 μέχρι το 1989 σε τίτλους οτιδήποτε σημαντικό, πολιτικό, πολιτιστικό, επιστημονικό, αθλητικό, για να καταλήξει ότι δεν την ξεκινήσαμε εμείς τη φωτιά, έκαιγε εκεί από πάντα, ερήμην μας. We didn't start a fire. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ Αγίου Βλασίου Βιωτίας και Τσουκαλάδων. Βελτιωμένη εικόνα στη φωτιά σε δύσβατη περιοχή με πεύκωση Στεφάνη Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιά σε νταμάρι με αδρανή υλικά και σε χορτολιβαδική έκταση που ξέσπασε νωρίτερα στον λόφο Μπιζάνη της Αλαμίνας, λίγα μέτρα βορειότερα του ναυστάθμου του νησιού. Διάφορα έφλεκτα υλικά προκάλεσαν εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σε κατάσταση κινητοποίηση Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ, στις 8 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ η δασμείωση και 50% του Καναδά σε περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα. Στις φοροελαφρύνσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση εν ώψη των εξαγγελιών της ΔΕΘ, δίνεται έμφαση στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιαρακάκης, αναμένεται να έχει την επόμενη εβδομάδα σειρά επαφών με επιμελητήρια ενός επαγγελματιών, εκπροσώπους αγροτών αλλά και ενός πολυτέκνων οικογενειών. Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι των συγκεκριμένων ομάδων για τις κυβερνητικές προθέσεις και τις παρεμβάσεις που τους αφορούν. Πάνω από 8.000 δικαιούχοι θα λάβουν με τη συντάξη Σεπτεμβρίου διπλάσια σύνταξη μετά την τροπολογία της Νίκης Κεραμέως που καταργεί την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρού Γκάλου. Έφυγε σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι, σε ηλικία 57 ετών, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γιώργος Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν το Μάρτιο του 2024, ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα. Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ-έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us. 69χρονη υπήκοος Αγγλίας έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έκανε βουτιά στη θάλασσα πάνω από ημερόπλιο που ταξίδευε από την Άξο προς τα Κουφορνίσια. Η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης δεν επανήλθε. Την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα είναι πλειοτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ για συνομιλίες με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και προετοιμασία του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωση συνολικά περίπου 113 λαδοπών πραγματοποιήθηκαν νότια της Ιεράπετρας, περισυνελέγησαν από ένα δεξαμενόπλιο με σημεία Μάλτας και ένα αλλιευτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στη διεθνή ενημέρωση, Κίνα και Ινδία συμφώνησαν σήμερα να επιδιώξουν μια δίκαιη, λογική και αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση της μακροχρόνιας συνοριακής τους διαφοράς, καθώς οι δύο πυρηνικές δυνάμεις προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους έπειτα από χρόνια έντασης. Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη επίσκεψη του Κινέζου πρόεδρου Xi Jinping στην Ινδία τον Σεπτέμβριο για τη σύνοδο κορυφής των BRICS. Στα αθλητικά, σπουδαία νίκη για την εθνική βόλεια γυναικών που επικράτησε 3-1 σετ της Αυστρίας και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος γυναικών που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Στις 10 το βράδυ, Λίντσερ Σέλτικ και Μπόντο Γκίλμιντ Λεϊμέγγεν για το Champions League. Νότιγχαμ Φόρεστ Λίντς για το League Cup απόψε στις 10.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 ως 39 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Να σου τσαλιά μου.
5: Γεια σου κοριτσάρα μου.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά εσύ?
4: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
5: Όταν λες πλέον εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
4: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαυλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου. Γιατί είμαι και.
5: Κεράσια!
4: Καλομαθημένη.
5: Κεράσια, τι είσαι, παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
4: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
5: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
4: Θα βγάλουν cherry pass.
5: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
4: Α, θα το.
5: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
6: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
4: Παναγία μου.
5: Θα δούμε όλη τη εστί βερίκοκο.
4: Τέλο Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
5: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
4: Σωστό και αυτό.
5: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
4: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
5: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
4: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
5: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
4: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
5: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
4: Στα δάση.
5: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί οι ρίζες.
4: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
5: Δεν είναι κακό.
4: Δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Το βλέπω.
5: Το βλέπεις, το έπαιξες.
7: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
8: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
8: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουνε. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
5: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
9: Έφτασε η ώρα.
10: Ευτυχώς.
11: Έφτασε!
8: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
5: Να. Και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
8: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
5: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήταν?
8: Όχι, δεν θέλω.
5: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς να τον βρούμε.
8: Ωραία. Ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
5: Ωραία.
8: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
5: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ. Ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
8: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
5: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
8: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά. Αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
12: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
8: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
5: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
8: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
5: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
8: Το έχω χάσει.
5: Μπορεί να απογοητευτείτε.
8: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
13: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
5: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
13: Και στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εξωγήινους, με τον τρίγωνο Βερμούδων.
5: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
13: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
5: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
14: Τέτοια ώρα είναι το ορατόριο σεξ.
13: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
5: Με ποιο, πώς λεγότανε?
13: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
5: Και πώς πήγε αυτό?
13: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
5: μπλέξουμε τώρα.
13: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα. Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, extraterrestrial.
5: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
13: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων, extraterrestrial.
5: Βαρετό.
13: Και έπρεπε να το γράφει μόνο του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει, αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
5: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
13: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
5: Επίστονται που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
15: Έχω πόλεμο
9: εναντίον σας βρέχω πόλεμο.
5: Ο λόγος.
9: Θέλεις και λόγο.
5: Θέλω και λόγο.
9: Βεβαίως.
5: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
9: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς. Και εκεί στο φράσμα.
5: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε. Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
9: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρίζει συνέχεια και με προσβάλλει.
5: Μωρή, τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
9: Και με προσβάλλει. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
5: Και δεν το εκτιμάει κανεί. Ή κολοκοτρώνει, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμω τάχετε, το κάνετε.
9: Η νέα μπουμπουλίνα, ο νέο.
5: Έχει γίνει μποτσομόκο.
9: Βενιζέλο.
5: Με... Τώρα είσαι Βενιζέλο. Από κολοκοτρώνει.
9: Ο νέο καποδίστρια. Είμαι εγώ. Όχι Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
5: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
9: Εγώ.
5: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
10: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
9: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος. Όχι Καριστιανού.
5: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
9: Ω, είμαι.
5: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
9: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
5: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
9: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
5: Πότε?
9: Θα κυβερνήσω.
5: Τι περιμένουμε?
9: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
5: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα.
9: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου λες.
5: Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
9: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
5: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένο.
9: Έχω 115
5: γκόμενους.
9: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
5: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
9: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
5: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
15: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
5: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
16: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
5: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς το διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
15: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτη.
5: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, να ξέρεις πάντως.
15: Ναι, συγγνώμη.
5: Γούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
17: Έλα, ρε Αποστολή.
5: Έλα.
17: Νορβηγό κουνούμαλο.
5: Για πες.
17: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
5: Ναι.
17: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις στο κουκουέ. Και λέει ρε μαλάκες, παιδί. Στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που ψευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
5: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
9: Έχω πόλεμο, βρε.
5: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
18: Έλα, πως φολαρέ.
5: Έλα, φίλε.
18: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
5: Ναι.
18: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
5: Που ήταν στη φλωτήλα.
18: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτή είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
19: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
5: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
20: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
19: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
15: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
5: Μα, κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
16: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
15: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
5: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
15: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
5: σου. Ναι, καλά.
15: Όταν συναντηθεί
5: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
15: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
5: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
15: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόνω. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
5: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
21: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Άντε γάμο, το σήκωσε το επίπεδο.
5: Μην μιλάς έτσι.
22: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
5: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
22: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
5: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
22: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο. Τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
23: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
22: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
5: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
22: Λοιπόν,
5: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
22: Φεύγει, έρχεται.
5: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι?
22: Τίποτα.
5: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
24: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
22: Αυτό.
5: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετά και στα σκουπίδια μα θέλει.
22: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε?
25: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
22: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
5: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurovision.
25: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
22: Είχε βγει το τραγούδι.
5: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
22: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
5: Δώσαμε, ναι.
22: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
5: Καλά, μην το παρακάνω κιόλας.
22: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
22: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούργια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνετε σε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνετε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνετε. γίνεστε δολοφόνοι. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
0: Αποστόλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε?
5: Καλά.
0: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
5: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ. Ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
4: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
0: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς τους.
5: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
0: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
5: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
0: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε.
5: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
22: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
22: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
5: Τι?
22: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
5: Αμαν.
22: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος να μπει τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
5: Πάρτα.
22: Καταλάβες, πάρτα.
5: Τα βλέπεις.
22: Αυτά είναι τώρα, καταλάβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
5: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
22: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
6: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
0: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στον παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
7: Ναι, Αποστολή.
5: Εγώ.
7: Τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
7: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στην δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
5: Ναι, ποιος θέλει?
25: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
5: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό σου?
7: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
5: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
11: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
5: Τι θες?
11: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
5: Για πες.
11: Και ο γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλει και με γράψει τα αρχίδια.
12: Happy birthday to you.
5: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
11: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
12: Happy birthday to you.
11: Να σου πω, ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να είμαι τα ίδια και τα ίδια. Γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι, ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ, ρε μαλάκα, τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας, ο γυμναστηριακός, και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε, ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
5: Όπω, περίμενε. Δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό.
11: Ο μαλάκας, έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή.
5: Παπα.
11: Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλά,
8: μαλάκα στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πει, πού να σταθεί και με τι μούτρα να αντικρίσει τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένο, δάφη. Γάμισε τα.
9: Καλά, Ραγκουσέλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
9: Λοιπόν, όπω θα έχει προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα τεράστιο δώρο γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουν, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στου ζωέ, το βαφτίσανε κόντρε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγό, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν τη αστυνομία και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν του είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιο είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έπαιρνε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδίωξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
10: Αποστολέ.
5: Έλα.
10: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε. Κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε. Θα νικήσω.
5: Μπράβο, να νικήσεις. Δύναμη να έχεις.
10: Θέλω να σου πω κάτι. Αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
13: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
5: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
13: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
5: Ναι.
13: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
5: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
14: Με στέλνεις, με στέλνεις.
13: Μας πάει, ρε, παιδιά.
5: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.

0: Κρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό, στα πρακτορία, στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τη στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί. Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στο Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρη στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστολή.
4: Έλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά.
3: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
4: Άντε, για πες.
3: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει η δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
4: Ναι.
3: Δεν μπορεί να φανταστεί.
4: Όχι, μπορώ.
3: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
5: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
5: Δεν μου λες τι εννοούσε η βουλτέ του Μπαγλαμά.
6: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
7: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
6: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
5: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
4: Τέτοια φάση.
8: Ο Ακενοτούμπο.
7: Άλλο να σου πει.
8: Ο Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας. Ναι, Ακενοτούμπο.
7: Ανετοκούμπο.
8: Όπως Ανετοκούμπο.
7: Ακετιλίν το έκανε.
5: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπουρδεψή, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
4: Μπορεί.
5: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο. Τώρα η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
6: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
7: Ελάτε.
6: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε και κατά τα Τέμπη.
9: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
10: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε.
9: Τι να κάνω τώρα.
4: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
5: Εντάξει, για να το καταλάβουμε.
4: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
5: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκια, σε μαλακία. Μαλακία δεν έχει όριο, δεν δηλαδή. Πώς για να σταματήσουμε, ρε μαλάκια.
4: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
5: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
3: Έλα, Απόστολε.
4: Έλα.
3: Ο Μίσα είμαι.
4: Έλα, Μίσα.
3: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
11: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
3: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτση. Η Λάουρα Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή, και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες.
4: Ναι.
3: Σωστό ή λάθος?
4: Ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
4: Σωστό.
3: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
4: Όχι.
3: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
4: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
3: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
12: Γεια σα.
4: Γεια.
12: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμπερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
4: Καλά.
12: Ναι, ναι, να το τσακίσω.
13: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
13: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
4: Ωραία.
13: Για
10: μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σας πω. Έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
4: Ναι, για πείτε.
10: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες.

0: Οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
1: Ναι.
0: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
1: Τι είδους προπονήσεις?
0: Semi-personal.
1: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
0: Αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
1: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
0: Okay, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
1: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
0: Full personal, okay.
1: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
0: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
1: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Γεια. Yeah.
2: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
2: Να σου πω, τον πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
1: Ναι, τώρα ναι.
2: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
1: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
3: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
4: Μπράβο!
2: Σαΐνις να πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
1: Αυτό.
0: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι τα 25 ευρώ η ώρα.
1: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ?
0: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
1: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ? Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
0: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί εσείς το κάνετε?
0: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
4: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
1: Τι είπε?
4: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
5: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα, που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βολευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
1: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
5: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
1: Βρε, κατέβηκες, βγήκες, για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
5: Δεν έχει σημασία.
1: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
5: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
5: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω, τώρα το πιάσα.
5: Έχουν, ξέρετε,
1: άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
5: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
1: Ναι, δεν αδειάσαμε.
5: Ναι, δεν αδειάσαμε.
1: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
5: Να με βλέπουν στα δικά μου social poll, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
4: Έλα, κονόμαλε. 300
1: λέγε.
4: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει η Παπαρίστρια. Δεν περίμενα να συγκινηθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι, μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
6: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
7: Έλληνες.
6: Ναι, πολύ όμορφα.
4: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
1: Πάτα το, τι το συζητάμε.
4: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαδιές. Αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Νάβανη, τον Βορύβη και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Στο έχω ξανακλείνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε, γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε.
8: Γιαούλη μου, και
7: δραστηριακό εδώ.
1: Όπα.
7: Μαλάκα, νούμερα τη γλίτσα έχει πάτο. Καλά, έλεγα εγώ γλίτσο σιριδάκι από το σιριδάκι. Μαλάκα, τι είπε άλλο δραμάτα. Ο Φάμελο τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα πάει στο Τζίπρα. Τι γλίτσε είναι αυτή, ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμο. Καλά, έβαλε ο Καλαμούκη. Λέει ότι αρπάξει ο κόλο μα.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
9: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε.
1: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
7: Ρε μαλάκα,
1: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
7: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω. Αυτό. Φεύγουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
1: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
7: Άντε ρε με το μαλάκα.
1: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
10: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
7: Άντε ρε μαλάκα.
1: Εδώ είμαστε.
7: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
1: Πέντε μόνο καλά. Λίγα λες.
7: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
1: Δεν θέλω παπαριά θα είναι.
7: Όχι, τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
1: Αχ, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
7: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
11: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
7: Άσε μου, έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, Ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
1: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
7: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
1: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
7: Ναι, μωρέ, μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες.
1: Αηδιάσαι με όλοι. Τώρα, γυμναστηριακός μου έχει πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Νησε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
12: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
7: Τι λες, Μωρή Σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή, με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
1: Ο ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
7: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
1: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
7: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι, να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
1: Ναι, ναι,
7: έτσι,
1: αυτό,
7: πάντα.
1: Ναι, αυτό το γυμναστήριο
7: ξέρω.
1: Άντε ρε.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
14: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Χαίρετε, Αποστόλη!
1: Χαίρετε της Εσπέρας!
17: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
16: Είσαι καλά!
1: Ναι, έτσι λέω!
16: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα! Θέλω να σταθώ στις τρίτες στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
1: Μάλιστα.
16: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκυβίσεις.
1: Οπα!
16: Και ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
1: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
16: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
18: Αποστολή.
1: Έλα.
18: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
19: Χαίρετε. Πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
1: Πήρατε.
19: Θέλω να πω κάτι. Μπορείτε να μ' ακούσετε.
1: Αμέ.
19: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βελόπουλο κλπ.
1: Και το Μητσοτάκι.
19: Στο απειρόβλητο είναι η Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
1: Όχι δα. Εντάξει.
20: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
21: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
19: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
1: Τώρα θα πω στον Ταρίφα να τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
19: Αναμένω.
1: Μαζί.
22: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη. Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
1: Ναι, πώς θα λέγονται.
23: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
24: Από φόρτος εργασίας.
23: Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης.
22: Κοίτα, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
22: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
1: Ναι, γι' αυτό.
25: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
1: Ποιος?
25: Ήρθε ο Αλέξης.
1: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
26: Πρόεδρε, έλα.
27: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
26: Έλα με φόρα.
25: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Χαμός.
25: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο.
25: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
1: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα.
25: Άσε τώρα, άσε.
1: Να πω ψέματα.
25: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
1: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
25: Τι τη φορά θα.
1: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
25: Αριστερά θα είναι αλλιώ, δεν θα είναι όπω πριν μετά.
1: Είμαι σίγουρο.
25: Που φαγιόλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
1: αυτός ξέρει πως άντεξε το στομάχι του μόνο, άσε με.
25: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
1: Δεν το θυμάμαι τον έρπη 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
25: Καλά, καλά, κορόιδε.
1: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
25: Όχι, όχι, πες μου το άλλο. Είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα.
1: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
25: Τόσο καιρό, Μάη, μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
1: Σουπ, να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
28: Σας ευχαριστώ.
25: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
1: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
25: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
1: Δεν ξεχνώ.
29: Γεια σου, παιδί.
1: Γεια.
29: Σου πω, πόσα πήρανε οι δεσποτάδες.
1: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, κανένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα. Κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
29: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, εσύ, Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ.
1: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουν. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
29: Και έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μία θα μου δώσει κι άλλα δύο.
1: Άσε μούση.
29: Να φύσω μούση.
1: Ναι, ναι.
29: Μούση έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
1: Γι' αυτό
29: είναι. Δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
1: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
30: Γεια σας, Αποστολή.
1: Γεια.
30: 5.000 ο Μητροπολίτης.
31: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
1: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
30: Βεβαίως.
1: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
30: Έτοιμο σημαίνει. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκεντρα. Κέρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζανε εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφυλίο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ ή συναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε. Πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
1: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
30: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Είμαστε κατά της βίας από όποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
1: Μπορούσες.
0: Απ' τη Δράμα είμαι.
1: Ωραία. Δίνω Αστόλη τη χέρι. Τι να κάνω.
0: Τιμένο.
1: Λέγε.
0: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
1: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
0: Μιλάω.
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει πέντε παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
1: Τι.
0: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σα έδωσε και εσά αυτή τη. Ξέρει, γιατί μίσο για να μα πάρουν οι Μητροπολίτε να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
1: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
2: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
3: Αντουλάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
1: Από τη Δράμα κι εσείς.
3: Όχι, από εκεί.
1: Α, εξαπλώνεται.
3: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
1: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
4: Provocate. Provocative statements.
1: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
3: Το πείτε αυτό, το γράψτε.
1: Ναι,
3: γεια σας.
1: Οπωσδήποτε.
5: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
1: Όπα.
5: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Πιο πολλά.
5: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300, πώς είναι.
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
5: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
5: Θα αρχίσει λοιπόν που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
1: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
5: Κάπως έτσι.
1: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5.000, σου έδινε 3.
5: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
1: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
6: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
1: Γεια.
6: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
1: Αγγλοκουνού.
6: Αγγλοκουνού.
1: Καινούριο.
6: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Ήταν και συμπαράσταση που είχαν στο Λονδίνο. Στο. Πώ λέγονται εκεί, λέει.
1: Στο Λονδίνο.
6: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Dingwalls.
6: Μπράβο, στο Dingwalls αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
1: Καλά εσύ.
6: Πήρα από τη μαλακία μου εδώ με όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
1: Ο επέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, επέστη.
6: Αλίμον, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με τι παπάδε όλα καλά, ε. Διπλασιαζό μισθό. Καλά.
1: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάολο.
8: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
6: Οι πιστοί τους φαντάζομαι να πούμε που πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό θα σαν όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν την κλασική του μισθού ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριο Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
1: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, σε πεντάστερο θα πάνε.
6: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
1: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
6: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ γεωργιά.
9: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
6: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
1: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
6: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
6: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε με την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τότε έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
10: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
10: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
1: Ποιος, ρε.
10: Το Θήμιος.
1: Ναι, δεν έχουν.
10: Ναι, δεν έχουν.
1: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
10: Ναι, ναι. Λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
1: Δεν έχουν.
10: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
1: Είναι θρεμένοι.
10: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
1: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
10: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοκοϊδής ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
1: Ναι, ναι.
11: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
10: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
13: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Δεν πάμε μια βόλτα με το κότερο.
6: Πάλι με το κότερο.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Εγώ παιδιά πάω για ψάρεμα.
7: Τι.
8: Γίνεται μακριά.
9: Τι είπες να βαριέ.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
9: Ήταν η πόρτα ανοιχτή.
5: Ανοιχτή ήταν η πόρτα. Μα πες το μου λοιπόν παιδί μου.
9: Μπουμπούνιζε έξω. Και εγώ τρόμαξα πάρα πολύ. Μην πάθει τίποτα μόνο το καημένο. Μα τη θάλασσο ταραχή. Τέτοια φουρτούνα. Χρόνια είχε να κάνει.
5: Ποια, συγγνώμη, σε πλήρω είμαστε τόσο καιρό.
9: Κοίτα τι μαθαίνω μετά από τόσα χρόνια.
8: Ελπίζω να μάθω το όνομά σας πριν να κυροβολήσουμε.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Τα μπάρια είναι γεμάτα θαύματα όταν τελειώνει το ταξίδι εξαιτίας των πραγμάτων που ακούμε από εσάς. Στο 211-10-80-880. Άλλοτε βάζουμε ένα θέμα, άλλοτε αφήνουμε το ανθολόγιο, άλλοτε τα μπλέκουμε και τα δυο. Δηλαδή είναι και ανθολόγιο η εκπομπή, όπου μπορεί κανείς να μιλήσει για ένα προηγούμενο θέμα που δεν πρόλαβε να επικοινωνήσει εκείνο το βράδυ, αν και το ήθελε. Και άλλες φορές δίπλα στο ανθολόγιο είναι και το ερώτημα της κάθε μέρας, της κάθε νύχτας. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο 211 10 80 880 και στην επιλογή των ασμάτων.

κύριος Ιορδάνης, αν και δεν μπορεί ο ίδιος να βγει, γιατί θα βρίσκεται σε σημείο που είναι αδύνατο να τηλεφωνήσει, πρότεινε να μιλήσουμε απόψε για στιγμές της ζωής μας που τις θεωρούμε θαύματα. Είτε θαύματα καθημερινά, είτε θαύματα θεϊκά. Γιατί έτσι κι αλλιώς στη ζωή υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι τίποτα δεν είναι θαύμα και άνθρωποι που θεωρούν ακριβώς το αντίθετο, ότι όλα είναι θαύματα.

0: κυρία Ριφίλη Δανή μου γράφει θαύμα είναι που υπάρχουμε. Και το πώς είναι η ζωή μας, λέει η Νανά Βερτουδάκη. Κάθε μέρα είναι θαύμα. Καλή εκπομπή και καλή δύναμη, λέει ο Λεωνίδας Στάσιος. Θαύμα εννοούμε κάτι που δεν περιμέναμε να συμβεί. Κάτι καλό δηλαδή. Και ο Νίκος Ελευθερίου, μάνα μου θαύμα είναι η ίδια η ζωή. Η δύναμη που έχουμε να κάνουμε το λεμόνι λεμονάδα, που είχε πει κάποτε και ο αγαπητός κύριος Ανδρέας Μωρίκης, για να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Θαύμα είναι να μην είμαστε θεατές της ζωής μας, αλλά πρωταγωνιστές. Καλή εκπομπή. Σας περιμένουμε λοιπόν στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 211-10-80-880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Πάμε λοιπόν να κεράσουμε τώρα το πρώτο άσμα της εκπομπής, που όπως ξέρετε ξεκινάει Κυριακή μεσάνυχτα και καταλήγει Παρασκευή ξημερώματα.

0: Βασίλη από την Καβάλα, και το σταθερό και το κινητό δεν το απαντάς. Για βρέστα, άνοιξε του τον ήχο. Σε παίρνει σταυρούλα και δυσκολεύεται. Ζαφυρία μου από τη Γλυφάδα, καλώς την.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ζαφυρία.
1: Πήρα πρώτη φορά τη βγάλω στα σταυρούλα, εντάξει.
0: Καλώς
1: την. Εντάξει, το θέμα όλους μας αγγίζει με τον τρόπο του ή με σε πολύ μεγάλο βαθμό ή στα απλά πράγματα που που ζούμε όλοι κάθε μέρα, που μπορεί να μην το παρατηρούμε, άλλοι το παρατηρούν ότι συμβαίνουν μικρά θαύματα ή και μεγαλύτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως το έχουμε συνδέσει με την υγεία κυρίως. Εγώ ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω λίγο. Για κάτι που το θεωρώ ότι ήταν οπωσδήποτε θαύμα. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήταν.
0: Για πες.
1: Θαύμα. Δηλαδή πριν πάρα πολλά χρόνια το. Γιατί έχω ταλαιπωρηθεί αρκετά με την υγεία.
0: Mm-hmm.
1: Και το πρώτο σοβαρό που είχα αντιμετωπίσει ήταν το καρκίνο του μαστού.
0: Mm.
1: Και μάλιστα τότε φύλασα και το παιδί, το δεύτερο. Σε φάση θυλασμού δηλαδή.
0: Mm. Ήταν,
1: και που λένε ότι. Ότι προστατεύει, τέλος πάντων. Αλλά δεν το είχα καταλάβει γέρος, διότι εγώ είχα μπερδευτεί με το γάλα. Ενώ το έβλεπα ότι υπήρχε κάτι, αλλά νόμιζα ότι είναι γάλα. Ήταν και αυτό ότι μπερδεύτηκα. Το άρχισα πολύ να το συνειδητοποιήσω ότι κάτι δεν πάει καλά με το στήθος μου.
0: Ναι.
1: Και όταν πλέον το καταλάβαμε και έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, είχε προχωρήσει πάρα πολύ. Και είχα πάει στο νοσοκομείο που μου έκανε την τελευταία εξέταση για να το εξακριβώσουν ότι όντως υπάρχει κακοήθεια. Και ήμουν μόνη μου εκείνη τη μέρα, γιατί έμεινε πίσω ο άντρας μου για να κρατήσει τα παιδιά. Ήταν μικρά, ήταν 16 μηνών και 2 ετών το άλλο.
0: Ναι.
1: Και έμεινε σπίτι και πήγα μόνη μου, χωρίς να έχω στο μέλλον θα έχω κάτι κακό. Να κάνω αυτή την εξέταση στο νοσοκομείο. Και είδα ότι μόλις είδαν έγινε η εξέταση, ένα πανικό γύρω μου να τρέχουν και να λένε πρέπει να κάνει όλη η γενική εξέταση, όλο το σώμα, οξονική, έρχεται και λέγαν διάφορα, τρέχανε.
0: Mm-hmm.
1: Και είχα, δηλαδή πλαγίως, το κατάλαβα και εγώ σιγά σιγά ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Και κακό είναι ότι ήμουν μόνη μου εντελώς σουκαρισμένη και ούτε τον άντρα μου πήρα τηλέφωνο να του πω τίποτα, δεν ήθελα. Απλώς πήρα την πεθερά μου εκείνη τη στιγμή, δεν είχα κάποιον άλλο πρόχειρο, να κατέβει αυτή στο νοσοκομείο λίγο να μου συμπαρασταθεί να δούμε τι θα κάνουμε. Θα μου πούνε οι γιατροί, γιατί μου είπαν περίμενε έξω να σου πούμε τι άλλο θα κάνεις τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και βγήκα έξω από την αίθουσα με τον αξονικό. Και κάθισα σε ένα σαπαγκάκι. Και έκλαιγα βέβαια, λεσκά. Λόγω. Την ώρα που καθόμουν στο παγκάκι ήρθε μια κυρία άγνωστη και κατάλαβε πάνω κάτω γιατί κλαίω εγώ έξω από εκεί που ήμουνα και μου λέει κοίταξε να σου πω εγώ τώρα πηγαίνω από εδώ στην Νέα Μάκρη στον μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ. Αν θέλεις να σου ανάψω ένα κερί για την υγεία σου και να μου δώσεις λέει 2 ευρώ, 3, ό,τι θέλεις γιατί έτσι γίνεται, να σου ανάψω ένα κερί. Δεν την ήξερα, ούτε τον Άγιο Εφραίμ ήξερα εγώ ποτέ. Δεν την είχα ακούσει. Και της το έδωσα. Της έδωσα στο κλάμα μου, λέω ναι, λέω να μου ανάψω. Και έφυγε η κυρία αυτή. Μετά άρχισα, έμπλεξα με τις χημειοθεραπείες και όλα αυτά και έτοιμα και λοιπά, μην πω και τις λεπτομέρειες. Και τελείωσε αυτός ο κύκλος επί ένα χρόνο στο νοσοκομείο με όλα τις θεραπείες. Και μάλιστα να σας πω εδώ και μια παρένθεση, κάποια στιγμή ήμασταν εκεί στον 5ο όροφο του νοσοκομείου, στο ογκολογικό ήμασταν τρεις γυναίκες στην αίθουσα των θεραπείων και κάπως φιλοσοφούσαμε όλο αυτό και μία κυρία που ήταν μέση, δεν ήταν πολύ μεγάλη, λέει ξαφνικά σαν ευχή, σαν να φωνεί, σαν να μην την ακούει κανείς, αλλά ήμασταν και άλλες δύο δίπλα της, να το λέει για όλους μας δηλαδή, ότι αχ Θεέ μου, μία μικρή ζωούλα μας δίνεις, τουλάχιστον δώστε μας καλή να μας ταλαιπωρείς. Και το είπε με την καρδιά της και εκείνη τη στιγμή δεν το ξεχνάω δηλαδή αυτή τη, ο τρόπος που το είπε και τι ένιωσα. Γιατί το ένιωσα κι εγώ πολύ αληθινό αυτό που είπε. Όλοι το θέλαμε, όλοι εμείς του πέμπτου ορόφου.
0: Και τι είπε.
1: Μετά πήγαν καλά ας πούμε ο κύκλος των θεραπείων. Και είχε περάσει ένας χρόνος και άρχισε και δεν ένιωθα καλά εγώ.
0: Ναι.
1: Και το είπα στους γιατρούς και μου κάνανε κάποιες εξετάσεις, μου λένε δεν βγαίνει τίποτα, αλλά καλά είναι. Επειδή έχεις άσθμα και είσαι ταλαιπωρημένη, γι' αυτό νιώθεις κατάπτωση. Και, εγώ τους λέω, όμως εγώ επέμενα δεν νιώθω καλά και κάθε μέρα νιώθω και χειρότερα. Και πήγαινα στους γιατρούς, αλλά με διώχνανε. Δεν μου λέγανε θα περάσει, δεν έχεις τίποτα, δείχνει εξετάσεις τίποτα. Και λέω μια μέρα στον άντρα μου, λέω θα πάμε στον Άγιο Φρέμ μαζί με τα παιδιά. Μια και θυμήθηκα από τότε στον Άγιο Φρέμ που είχε ανάψει κύριε το κέρι και λέω θα πάμε στον πρώτη φορά στο gym, μια ΜΑΚ. Πήγαμε εκεί και θυμάμαι ότι ήμουνα πάρα πολύ ξεστανημένη, δεν μπορούσα να περπατήσω καν. Πήγαμε, προσκυνήσαμε τον Άγιο Φρέμ. Και όταν ήταν Κυριακή, γυρίσαμε σπίτι αργά το μεσημέρι, κατάκοπη εγώ τέλος πάντων. Και όταν έφτασε βραδάκι, που κοιμήθηκαν όλοι, εγώ σηκώθηκα. Κάποια στιγμή δεν ένιωσα μια διαθεσία. Και όπως πήγα στο μπάνιο και μου ήρθε κάτι σαν στο λαιμό και έφτισα και βγήκε αίμα, πολύ αίμα από το λαιμό, από μέσα. Και αμέσως με πήρε ο άντρας μου αφού φωνάξαμε για τα παιδιά από πάνω μια γειτόνια, να τα κάτω κάτι. Και πήγαμε στο σωτήρια και μου κάνανε αμέσως μια πιο βάθη σε βάθος εξέταση και είχε ξεκινήσει μετάσταση στο πνεύμονα που ήταν σε πάρα πολύ αρχικό στάδιο που οι γιατροί δεν μπορούσαν να το εντοπίσουν αυτό με τις εξετάσεις που μου κάνανε. Μου κάνανε μετά την αιμόπτυση, έπρεπε να μου το ψάξουν πολύ πιο αναλυτικά αυτό το λόγο που έκανα την αιμόπτυση. Και με το ιστορικό που είχα του μαστού, ας πούμε, το ψάξανε και μέσα σε 2-3 μέρες ξέρω ότι έκανα και παρακέντηση στον πνεύμονα. Όλα τα καλά τα έχω κάνει. Και βγήκε ότι έχει γίνει μετάσταση. Άμα δεν είχα κάνει την αιμόπτυση την ημέρα αυτή που πήγα στον Άγιο Φρέμ το βράδυ και το ίδιο βράδυ, δεν θα είχα πάει στους γιατρούς να με ψάξουν, να το βρούμε στο αρχικό.
0: Οπότε δεν θα ήξερες τι τρέχει.
1: Ναι, και θα προχωρούσε αυτό εντωμεταξύ. Και αυτό θα το βρίσκαμε πλέον. Δεν ξέρω αν θα προλαβαίναμε. Και μετά ο γιατρός είδε με την παρακέτηση ότι πολύ αρχικό στάδιο κάτι ξεκινάει. Και με πλάκωσε πάλι στις χημειοθεραπείες εκείνη τη χρονιά. Και με την πρώτη, μετά από 1-2 μήνες, κάνω τον επανέλεγχο να δούμε τι γίνεται στο πνευμόνι. Και ο γιατρός καταχαρούμενος ανοίγει την πόρτα. Μένει μέσα με μια χαρά. Φίλια, πάρει τηλέφωνο τον άντρα τώρα. Δεν υπάρχει λέει, τίποτα στο πνεύμονα. Έχουν εξαφανιστεί όλα.
0: Μπράβο.
1: Αυτά.
0: Πολύ
1: και από εκεί και πέρα. Αφού τελείωσε αυτός ο κύκλος των θεραπείων στον πνεύμονα, δεν ξανά είχα ενόχληση από αυτό το θέμα. Τόσα χρόνια έχουν περάσει.
0: Τέλεια.
1: Έχουν έρθει άλλα θέματα από τα μετά, αλλά ξαναήρθε ο Ιωσήφ Φρέμ αργότερα και μου είπε μη φοβάστε, θα στον ύπνο μου χωρίς να θα το ξεπεράσω. Δηλαδή ένα όνειρο ήταν αυτό, ότι μη φοβάστε, θα μετά που είχα και άλλα θέματα. Από τις πολλές θεραπείες είχε κουραστεί ο οργανισμός και έβγαλα και άλλα θέματα δύσκολα στην καρδιά. Μου είπε μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω να το ξεπεράσει και αυτό.
0: Τέλει.
1: Και ήταν πολύ ζωντανό όνειρο. Αυτά θέλω να πω ότι και τώρα που πήγα πρόσφατα στον καρδιολόγο μου, εντάξει δεν είμαι σε τέλεια κατάσταση, αλλά μου είπε ο καρδιολόγος ότι το 2023 που νοσηλεύτηκα, το προσδόκιμό μου ήταν ένας χρόνος. Και το έχει ξεπεράσει κατά πολύ.
0: Τέλεια. Μπράβο.
1: Και αυτά. Και αυτό δεν θα πάω με την υγεία μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πάντα ακούγα μια φωνή μέσα μου. Έχει εμπιστοσύνη, δηλαδή χωρίς να... Από εκεί που ήμουν απελπισμένη πολλές φορές και καθόμουν με τον εαυτό μου, εδώ εντάξει, η οικογένεια έφαγε πολύ κλάμα, είδε πολύ. Άλλες φορές καθόμουν και ήμουν σε άσχημη ψυχολογία. Κάποια φωνή μέσα μου μιλούσε και μου έλεγε, έχει εμπιστοσύνη, δεν ξέρω από πού έρχεται. Και την ακούω αυτή τη φωνή και σε άλλες φάσεις της ζωής μου.
0: Πολύ.
1: Αυτό ήθελα να πω. Και άμα το πιάσουμε είναι ατέλειωτο, μου έχουν συμβεί πάρα πολλά, αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο που έγινε.
0: Πολύ
1: αυτό είναι να πω για απόψη και ευχαριστώ για χθες μου. Πήρα ξέσπασα και σήμερα σηκώθηκα με άλλη διάθεση και νιώθω πολύ καλή. Ευχαριστώ όλους.
0: Τέλεια.
1: Εύχομαι να είναι όλοι καλά.
0: Και εσύ Μανούλα μου. Γεια χαρά.
1: Και εσύ να είστε καλά πάντα. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Κώστα τη Σύφνο.
1: Καλημέρα Μάνο. Έχουμε κακοκαιρία καταρχήν.
0: Όχι, 15 βαθμούς βλέπω εδώ.
1: Τι?
0: 15 βαθμούς βλέπω εδώ στη Σύφνο.
1: Ότι ναι, με ξέρεις και πως κοιμάμαι, αλλά έχει κάνει μια σωροκάδα και βρέχει. Οχτάρι είναι τώρα. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Ωραίο είναι απόψε το θέμα, δηλαδή ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Ναι, βέβαια. Έχω τραβήξει πάρα πολλές φορές να πνιγώ, πολλές φορές. Έπρεπε να είμαι πνιγμένος 10 φορές τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Είχα τη βάρκα μέχρι μεταφορές έκανα ανθρώποι. Διάφορα τούβλια να κουβαλώ. Έχω κάνει αβαρίες. Αβαρία, ξέρεις ποια είναι.
0: Για πες.
1: Πετάς ορισμένα πράγματα και σώνεσαι.
0: Α, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, πετάς στη θάλασσα. Πέταξα τούβλια στη θάλασσα και σώθηκα από... για ένα λεπτό.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Αλλά το κυριότερο που μου έχει μείνει, ας πούμε, αυτό πράγματι ήταν όχι θαύμα, μεγάλο θαύμα.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Είμαι στην άσφαλτο. Κάθομαι και πηγαίνω με τη μηχανή. Βροχή από σταμιού, που λένε.
0: Δηλαδή πολύ πυκνή.
1: Ναι, πολύ νερό και στραπόβροντα κάργα. Μούσκεμα εγώ τώρα, ε. Ναι, αλλά ήθελα ένα χιλιόμετρο για να φτάσω στο σπίτι. Θα σταματήσω. Δεν γίνεται. Πού να σταματήσεις. Αφού σε βρει και προχωρείς. Βλέπω για μια στιγμή κάτω από τη μηχανή μια φωτιά κίτρινο-κόκκινη. Ήτανε κεραυνούς. Ταξιδεύαμε μαζί τουλάχιστον μισό λεπτό. Από κάτω εκείνη, από πάνω εγώ. Δηλαδή και κρατούσε απόσταση. Σύρνοντας κάτω στην άσφαλτο, σαν το φίδι, και ταξιδεύαμε μαζί και πάμε. Ως που με άφησε και δεν με πείραξε. Το έχω πει σε 100 ηλεκτρολόγοι και μου το έπανε θαύμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ακούγοντας απόψε για το εκπομπή σου, να πούμε, αυτό το θαύμα πρέπει να το πω.
0: Καλά έκανες.
1: Ναι. Τώρα, πώς έγινε βρεγμένος εγώ τώρα, μουσχεμά.
0: Ναι.
1: Και να σύρνεται από κάτω ο κεραυνός, από κάτω από τη μηχανή. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε να παραστρατήσω, ούτε τίποτα. Ούτε να παραστρατήσω, ούτε τίποτα.

0: από το ρέμα του δρόμου να, πούμε, να πάω αντίθετα. Μπορεί κάποιος άρθει να σκοτώθουμε.
1: Ναι.
0: Τραβώ το δρόμο μου. Σύρνεται από κάτω και ταξιδεύουμε μαζί. Μέχρι που με παράτησε και σε δύο δευτερόλεπτα ακούω πέρα στο βουνό μπου. Αυτό μου τύχε.
1: Μάλιστα.
0: Έχω αρωτήσει 100 ηλεκτρολόγοι. Όλοι του ίδιου μου είπανε για θαύμα. Γιατί βρεγμένος. Ξέρεις, βρεγμένος όσο και να είναι.
1: Ελκύει τον ηλεκτρισμό, ναι.
0: Ναι. Αυτό σου λέω, το έχω πει σε 100 ηλεκτρολόγοι. Μου είπανε αυτό είναι θαύμα. Ναι, αυτό είναι θαύμα δηλαδή. Να βλέπεις τώρα να ταξιδεύεις με τη μηχανή, αυτό ήταν όμως πιο γρήγορο. Γι' αυτό και με άφησε βέβαια. Γι' αυτό και ξεπέρασε και η ΦΙΕ. Αλλά ταξιδεύαμε, γιατί αυτό ήταν άνω τα 30 μέτρα, πολύ πολλά μέτρα. Και κρατούσε μέσα στην άσφαλτο και πήγαινε. Πώς το φίδι, ακριβώς το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Κάτω από τη μηχανή μου. Μήπως το λάστιχο δεν είναι, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ.
0: Πού να ξέρεις βέβαια. Αφού ηλεκτρολόγος δεν μπορεί να βγάλει άκρη, να πούμε. Εκεί, εγώ έπρεπε να γίνω σκόνη εκεί πέρα. Δηλαδή, γιατί αυτά είναι χιλιάδες βόλτες, μένεις ακαριαίος.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό όμως σε χτυπήσει, ναι, και βρεγμένος. Μένες ακαριαίος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θα έμενα, θα πήγαινε η μηχανή. Πού, ποιος ξέρει. Όταν δεν υπάρχει απάνω στη μηχανή και η μηχανή πάει, ποιος ξέρει τι θα γινότανε.
1: Μάλιστα.
0: Που θα, γιατί υπήρχαν και ξεπέσματα. Τι θα γινότανε, δηλαδή. Κι όμως υπάρχουν. Αυτά μάλλον νομίζω τρώω άλλο χρόνο.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Ναι. Αυτό μου τυχαίνει, αλλά είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Όσον το θυμάμαι, ανετρικό, λέω, μα γιατί να ζω. Να το βλέπεις τώρα κάτω από τη μηχανή σου να προχωρεί.
1: Μην μου το ξαναπείς, μου το πες.
0: Ναι, έλειπε.
1: Το κατάλαβα.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γεια σου Γιάννη μου, Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
1: Καλημέρα Μάνο. Καταρχάς θέλω να χαιρετήσω την κυρία Ζαφυρία, η οποία με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί είναι μεγάλη μαχήτρια στη ζωή της, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι μας από την περιγραφή. Και μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε άλλον ένα φίλο της εκπομπής, τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι φίλος μου και δεν μου είχε πει ποτέ ότι ακούει την εκπομπή σου. Και έτυχε και μου το είπε σήμερα το απόγευμα.
0: Τέλεια.
1: Και τον προκαλώ να πάρει τηλέφωνο και εκείνος βεβαίως, έτσι.
0: Από πού είναι, Παναγιώτης από...
1: Ο Παναγιώτης από την Ηλία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ωραία. Οπότε, Παναγιώτη...
0: Κανόνισε.
1: Κανόνισε, ακριβώς. Και καορισμένοι άλλοι που κάνουν τις πάπιες, κύριε Τσιλιμίδη μου.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Ναι, ωραία. Εγώ προκαλώ λοιπόν να τηλεφωνήσουν, έτσι.
0: Και εγώ μαζί σου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θαύμα. Υπάρχει θρησκευτική προσέγγιση. Υπάρχουν θαύματα μέσα στη ζωή που μπορεί να έχουν σχέση με το θείο, μπορεί και όχι. Και υπάρχει και η παλιακή 50, 60, 70 ετών άποψη για το θαύμα, που σήμαινε το θαυμάσιο. Δεν σήμαινε μόνο το, αυτό που σήμερα λέμε θαύμα. Προσωπικά θεωρώ ότι το πρώτο θαύμα στη ζωή μου έγινε όταν γεννήθηκα. Γιατί ήμουν μάνο μόλις 900 γραμμάρια. Άρα οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν ελάχιστες. Τα καταφέραμε, εντάξει. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι υπήρξε άνωθεν βοήθεια για να γίνει αυτό. Από εκεί και ύστερα προσωπικά πιστεύω στα θαύματα. Και αναφερόμαστε σε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι χάρη στην πίστη τους, χάρη στην αγάπη τους και την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά, τα κατάφεραν. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι και ας μην το προσεγγίζουν κάποιοι από αυτούς από θρησκευτική άποψη. Δηλαδή να αποδίδουν το πολύ θετικό που συνέβη στην επιμονή, την υπομονή και το πείσμα τους. Και υπάρχει και η καθημερινότητα που, να το αλλάξω λίγο, που είναι θαύμα. Σου στείλα ένα μήνυμα νωρίτερα, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι.
1: Είπε ο Λάκης Λαζόπουλος μία ατάκα στην εκπομπή του νωρίτερα και τη βρήκα ενδιαφέρουσα. Δεν έχει σχέση με θαύμα θρησκευτικό, αλλά μου άρεσε. Και αφού είναι και ανθολόγιο, μπορώ να την πω, νομίζω, σωστά.
0: Μπορείς.
1: Είπε λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι στο τέλος του μήνα τους μένουν χρήματα, περισσεύουν χρήματα στην τσέπη τους. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι που τελειώνουν τα χρήματα και περισσεύει ακόμα μήνας. Και είναι θαύμα πως τη βγάζουν. Και αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που κάτι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει. Και επειδή δεν μπορούμε ο καθένας από εμάς να το κάνει αυτό το θαύμα, θα πρέπει ίσως να το απαιτήσουμε από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αλλά πάμε πίσω στο κομμάτι των θαυμάτων. Έχουν γίνει άπειρα, γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος καταφεύγει στην επίκληση της βοήθειας του θείου για να καταφέρει να ξεπεράσει δυσκολίες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων και την επιθυμία τους να σωθούν, πουλώντας τους ελπίδα. Και αυτοί είναι οι λεγόμενοι, κατά τη γνώμη μου, αγιογρήτες. Οπότε ας πιστέψουμε στα θαύματα, είναι η δική μου πρόταση, αρκεί αυτά να τα ζητάμε από το Θεούλη. Απευθείας, ναι. Και όχι από κάποιους που νομίζουν ότι έχουν το franchise του επί της γης.
0: Ναι.
1: Και φυσικά να πιστέψουμε πάρα πολύ στην επιστήμη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με τη βοήθεια των γιατρών μπόρεσαν να σωθούν και όπως λένε κάποιοι από αυτούς και δεν με βρίσκουν αντίθετο, ο Θεός κρατούσε το χέρι του γιατρού.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα ολίγα για τα θαύματα.
0: Να σου πω και ένα θαύμα που συμβαίνει στα σχολεία.
1: Για πες μου.
0: Πέρυσι είχαν κόψει από τη σαλάτα των παιδιών το λάδι.
1: Μάλιστα.
0: Το ήξερες?
1: Είχε γίνει στη Λάρισα νομίζω ένα έτσι, λοιπόν, μεγάλο σκάνδαλο.
0: Τώρα κόβουνε και το μοσχαρίσιο κρέας.
1: Ναι, είναι ακριβό το μοσχάρι, ναι. Τώρα. Τι λες τώρα.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι τα μοσχάρια που αποφασίζουν είναι πιο ακριβά από το μοσχάρι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι μπαίνουμε στη διαδικασία, το επισημαίνουμε, θυμώνουμε όλοι μας, αλλά όταν έρθει η ώρα να τιμωρηθεί δια της ψήφου μας, ας πούμε, ο αρμόδιος εκάστοτε πολιτικός προϊστάμενος, υπουργός είναι αυτός, περιφερειάρχης είναι αυτός, δήμαρχος είναι αυτός, το ξεχνάμε.
0: Εν τω μεταξύ αντικαθίσταται από χοιρινό. Όλα τα παιδιά που είναι από μουσουλμανικά κράτη, τι θα τρώνε τα νύχια τους?
1: Κοτόπουλο, υποθέτω.
0: Ναι. Μα λέει αντικαθίσταται αποκλειστικά από χοιρινό. Εκτός κι αν είναι ένας τρόπος να αναγκάσουν τον κόσμο να μην έρχεται στην Ελλάδα. Ας σου λέει, άμα πρέπει να φάω χοιρινό, δεν πάω.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ προχωρημένο για να μπορεί κάποιος να κάνει μια τέτοια σκέψη.
0: Για να μπορεί να το σκεφτεί, ναι.
1: Ακριβώς. Το βρίσκω πολύ προχωρημένο. Απαιτεί νιονιό μια τέτοια προσέγγιση του πράγματα.
0: Αλλά σαλάτα χωρίς λάδι δηλαδή είναι.
1: Ρε παιδί μου, είναι για να καταπολεμηθεί η παιδική παχυσαρκία. Πώς κάνεις έτσι κι εσύ?
0: Ναι, δεν τα βάλεις πολύ. Δύο κουταλάκια λάδι.
1: Ναι, μ' αρέσει που μου απαντάς κιόλας.
0: Ναι, μα γιατί να μου σου απαντήσω?
1: Ναι, ελάτε. Όπως και να έχει, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορούμε κι εμείς να κάνουμε θαύματα για τη ζωή μας, είτε απαιτώντας πράγματα που, τα οποία δικαιούμαστε, είτε μαυρίζοντας κάποιους. Εγώ δεν είμαι, και το έχω πει πολλές φορές, υπέρ του «Α, που να πέσει ο μπήξο, δείξω έτσι, έτσι». Όχι, όχι, όχι. Εκεί εκτονωνόμαστε και μετά πάμε πάλι και ψηφίζουμε πρόσωπα τα οποία δεν θα έπρεπε να ψηφίσουν. Mm. Και αναφέρομαι σε πρόσωπα, διακομματικά αναφέρομαι σε πρόσωπα, μάνα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι κάποιοι θεωρούν δεδομένη την ψήφο μας σε όλα τα κόμματα, έτσι. Και θα πρέπει να τους πούμε, παιδιά, δεν είμαστε δεδομένοι. Υπάρχει κι άλλος υποψήφιος που μπορεί να κάνει κατά τη γνώμη μας καλύτερα τη δουλειά από εσάς. Είτε είστε στην μία κυβέρνηση και στην καμία αντιπολίτευση που έχουμε σήμερα, είτε και σε άλλα πολιτικά σκηνικά, τέλος πάντων. Αυτά με σχέση.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Καλή συνέχεια. Γεια
0: σας. Φιλιά πολλά. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μη χάσετε την 5η 27 Αυγούστου και για μία εβδομάδα την Κιβωτό της Ορθοδοξίας με έγκυρη ενημέρωση και αληθινές εκκλησιαστικές ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο μαζί με μοναδικές προσφορές. Κατόπιν μεγάλης ζήτησης σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα Φώτη από το Καρπενήσι.
1: Γεια σου άρχοντα του νυχτερινού ραδιοφώνου.
0: Τι κάνεις φίλε?
1: Υγεία και τύχη εύχομαι στους εργαζόμενους και σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Βέβαια.
1: Όσον αφορά τα θαύματα,
0: ναι.
1: Επιστράτευση των δυνάμεων, των ψυχικών δυνάμεων που έχει ο άνθρωπος, είτε κινδυνεύει είτε από μια ασθένεια είτε από κάτι έκτακτο που θα του συμβεί. Και χαίρομαι τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Άγιο Εφραίμ, οπουδήποτε, είτε τους Ιεχωβάδες, γιατί πιστεύω πραγματικά. Και η πίστη είναι αυτή που ενεργοποιεί αυτές τις δυνάμεις μέσα του, τέλος πάντων ψυχικές, και μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και την ασθένεια.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή το υπαρξιακό μας πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα, εγώ δυστυχώς, επειδή ψάχτηκα πάρα πολύ πάνω στο υπαρξιακό θέμα, δεν τέλος πάντων θα πω μια περιπέτεια που είχα και εγώ πριν από 25 χρόνια. Είχαν βγει οι γουρούνες, ξέρετε αυτές οι γουρούνες, και είχα πάρει από τη Βουλιαγμένη μια 4x4, 1,5 χιλιάρικα θυμάμαι, 25 χρόνια πριν. Και όπως την είχα στο χωριό, λέω δεν πάω μια βόλτα, ήταν Οκτώβριος μήνας, δεν πάω μια βόλτα στο παλιό μικρό χωριό, Καβάλισσα δηλαδή, τη Χελιδόνα, χωματόδρομος, κατσικόδρομος. Πήγα, αλλά επειδή ήμουν έτσι χαρούμενος, το είχα πάει, ήμουν και νέος, όχι δεν πάω, λέω, και μέσα στο μεγάλο χωριό, πάω και στο μεγάλο χωριό. Και άκουγα, πάντα βρέχει από τον κόσμο, και λέω να είμαι Βρετάνος, δεν ξέρω πού είναι το πάντα βρέχει. Ρωτάω στο μεγάλο χωριό, μου λέει θα καβαλήσει την Καλιακούδα, τα Λακώματα και θα πέσει τη Ρεματιά που είναι το πάντα βρέχει. Εμείς στα πολυλογώ, κύριε μάνα μου, φτάνω εκεί και αρχίζει μια νεροποντή, μια βροχή φοβερή, αστραπές βροντές, ήταν ένα ζευγαράκι και Αθηναίοι. Είχαν ένα τζιπάκι, αυτά τα τζίμι. Μου λένε θέλετε να σας πάρουμε μαζί μας για Καρπενήσι. Αλλά εγώ αγαπούσα το εργαλείο, είχα δώσει και τόσα λεφτά, είχα κάτσει κάτω από έναν έλατο. Είχε περάσει η βροχή και είχε φτάσει μέσα στα παπούτσια μου, τέλος πάντων. Προσπαθούσα, τα κινητά δεν πιάνανε, για να ζητήσω βοήθεια να έρθουν από το Καρπενήσι να με φορτώσουν. Κανένα αγροτικό δεν έπιανε το κινητό. Άρχισα να νυχτώνει βαθιά. Τι να κάνω τώρα, μου τον εφαντήλικη. Καβαλάω και ξεκινάω τώρα όχι από τον ίδιο δρόμο, αλλά να πάω λίγο πιο μακριά μέσω της Δομνίστας. Δεν ξέρω να τα ξέρετε τα μέρη.
0: Ναι, τα ξέρω, τα ξέρω.
1: Ροσκά που συναντάμε μετά το... Έχετε πάει στο Πανταβρέχη?
0: Δεν έχω πάει, αλλά ξέρω.
1: Ναι. Εκεί στη Ροσκά...
0: Δεν πάω στα βουνά εγώ.
1: Ναι, ναι, το έχετε ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Το έχετε ξαναπεί. Λοιπόν, και ήταν μια οικοδομή και βρίσκω ένα δερμάτινο που από τον ασβέστη το είχαν οι Αλβανοί κάνει άσπρο, το φοράω εκείνο και έβγαλα το δικό μου και μάλλον δεν φορούσε. Ήταν πολύ ωραία η ώρα που ξεκίνησα μεσημέρι.
0: Mm.
1: Ήταν τάλα, ήλιος, δεν είχα κοιτάξει και τον καιρό. Και 25 χρόνια νεότερος και αγάπη μου για το εργαλείο, χαρούμενος λοιπόν. Ανασκεφτείτε, μέχρι να φτάσω στη Δομνίστα, αυτό είχε γίνει, δεν σκήτα στη βιτρίνα, είχε ξεπληθεί. Έφυγε το καπέλο μου, βρίσκω ένα σπιτάκι που έκυγε το τζάκι, χτυπάω την πόρτα και βγήκαν δύο φοβισμένοι, ένα ζευγαράκι ηλικιωμένο, ένας παππούς και μια γιαγιά, και όπως με είδαν λασπωμένο, ταλαιπωρημένο κλπ, χτυπούσα το σαγόνι μου, δεν είπαν τίποτα, τους τρόμαξα τους ανθρώπους και συνέχισα μέχρι να φτάσω στη Δομνίστα. Μιλάμε τώρα να κάνω 2 ώρες με βροχή και χαλάζει νύχτα μέσα σε χωματόδρομο, σε λακκούβες. Οι απερισκεψίες και επιπολαιότητες. Τέλος πάντων φτάνω εκεί που έχει ένα ξενώνα. Δεξιά από το τζάκι καθόταν 3-4 χωριανοί εκεί παίζανε χαρτιά. Και αριστερά στο άλλο το τραπέζι ήταν 3-4 Αλβανοί καλή τους ώρα. Και η μάνα μου σε έχει χτυπήσει μηχανία πάνω βροχή να δείτε πώς παγώνεις.
0: Όχι.
1: Α, φοβερό.
0: Δεν τα προτιμούσα, όχι.
1: Πολλαπλασιάζεται και γίνεσαι κάτι παγωμένος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, φτάνω εκεί πέρα, λέω παιδιά γρήγορα, ενώ μου φέρετε ρούχα κάτι και να μπορέσω να συνέλθω, λέω θα πεθάνω απόψε. Και ήταν απορροφημένοι οι Έλληνες στα χαρτιά και φύγανε οι Αλβανοί που ξέρουν από ταλαιπωρία και μου έφερε ένας μία γυναικεία φόρμα δυνατίσματος στην κάτω και μου έφερε και ένα χνουδωτό ωραίο μία μπλούζα που έγραφε Όστραμ, την έχω για ενθύμιο εκείνη την μπλούζα που είχε από μέσα σαν χνούδι. Πήγα εκεί στο τζάκι, τα πέταξα όλα γιατί μέχρι στα παπούτσα μου μέσα υπήρχαν νερά. Λοιπόν, και του λέω κέρνα τους Αλβανούς τώρα και βάλε μου και εμένα παϊδάκια, φέρε μου και μισό κιλό κρασί, φέρε μου και μερικές σκελίδες σκόρδο, όπως ήξερα τη γιαγιά μου και λοιπά, ότι άμα φας καλά δεν πλευριτώνεις. Και μου άναψε και ζεστό δωμάτιο πάνω καλοριφέρ και ανέβηκα και πίστευα ότι θα πλευριτώσω βέβαια, αλλά δεν έπαθα τίποτα. Το όμως τα χρειάστηκα, είδα το χάρο με τα μάτια μου που λένε και εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ κατσικόδρομοι στην Ευρυτανία, δεν είναι όπως τώρα που γίνανε οι περισσότεροι δρόμοι είναι άσφαλτος. Ήταν μια βραδιά πάρα πολύ, είχα ρισκάρει πολύ, ήταν μεγάλη απερισκεψία, μεγάλο λάθος, μεγάλη βλακία.
0: Μα αφού έφυγες λες και ο καιρός ήταν καταγάλανος.
1: Ναι, ο καιρός ήταν πολύ καλός.
0: Οπότε η απερισκεψία που είναι.
1: Οκτώβριος μήνα που δεν μελέτησα τον καιρό, να πάρω μια ιδέα.
0: Μα πώς να τον μελετήσεις τον καιρό, τι είσαι, μετεωρολόγος?
1: Η απόφασή μου ήταν να πάω στο ένα το χωριό.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Δεν έπρεπε να συνεχίσω μετά να καβαλήσω και το άλλο μεγάλο βουνό της Ευρυτανίας.
0: Μάλιστα.
1: Για να κατέβω στη ρεματιά του Πανταβρέχη. Τέλος πάντων, τώρα έχουν γίνει και κάποιοι δρόμοι εκεί πέρα, δεν είναι σε εκείνα τα χάλια που ήταν τότε. Και το θυμάμαι αυτό σε όλη μου τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Παραλίγο να μείνω δηλαδή στο όταν με βρίσκανε.
0: Κατάλαβα. Ναι. Κοκαλωμένο.
1: Ναι. Ρώτα κάποιον να τον έχει πιάσει βροχή και να είναι με καλοκαιρινά ρούχα πάνω στη μηχανή.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ.
1: Εγώ να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σου και σένα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
8: Μου λένε καλά τα πεπόνια, ρε. Μήπως και εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα. Και η κεφάλα σου δεν πιστεί. Ξέρεις τι έχει μέσα. Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ηλίας Ελιμάς στην παρέα θα μας δώσει τώρα τον επόμενο φίλο. Που είναι, μισό λεπτό, να ανοίξω την πλατφόρμα την οποία έκλεισα κατά λάθος. Σταύρος από την Λιλιούπολη. Γεια σου, Σταύρο.
9: Καλησπέρα, κύριε Μάνο. Τι κάνετε?
0: Καλά, Σταύρο μου, εσύ?
9: Καλά είμαι και εγώ. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
9: Είναι η πρώτη φορά που σας καλώ.
0: Α, χαίρομαι ιδιαιτέρως.
9: Και σας ακούω περιστασιακά 10 χρόνια. Αλλά αναλόγως τη δουλειά και την καθημερινότητα.
0: Καταλαβαίνω, απολύτως. Άλλοτε βοηθάει, άλλοτε όχι.
9: Ναι.
0: Βέβαια.
9: Έτσι. Προσαρμοζόμαστε.
0: Σωστό.
9: Πάντως, είναι κάτι το οποίο ο πρώτος λόγος που σας κάλεσα είναι για να σας ευχαριστήσω, γιατί πριν κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι, μέσα σε αυτά τα ωραία έτσι που αναφέρετε κατά καιρούς προς τους ακροατές σας, δηλαδή τα ωραία μηνύματα εννοώ,
0: ναι.
9: Είχατε πει ότι ξέρετε κάτι παιδιά, αν διαβάζουμε τη μέρα 10 σελίδες καθημερινά.
0: Ναι, δεν είπα 10, είπα 50, αλλά ναι. Ναι, 10 λοιπόν.
9: Πολύ πιθανώς δεν το θυμάμαι, αλλά ναι οι σελίδες... Ίσως είναι το, εγώ το τήρησα τέλος πάντων σε κάποια φάση που έψαχνα ενδιαφέροντα. Δεν σας άκουγα τότε, αλλά το κράτησα και μετά από καιρό που έψαχνα ενδιαφέροντα, ας πούμε, να αλλάξω και να προσθέσω στη ζωή μου, λέω γιατί δεν κάθομαι να κάνω αυτό που είπα ο Μάνος, ας πούμε, να ξεκινήσω να διαβάζω καθημερινώς. Όμως το είχες πει καθημερινώς.
0: Ναι, βέβαια.
9: Αυτό. Εγώ είχα μια βιβλιοθήκη στην οποία είχα κάποια βιβλία τα οποία είχα διαβάσει, είχα όμως πολλά και βρήκα κάποια ακόμα και συμπλήρωσα και είχα αρκετά και αυτό το πράγμα απέδωσε.
0: Μα απέδωσε,
9: ναι, απέδωσε μαζί, εγώ το συνδυάσα βέβαια και με γυμναστική. Δηλαδή όχι καμιά ιδιαίτερη, κάποιες ασκησούλες σε καθημερινή βάση όμως και αυτές. Το έταξα στον εαυτό μου και είπα ότι εγώ αυτά τα δύο είναι το φαγητό μου. Πώς τρώω, θα διαβάζω καθημερινά
0: και θα ασκούμε.
9: Και... Αυτό το πράγμα απέδωσε και είναι μια βάση στην οποία πάνω εκεί έχτισα και άλλα πραγματάκια.
0: Όπως...
9: Και αυτό, δηλαδή ήθελα να πω ότι κράτησα το λόγο σου και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, ας πούμε, τον πρόσθεσα και μου έκανες καλό. Δηλαδή με επηρέασε θετικά.
0: Πολύ χαίρομαι.
9: Και ήθελα να το μοιραστώ αυτό.
0: Και σίγουρα οι αλλαγές είναι εμφανείς πλέον.
9: Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Και σωματικά και διανοητικά.
9: Σωστά. Καθαρίζει η σκέψη, βελτιώνει η συγκέντρωση, γιατί το διάβασμα σου ζητάει συγκέντρωση. Οπότε η συγκέντρωση βοηθάει στο να έχεις καθαρή ματιά, καθαρό βλέμμα και στην υπόλοιπη μέρα σου κτλ. Κτλ. Οπότε τώρα, ας πούμε, διαβάζω καθημερινά 100 σελίδες και 120 ανάλογος.
0: Αλήθεια, ε.
9: Ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
9: Και βέβαια παίζει ρόλο το θέμα. Βέβαια πρέπει να ξεχωρίσει το θέμα. Για μένα παίξει πολύ βασικό ρόλο. Εντάξει, δεν μπορώ να διαβάσω τα πάντα. Διαβάζω.
0: Ασφαλώς δεν μπορείς, ούτε εγώ μπορώ.
9: Ναι, διαβάζω την ποιήση, ας πούμε, που μου αρέσει και χαίρομαι πάρα πολύ. Ένα πολύ ωραίο που βρίσκω ότι διαβάζει ποιήση ανατακτά διαστήματα. Οπότε η ποιήση μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αν βρεις μια ευκαιρία.
9: Ναι.
0: Πάρε από τον κέντρο,
9: ναι,
0: ένα τόμο ο οποίος έχει, λέγεται τέταρτη διάσταση.
9: Σημειώσω.
0: Ναι, εκεί όλες οι ηρωίδες και οι ήρωες είναι ας πούμε η Ελένη της Τρίας, γριά πλέον σε ένα κατοίκητο σπίτι που την επισκέπτεται κάποιος και μιλάει μαζί του. Είναι η σονάτα του Σελινόφωτου, ένα. Αυτό που λέει άφησε έναν άρθρο μαζί σου.
9: Ναι,
0: είναι
9: ναι.
0: Η Οκάστη, η Σμήνη, mm-hmm. Διάφορα πρόσωπα τέτοια. Αλλά νομίζω ότι κανείς στον κόσμο ολόκληρο mm-hmm. δεν φτάνει τη δύναμη του Ρίτσου. Κανένας ποιητής. Όλοι οι ποιητές έρχονται αμέσως μετά το Ρίτσο. Αλήθεια το λέω.
9: Τον έχω ξεχωρίσει, τη σονάτα την έχω διαβάσει, με έχει συνεπάρει, μπορώ να τη διαβάζω συνέχεια.
0: Ναι, μα εγώ την ξέρω απ' έξω τις φορές.
9: Ναι, ναι,
0: την έχω
9: είναι ακούραστη, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη.
0: Ναι, ότι δεν κουράζει.
9: Ναι, δεν κουράζει, δηλαδή τη διαβάζει και την ξαναδιαβάζει και συνεχώς σε γεμίζει.
0: Ναι.
9: Και σε κάποια φάση, τώρα που το λες, τον είχα... Έψαχνα και τη ζωή του γενικώς, ήθελα να πάω στη μονοεμβάσια. Το όνομα του, καλά θα το πω και αυτό δεν πειράζει, το επίθετό μου είναι μονοεμβάσιος.
0: Α, ναι.
9: Ναι, και ήθελα να πάω.
0: Και δεν έχεις πάει ποτέ στη μονοεμβάσια.
9: Είχα κανονίσει αυτό το ταξί, το είχα προγραμματίσει δύο φορές, δεν τα είχα καταφέρει. Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή να το πραγματοποιήσω, ναι.
0: Και να φροντίσεις να πας μια... να φροντίσεις να πας μια εποχή που να μην χρειαστεί να παρκάρεις το διπλανό χωριό.
9: Άνοιξη.
0: Γιατί ο δρόμος αυτός που οδηγεί στην μόνη εμβασιά,
9: ναι.
0: στη μοναδική
9: ναι.
0: είσοδο,
9: ναι.
0: Εκεί για να βρεις να παρκάρεις πρέπει να έχεις τον Άγιο Φανούρι ως ξάδερφο.
9: Από πάνω σου, να είναι μαζί σου.
0: Μαζί σου, ναι. Ενώ αν πας έτσι όπως λες άνοιξη, θα την κάνεις λαχείο αγαπητέ.
9: Άνοιξη.
0: Δηλαδή θα περπατάς στα δρομάκια και δεν θα το πιστεύεις.
9: Τέλεια.
0: Και πώς έγινε να σε λένε μονοεμβάσιο.
9: Γιατί με λένε, γιατί ο Πατερούλης που έφυγε το 19
0: ναι.
9: Ήταν από τις Κυκλάδες. Στις Κυκλάδες, όπως εσύ ξέρεις πολύ καλά, υπάρχουν πολλά ονόματα από την Πελοπόννησο, γιατί κάποια στιγμή είχε μεταναστευτικό ρεύμα οι Κυκλάδες από ναι. την Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα.
9: Οπότε μπορείς να βρεις, ξέρω εγώ, ονόματα σε Παπαδόπουλος, ας πούμε.
0: Ναι.
9: Ναι. Που να τελειώνουν, ξέρεις, σε κατάληξη σε Όπουλος, ας πούμε.
0: Ναι, κατάληξη που ταιριάζει σε άλλο μέρος της Ελλάδας.
9: Στην Πελοπόννησο, ναι. Και η Μονεμβάση θεωρείται, και έχω ακούσει μια φήμη, δεν το έχω εξετάσει, δεν έχω, ότι ήταν κάποιοι, ας πούμε, που πήγαν από εκεί, μετήκησαν, μετανάστευσαν τη Θέρυφο εκεί που ήταν ο πατέρας και από εκεί, ας πούμε, πήραν το όνομά τους. Έτσι το έχω ακούσει, αλλά... Δεν είμαι βέβαιος, αλλά ότι έχει Πελοποννήσιους, αυτό το ξέρω. Αλλά αν ήμασταν από προς πάπου από εκεί, δεν το έχω διασταυρώσει.
0: Πάντως μου είναι από τα πιο κολακευτικά πράγματα που έχω ακούσει το ότι υιοθέτησες τη φράση μου και άρχισες να διαβάζεις. Ξέρεις, εκτός από μία φάση που για κάποιο λόγο δεν διάβαζα, αλλά όχι πολύ μεγάλη, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μην διαβάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαβάσω. Αφού σκέψω ότι κάνα δύο φορές που έχω πάει τη γυναίκα μου σε κάποιες δουλειές που έχει και την περιμένω μέσα στο αυτοκίνητο, έχω μέσα στο αυτοκίνητο βιβλίο και διαβάζω, περιμένοντας. Δηλαδή δεν χάνω ούτε στιγμή την ευκαιρία να πάω παρακάτω. Αλλά έχω ένα χούι. Εάν διαβάσω τις 21 σελίδες και δεν μου πει τίποτα το βιβλίο, το κλείνω και το αφήνω στην πάντα, το πετάω στην ανακύκλωση.
9: Ναι,
0: βέβαια.
9: Όμως,
0: δεν του κάνω τη χάρη. Αν δεν είναι ο συγγραφέας σε θέση να με γοητεύσει τις 21 σελίδες, δεν θα το κάνει στην 50.
9: Αυτό που λες με έχει προβληματίσει και εμένα και με έχει κάνει, δεν το κάνω αυτό να σου πω συνήθως, δεν το έχω κάνει, αλλά με έχει προβληματίσει και με έχει κάνει πιο σκεπτικό στο τι βιβλίο θα επιλέξω να διαβάσω. Το προσέχω πολύ.
0: Μπορεί να τύχει να σου συστήσει κάποιος ένα βιβλίο και να είναι για πέταμα. Εγώ το πετάω στην ανακύκλωση, δεν έχω καμία τύψη. Εν τω μεταξύ δεν το πετάω απλώς, το σκίζω και το πετάω. Ώστε να μην πέσει στα χέρια λουνού και αυτό, απογοητευτεί κι άλλος.
9: Αυτό το κάνεις ακόμα?
0: Ακόμα.
9: Γιατί νομίζω, ακόμα.
0: Βεβαίως. Χωρίς καμία τύψη. Γιατί σου λέει ο άλλος, μα πώς πετάς το βιβλίο, μπορεί σε κάποιον άλλον να αρέσει.
9: Όχι, γιατί...
0: Δεν ξέρω, αν δεν αρέσει σε μένα που διαβάζω 10 βιβλία το μήνα, γιατί να αρέσει σε άλλον?
9: Έχεις δίκιο, γιατί ζούμε και σε μια εποχή, όπως είπε και ένας ας πούμε δημοσιογράφος προχθές, ότι για να γράψει τώρα ένα βιβλίο, γράφει ο κόσμος και ντουνιάς, αλλά για να γράψει ένα βιβλίο έχουν γραφτεί τα πάντα και δηλαδή όταν πας να γράψεις ένα θέμα ή κάτι, πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να συναρπάσεις και να πεις, γιατί έχουν εξαντληθεί τα πάντα από θεματική.
0: Εγώ δεν το πιστεύω ότι έχουν εξαντληθεί τα πάντα.
9: Όχι.
0: Γιατί το βιβλίο είναι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεις αυτό που έχεις στο νου σου. Εάν διαβάσεις Ισίδωρο Ζουργό, έχεις διαβάσει ποτέ? Το Θεσσαλονικιό συγγραφέα, λοιπόν.
9: Όχι.
0: Το τελευταίο του βιβλίο λέγεται «Τα χάλκινα κατόφλια». Αλλά εάν θες να αρχίσεις από πιο νωρίς, πάρε ένα βιβλίο του που λέγεται «Οι ρετσίνες του βασιλιά». Ένα άλλο που λέγεται «Η σκιά της πεταλούδας». Το πιστεύεις ότι τελείωσε αυτά τα δύο βιβλία και μόλις διάβασε την τελευταία φράση του ξανάρχισε από την αρχή. Ήταν τόσο γοητευτικό που μου φαινόταν, ξέρω εγώ, παράτολμο να κλείσω το βιβλίο και να το ξεχάσω. Άδικο.
9: Ωραίο.
0: Το άρχισε από την αρχή. Αλλά δεν έχουν όλα υποθεί. Δεν έχουν τίποτα. Ουσιαστικά τίποτα δεν έχει υποθεί. Όλα είναι ανοιχτά. Σου έχει τύχει ποτέ να βρεις τα ίδια πράγματα σε δύο ωραία βιβλία που διαβάζεις? Όχι.
9: Όχι.
0: Λοιπόν,
9: ο τρόπος που λες,
0: ο τρόπος,
9: το
0: μόνο αυτό,
9: ο τρόπος,
0: είναι.
9: Ναι,
0: μα ο τρόπος, μα το συγγραφέα τον αγαπάς για το στυλ του, για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο περιγράφει αυτό που έχει στο νου του.
9: Ναι,
0: αυτό,
9: ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, τη ματιά του. Υπάρχει ένας Αμερικανός συγγραφέας που λέγεται Alex North. Έχεις διαβάσει ποτέ βιβλίο αυτού του?
9: Όχι, μάλλον.
0: Ναι, είναι απίστευτος. Απίστευτος. Είναι Stephen King, έχεις διαβάσει ποτέ?
9: Stephen King, ναι.
0: Dean Koontz, έχεις διαβάσει ποτέ?
9: Όχι.
0: Ναι. Όχι. Ο Dean Koontz είναι φάμιλος του Stephen King, τον οποίο θεωρώ από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του κόσμου. Τον Stephen King. Διότι ενώ η επίφαση είναι τρόμος, η ουσία είναι ένας δεξιοτέχνης της λογοτεχνίας.
9: Ναι.
0: Ναι. Δεξιοτέχνης όμως. Δηλαδή άμα ανοίξεις το βιβλίο και αρχίσεις να διαβάζεις, δεν σταματάς. Και λέω μέσα μου κάθε φορά, πώς διάβολο το κάνει αυτό το πράγμα? Και δεν είναι ένα και δύο βιβλία, είναι πάνω από 60. Δηλαδή είναι και πολύ γραφότατος, δεν κάνει τίποτα άλλο.
9: Ένα καλλιτέχνη υψηλού επίπεδου. Σε υψηλό επίπεδο, ένα λήπτη, ένα υψηλό επίπεδο. Όποιο έργο του και να δει, θα το θαυμάσει.
0: Βέβαια. Μάλιστα, αγαπητέ μου.
9: Και τελευταίο να πω. Εντάξει, για το θαύμα που έχεις βάλει, που έχετε σήμερα το θέμα,
0: ναι.
9: Δεν έχω πολλά να πω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μία έννοια και αυτή έτσι βαθιά και στον καθένα είναι υποκειμενικό το πώς το νιώθει.
0: Εσύ πώς το νιώθεις?
9: Εγώ το νιώθω ότι είναι μικρές και μεγάλες στιγμές μέσα στη ζωή μας,
0: ναι.
9: Οι οποίες σίγουρα μας έχουν ανοίξει τα μάτια εκείνη τη στιγμή, μας έχουν συναρπάσει και μας έχουν σημαδέψει, ας πούμε, και κάτι πρέπει να... Μας έχουν σίγουρα γύρει το συναίσθημα και το μυαλό, αλλά είναι σημάδια, ας πούμε, τα οποία μπορεί να είναι και μικρά και μεγάλα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, είχα γλιτώσει από ένα παραλίγο, ένα τροχείο, ας πούμε, να φύγω, ξέρω εγώ. Και παρόλα αυτά θεωρώ και το ίδιο σημαντικό το να είμαι πολύ στεναχωρημένος, ας πούμε, σκοτεινά συνευχές και τα λοιπά, και να βγω και να δω έναν άνθρωπο και να μου πει δύο κουβέντες με το λόγο του, έτσι, και να μου αλλάξει τη διάθεση.
0: Βέβαια.
9: Το ίδιο σημαντικό το νιώθω, ας πούμε, το ένα και το άλλο.
0: Το ίδιο είναι.
9: Ναι. Είναι ματιά που αλλάζει από στιγμή σε στιγμή και η έντασή της. Εγώ έτσι το αισθάνομαι.
0: Και το αισθάνεσαι πολύ σωστά.
9: Το
0: μάλιστα.
9: Και
0: με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
9: Αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι με τίποτα. Είμαι στο σπίτι μου και προσέχω τη μητέρα μου που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Κατάλαβα.
9: Αλλά μ' αρέσει να διαβάζω πάρα πολύ, να κάνω γυμναστική, μαγειρεύω. Δόξα τω Θεώ, από ασχολίες έχω πλούτο. Δηλαδή έχω πράγματα που γεμίζω φτάσει τη μέρα μου. Και θέλω να πω και σε όσους ακούν, ας πούμε, αν έχουν προβλήματα υγείας στο σπίτι, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, εμείς δεν εμφανιζόμαστε και πολύ έξω, ας πούμε. Είμαστε μέσα στα σπίτια και δεν πολύ βγαίνουμε έξω, και αυτό λες, ξέρω εγώ, υπάρχουν και άλλοι, πώς περνάνε και άλλοι, άμα είσαι στην
0: αν
9: αρχή
0: υπάρχουν.
9: Δηλαδή. Ναι. Ναι, γιατί δεν βλέπουμε βαριές, ξέρεις, ανίαντες αρρώστιες, λέω, και κάπου όταν ξεκινάς να σου πηγαίνει και σένα, λες, τι γίνεται τώρα, αν υπάρχει άλλος κόσμος και πώς το κάνει και τι γίνεται. Ότι
0: υπάρχουν όμως κοινότητες στις οποίες μπορείς να καταφύγεις και να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια.
9: Ναι, βρήκα, αλλά λίγα πράγματα, να σου πω, λίγα πράγματα.
0: Εντάξει, την πρώτη μέρα είναι λίγα, μετά τη δεύτερη περισσότερα.
9: Εντάξει,
0: δηλαδή μην περιμένεις, από την πρώτη μέρα.
9: Όχι, είμαι χρόνια τώρα και έχω βρει το δρόμο μου. Στην αρχή θέλω να πω ότι ήταν δύσκολο. Τώρα δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή έχω μπει σε ένα δρόμο και είμαι μια χαρά. Δεν έχω κάτι. Αλλά στην αρχή ήταν δύσκολα.
0: Ναι.
9: Στην αρχή μέχρι να προσαρμοστώ ήταν δύσκολα αρκετά.
0: Καταλαβαίνω, Σταύρο.
9: Αλλά τώρα είναι εντάξει, είναι μια χαρά. Έχουμε βρει τα πατήματά μας και πορευόμαστε.
0: Εύχομαι. Εύχομαι το καλύτερο για τη μαμά.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκπομπή σου επίσης μ' αρέσει γιατί θέτει όρια, δίνει μηνύματα προς τον άνθρωπο και έχει τη διαφορετικότητα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτή την εποχή, γιατί βλέπουμε μια ισοπαίδωση, δηλαδή και σε όλα, έτσι. Και είναι ανάγκη να υπάρχει αυτή η ανάγκη του να αναδεικνύονται διαφορετικά πράγματα με αξίες, να έχουμε μέσα κάποια ωφέλη, κάποιες αξίες, κάποια κάτι να δώσουν, να προσφέρουν και να πάρουν και να δώσουν.
0: Σωστά.
9: Αυτό λείπει και νομίζω ότι το κάνεις και πολύ καλά. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. 28, ε. Φέτος σε κλείνουν 28 χρόνια.
9: 28 χρόνια φέτος.
0: Ναι, ναι.
9: Σαν
0: ψέματα μου φαίνεται και εμένα.
9: Μονάδικο.
0: Βέβαια ουσιαστικά, αλήθεια σου λέω, νιώθω σαν να ξεκίνησα την περασμένη εβδομάδα.
9: Μέρα,
0: την περασμένη εβδομάδα για να μην είμαι.
9: Γιατί είσαι, να έχεις γίνει ένα με την εκπομπή, με τους ακροατές, με όλο αυτό και σε γεμίζει. Όταν το βρεις αυτό, ο χρόνος πλέον δεν σου λέει τίποτα. Ας ήταν και όσο θέλει.
0: Έτσι.
9: Εγώ αυτό πιστεύω, ότι όταν κάτι σε γεμίζει και το κάνεις με αγάπη, ο χρόνος δεν σταματάει, δεν έχει νόημα.
0: Σωστά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ που σε άκουσα.
9: Και εγώ χάρηκα πολύ.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
9: Ναι, ναι μάνα μου.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
9: Καλό
0: και
9: βράδυ, φιλιά.
0: Χαιρετίσματα στην κυρία Μάνα σου.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα και πάλι και στη Θεσσαλονίκη που ακούει από το Status FM 107,7. Χαιρετώ και τον Δημήτρη Βενιέρη, τον δημιουργό του σταθμού και διευθυντή που είχε την ιδέα για την αναμετάδοση αυτή. Πήρε την άδεια από τα παραπολιτικά και αναμεταδίδει τη δική μας την εκπομπή και τις αίρες που ανάγω 7 με 5 με 7 το πρωί. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
3: Γεια σου Φίλτα Τεμάνο.
2: Πώς πάει?
3: Σταμάτησε η βροχή, βρε.
2: Δεν βγήκα στο παράθυρο. Α, την ώρα που ήρθα έβρεχε καρκλοπόδαρα και πάρκαρα πολύ μακριά από εδώ και μέχρι να έρθω είχα γίνει η παπή.
3: Τι λέτε,
2: ναι.
3: Τουλάχιστον έχει βρέχει συχνά στην Αττική. Θα γεμίσει ο μαραθώνας.
2: Νομίζω ότι έχει γεμίσει.
3: Ναι, έχει συστρέψει πάρα πολύ νερό. Δόξα τω
2: Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δεν θα λυσάξουμε από τη δίψα το καλοκαίρι.
3: Έτσι τουλάχιστον φαίνεται, και άρα θα πλένονται και τα αυτοκίνητα με εκείνη την περίσχεια τη σπατάλη νερού.
2: Ναι.
3: Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι περί θαυμάτων.
2: Ναι.
3: Για τα θαύματα, εγώ και η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, έχουμε άλλη άποψη, άλλη θεώρηση.
2: Δηλαδή.
3: Και έχουμε μια ολιγόπιστη πίστη γύρω στα τεκτενόμενα που γίνονται, που είναι προσωπικά του καθενός που να το πιστεύει, πιστεύει θρησκευτικά ή επιστημονικά ή όπως αλλιώς. Εμείς όμως ζήσαμε το μαρτύριο της μαμάς μας, της Λόλας μου, από τον άθιο τον καρκίνο. Είδαμε πόσο ο άνθρωπος εξευτελίζεται, πόσο ο άνθρωπος φτάνει στο έσκατο αξιοπρέπειας. Πώς θα το περιγράψω, να μην πω πολλά στενόχωρα πράγματα. Παρακαλούσαμε όλοι μαζί, να πω και τη γυναίκα μου. Ένας Άγιος άνθρωπος, με κοινωνική προσφορά, άλλο πράγμα. Δεν το κάνουμε για φιγούρα, για προβολή κτλ. Και ένας σπάνιος άνθρωπος, μοναδικός. Και θα περιμένουμε να μην προσευχόμαστε. Παρακαλούσαμε. Πού, πάρτιν τουλάχιστον. Αυτό το μαρτύριο να σταματήσει. Πάρτιν, αφού έχεις τα γένια και τα χτένια. Μπορείς και αποφασίσεις, παντοδύναμος πολυέσπλαχνος. Πάρτιν. Γιατί πρέπει να φτάσει σε αυτό το έσχατο όριο αξιοπρέπειας, που δεν υπάρχει τίποτα πλέον άνθρωπος να γίνεται νεαράκος. Πώς λυπούμε που τα λέω.
2: Σε καταλαβαίνω.
3: Πώς είναι. Φωνή βόντος εν τη ρήμου, γιατί. Μια που τα λέω.
2: Σε καταλαβαίνω.
3: Πώς είναι. Φωνή βόντος εν τη ρήμου, γιατί.

0: όχι της θεραπείας, όχι της καταργήσεως της ασθένειας αυτής, αλλά του πόνου, το σταμάτατο, σταμάτατο αυτό. Σου ζητάμε εμείς να πάρεις τον άνθρωπό μας. Φοβερό πράγμα να ζητάς να χάσεις έναν άνθρωπο. Φοβερό άνθρωπο, το αίμα σου, το δικό σου άνθρωπο. Εκεί φτάσαμε, εκεί φτάνουνε πολλοί άλλοι σαν και εμάς. Κι όμως φωνή μου όντως εν τυρί μου. Γιατί? Και εκεί κλονίζεται, ναι, κλονίζεται η πίστη, ρε μάν. Κλονίζεται, γιατί λες? Γιατί πρέπει να συμβεί εκείνο που λέει ο λαός, ήταν γραμμένο, ήταν γραμμένα. Κάτι τέτοιες σαχλαμάρες που λένε. Πώς είναι γραμμένο? Γραμμένο δηλαδή η εξαθλίωση του ενός ανθρώπου, και επειδή τελικά το τέλος όλων μας πάντα έτσι είναι εξαθλειωμένο, γιατί να είναι? Γιατί να μην φεύγουμε με ένα χαμόγελο, με μια ήσυχη ζωή? Γιατί πρέπει να είμαστε κορέλοι? Τιμωρία είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι? Ποια είναι η παρηγοριά? Δεν υπάρχει λόγια παχιά, δεν προσφέρουν τίποτα. Γιατί να μην υπάρχει τα τέλη της ζωής ημών να είναι ανεπέσχυντα, ειρηνικά? Να είναι έτσι, γιατί δεν είναι. Κανενός δεν είναι. Όλων μας δυστυχώς το τέλος είναι βάρβαρο. Γιατί? Το παντοδύναμο το πιστεύουμε ότι υπάρχει. Είμαστε χριστιανοί. Αλλά γιατί σε αυτό το τέλος? Αυτό όπως καταλαβαίνεις, μάνα μου, μας κλώνησε πάρα πολύ. Ακούγοντας ιστορίες, ο καθένας βέβαια είναι προσωπική του ιστορία να πιστεύει, να θεωρεί οτιδήποτε συμβαίνει, έχει συμβεί στη ζωή του, ευχάριστο, ή οτιδήποτε άλλο ως θαύμα δικαίωμά του κτλ. Δεν κατηγορούμε, δεν λέμε. Εμείς λέμε το δικό μας, το δράμα της Όλγας μας, το δράμα το ψυχικό το δικό μας, το κορέλιασμα της Όλγας μας, όλα αυτά. Και ένα πελώριο, γιατί δεν θα έπρεπε, τώρα θα μου πεις, λέμε ιστορίες, δεν θα έπρεπε. Αντάμιψε κάποιους. Όχι με υπερβολές, να πούμε. Όχι με θαύματα θαυμάτων. Να μην είναι την αξιοπρέπειά τους. Την εξοπέταξη του πόνου. Γιατί πιστεύω ότι μπορείς. Αλλά ποιος το έχει νιώσει? Σε ποιον το έχεις δώσει? Σπαρακτικά αυτά που λέω, ρε Μάνο. Αλλά όταν ζήσεις από κοντά, δεν εύχομαι να μην το ζήσει κανένας άνθρωπος σε όλη τη γη. Τι να πω? Όλα αυτά να πούμε, ναι. Για τα διάφορα που λένε οι διάφοροι χριστιανοί, σέβομαι την άποψή τους, σέβομαι αυτά που πιστεύουν, αλλά για εμάς δεν τύχαμε αυτής της ευτυχισμένης εξέλιξης. Και οπότε, ας μην πω περισσότερα, μέχρι εκεί. Δεν πάβουμε να πιστεύουμε, να είμαστε χριστιανοί και τα λοιπά, αλλά όχι όμως απριόρι να δεχόμαστε τα πάντα, όχι. Κάπου, ναι, ζητάμε ανθρώπινα ρέστα. Ζητάμε ρέστα. Ακριβώς έτσι. Γιατί να πλημμυρίζει ο άνθρωπος με πόνο? Γιατί? Τα πελώρια γιατί? Όλα τα άλλα τώρα, κάτι θρησκευτικές απόψεις και ιστορίες και τα λοιπά, λόγια τώρα. Verba volant. Λόγια του αέρα.
1: Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι.
0: Ορίστε.
1: Αν πήρες χαμπάρι κάτι που θα σου πω.
0: Ορίστε.
1: Μου το έστειλε ο Γιάννης ο Δονουλάκης.
0: Το περίμενα.
1: Ναι, λέει. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μία πειραματική δοκιμή εμβολίου για τον καρκίνο του πνεύμονα,
0: ναι,
1: στον Άγιο Σάββα.
0: Έχουν ξεκινήσει καμιά δεκαριά παγκοσμίως.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει στην Ελλάδα.
0: Πληροφόρω και εγώ, ναι.
1: Ναι, για σκέψου, σε λίγο καιρό είναι mRNA, πώς λέγονται.
0: mRNA.
1: Ναι.

0: Έτσι είναι τα... Έκανε πολύ καλό η έρευνα για τον COVID, γιατί άνοιξε την εφευρετικότητα όσων ασχολούνταν με αυτό το είδος των εμβολίων.
1: Ναι.
0: Για φαντάσου.
1: Ήδη κυκλοφορούν οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Ήδη κυκλοφορούν και από την Κούβα. Τώρα εμβόλια. Αλλά από επιστήμονες, όχι από...
0: Ναι ρε παιδί μου, η Κούβα φημίζονταν για τους επιστήμονές της. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει ήδη 6 ή 7 επιστημονικά κέντρα παγκοσμίως, τα οποία 2-3 κυκλοφορούν εμβόλιο και οι άλλοι έχουν έτοιμοι να παρουσιάσουν εμβόλιο. Υπάρχει δηλαδή ένας αγώνας, μια τρομερός αγώνας εξαντώσεως αυτού του θηρίου.
0: Του θηρίου, ναι. Μα έτσι θα γίνει, να σου πω κάτι. Θυμάσαι όταν πρώτο εμφανίστηκε το AIDS. Ήσουν, άμα σε έπιανε αυτή η αρρώστια, ήσουν ξεγραμμένος, ναι. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν 25 και 30 χρόνια με AIDS και
1: ούτε το ματιά.
0: Καταπολεμήθηκε, ναι.
1: Καταπολεμήθηκε οριστικά, νικήθηκε.
0: Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Τυχεροί όσοι είχαν αυτή την τύχη. Αλλά.
0: Ναι. Όχι, όσοι είναι άρρωστοι παίρνουν. Είναι φάρμακα υψηλού κόστους.
1: Ναι.
0: Διανέμονται δωρεάν και δεν είναι να το πληρώσεις, δηλαδή.
1: Αλλά δίνω γίνει... λύση ζωής.
0: Εντελώς. Μα σου λέω 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Και πάνω σε αυτό να προσθέσω τώρα κάτι άλλο σε κάποια άλλη. Σε μια κυρία προχτές που μίλησε και είπε τα δικά της. Δεν θυμάμαι ποιο θέμα είχαμε. Και είπε ότι τα πάντα που γίνονται στον κόσμο, πόλεμοι, αθλειότητες, δολοφονίες και τα λοιπά, αυτά είναι οι μασόνοι και οι μασόνοι.
0: Έλα μου ρε συνέχεια με τους μασόνους πια.
1: Να πω κάτι.
0: Να πεις.
1: Να πω κάτι όμως. Αυτό έχει γίνει ένα παραμύθι λοιπόν και από πολλοί κόσμο λένε ιστορίες και τα λοιπά. Να πληροφορήσω το εξής. Προημέρων έγινε η ετήσια εορτή της Μεγάλης Στάσης της Ελλάδος των μασόνων που λέμε, για το φιλανθρωπικό έργο που κάνει μεταξύ τους, μη πει η δεξιά, τι πει η αριστερά. Και ανήγγειλαν την διάθεση 10.000 φιαλών αίματος στο ίδρυμα Μαριάνας Βαρδινογιάννη για τα παιδιά που έχουν τον καρκίνο.
0: Ναι.
1: Αυτό σαν πληροφορία, τίποτα άλλο, δεν κάνουν διαφήμιση.
0: Μα γιατί να μην κάνεις διαφήμιση, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν έχουμε ανάγκη. Μη πει η αριστερά, τι πει η δεξιά.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εσύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Αυτά δεν θέλω για τα θαύματα. Μπορεί να στενοχώρησα κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν ξέρω, ως παθόντες κλονιστήκαμε, ρε Μάνο, ανεπανόρθωτα.
0: Το καταλαβαίνω, αγόρι μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, καλή μου.
1: Μας είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Γεια.
1: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι η ραδιοφάρκα ο Άγρυπνος, το 211-10-80-880. Ένα email που στην τελική, αν το χρησιμοποιήσετε, μόνο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πάρετε. radio@παραπολιτικά.gr radio@παραπολιτικά.gr. Γεια σου κυρία Ερμιώνη μας από τα Βρυλίσια.
4: Γεια σας. Χαίρομαι που σας ακούω, χαίρομαι που είστε καλά. Γεια σε όλους. Ήθελα να απαντήσω στον προλογική Σαντά.
3: Ναι.
4: Είπε για μασονία. Εγώ δεν θέλησα να πω ότι όλοι οι πλούσιοι είναι μασόνοι. Αλλά η Αθήνα έχει τις περισσότερες στοές του κόσμου μασονικές.
3: Αυτό που έχει δεν έχω καταλάβει είναι τι πειράζει. Δηλαδή σε τι μας έχουν πειράξει μασόνοι.
4: Να σας το πω. Εσείς πώς τόσο μορφωμένος άνθρωπος δεν ξέρετε.
3: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς. Με συγχωρείτε.
4: Εγώ να σας πω. Στη Ρώμη λοιπόν, στο 1500 τόσο, δεν είχαν δουλειά οι αρχιτέκτονες, γι' αυτό λέγονται και τέκτονες, και έκαναν ένα σύλλογο και έδινε δουλειά ο ένας στον άλλον. Εν πάση περιπτώσει αυτός εδρεώθηκε αυτός ο σύλλογος, έθεσε ως σήμερα αυτός ο σύλλογος να έχει όλο προσωπικότητες και πλούσιους και μορφωμένους και να παίρνουν και φτωχά παιδιά να τα σπουδάζουν με καλή ανατροφή, με καλοσύνη, όχι με κακία,
3: ναι,
4: και να τα κάνουν και μέλη τους μετά, να γίνονται και εκείνοι μασόνοι.
3: Ναι.
4: Και αυτή λοιπόν η μασονία είναι αλληλεγγύη μεταξύ, δηλαδή μασόνο στο μασόνο, το μασόνο στο μασόνο.
3: Μα και ο Πασόκο στο Πασόκο.
4: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ο Πασόκος αλλάζει και όλα.
3: Ο Νεοδημοκράτης, το Νεοδημοκράτη το ίδιο είναι.
4: Όχι, ο Νεοδημοκράτης γέννηκε και Πασόκ, οι Πασοκτσίδες γεννήκαν και Νεοδημοκράτες. Και δεν νοιάζονται για τον άλλο τον Πασόκτσι. Κοιτάζουν να βγάλουν το μάτι του αλλού, ένα στον άλλο να κατηγορεί. Δεν είναι το ίδιο.
3: Άρα αυτοί δεν έχουν. Δεν θέλουν να βγάλουν το μάτι.
4: Κοίταξε να δει, κύριε Μάμνο. Είσαι Κινέζος, είσαι Ρώσος, είσαι Ελλήνας, είσαι όμως και μασόνος, είσαι αδελφός μου. Δεν εξετάζουν θρησκείες, αλλά πιστεύουν και αυτοί. Αλλά με τον τρόπο τους πιστεύουν. Εμένα ο αδελφός μου ήταν σιδεράς, ξέρετε τώρα. Πήγαινε λοιπόν
3: τι
4: και
3: ήτανε,
4: έκανε
3: τι ήτανε.
4: Σιδεράς.
3: Ήρθε
4: και από την πόλη και έκανε εδώ με τη ΔΕΗ, συνεργάστηκε, έκανε αυτές τις αφήσεις για εμείς διαφημιστικές και λοιπά. Εμάς περίπτωση ήταν μεγάλος σιδέρας και αυτός λοιπόν είχε πάρει και μια δουλειά στη μασονία, στον οίκο μασονίας, και εκεί που πήγαινε να τοποθετήσει τις πόρτες που θέλανε αυτοί στις διδερένιες, του είπανε ότι σε αυτό το δωμάτιο ούτε θα μπεις ούτε θα το αγγίξεις, και είχε μια νεκροκεφαλή. Έχουν τελετές και μειούν ο ένας τον άλλον. Σε τι τώρα δεν ξέρω.
3: Με απότερο σκοπό ποιον?
4: Την αλληλεγγύη, την αγάπη και την αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλον.
3: Δεν βλέπω τίποτα κακό στην αγάπη και την αλληλεγγύη.
4: Όχι, να μην πλουταίνουν οι φτωχοί. Ο πλούσιος υποστηρίζει τον πλούσιο. Ο φτωχός να μείνει φτωχός, να γίνει και φτωχότερος για να μας έχει ανάγκη. Αυτή είναι η θεωρία τους.
3: Κατάλαβα.
4: Θα δώσω δουλειά σε ένα σε έναν ο οποίος είναι μασόνος και θα γίνει και μασόνος αν είναι μικρό παιδί 18-20 χρονών να σε σπουδάσω. Θα γίνεις μασόνος, αλλά θα, πρώτα θα, τη μασονία θα βοηθάς. Το φτωχό είναι φτωχός, άστον να είναι φτωχός για να έχουμε εμείς δύναμη.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά έχω μάθει εγώ και από το θείο μου που σε
3: σπουδάσω. Το ίδιο κάνουν και οι κυβερνήσεις βέβαια.
4: Τι?
3: Οι κυβερνήσεις.
4: Οι κυβερνήσεις είναι μέσα όλο μας όλοι. Τι νομίζετε? Εγώ ένα δαχτυλίδι να κάνουν έτσι, καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον ότι είναι μεσόνι. Ο θείος μου έτρεχε με το αυτοκίνητο στη Νέα Υόρκη και τον έπιασε αστυνομικός και τον λέγει το δίπλωμά σου. Μόλις είδε το δαχτυλίδι του που είναι μεσόνος και του το έδειξε, τον λέει σας παρακαλώ μια ακόμα μην το επαναλάβετε και τον άφησε και φύγε. Είναι δύναμη κράτος εν κράτη είναι αυτή, κύριε.
3: Ναι, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω ποιος είναι ο απότερος σκοπός τους.
4: Ο απότερος σκοπός είναι να κατακτήσουν τον κόσμο, ναι. Να κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν, ναι. Να υπάρχουν φτωχοί, να μην είναι όλοι πλούσιοι, να είναι μόνο το δικό τους το πλούσιο. Και ο σκοπός τους είναι να καταργηθούν και τα κόμματα, γιατί γίνονται πολλά, να καταργηθούν και οι θρησκείες. Ένα κόμμα να υπάρχει, αυτή να είναι παγκοσμίως κυβερνείται, να κυβερνούν αυτοί τον κόσμο, να μας δίνουν αυτοί να τρώμε όσο θέλουν και να έχουν αυτή την εξουσία και η θρησκεία ακόμα όπως πιστεύουν εκείνοι, δηλαδή δεν δίνουν σημασία και πολύ. Εδώ δεν βλέπω, εγώ το σταυρό μου δεν ξέρω να κάνετε πολύ μορφωμένοι. Τους βλέπω στην τηλεόραση, κουνούν το χέρι τους εκεί στην Παναγία και τελείωσε. Αυτά.
3: Να σε καλά.
4: Ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει. Ένα άλλο θα σας πω τώρα για τα θαύματα. Ναι. Θαύματα είναι που ζούμε. Εσείς εννοείτε θαύμα κάτι εξαιρετικό.
3: Ναι, εσείς και όχι είναι. Μόνο. Ναι, και από θρησκευτικής απόψεως και όχι μόνο.
4: Από θρησκευτικής απόψεως, κύριε Μάνο μου, είμαι 95 χρονών. Εγώ, όποιος θέλει πιστεύει αυτό που θα σας πω τώρα. Εγώ νομίζω ότι η Ορθοδοξία είναι η ρίζα του χριστιανισμού και τα παρακλάδια που έβγαλε αυτό το δέντρο, το φυτεμένο που λέγεται Ορθοδοξία χριστιανισμός, αυτά τα παρακλάδια όλα είναι οι καθολικοί, οι Γιαχωβάδες, οι Ποντεστάνοι, οι Τούρκοι ακόμα στο αυτό το Ευαγγέλιο τους, πως το λένε αυτό το βιβλίο τους,
3: το Κοράνι.
4: Έχουν θεωρίες από τις δικές μου, από τα δικά μας τα βιβλία. Και πιστεύω πάρα πολύ στα θαύματα, γιατί αυτή η θρησκεία, η Ορθοδοξία, εδραιώθηκε με θαύματα. Κάθε μέρα γιορτάζουμε και μία γιορτή. Κάθε μέρα αυτή, αυτό το όνομα του Αγίου, αυτός ο Άγιος υπόφερε, βασανίστηκε για να ριζώσει την Ορθοδοξία. Η Αγία Κατερίνη μπήκε στον τροχό και την τροχούσανε και τη σκοτώνανε και έβγαινε αντίκτυπο στους Μαλιόρδια. Ώσπου στο τέλος γονάτισε και είπε «Θεέ μου, συγχωρείτε, πάρε μου πια» και τελείωσε το θαύμα της. Και είχε ένα εκκλησάκι, αν με επιτρέπετε να σας πω, στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ένα προάστιο που λέγεται Μόνδι και είναι όλο λιμανάκια και σκάφη και πλούσιοι. Είχε εκεί λοιπόν μια ωραία ταβέρνα και κάτω είχε ένα μικρό δωματιάκι, αποθήκη το είχε αυτός. Εκεί λοιπόν είχε και ένα μεγάλο βράχο. Ένα κοριτσάκι, αν θέλετε πιστέψτε το, αυτό που σας λέω. Ένα κοριτσάκι είδε στον ύπνο του, έβλεπε συνέχεια, έλα βγάλε μου, έλα βγάλε μου, έλα βγάλε μου. Και το πήρε η μάνα του και το πήγε, το οδήγησε τέλος πάντων. Και εκεί βρήκανε να τρέχει νερό και μια μικρή εικόνα της Αγίας Εκατερίνης. Το είπανε σε αυτόν που έχει το εστιατόριο, αυτός τους είχε αφήσει και εκείνο το έβγαλε την αποθήκη του και το έκανε ένα μικρό εκκλησάκι και πηγαίναμε κάθε Δευτέρα με τη μάνα μου, προσκυνούσαμε και πήγαιναν και φίλες. Και πίναμε και από αυτό να πήγε το μαγαζί, γκαζόζες, μεζόζες, τότε που υπήρχαν για χρόνια πριν σας λέω. Όταν όμως αυτός πέθανε και τα αγόρασε άλλος, είπε: εγώ αυτά τους γιαβούριδες δεν τους θέλω, κρεμίστε το αυτό. Δεν πρόλαβε σε μια εβδομάδα πριν ακόμα προλάβουν να μπουν μέσα να τον κρεμίσουν, βγήκε με το κότερό του και πνίγηκε. Έκλεισε το μαγαζί, το αγόρασε άλλος. Πάλι τα ίδια ήθελε να το κλείσει, γι' αυτό έπαθε εγκεφαλικό. Και στο τέλος ο άλλος φοβήθηκε πια που το πήρε και βρίσκεται μέχρι σήμερα ανοιχτό κάτω από την ταβέρνα. Αλλά έχει αυτοί που ήσουν άρρωστος να πούμε, έταξε, θα σε κάνω μια εικόνα, θα σε κάνω βρύσες, θα σε κάνω από το νερό, το βάλανε σε βρύσες. Και το αξιοποίησαν το εξάκι αυτό, καταλάβατε. Εγώ δεν έχω να σας πω ένα ακόμα, αν δεν σας κουράζω.
3: Παρακαλώ, πείτε μου.
4: Όταν ήμουν μικρό, αρρώστησε η μάνα μου και δεν μπορούσα να με στείλει στο σχολείο και να με κάνει τα δύο κοτσιδάκια μου. Πήγαινα σε ένα σχολείο τριτάξιο και μετά πήγα στο δημοτικό το μεγάλο, στο εξατάξιο. Λοιπόν, σε αυτό το αυτό το σχολείο το μικρό δίπλα είχε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Εμείς εκεί ξέρετε στην Κωνσταντινούπολη μαμά μας κάθε Κυριακή στην εκκλησία μας πήγαινε. Τέλος πάντων όλα τα παιδάκια της γειτονιάς μαζί πηγαίνανε, τότε με τα αυτοκίνητα δεν μας πήγαιναν, δεν είχε αυτοκίνητα. Και προσκυνούσαμε πρώτα στην εκκλησία στον αυλόγυρο 5-6 εικόνες που είχε και μετά πηγαίναμε σχολείο. Δίθεν να μας φωτίσει ο Θεός. Μια μέρα λοιπόν εγώ όπως στεναχωριόμουν για τη μάνα μου γιατί πονούσε πολύ, γονάτισα μικρό παιδάκι τώρα, άντσα τις φίλες μου και γονάτισα στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου και λέω κάνε καλά τη μανούλα μου να με εκτενίζει πάλι και να είναι καλά. Έφυγα. Έγινε καλά η μαμά μου, πάει τελείως. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Την ώρα που ήμουν εγώ γονατιστή και σηκώθηκα, βλέπω μία κυρία με σκεπασμένο το κεφάλι της να χαϊδεύει το κεφάλι μου, το μέτωπό μου έτσι, και να με λέει έρχεσαι κάθε μέρα. Λέω ναι, κάθε μέρα έρχομαι, λέω εγώ. Λέει να έρχεσαι παιδάκι μου, να έρχεσαι. Εξαφανίστηκε μετά αυτή η κυρία. Εγώ θεωρώ ότι ήταν η Παναΐτσα με την αθώα τότε καρδιά μου τώρα. Μπορεί να είμαι πολύ αμαρτωλή. Κάει τελείωσε αυτό. Πέρασαν τα χρόνια και 15-6 χρόνια πριν στην Πάρο παρατηρίζαμε και τα πτήσανε. Ξέρετε, εκείνη η εκατοντοπηλιανή η επιχειρία.
3: Ναι, ναι, εγώ φτάνω.
4: Ναι. Και λέω τα παιδιά να με πάρουν στην εκκλησία και να κοινωνήσω τώρα. Με πήγαν τα παιδιά με τα αυτοκίνητα, γιατί εγώ είμαι σαν ανάπηρη τώρα. Με πήγανε και κοινώνησα. Την ημέρα όμως που θα φεύγαμε πια, τελείωσε η σεζόν, πήγαμε στο καφενείο και καθίσαμε όλοι μαζί εκεί που είναι στην Παραποβάθρα. Θα ξέρετε κι εσείς. Και να πιούμε καφέ, να περιμένουμε το καράβι. Λένε τα παιδιά μου και η Αγκονούλα μου, πάμε να προσκυνήσουμε στην Παναΐτσα γιατί φεύγουμε πια από το νησί. Πήγανε, λέω και εμένα τι θα με κάνετε και εγώ όσο θέλω εσύ, τη Παναγία σε φέραμε με λέει η εγγονή μου, λέω θέλω ξανά να πάω. Τέλος πάντων πήγανε αυτοί, ήρθανε και με λέει άντε γιαγιά έλα να σε πάω. Πάω στην εικόνα τη μεγάλη εκείνη της εκατοντοπηλιανής και προσκυνώ και ακόμα το λέω και με έρχεται να κλάψω κύριε Μάνο. Ήτανε σάρκα, δεν ήτανε ασήμι. Έτσι μαλακά την προσκύνησα και πάτησα τα κλάματα και είχα τα σωστά θρύλη και λέω την εγγονή μου, Δαφνούλα μου, Δάφνη τη λένε και εσύ λέω το είδες αυτό, όχι δε γιαγιά, σε μένα ήταν λέω πολύ μαλακό. Αυτά τα δύο θαύματα έχω έτσι. Άρα πιστεύω πάρα πολύ και εχθές που ήταν το Αγίου Χαραλάμπου, στα Φιλιατρά έχετε εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου.
3: Ναι.
4: Εκεί από το ραδιόφωνο άκουσα μια χρονιά ότι οι Φιλιατρανοί σκοτώσανε 3 Γερμανούς και αυτοί λέει ξέρετε αν σκοτώνανε 3 το χωριό σκοτώνανε. Τους έβαλαν λοιπόν όλο το χωριό επειδή σκοτώσανε τους Γερμανούς μέσα στην εκκλησία στα Φιλιατρά και ήταν έτοιμοι να κάψουν και την εκκλησία και αυτούς μαζί. Ο αξιωματικός όμως πριν εκτελέσει τη νύχτα στον ύπνο του είδε ένα γέρο να τον λέει μην πειράξεις κανέναν γιατί δεν θα σώσεις να πας στον τόπο σου. Αυτός δεν έδωσε σημασία, άρχισε να ετοιμάζονται πάλι, ξέρω ότι τα ετοιμάζανε και μετά είπε ξανά τη δεύτερη βραδιά στον ύπνο το γέρο να τον λέει έτσι. Το λέει λοιπόν αυτός στον ανώτερο του αξιωματικό και πάνε στην εκκλησία και λέει αυτός είναι που έρχεται στον ύπνο μου και με λέει μην πειράξεις κανέναν. Και τους άφησαν όλους ελεύθερους. Και μετά λέει αυτός ερχόταν κάθε χρόνο και προσκυνούσε στον Άγιο Χαράλαμπο. Αυτό το άκουσα από το ραδιόφωνο, όπως ακούω και τα τίδια της Παναγίας που κάνουν βόλτα σε ένα νησί, είναι στα Λιονιά νομίζω είναι. Κάνουν μια βόλτα γύρω από το ιερό και φεύγουν κάθε Παναγίες. Εγώ πιστεύω. Στην παρέα μου έχω και ανθρώπους που δεν πιστεύουν και τους λέω εγώ έχω επιχειρήματα. Εσείς θέλετε. Για δώστε μου. Που δεν υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει τίποτα.
3: Να είσαι καλά, Ερμιόνη μου.
4: Σας κούρασα.
3: Όχι, πρέπει να πάμε στην κορυφή της ώρας. Δεν...
4: Ναι, Μανούλα μου. Ναι.
3: Δεν έχω άλλο χρόνο.
4: Να είστε κι εσείς καλά.
3: Κι εσύ, στο καλό.
4: Άντε, καλό ξημέρωμα και καλά να είναι όλοι.
3: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο στρογγύλωμα της ώρας και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε. Κύριε Νίκο από το Κερατσίνι, χάθηκε η γραμμή, το κλείσατε, δεν ξέρω τι έγινε. Θα σας πάρει πάλι η Σταυρούλα με το ξεκίνημα της τρίτης ώρας της εκπομπής. Τώρα είναι 1:59 πρώτα λεπτά και είναι ο Ηλίας Ελιμάς και είναι η Σταυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Αγαπητή μου Ελπίδα, δεν ξέρω αν βρέχει, αλλά τώρα που θα βάλει τα σήματα ο Ηλίας, θα πάω μέχρι το παράθυρο να δω. Αλλά εσύ εκεί που είσαι δεν έχεις παράθυρο. Πιο εύκολο είναι για σένα, γιατί εγώ πρέπει να διασχίσω ένα διάδρομο 30 μέτρα για να πάω στο παράθυρο. Ενώ εσύ, μες στο διαμέρισμα, πώς θα κάνεις 5 βήματα. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Προς.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Πολυκατοικία! Κοινόχρηστα!
5: Μου έλεγε ένας φίλος, τέλος πάντων γνωστός, ζει σε μια πολυκατοικία εδώ και 10 χρόνια και δεν έχουν ανάψει το καλοριφέρ ποτέ. Παναγία. Εδώ μεταξύ αυτά τα διαμερίσματα μετά από λίγο καιρό γίνονται ψυγεία, όπως γίνονται και το καλοκαίρι θερμοθάλαμοι, ανάλογα. Αγαπητή μου Ελπίδα, δεν πήγαμε εκ το παράθυρο, το ξέρασα. Κύριε Νίκο, από το Κερατσίνι.
6: Χαίρετε κύριε Μάνο μας.
5: Γεια σου Νίκο μου.
6: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με την καλοπροαίρετη επιβλητικότητα της τηλεφωνήτριάς μας.
5: Τι δηλαδή?
6: Με ευχαρίστησε πάρα πολύ, γέλασε πάρα πολύ. Στην πρώτη μας επαφή της λέω, ξέρεις, δεν βγαίνω με το όνομά μου, βγαίνω ο Σέιλορ μου. Τι! Με τον κύριο Τσιλιμίδη δεν έχει τέτοια, πώς σε λένε? Νίκο, από πού είσαι, από το Κερατσίνι? Ο Νίκος από το Κερατσίνι, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, και το με ξαναπήρε βέβαια το πρώτο πράγμα. Κλείσε τώρα το τηλέφωνο.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επειδή έχω μεγαλώσει με μια μάνα τέτοια, το χάρηκα πάρα πολύ, θυμήθηκα τη μητέρα μου. Πάμε λοιπόν για τα θαύματα.
5: Ναι, για πάμε.
6: Εύπεπτο. Ωραίο θεματάκι. Να πω ότι έχω ζήσει μια ζωή έντονη, πολύ δραστήρια, με πολλαπλά επαγγέλματα, άλλοτε επικίνδυνα. Και μέχρι τώρα που είμαι 69 ετών, δεν έχω δει ούτε ένα θαύμα. Προφανώς είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι θαύματα δεν υπάρχουν.
5: Ναι.
6: Τα θαύματα τα δημιουργεί το μυαλό μας, αυτό το υπέροχο όργανο.
5: Ναι.
6: Οι ανάγκες μας, ή θεωρούμε θαύμα ό,τι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε.
5: Και αυτό σωστά.
6: Και για παράδειγμα ο θαυματοποιός αυτό κάνει. Κάνει διάφορα τεχνάσματα, το βλέπουμε και εμείς ως θαύμα, αλλά αν μάθουμε την τεχνική του, όλα εξηγούνται και το θαύμα έχει τελειώσει.
5: Ένα από τα πράγματα που δεν θα κάνω ποτέ είναι να πάω να μάθω πώς κάνουν οι ταχυδακτυλουργοί τα θαύματά τους.
6: Δεν έχει καμία ουσία.
5: Δεν έχει. Θα χάσω τη μαγεία.
6: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
5: Μ' αρέσει να βλέπω, δηλαδή ειλικρινά σου μιλάω, αν ήμουν πλούσιος, θα γύρναγα τον κόσμο μόνο και μόνο για να βλέπω τους ταχυδακτυλουργούς.
6: Ναι.
5: Θα πήγαινα μία στη Νέα Υόρκη, μία στο Παρίσι, μία στο Λονδίνο, ξέρεις.
6: Η μαγεία ποια είναι όμως? Η τεχνική τους.
5: Δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να βλέπω το αποτέλεσμα.
6: Ναι.
5: Δεν θέλω να μάθω πώς το κάνουν.
6: Ναι, αλλά δεν νιώθεις όμως ότι αυτό το πράγμα για να δημιουργηθεί και να έχει αυτό το αποτέλεσμα έχει μια τεχνική?
5: Νιώθω, δεν νιώθω, δεν θέλω να ξέρω.
6: Okay.
5: Αυτό λέω. Δηλαδή προτιμώ το σκοτάδι μου σε αυτό το σημείο.
6: Okay.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, έχω να διηγηθώ δύο περιστατικά.
5: Ναι.
6: Κάποτε ταξίδευα και μου άρεσε πάρα πολύ.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, ήμουν 18 ετών. Λέμε τότε με αυτά που λέει ο Καβαδίας, μάνα θα πάω στα καράβια. Κάπως έτσι. Πέσαμε λοιπόν σε ένα τυφώνα.
5: Ναι.
6: Τυφώνας είναι κάτι πάρα πολύ άγριο, κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις.
5: Ναι.
6: Δεν θα διηγηθώ την ιστορία του τυφώνα, όμως όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα ήταν κάτι μεγαλύτερο από τις δυνάμεις μας.
5: Mm.
6: Άρα ο καθένας εκείνη τη στιγμή θα ήθελε να πει βοήθα Παναγιά, για Νικόλα, δεν ξέρω τι. Κάποια στιγμή λοιπόν τελείωσε μετά από 24 ώρα αυτός ο κίνδυνος και πολλοί από το πλήρωμα του πλοίου είπαν ότι έγινε θαύμα, γιατί το ζήτησαν και πραγματοποιήθηκε.
5: Ναι.
6: Για μένα, εγώ γέλαγα. Ήμουν πολύ ρεαλιστή, δεν ξέρω. Εγώ θεώρησα ότι το πλοίο ήταν αρκετά γερό, δεν ήταν τόσο μεγάλο να κοπεί, ότι ο καπετάνιος έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει, ότι δεν μας πρόδωσε η μηχανή και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατορθώσαμε και σωθήκαμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάποιους ανθρώπους, ένα σύνολο ανθρώπων, κάποιους ανθρώπους που πιστεύουν στο θαύμα και κάποιοι που εξηγούν την κατάσταση και λένε, παιδιά, αυτό ήταν να γίνει και έγινε. Άρα, μέσα στο μυαλό μας ήταν το ενός όχι θαύμα και το άλλο μια εξήγηση. Ένα δεύτερο περιστατικό, δεν θα πω στα γρήγορα γιατί περιμένει και ο κόσμος.
5: Καλά.
6: Έχει να κάνει με τη μητέρα μου τη συγχωρεμένη και τον πατέρα μου τη συγχωρεμένη. Και έχουν μια συζήτηση λοιπόν για την αδελφή του πατέρα. Και ενώ είναι στο κρεβάτι να κοιμηθούν. Αφού έχουν κάνει όλη αυτή τη συζήτηση για την Ειρήνη, ήταν το όνομα της αδελφής του πατέρα μου, βλέπουν και οι δύο μετά από λίγη ώρα ότι ανοίγει η πόρτα του σπιτιού και μπαίνει μέσα η μορφή της Ειρήνης περιβεβλημένη σε μια αχλίδα. Και οι δύο βλέπουν το ίδιο πράγμα και οι δύο ακούν τη φωνή της και μου το περιγράφουν εμένα την επόμενη μέρα. Λοιπόν, η αδελφή του πατέρα μου προφανώς είχε πεθάνει πολλά χρόνια. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια αλλίωση στο σώμα και δεν πρόκειται να ξαναγίνει σώμα για να έρθει. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Όμως το μυαλό τους, επειδή είχαν τη συζήτηση αυτή, έφτιαξε τη μορφή, έφτιαξε ήχο και τον είδαν και το είδαν αυτό το πράγμα και οι δύο μαζί.
5: Γίνεται να δουν δύο άνθρωποι το ίδιο όνειρο?
6: Γίνεται. Όμως αυτή ήταν η περιγραφή.
5: Ναι.
6: Άρα λοιπόν για αυτούς ήταν ένα θαύμα, ήταν μια οπτασία, ήταν κάτι. Έτσι λοιπόν, εγώ να πω ότι παιδιά, θαύματα δεν υπάρχουν, το μυαλό μας τα δημιουργεί. Εμένα μου έχει δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα το μυαλό μου και με έχει σώσει κιόλας από αυτά που μου έχει δημιουργήσει. Τα θαύματα, ας τα αφήσουμε για τους θαυματοποιούς. Είμαι τόσο ρεαλιστής, είμαι τόσο πεζός, δεν ξέρω, αλλά αυτό πιστεύω.
5: Κάποτε, τέλος πάντων, αφού λέτε ότι σας έχουν γλιτώσει κιόλας.
6: Το μυαλό,
5: ναι.
6: Ναι, ναι.
5: Ότι σας έχει γλιτώσει.
6: Ναι, ναι.
5: Δεν είναι αγγίζει τα όρια του θαύματος αυτό?
6: Όχι.
5: Οκ. Okay.
6: Όχι. Να το πω απλά. Εγώ κοιμάμαι και αναπνέω από τη μύτη. Αν είναι χειμώνας και υπάρχει ένα συνάχι, δεν ανοίγω το στόμα μου να πάρω αέρα. Και δημιουργείται άπνοια. Εκείνη την ώρα λοιπόν το μυαλό δημιουργεί μια έντονη εικόνα, η οποία είναι σαν να βλέπεις κάτι δύσκολο. Ότι πεθαίνεις, ότι σε πλακώνει κάτι. Και πετάγεσαι και παίρνεις ανάσα. Αυτό το δημιουργεί το μυαλό. Και πολλά τέτοια.
5: Okay.
6: Δεν είναι θαύμα.
5: Εντάξει, Νίκο μου.
6: Αυτά είχα να καταθέσω. Καλή βραδιά.
5: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
6: Κι εγώ.
5: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
6: Καλό υπόλοιπο. Γεια. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Δήμητρα από τη Δράμα.
1: Καλημέρα σας κύριε Μάνο.
0: Καλημέρα σας.
1: Ακούμε καλά?
0: Μια χαρά ακούγεστε.
1: Α, ωραία, γιατί λίγο πρόβλημα έχει το τηλέφωνο μου.
0: Σας ακούω, πείτε μου.
1: Μάνο μου, σας ακούω, έχει αρκετό καιρό, από το Real.
0: Πολύ καιρό, ναι.
1: Ναι.
0: Δεκαετία σχεδόν.
1: Ναι, λοιπόν. Έτσι δεν είχα πάρει τηλέφωνο. Λόγω του ότι κοιμάται ο άντρας μου, γι' αυτό δεν...
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Αλλά και τώρα λέει δεν γίνεται να παίρνουν στον μόνο οι κύριες. Εφόσον θέλει και ο κύριος Μάνος να παίρνουμε, λες πάρω κι εγώ. Να πω κι εγώ την εμπειρία μου για το θέμα.
0: Να πείτε.
1: Ναι, είχα βάλει ένα θέμα. Σου είπα για τα θαύματα.
0: Ναι.
1: Και εγώ... έχω κάτι παρόμοιο με την κυρία, έχω πάθει κάτι παρόμοιο με την κυρία, νομίζω, Ζαφυρούλα.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Με το καρκίνο του μαστού.
0: Λοιπόν, σας ακούω.
1: Ορίστε.
0: Σας ακούω, κυρία μου.
1: Ναι, δεν το έδινα πολύ σημασία κι εγώ, κύριε Μάνο. Ήμουνα 40 ετών και... Εν τω μεταξύ είχα πάθει μια ουρολίμωξη και πήγα, είχα μια εξαδέλφη στη Δράμα, εγώ μένω στο κάτω Νευρκόπη και είχα μια εξαδέλφη στη Δράμα και την είπα έτσι και έτσι, πάμε λίγο να με δει ένας γιατρός που ξέρει. Εν τω μεταξύ πήγαμε και τον είπε η εξαδέλφη μου, σε παρακαλώ κοίταξε την και λίγο στο στήθος. Γιατί δεν πηγαίνει, μου είπε κάτι πιάνει, αλλά λέω συνέχεια πήγαινε να κάνει μια εξέτη. Και εντάξει, κοίταξε ο γιατρός έτσι και μου λέει, βρίσκω λέει μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάει να κάνει πρώτη τις απαραίτητες εξετάσεις. Δηλαδή να κάνει επέρωχο και μια μαστογραφία. Και μετά θα δει το πρόβλημά τη.
0: Δηλαδή εσύ μέχρι 40 χρονών δεν είχες κάνει τίποτα ποτέ?
1: Όχι.
0: Κακός, τέλος πάντων.
1: Και εγώ νόμιζα όπως η κυρία Ζαφυρή ότι αυτό που έπιανα ήταν έτσι τα κουρμπουλάκια από το γάλα και τέτοια.
0: Καλά, λοιπόν. Παρακάτω, τα δικά σου πες μας τώρα. Και?
1: Ναι. Είχα... Αυτό είχα πάει στο...
0: Ναι, όχι, ο γιατρός μετά που είπε ότι πρέπει να γίνουν εξετάσεις, τις κάνατε?
1: Ναι, πήγα κατευθείαν μετά.
0: Ωραία.
1: Το υπέρηχο και αυτό και...
0: Και βγήκε...
1: Πρέπει να πας κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και μεταξύ και εγώ έτσι... Ρώτησα κάποιον γιατρό ποιος είναι στη Θεσσαλονίκη, πήρε το λεωφορείο από εδώ από τον Ευρωκόπη, μόνιμα εντωμεταξύ και εγώ πήγα, χωρίς να ξέρω το περιβάλλον, ξέρω εγώ, σαν ιδιωτικό γιατρό που μου είπαν μαστολόγος, ογκολόγος, και πήγα μόνη μου, πήρα ένα ταξί από εκεί μου, από έφυγα από το κτέλ της Θεσσαλονίκης.
0: Καλά, μη μου λες λεπτομέρειες, πες μου την ουσία.
1: Εφόσον μου έκανε την εξέταση και ο γιατρός μου αυτός, μου λέει, κυρία μου λέει, είναι πλήγον, θέλετε, πρέπει να κάνετε...
0: Χειρουργείο.
1: Εντάξει, λέω, θα το σκεφτώ, θα το συζητήσω με τον σύζυγό μου. Ναι. Και το συζήτησα μετά με τον σύζυγό μου.
0: Το θαύμα εδώ που είναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Για το στήθος.
0: Ναι, το θαύμα που είναι. Όλο αυτό είναι μια περιπέτεια που την αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες που αδιαφορούν για την υγεία τους. Το θαύμα που είναι. Μα ακούτε, Δήμητρα.
1: Εντάξει, αυτό είναι τέλος πάντων κάτι που συμβαίνει.
0: Ωραία, το θαύμα που είναι.
1: Το θαύμα ήθελα να πω ότι για το σύζυγο μου ότι ένα θαύμα όπως το λέω εγώ είναι, έγινε. Γιατί ο σύζυγός μου δεν πήγαινε ποτέ στο γιατρό και Εγώ κοιτούσα κάποιο μωρό της γειτόνισσας.
0: Ναι. Ακούστε, κυρία Δήμητρα, δεν έχω αυτόν τον χρόνο για λεπτομέρειες. Πείτε μου την ουσία του πράγματος. Σας παρακαλώ.
1: Ναι, η ουσία είναι ότι ο άντρας μου δεν πήγαινε ποτέ στο γιατρό να κάνει εξετάσεις.
0: Όπως και εσείς.
1: Μέχρι τα 50 του.
0: Όπως και εσείς.
1: Ναι, όπως και εγώ.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και εν τω μεταξύ και ούτε πρόκειτο να πήγαινε. Αλλά εγώ επειδή σε κάποιο μωρό, αλλά όχι.
0: Αλλά. Σταυρούλα, για ξαναπάρε την... Πού είσαι, Σταυρούλα? Ξαναπάρε την κυρία, χάθηκε η γραμμή. Κύριε Τραϊανέ, από την Άουσα.
2: Καλημέρα, κύριε Βαρό.
0: Καλημέρα σας.
2: Πώς είστε?
0: Είμαι καλά.
2: Κύριε Βαρό, ένα θαύμα έγινε σήμερα, ατομικά σήμερα δηλαδή, είχα ένα πρόβλημα με το πόδι. Βγήκε μία φούσκα και έκλαιγα, ήρθαν οι γιατροί, το είδανε ορθοπαιδικοί από εδώ. Λέει, θα κάνουμε, λέει, για να σκοτώσουμε, λέει, ήδη ένα μικρόβιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και μία, η κόρη μου ήταν γενικός χειρούργος. Την έχασα σήμερα, συμπληρώνει 4 χρόνια.
0: Δεν κατάλαβα τι χάσατε. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Την έχασα.
2: Το πόδι μου. Λοιπόν, και έχω εδώ τις εικόνες της Παναγίας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και πάω και αρχίζω να κλαίω, να φωνάζω, να τσιρίζω. Λέω, ή θα με πάρετε ή κάντε με καλά. Λοιπόν, έρχεται η νύφη μου. Έρχεται πάνω κάτω η νύφη μου, λέει, μαμά, αύριο βρήκαμε, λέει, ένα φάρμακο, θα σου βάλουμε, λέει, για να σκοτώσουμε το μικρόβιο. Κύριε Βαρό, το πρωί του είχαν βάλει απάνω στο πόδι μου, ήταν, το βρήκα η νύφη μου απάνω στο καραβέ που κοιμάμαι,
0: ναι.
2: Απάνω εκεί στα μαξιλαράκια.
0: Ωραία.
2: Που είναι. Λοιπόν, και το βρήκε όπως ήταν το άλλο, το πόδι μου, έτσι και αυτό.
0: Μπράβο.
2: Άρχισε να φωνάζει, μπαμπά, θαύμα, τρέχουν όλοι, η γειτονιά, τα παιδιά, όλοι δηλαδή. Αυτό ήταν ένα, δεν ξέρω, ένα παράξενο πράγμα. Γιατί είχα πει, λέω, είπατε κάτι καλά ή θα σας κάψω, λέω, ή θα σας κάψω.
0: Και σηκώνει η Παναγία απειλές. Συγγνώμη, δηλαδή, σηκώνει η Παναγία απειλές. Αυτή θα σε κάψει, όχι εσύ αυτή, ναι.
2: Ορίστε.
0: Σηκώνει η Παναγία απειλές.
2: Η κόρη, η Παναγία, την έχω την κόρη μου δίπλα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Λέω, σηκώνει η Παναγία απειλές. Δεν απαντάει. Βάλει ένα τραγούδι.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς τον καθένα.
0: Ραδιοπάρκα ο Άγρυπνος 211-10-80-880. Γερασημία μας από την Κεφαλονιά.
3: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Γερασημία.
3: Τι κάνετε? Πώς
0: είμαστε?
3: Είστε
0: καλά εσύ?
3: Έχω λίγο αγωνία, έχω λίγο άγχος.
0: Γιατί?
3: Συγχωρείτε, γιατί εντάξει, επειδή ξέρω ότι με ακούει πολλοί κόσμος και πάντα έχω λίγο άγχος.
0: Να μην έχεις κανένα.
3: Ήθελα να σας πω ότι είχα ακούσει πριν μια ομιλία που είχατε με έναν κύριο που λέγατε για τον Γιάννη Ρίτσο και ήθελα να πω ότι συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι είναι ένας εξαιρετικός ποιητής.
0: Δεν υπάρχει δεύτερος.
3: Ναι, δεν υπάρχει δεύτερος πραγματικά, ήταν μοναδικός στο είδος του και απλώς ήθελα να σας πω ότι η σονάτα του Σελινόφωτος και εμένα είναι ένα από τα αγαπημένα μου ποίηματα και τα έχω διαβάσει άπειρες φορές.
0: Και εγώ επίσης το ξέρω απ' έξω να σκεφτείτε.
3: Ναι, είναι μοναδικό και αυτό. Και απλά ήθελα να πω και κάτι άλλο όσον αφορά τον κύριο Γιάννη Ρίτσο, ότι λόγω
0: μην τον λες κύριο, γιατί είναι πεθαμένος, δεν είναι κύριος πλέον. Όχι, δεν είναι κύριος του αυτού του, δεν είναι λάθος. Ο Γιάννης Ρίτσος.
3: Ο Γιάννης Ρίτσος, εντάξει. Απλά πάντα εγώ του λέω αυτό, λέω.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι, αλλά δεν υφίσταται.
3: Ναι.
0: Δεν υφίσταται, δεν είναι πλέον κύριος του αυτού του.
3: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Έχει. Είναι πεθαμένος.
3: Απλά πάντα από ευγένεια το λέω εγώ.
0: Μα δεν ισχύει εδώ η ευγένεια.
3: Ναι,
0: μην επιμένεις. Ναι.
3: Ότι λόγω της Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας που ήταν, που είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι οι λέξεις είναι σαν τις φλέβες που μέσα τους κυλάνε αίμα ζωντανό. Εντάξει, αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που είχε πει. Και εγώ σαν συγγραφέας, επειδή ασχολούμαι με αυτό, μπορώ και το αισθάνομαι περισσότερο. Μετά αυτό το θέμα που μιλήσατε, που μου μιλάτε σήμερα για τα θαύματα, απλά ήθελα και εγώ έτσι να μοιραστώ την εμπειρία μου προσωπική, να τη μοιραστώ μαζί σας. Καταρχήν, εγώ πάντα από μικρό παιδί πίστευα πολύ στο Θεό. Δηλαδή για μένα ο Θεός είναι το α και το μέγα. Είναι και η μεγαλύτερη μου έμπνευση. Δηλαδή ο Θεός και η ίδια η ζωή και ό,τι περιβάλλει τη ζωή είναι, αποτελούν έμπνευσή μου στο γράψιμό μου. Και ήθελα να σας πω ότι κάποτε, όταν ήμουν 19 χρονών, είχα πιάσει δουλειά κάπου και δούλευα και κατά τις 7 και έπρεπε να ήμουν εκεί και εγώ περπατούσα σε ένα στενό δίπλα από μια εκκλησία που έχουμε εδώ, η οποία λέγεται Σιωτήσα.
0: Στη Κεφαλονιά.
3: Στην Κεφαλονιά, ναι.
0: Ναι, ναι.
3: Αργός όλη της Κεφαλονιάς. Και ήταν 7 η ώρα πρωί και ήμουν στο πίσω στενό,
0: ναι, ναι.
3: Αργός όλη της Κεφαλονιάς. Και ήταν 7 η ώρα πρωί και

0: έμεινε εκεί να δω αυτή τη γυναίκα. Εκτός ότι ήταν λουσμένη στο φως, ήταν και ακίνητη. Δηλαδή, πώς βλέπετε ένα άγαλμα, ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε τίποτα. Και είχε καστανά μαλλιά μακριά και φόραγε σαν χιτώνας στο μοβ χρώμα.
1: Mm.
0: Και αυτό που ήθελα πάρα πολύ να μάθω ήταν να δω το πρόσωπό της. Ήθελα να δω ποια είναι αυτή η γυναίκα. Ήμουν πάρα πάρα πολύ κοντά της. Μιλάμε για μακριά απόσταση, μιλάμε για πολύ κοντινή απόσταση. Και άρχισα σιγά σιγά να σκύβω, δηλαδή να γέρνω το σώμα μου μπροστά, ώστε να σκύψω για να δω το πρόσωπο. Έκανα λίγο θόρυβο, αλλά μήπως γυρίσει, αλλά δεν γύριζε, ήταν ακίνητη. Και εκεί που είχα γύρει πολύ μπροστά, προκειμένου να δω το πρόσωπό της, φύτρωναν όλο μαλλιά. Δηλαδή αυτό που έβλεπα ήταν όλο μαλλιά. Δηλαδή έβγαιναν συνέχεια μαλλιά, μαλλιά, μαλλιά, δεν έβλεπα τίποτα άλλο. Και είχα σκύψει τόσο πολύ μπροστά, που αυτό που είδα, δηλαδή από πίσω όπως την έβλεπε στη γυναίκα αυτή, φαινόταν ότι κάθεται στο σκαλάκι. Από το πλάι που την έβλεπα, που είχα σκύψει πολύ, αιωρούταν. Δηλαδή πετούσε πραγματικά, στην κυριολεξία πετούσε.
1: Mm.
0: Αυτό που λέμε αιωρούταν. Εκείνη την ώρα σηκώθηκα, έβαλα το στο σώμα μου κανονικά. Εντάξει, έκανα το σταυρό μου εκείνη τη στιγμή και απλά αποχώρησα. Σιγά σιγά αποχώρησα, είχα τρομάξει πάρα πολύ. Αυτή ήταν όμως ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μέχρι να γυρίσω το κεφάλι μου στο στενό να φύγω, ήταν ακριβώς το ίδιο. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει, εννοείται. Και αποφάσισα να δω ποια είναι αυτή η γυναίκα. Και σκέφτηκα να πάω σε αυτή την εκκλησία. Να δω αυτό που είδα, εάν υπάρχει μια εικόνα που να μου δείξει ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Δηλαδή αυτό που είδα, τι ήταν σε εικόνα. Και υπήρχαν δύο εικόνες. Ήταν της Αγίας Εκατερίνης, ήταν και της Αγίας Βαρβάρας. Αλλά εγώ δεν ήξερα ποια από τις δύο είναι, γιατί έμοιαζαν και οι δύο πάρα πολύ. Εγώ θεώρησα όμως ήταν Αγία Βαρβάρα, επειδή όταν πηγαίνω στο σπίτι μου, περνάω πάντα από μια εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Οπότε θεώρησα, απλά, υποθετικά, ότι ίσως είναι αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Και αποφάσισα να πάω να αγοράσω την εικόνα της. Πήγα σε ένα μαγαζί που πουλούσε εικόνες και λέω στον ιδιοκτήτη εκεί ότι, ξέρετε, θέλω την εικόνα της Αγίας της Βαρβάρας.
1: Mm-hmm.
0: Μου λέει, ναι, ναι, βεβαίως. Μου λέει, έχουμε όσες θέλεις. Ρητώ να σας πω ότι δεν υπήρχε καμία εικόνα της Αγίας Βαρβάρας μέσα στο μαγαζί και ο άνθρωπος αυτός όσες εικόνες σήκωνε στο χέρι του ήταν όλες της Αγίας Εκατερίνης.
1: Μάλιστα.
0: Όλες. Ο άνθρωπος έπαθε πλάκα αφού έκανε το σταυρό του, μου λέει, δεν το πιστεύω. Έκοβα κοπέλα μου, λέει, το κεφάλι μου ότι είχα της Αγίας Βαρβάρας, είμαι σίγουρος. Αλλά όποια και να πιάνε ήταν της Αγίας Εκατερίνης.
1: Και τελικά τι έπαιγε.
0: Οπότε κατάλαβα ότι αυτό ήταν σημάδι της Αγίας Εκατερίνης, ότι όντως ήταν αυτή και όχι η Αγία Βαρβάρα. Και έτσι πήρα την εικόνα της Αγίας Εκατερίνης. Και προσευχήθηκα στην Αγία Εκατερίνη ότι θα πηγαίνω σε μια εκκλησία της να κάθομαι εκεί, να κοιτάω το Ηλιοβασίλεμα, την εκκλησία της.
1: Mm.
0: Και όσους είχα ρωτήσει και την οικογένειά μου και κάποιους γνωστούς, εάν υπάρχει μια εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης στην Κεφαλονιά, και μου είχαν πει ότι δεν υπάρχει. Είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και ένα απόγευμα που καθόμουν στο σπίτι, δεν είχα όρεξη να κάτσω στο σπίτι και ήθελα να βγω έξω να πάω μια βόλτα, να πάρω το αυτοκίνητο να πάω μια βόλτα. Και εκεί που πήγαινα μια βόλτα, πήγα σε ένα χωριό, σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Και ξαφνικά, εκεί που οδηγούσα, με τύφλωσε ένα κόκκινο φως. Είδα ένα κόκκινο φως στα μάτια. Και δεν ήξερα τι είναι, κατέβηκα από το αυτοκίνητο και αυτό το κόκκινο φως ερχόταν μέσα από ένα θάμνο. Για αυτούς έκανα άκρη το θάμα.

0: να δω τι είναι. Και ήταν ένα ξυλάκι, πολύ μικρό, με κόκκινα γράμματα, το οποίο έγραφε Αγία Εκατερίνη. Παίρνω το αυτοκίνητο και κατευθείαν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι σημάδι της Αγίας. Παίρνω το αυτοκίνητο και ανεβαίνω πάνω στο... Δεν υπήρχε δρόμος, δεν υπήρχε τίποτα, απλά ανέβαινε πάνω στο βουνό. Και ξαφνικά βλέπω ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο είναι ατιμόρουπο, ήταν ατιμόρουπο, προς διάλυση. Ήταν της Αγίας Εκατερίνης αυτό το εκκλησάκι.
1: Μάλιστα. Τέλεια.
0: Εκεί πήγαινα και έκανα αμέσως το σταυρό μου, ευχαρίστησα την Αγία που μου τη φανέρωσε την εκκλησία της και έκατσα εκεί και έβλεπα το ηλιοβασίλεμα. Mm-hmm. Και έδωσα και προσευχήθηκα εκεί, την ώρα που προσευχόμουν να λέω Αγία Εκατερίνη μου, εάν ποτέ αποκτήσω κάποια καλά λεφτά, ότι αυτό το εκκλησάκι εγώ θα το χτίσω και θα ανοίξω και δρόμο και θα βάλω και ταμπέλα κανονική να φαίνεται το όνομά σου. Αν θέλετε πιστέψτε το, αν δεν θέλετε με το πιστεύετε, εγώ το πιστεύω γιατί το έζησα. Mm-hmm. Και πάντα ό,τι τις έχω ζητήσει, μα πάντα ό,τι έχω ζητήσει, έχει γίνει.
1: Τέλεια.
0: Και έχω δει και γενικότερα, έχω δει και πολλά σημαδιακά όνειρα, τα οποία όλα μου έχουν εφανερωθεί. Mm-hmm. Και είχα, εντάξει τώρα δεν θέλω να το λέω, δεν έχουμε χρόνο πλέον, είχα ζήσει και μια μεταθανάτια εμπειρία με...
1: Όχι, όχι, δεν θα πούμε τέτοια
0: τώρα. Ναι, όχι, καμία.
1: Τώρα σήμερα μιλάμε για τα θαύματα, όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε ευχαριστώ πολύ Γερασιμία
0: μου. Αυτό είχα να σας πω κύριε Μάν.
1: Να σε καλά, χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Τα ξαναλέμε.
0: Βεβαίως, καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Κύριε Σπύρο από την Πεντέλη, καλώς τον.
2: Κύριε Σλιμίδη, ένα θαύμα ήταν και το 1828. Θα πω όμως είναι σαν χθες 11 του μήνας, γιατί τώρα μπήκαμε στις 12 Φεβρουαρίου. Είχε γεννηθεί.
1: Μπορείτε να κλείσετε την ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ.
2: Δεν έχω ανοιχτή. Όχι, δεν έχω τίποτα ανοιχτή. Σταθερό τηλέφωνο.
1: Okay.
2: Λοιπόν, το 1776, 11 Φεβρουαρίου, γεννήθηκε στην Κέρκυρα ο Ιωάννης Καποδίστριας. Πριν από 250 ακριβώς χρόνια. Ξέραμε όλοι βέβαια ότι σπούδασε, πήγε στην Πάντοβα, τελείωσε, σπούδασε ιατρική και φιλοσοφία. Γύρισε στην Κέρκυρα, άσκησε για λίγο διάστημα την ιατρική και μετά έγινε διευθυντής του νοσοκομείου της Κέρκυρας που έκαναν τότε οι Ρώσοι με τους Τούρκους, αποφάσισαν να κάνουν ένα νοσοκομείο. Το 1800, όταν ήταν πλέον 25 χρόνων περίπου, 21 χρόνων, γίνεται γραμματεύς της Ιόνιας Πολιτείας. Είναι κάτι σαν πρωθυπουργός, λέω για τους ακροατές. Γιατί είχε την ανώτατη εξουσία της κυβερνήσεως των Επτανήσων.
1: Ναι.
2: Το 1807 ο Καποδίστριας εισέρχεται στη διπλωματική υπηρεσία της Ρωσίας, που ήταν μία από τις μεγαλύτερες και τότε δυνάμεις της Ευρώπης. Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία, Αυστρουγγαρία, Ρωσία. Έλαβε μέρος φυσικά στο συνέδριο της Βιέννης και εκεί κατάφερε να μην διαλυθεί, όπως επεδίωκαν οι άλλοι, η Γαλλία μετά την ήττα και την αποχώρηση από την εξουσία του Ναπολέοντα. Κράτησε την ενότητα της Γαλλίας. Εν συνεχεία, βλέποντας αυτές τις επιτυχίες, ο Τσάρος τον έκανε το 1816, σε ηλικία δηλαδή 40 ετών, υπουργό των εξωτερικών. Αυτό είναι ο μόνος Έλληνας που έχει αναλάβει τέτοιο μεγάλο αξίωμα σε ξένη χώρα.
1: Ναι.
2: Ήταν υπουργός εξωτερικών επί μία εξαετία μέχρι το 1822. Αλλά τότε παραιτήθηκε οικειοθελώς αυτός όταν διώξε, επειδή ο Τσάρος, η Ρωσία δηλαδή, η Αυστρουγγαρία κλπ. Οι δυνάμεις είχαν κάνει τότε μια συμφωνία να μην δέχονται να μην ενθαρρύνουν ή να καταπνίγουν μπάζουν κινήματα απελευθέρωσης. Επομένως, μέσα σε αυτό ήταν να καταπνιγεί και η ελληνική επανάσταση. Παραιτήθηκε και έρχεται στη Βιέννη, στη Γενέβη, συγγνώμη, όχι Βιέννη, Γενέβη, γνώρισε φυσικά εκεί και τον Λεωνάρδο, ο οποίος αργότερα που ήταν μεγάλος τραπεζίτης και αργότερα και ίδρυσε την Εθνική Τράπεζα στην Ελλάδα, συνετέλεσε πολύ με τα χρήματα που έφερε στη χώρα κτλ. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα είχε να αντιμετωπίζει όλους αυτούς τους οπλαρχηγούς που είχαν πολεμήσει στην Επανάσταση και πολλές φορές είχαν και εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους, δύο φορές μάλιστα στην επταετία, από το 21 έως το 28 που ήρθε ο Καποδίστρια στις 6 Ιανουαρίου. Και στην επταετία αυτή είχαν αποκτήσει ο καθένας ένα δικό του κρατήδιο στην περιοχή του. Αυτό γινόταν στη Μάνη, στην Ίδρα που ήταν οι εφοπλιστές, Γιαγούλης, Κουντουριώτης κτλ. Οπότε φτάνουμε λοιπόν στο 1828.
1: Όμως γιατί τα λέμε όλα αυτά? Επειδή σαν χτες γεννήθηκε ο Καποδίστριας.
2: Ναι, γι' αυτό το κάνω, για να θυμηθούμε τον Καποδίστρια, ότι να πούμε λοιπόν ότι ο Καποδίστριας, για να τον τιμήσουμε, γιατί ήταν ο θεμελιωτής του νεωτέρου ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας. Μέσα σε τις αντικσότητες ίδρυσε σχολεία, ίδρυσε σχολή ευελπίδων, ίδρυσε τα αλληλοβοηθητικά σχολεία. Είχε την ομοθεσία που έκανε και αγορίστηκε και επί εποχής του έγινε και η τελευταία νικητήρια μάχη στην Πέτρα της Βιωτίας φυσικά. Λοιπόν, επιδίωξε να προσφέρει τα πάντα, προσέφερε ακόμα και όλη την περιουσία του, δεν έπαιρνε μισθό. Προσέφερε όλη την προσωπική του περιουσία που είχε δουλέψει επί 30 χρόνια περίπου ως διοικητής των νήσων, ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας κλπ. Και μετά στη Γενέβη, και έρχεται και διαθέτει και όλη την περιουσία του. Φυσικά φτάσαμε στο τέλος κατά το 31 να προκαλέσει βέβαια την αγανάκτηση ορισμένων των παρχών αρχηγών, όπως προκειμένου των Μαυρομιχαλαίων στη Μάνη φυσικά, και ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργιος ήταν αυτοί οι οποίοι τον δολοφόνησαν την ώρα που πήγαινε, ήταν και ψευής, 6,5 ώρα γράφει η ιστορία, σηκώθηκε από το σπίτι του να πάει στον Άγιο Σφυρίνα του Ναυπλίου για να προσευχηθεί, και εκείνη την ώρα τον περίμεναν και τον εξετέλεσαν. Εγώ το λέω αυτό επειδή ήταν χθες ακριβώς τα γενέθλιά του και έχω την εντύπωση, και από τη μελέτη που έχω κάνει, κύριε Τσιμίδη, δεν είδα κανέναν άλλον μετά τις επιτυχίες τις πολεμικές και πολιτικές που είχε ο Μέγας Αλέξανδρος επί 2000 και πλέον χρόνια, να βρεθεί άλλος Έλληνας να έχει κάνει τόσα πολλά, να φτάσει στο αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών της μεγαλύτερης χώρας στην εποχή εκείνη της Ρωσίας, και στο τέλος να είναι ο θεμελιωτής του σημερινού κράτους, το οποίο ευτυχώς τον τίμησε και έδωσε το όνομά του στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και βέβαια είναι και το αεροδρόμιο στην Κέρκυρα που φέρει το όνομά του Καποδίστριας. Αυτά ήθελα να πω για τον Καποδίστρια.
1: Ευχαριστώ πολύ
2: που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92 λεπτά μετά τις 2, 2-11-10-88-80. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου,
0: τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι. Ακούω διάφορα εδώ. Και καταλαβαίνω ότι πρέπει να είμαι η χειρότερη χριστιανή που υπάρχει.
0: Πουκουά.
1: Με την έννοια ότι εγώ έχω πάρα πολλές φορές συμμετοχή, έχω σε εκκλησιαστική χοροδία, έχω πάει σε πάρα πολλές εκκλησίες και στην Πλάκα και σε νησιά και έχω ψάλει και μ' αρέσει πάρα πολύ και νιώθω την κατάνοιξη. Επίσης επιδιώκω τη Μεγάλη Τρίτη να πηγαίνω με χοροδία εκκλησιαστική να ψέλνω το τροπάριο της Κασιανής. Είναι ένα τροπάριο που με ανατριχιάζει πραγματικά, είναι υπέροχο. Παρ' όλα αυτά δεν θα με δεις ποτέ να σηκωθώ και να πάω στην εκκλησία που ένας καλός χριστιανός πρέπει να το κάνει. Γιατί βαριέμαι. Τη λέω την αμαρτία μου, δεν μπορώ να σηκωθώ 7 ώρα το πρωί και στη χοροδία δηλαδή που πήγαινα, τώρα αυτή τη στιγμή για λόγους υγείας δεν πάω, το έκανα ευχαρίστως πιο πολύ έτσι γιατί με παρακινούσε η παρέα. Αλλά μόνη μου να σηκωθώ να πάω στην εκκλησία, τώρα το λέω, βαριέμαι βρε παιδί μου, δεν μπορώ. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω, είναι σχήμα οξύμορο, όμως πιστεύω. Και
0: εγώ δεν πάω στην εκκλησία και εγώ πιστεύω.
1: Ναι, πιστεύω βαθιά πραγματικά.
0: Δεν πάω στην εκκλησία και δεν μεταλαμβάνω, γιατί δεν μπορώ να βάλω στο στόμα μου το κουταλάκι που έχει βάλει κάποιος άλλος.
1: Ναι Μάνο, μπορεί να κάνουμε άσχημα, δεν ξέρω, και εγώ δεν το κάνω.
0: Δεν ξέρω αν κάνουμε άσχημα εμείς ή αν η εκκλησία κάνει άσχημα.
1: Δεν ξέρω.
0: Έπρεπε να έχει ο καθένας το δικό του κουταλάκι.
1: Κοίταξε να σου πω, ισχυρίζονται οι ιερείς.
0: Μωρέ, ότι δεν κολλάει.
1: Ναι, ότι δεν κολλάει.
0: Ναι, καλό Πάσχα.
1: Λοιπόν,
0: εγώ έχω απόδειξη στην Κρήτη, ένα ολόκληρο χωριό έπαθε φυματίωση επειδή είχε φυματίωση ο πρώτος που κοινώνησε. Το διάβασα σε ηλικία 8 ετών και δεν έχω μεταλάβει ποτέ από τότε.
1: Ναι, και σου λέω γι' αυτό και εγώ δεν νιώθω ότι είμαι καλή χριστιανή.
0: Εγώ νιώθω ότι είμαι μια χαρά.
1: Όμως, και ίσως θα έπρεπε να είμαι, γιατί έχουν συμβεί θαύματα στη ζωή μου. Το πρώτο θαύμα είναι το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχω και μιλάμε μαζί. Γιατί είμαι ένα παιδί αρχής 23ης εβδομάδας γεννημένη, αρχής, δηλαδή ένα παιδί ατελές, ένα έμβριο ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά έζησα, η μητέρα μου, γιατί με έταξε η μητέρα μου στην Αγία που βαπτίστηκα και στο χρόνο πάνω έταξε ότι μόλις κλείσω χρόνο θα με πάει να με ρίξει στην εικόνα της, έτσι το λέγανε. Και όποιος είναι στο εκκλησίας με την ημέρα της εορτής της Αγίας να με βαφτίσει όποιος προλάβει. Και μάλιστα σε εκείνη την εκκλησία που με πήγαν να βαφτιστώ, γύρω γύρω εκείνη την εποχή ήταν, η εκκλησία ήταν σε ένα βουναλάκι και γύρω γύρω ήταν Ρωμά, τσαντήρια. Και της είπανε, μα είσαι τρελή, θα το πάσει και το παιδί και με το βαφτίσει ένας Ρωμά. Δεν με νοιάζει, λέει. Εμένα μου αρκεί να το, αυτό που έταξα στην Αγία αυτή τη συγκεκριμένη. Και όντως έτσι πήγα και με βάφτισε ένα κοριτσάκι, 10 χρονών, δεν ήταν Ρωμά. Τέλος πάντων. Και τη ζωή μου το πιστεύω ότι έγινε θαύμα. Γιατί ξέρω ακριβώς πώς γεννήθηκα, γιατί πήγα σε ηλικία 13 ετών. Με πήγε η μητέρα μου στο μευτήρα να με δει και μου είπε, θέλω να έρθεις, είσαι περασμένη στα ιατρικά papers της εποχής,
0: ναι,
1: και θέλω να σου δώσω το αντίγραφο. Δεν πήγα όμως ξανά, αλλά ξέρω ότι πρόκειται για ένα θαύμα, γιατί ούτε θερμοκοιτήριο ούτε τίποτα. Λοιπόν, εγώ δεν πρέπει να λέω ότι δεν κοινωνώ ή ότι δεν πάω στην εκκλησία, γιατί αμαρτάνω και που το λέω, αλλά δυστυχώς το κάνω. Επίσης, τώρα πολύ πρόσφατα, με σοβαρό σοβαρό πρόβλημα υγείας που έχω. Πέρασα πάρα πολλά τον τελευταίο χρόνο σε βαθμό που δεν πίστευα ότι τα Χριστούγεννα θα είμαι όρθια ή κι αν ακόμα ζω. Δεν το ομολογούσα σε κανέναν και κάθε βράδυ που κοιμόμουν, δεν σκονόμουν, ήμουν κλινήρης για μήνες, δεν ήξερα αν το πρωί θα ξημερωθώ. Ήταν τόσο σοβαρή δηλαδή η κατάστασή μου, με πόνους, πολλές ταλαιπωρίες. Έφτασα στο σημείο κάποια στιγμή, ενώ πέρασαν όλα των εγχειρήσεών μου που έκανα μέσα στο καλοκαίρι, να μου μείνει ένα συγκεκριμένο πόνος σε ένα σημείο του σώματός μου, στην κοιλιακή χώρα, που κανείς γιατρός δεν ήξερε τι είναι. Μαγνητικές, αξονικές ιστορίες, κανείς δεν καταλάβαινε τι είναι. Εγώ πίστευα ότι αφήσανε μέσα κάτι, αλλά δεν ήταν, η μαγνητική δεν έδειξε τίποτα. Και σήκωσαν τα χέρια ψηλά και μου είπε ο γιατρός, εντάξει, η τελευταία μας ελπίδα, δεν θα σας δώσουμε συγκεκριμένο χάπι που ίσως κάνει κάτι, αλλά μην περιμένετε ότι θα πρέπει να περάσουν 15-20 μέρες για να κάνει να ενεργήσει. Λοιπόν, την επομένη πήρα ένα χάπι εγώ από αυτό. Πονούσα φρικτά, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου, είχα δέσει ένα κορδόνι και τράβαγα σε ένα σταθερό σημείο στο δωμάτιο και τράβαγα το κορδόνι για να μπορέσω να σηκωθώ, γιατί πονούσα. Λοιπόν, πήρα το χάπι, ένα χάπι, και την ίδια μέρα το απόγευμα μου έφερε κάποια, μου είπε πάρ' το αυτό, ήταν μια εικονίτσα και ένα λαδάκι. Είπα ότι δεν θα το έλεγα σε άνθρωπο αυτό, αλλά το λέω για να το ακούσουνε, γιατί γίνονται θαύματα. Και μου το στείλανε αυτό και μου είπαν ότι είναι από τον ταξιάρχη της Λέσβου. Εγώ ήξερα μόνο τον Άγιο Ραφαήλ της Λέσβου, δεν ήξερα ότι υπάρχει ταξιάρχης εκεί. Και ήταν η τελευταία μου ελπίδα, πραγματικά το πήρα και πίστεψα αυτό, ότι μπορεί να με βοηθήσει. Και το βράδυ πριν κοιμηθώ προσευχήθηκα σε αυτό το εικονάκι και λέω, δεν σε ξέρω Αγιέ μου, αλλά βοήθησέ με σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο τον πόνο. Άκουσα και τον κύριο Βασίλη που μίλησε για πόνο για την Όλγα του και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Έτσι ένιωσα και εγώ εκείνη την ώρα, βοήθησέ με, δεν αντέχω άλλο πόνο. Και έπεσα και κοιμήθηκα. Λοιπόν, τη νύχτα χρειάστηκε να σηκωθώ, όπως χρειάζεται καμιά φορά να πάμε ξέρω στο τουαλέτα. Μέσα στον ύπνο μου ξεσκεπάζομαι, σηκώνομαι, πάω μέσα, ξέρω. Ξαφνικά ανακαλύπτω ότι εγώ σηκώθηκα από το κρεβάτι μου χωρίς να τραβήξω το κορδόνι. Περπάταγα κανονικά, χωρίς να νιώθω κανένα πόνο.
0: Μπορείς να μένεις εδώ, Άννα, ναι. Τελεία.
1: Ναι, παιδί. Ναι.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
5: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
4: Με μουστάκι,
5: μάλιστα κύριε.
4: Σούρισέ μας χανιά κατοστή και φέρτα.
6: Έλα Βέρα μου.
7: Έλα.
6: Σηκώθηκες λοιπόν, χωρίς βοήθεια.
7: Και δεν το συνειδητοποίησα. Αφού περπάτησα, λέω, συγγνώμη, πώς σηκώθηκα εγώ, είμαι όρθια, δεν μπορούσα να σηκώσω τα χέρια μου. Έβαλα την πετσέτα μου στην πετσέτα οθήκη κανονικά, κάτι που δεν μπορούσα να το κάνω. Και δεν πονούσα καθόλου. Ανατρίχιασα πραγματικά για αυτό που μου συμβαίνει. Γύρισα στο κρεβάτι μου και προσευχήθηκα. Είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πίστεψα εκείνη την ώρα. Είχα όμως και μία δυσπιστία, άραγε το πρωί που θα ξυπνήσω. Θα είμαι έτσι, θα πονάω. Σε πληροφορώ, Μάνο μου, ότι έχει περάσει ένας μήνας από τότε και δεν έχω πονέσει. Κινούμαι κανονικά. Ούτε με ξαναενόχλησε. Πήγα πρόσφατα στο γιατρό, προχθές, και με ρώτησε πώς πάει η υπόθεση. Και του λέω, δεν πονάω καθόλου. Α, μου λέει, ενήργησε αμέσως, είδατε. Ενώ δεν θα... εγώ περίμενα, μου λέει, στο τρίμηνο. Και το εξήγησα, γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος, οι γιατροί συνήθως πιστεύουν. Και του λέω, γιατρέ, θα σας πω αυτό. Αυτό μου συνέβη ακριβώς. Και σηκώθηκε και μ' αγκάλιασε και μου λέει, έγινε το θαύμα. Αυτό το είπε ο γιατρός. Έγινε το θαύμα. Λοιπόν, πώς εγώ να μην πιστέψω ότι γίνονται θαύματα? Ίσως αυτή μου η... να συμφωνήσω λίγο με έναν προλαλήσαντα φίλο μας που είπε ότι όχι, είναι η μεγάλη μας, ας πούμε, πίστη ότι θα γίνει αυτό και όχι ότι είναι θαύμα. Πάντως σύμπτωση δεν είναι. Ίσως ναι, αυτή η μεγάλη μου επιθυμία να γίνω καλά και η πίστη μου ότι αυτό το λαδάκι και η προσευχή μου στη συγκεκριμένη εικόνα θα με κάνει καλά, ίσως αυτό. Αλλά αυτό πώς θα το πω δηλαδή, δεν είναι θαύμα? Γιατί και μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακαλούσα και λέγα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο αυτό το πόνο, θα σταματήσει η καρδιά μου. Είχα περάσει τόσους πόνους, τώρα αυτό θα μου μείνει. Και δυνάμωσα, πώς να σου πω, σηκώθηκα, περπάτησα και ο σύζυγός μου που μου έλεγε, σε παρακαλώ, προσπάθησε λίγο να σταθείς στα πόδια σου, δώσε θάρρος στον εαυτό σου. Δεν μπορεί να είσαι έτσι, πρέπει λίγο να μπορέσεις να περπατάς. Και δεν το πιστεύει και εκείνος ότι έγινε αυτό. Εντάξει, και πάλι όμως, εγώ βαριέμαι να πάω στην εκκλησία.
6: Το καταλαβαίνω, Μάρια. Άλλωστε δεν είναι η εκκλησία μόνο ο χώρος στον οποίο μπορεί κανείς να προσευχηθεί.
7: Όχι.
6: Μπορεί παντού.
7: Εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά είμαι, σου λέω, πολύ κακή χριστιανή. Πιστεύω επίσης, τώρα μπορεί κάποιοι να ταραχθούν πολύ. Έχω ζητήσει από τους δικούς μου, όταν έρθει η ώρα, να καώ. Δεν μπορώ τις κατσαρίδες. Δεν μπορώ τα σκουλίκια.
6: Okay. Καλή ιδέα.
7: Αυτό. Και θα ήθελα τη γνώμη κάποια στιγμή. Μην το θεωρούμε μακάβριο θέμα. Έτσι να δω τι γνώμη έχει ο κόσμος γι' αυτό.
6: Εγώ ξέρω ένα σωρό ανθρώπους που έχουν δηλώσει πρώτα απ' όλα προσφορά οργάνων και μετά καύση.
7: Ναι.
6: Αυτό.
7: Είναι κατηγορητέο κάποιους. Αλλά
6: κοίτα,
7: και...
6: στην αρχαιότητα, ναι, είναι από την αρχαιότητα κατηγορητέο. Τους στάβανε, ναι, τους νεκρούς, δεν τους σκέγανε.
7: Αλλά δεν ξέρω αν τους ξεθάβανε.
6: Τι εννοείς?
7: Μα τώρα, πρέπει σε 3 χρόνια να βγει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
6: Ναι.
7: Χειρότερο πράγμα δεν υπάρχει. Και ισχυρίζονται ότι, μα ο Χριστός, δεν εντάξει.
6: Ο Χριστός βγήκε μόνος του.
7: Μπράβο. Λοιπόν, ας καώ, δεν πειράζει και ας μην πάω στο παράδεισο. Δεν μπορώ ούτε το κορμί μου να το υποβάλω σε αυτό το πράγμα και ας μην το νιώθω, ούτε τους οικείους μου.
6: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Βέρα μου.
7: Και εσείς όλοι να είστε καλά.
6: Φιλιά πολλά.
7: Σας αγαπώ.
6: Γεια.

0: Κυρία Κατερίνα από το Βύρονα, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Πώς είστε?
0: Είμαι καλά.
1: Και εγώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, για τα θαύματα.
0: Ναι, μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Μισό λεπτό.
0: Αν έχεις ανοιχτή ακρόαση, βγάλει την
1: αγγελία. Δεν έχω, ακουστικό, έχω για να με ακούς καλύτερα.
0: Όχι, σε ακούω καλύτερα χωρίς προσθήκη τεχνολογίας.
1: Μάλιστα.
0: Για πες.
1: Ακούς τώρα?
0: Τώρα τέλεια.
1: Α, λαμπρά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, εμένα μου έχουν συμβεί πάρα πολλά θαύματα.
0: Ναι.
1: Ένα θα σου πω μόνο για να μην τρώω το χρόνο και σε κουράζω. Πηγαίναμε στο Πήλιο και στον κατεβασμό που είναι στον Αγιάννη από εκεί. Λέω πω τι ωραία μήλα εγώ, πριν χρόνια τώρα αυτό. Και τη φεύγει το τιμόνι της φίλης μου και έχει πάει το αυτοκίνητο για τον γκρεμό και έχει σταματήσει στο πλάι μεταξύ γκρεμού και, και ασφάλτου. Βγήκαμε βέβαια, μας ήρθαν μετά, αφού κατεβήκαμε από την άλλη μεριά της την πόρτα, είχε γερανός και το τράβηξε το αυτοκίνητο για να το βγάλει. Νομίζω ήταν θαύμα αυτό, ότι δεν δακιστήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα πολλά, μου έχουν συμβεί. Όσον αφορά, αν μου επιτρέπεις να πω για την καύση, τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν πάθει οι άνθρωποι με το καύσιμο, καλέ. Τι είναι αυτό?
0: Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί δεν είναι, πώς δεν είναι?
1: Όταν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, αυτό απαγορεύεται.
0: Μα πώς απαγορεύεται αφού το έχει επιτρέψει η Εκκλησία?
1: Όχι, δεν το έχει επιτρέψει.
0: Αλλά τι ζούλα γίνεται όλο αυτό?
1: Μα δεν διαβάζονται πρώτα-πρώτα αυτοί που καίγονται.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το ξέρω εγώ.
0: Σύμφωνοι, αλλά μην θυμώνεις. Νομίζω ότι έχει ο καθένας το δικαίωμα να κάνει αυτό που θεωρεί καλύτερο.
1: Υπάρχει το ρηπτώσει. Το θέμα είναι ότι ο καθένας την ψυχή την έχει χώρια αφενός και αφετέρου ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας το κεφάλι του θα φάει. Πάση περιπτώσει. Είμαι πολύ σίγουρη για αυτό που σου λέω.
0: Okay.
1: Το έχω ερευνήσει το θέμα.
0: Έχεις ερευνήσει το θέμα ότι θα φάει το κεφάλι του?
1: Ναι.
0: Πώς δηλαδή?
1: Απαγορεύεται.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Έχω ερευνήσει το θέμα με ποιο τρόπο?
1: Με τους γέροντες από το Άγιο Όρος και με τον Άγιο Παΐσιο.
0: Και πώς έχεις εσύ επαφή με τους γέροντες από το Άγιο Όρος, αφού είσαι γυναίκα?
1: Δεν έχω επαφή.
0: Αλλά?
1: Σε ομιλίες και σε διάφορα άλλα μηνύματα κλπ. Δεν έχω πάει στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, πώς να το λέω, κάπως άκομψα. Πάει το κεφάλι του. Η θρησκεία μας το απαγορεύει. Γι' αυτό και όσοι πάνε για αποτεύρωση δεν γίνεται εξώδης ακολουθία.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω.
0: Okay.
1: Okay.
0: Πάντως ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Που, τι πράγμα?
0: Που έχουν αποφασίσει να καούνε.
1: Ναι, τώρα είναι της μόδας αυτό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι της μόδας.
1: Μόδας.
0: Μόδα μετά θάνατον, τι μόδα
1: μήπως
0: είναι?
1: Όχι, και καλά ότι να μην τους φάντας που λέει και μα η ψυχή φεύγει, πάει εκεί που πρέπει να πάει. Η ψυχή, το σαρκείο δεν έχει καμία σημασία.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Μόνο.
0: Εντάξει.
1: Τι μόνο.
0: Σύμφωνοι.
1: Τέλος πάντων. Και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν σου φωνεί ακραίο. Και δωρεάν οργάνων απαγορεύεται. Έχουν ξυπνήσει πολλοί άνθρωποι. Το κόμμα. Αν θέλει.
0: Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
1: Έχουν ξυπνήσει πολλοί άνθρωποι από κόμμα.
0: Ναι, αλλά η δωρεάν οργάνων είναι αφού πεθάνει το άτομο.
1: Όχι αφού πεθάνει.
0: Αλλά...
1: να είναι ζωντανά τα όργανα. Πώς άμα πεθάνει?
0: Όχι, μα την πρώτη στιγμή του θανάτου γίνεται. Μπαίνουν οι γιατροί και παίρνουν πνεύμονες, καρδιά, κερατοειδές, κερατοειδής και τα λοιπά.
1: Απλά είναι σε κόμμα. Είναι κλινικά νεκρός, κλινικά.
0: Τέλος πάντων. Οκ. Να είμαστε καλά.
1: Αμήν.
0: Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε και να ψοφολογήσουμε.
1: Σου εύχομαι να περάσει το όμορφο αύριο.
0: Και εσύ, η αγάπη.
1: Να ξεκουραστείς.
0: Δεν έχω, έχω εκπομπή κανονικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι.
1: Α.
0: Ναι, τι, έχω εκπομπή.
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη, ναι.
1: Α, κάπου χάνω βράδια.
0: Τι πες?
1: Κάπου τα χάσα, λέω.
0: Παιδάκι μου, Πέμπτη, την Παρασκευή δεν έχω εκπομπή.
1: Παρασκευή και Σάββατο. Ω, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
3: Μολύβι και χαρτί.
4: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
6: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας φάρουμε.
7: Γεια σου Δημήτρη που είσαι επαγγελματίας οδηγός.
8: Γεια σου φίλε μου Μάνο.
7: Χάθηκες, τι γίνεται, καλά?
8: Καλά ρε.
7: Μπράβο,
8: καλά.
7: Αυτό έχει σημασία.
8: Έτρεχα λίγο, μετακόμισα.
7: Α,
8: έχω μια εβδομάδα τώρα.
7: Άλλαξες γειτονιά.
8: Άλλαξε γειτονιά, ρε. Έφυγα από τη θάλασσα, πήγα στο βουνό.
7: Γιατί?
8: Εντάξει, φίλε.
7: Χόρτασες ιόδιο.
8: Χόρτασα ιόδιο, ναι, και πήγα να πάρω οξυγόνο.
7: Μπράβο. Για λέγε.
8: Τι κάνουμε?
7: Καλά, μια χαρά, εσύ?
8: Εντάξει, αν εξαιρέσει την κούραση, όλα βαίνουν καλώς.
7: Η κούραση είναι ανθρώπινος παράγων.
8: Εντάξει, όλα ανθρώπινα είναι κατά μία έννοια. Σε εμάς δηλαδή, στην κοινωνία μας. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν και τα απάνθρωπα.
7: Για λέγε τα καινούργια.
8: Τα καινούργια.
7: Ναι, πώς περνάς τώρα με τα τελεπορία της μετακόμισης? Αν προσαρμόστηκες ήδη στην καινούργια περιοχή?
8: Όχι, ακόμα. Καταρχήν δεν έχω τακτοποιήσει ακόμα ολοκληρωτικά το σπίτι και δεν έχω. Δηλαδή, φαντάσου μου έχουν μείνει και κάτι ψηλολόγια στο παλιό, τα οποία πάω σήμερα αύριο να τα μαζέψω. Θα κάνω και μια εκαθάριση στους λογαριασμούς. Ό,τι έχω, ξέρει, νερά, ρεύματα, αυτά δεν τα έχω κτίσει ακόμα από το παλιό. Έχω δηλαδή, θέλω λίγο να προσαρμοστώ. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, παιδί μου, είναι καλύτερο το σπίτι. Πιο μεγάλο, πιο περίχωρο, πιο πολλές ανέσεις.
7: Τέλεια.
8: Εντάξει, καλύτερα. Από αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Έχεις θέμα, ε?
7: Ναι, έχω.
8: Θαύμα.
7: Ναι.
8: Η ζωή δεν είναι ένα μεγάλο θαύμα, ρε.
7: Καλά ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, σίγουρα είναι.
8: Όπως ερμηνεύουμε το θαύμα, ας πούμε.
7: Όχι, δεν ερμηνεύουμε κανένα θαύμα. Λέμε στιγμές της ζωής που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως θαύματα.
8: Α, ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να γίνει ένα συμβάν το οποίο να είναι, ξέρω εγώ, μακάβριο δηλαδή. Έτσι.
7: Μακάβριο ποιος, γιατί μακάβριο?
8: Εννοώ ρε παιδί μου να σκοτωθεί κάποιος και να την γλιτώσει τελευταία στο παρατσάκι.
7: Γίνεται αυτό συνέχεια.
8: Ή να σωθεί, ξέρω εγώ, από το χάρο τα δόντια.
7: Ναι, γίνεται συνέχεια αυτό. Λοιπόν.
8: Ναι. Αυτό. Ναι. Εντάξει, φίλε, δεν έχω να πω πολλά. Έτσι.
7: Καλά, γόρι μου.
8: Να πω μια καλησπέρα, έτσι, να πω ένα γεια.
7: Καλά έκανες.
8: Να δηλώσω παρόν γι' αυτό, γιατί λέω τώρα, εντάξει, έπαιρνα συνέχεια το Μάνο, δεν τον παίρνω. Κάτσε να πάρω να πω ένα γεια.
7: Καλά έκανες. Με χαρά σε ακούσαμε.
8: Και εγώ σε ακούσα με χαρά και πολλά χαιρετίσματα στην αρχόντισσα του τηλεφωνικού κέντρου.
7: Οκ. Okay.
8: Έχεις την καλύτερη τηλεφωνήτρια. Είναι καταπληκτική.
7: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
8: Και εγώ σε ευχαριστώ. Μάνα μου, καλό υπόλοιπο.
7: Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Και θα ξαναπάρω. Έτσι.
7: Θα σε περιμένω. Για χαρά.
8: Να είσαι καλά φίλε μου. Γεια.
7: Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια.
9: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
7: Καλά Τριαντάφυλλε, εσύ?
9: Καλά και εγώ. Ωραία, χάρηκα που σας ξανάκουσα σήμερα. Τώρα πρώτη φορά γυρνούσα το βράδυ στο στάτος και έπεσα πάνω. Σας είχαν κόψει τώρα τελευταία την αναμετάδοση.
7: Όχι, το στάτος αναμεταδίδει εδώ και 3 μήνες.
9: Σοβαρά?
7: Ναι.
9: Τώρα έψαξα απόψη.
7: Έτυχε, αλλά...
9: Παλιά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ και ωραίο το θέμα. Λοιπόν, θα εστιάσω σε 2 περιπτώσεις και να τις συζητήσουμε αυτές. Μια περίπτωση είναι Θυμάσαι μια περίπτωση πριν το 2000, κοντά στο 2000, με έναν μικρό στην Αμερική, στη Βοστόνη, πρέπει να ήταν, που είχε μια ανίατη ασθένεια πολύ δύσκολη. Και έγινε καλά το παιδί. Και κάνω και στον Άγιο Ραφαήλ έξω από την εκκλησία, έξω από το νοσοκομείο, χτίσανε σχεδόν εκκλησάκι, κανονικό εκκλησία, κανονική, την ξέρεις την περίπτωση?
7: Όχι.
9: Άμα ξέρει κάποιος ακροτής, ας πει. Ήταν ο μικρός και είχε μια περίπτωση, ήταν μία στις 3.000, να γίνει καλά. Δεν θυμάμαι καλά την πολιτεία. Και λέει τώρα, όταν ερχόταν οι γιατροί και με εξέταζαν, αφού φύγαν ήρθε ένας και με πλησίασε και μου λέει, εσένα θα σε κάνω καλά, μη φοβάσαι, του λέει. Τα λέει ο μικρός, έτσι.
7: Ναι.
9: Το παιδί έγινε καλά, οι γιατροί δεν ήξεραν τι να πούν. Τα αναφέρει αυτό στη μητέρα του. Πώς πάνε σπίτι, βλέπει μια εικόνα του Αγίου Ραφαήλ. Αυτό ήταν ο γιατρός που είχε πει ότι θα γίνει καλά. Ανατυχιάζει και όνομα του, σκέφτομαι. Και χτίσαν και εκκλησία κανονική. Προς τιμή έξω από το νοσοκομείο. Μια περίπτωση είναι αυτή, θα το συζητήσουμε. Και δεύτερη περίπτωση είναι, θυμάσαι ένα ελικόπτερο, ένα Χιούι που είχε πέσει παλιά με δύο άντρες και μια γυναίκα και η γυναίκα σώθηκε?
7: Όχι.
9: Ούτε αυτή την περίπτωση. Πέφτοντας το ελικόπτερο άρχισε να συνδυλίβεται, έτσι. Έπεσε πάνω στο βουνό που βλάβει. Πρόσεξε τώρα περίπτωση. Ανοίγει, αρχίζει, ανοίγει άτρακτο, σιγά σιγά σχίζεται σε ένα σημείο. Ήταν δύο άντρες, μια γυναίκα. Ξεκολλάει τη γυναίκα η καρέκλα, η σέση δηλαδή, από στρατικό ελικόπτερο τώρα, έτσι.
7: Ναι, ναι.
9: Φεύγει μέσα από τη σχισμή, όλα αυτά συζητήσει τα είχαμε δει. Φεύγει μέσα από τη σχισμή η θέση όπως είναι η καρέκλα, δεμένη αυτή με τη ζώνη της κανονικά, φέρνει τούμπες, τούμπες και κάθεται όρθια η καρέκλα. Και έρχεται ένας βρισκός, οι άλλοι δύο δυστυχώς σκοτωθήκαν. Και η γυναίκα τη γλίτωσαν με πολύ ελαφριά τραύματα. Όταν την ρώτησαν, επειδή αναφέρθηκε πολλές φορές για τα κάνει το μυαλό μας, τι έγινε την λένε, τι θυμάσαι. Και λέει η γυναίκα, λέει, παιδιά, ήρθε η Παναγία και με τράβηξε έξω από το ελικόπτερο. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Δηλαδή, πόσες περιπτώσεις, να ανοίξει άτρακτος, να ξεκολλήσει η θέση από στρατιωτικό ελικόπτερο. Έφυγε όλη η θέση, ρε παιδί μου, κανονικά η βίδα.
7: Ναι, ναι.
9: Φέρνει τούμπες, κάθεται όρθια, γι' αυτήν τελείωσε. Ήρθε η Παναγία και με γλίτωσε. Πάμε τώρα στο μικρό. Η περίπτωση ήταν μία στις 3.000. Να γλίτωσε, γιατί λέει, δεν ξέρουμε τι να πούμε, αλλά έγινε κάποιο θαύμα. Λέει, κάτι έγινε. Ας πούμε, το μικρό είχε δει πιο παλιά τον Άγιο Ραφαήλ σε φωτογραφίες ασυνείδητα, έτσι. Να το αναλύσουμε δηλαδή καλά. Και μπορεί να του είπε ένα γιατρός, θα σε κάνω καλά να τον δώσει θάρρος. Το συνδύασε λίγο μικρό με το μυαλό, αλλά αυτό ήταν. Πάνω σώθηκε το παλικάρι το μικρό. Υπάρχει εκκλησία απ' έξω. Υπάρχει ένα καλό βίντεο στο YouTube που λέγεται Γράμματα προς το Θεό. Και συζητάει ένα και λέει, Θεέ μου, δώσε με ένα σημάδι ότι υπάρχει. Θέλω να πιστέψω, αλλά δώσε με ένα σημάδι. Και αρχίζει και, ας μην μιλάει μια άλλη φωνή και του λέει, άμα σε κάνω μια καλή θεραπεία, θα με πιστέψεις, του λέει. Ή μετά θα αρχίσει, ήταν η πιθανότητα μια στις χιλιάδες. Άμα σε σώσω από κάτι πολύ δύσκολο, θα πιστέψεις ή με δεις σαν οπτασία. Ή θα αρχίσει να λέει στην φαντασία μου. Κατάλαβες, θέλω να πω, είναι θέμα πίστης. Έτσι δεν είναι?
7: Έτσι.
9: Δηλαδή και μπορεί να εμφανιστεί, τώρα που μιλάμε σε εσένα, να εμφανιστεί ένας και να σε αγγίξει τον νόμο και να σου πει, εγώ είμαι το θάμα. Θα το πιστέψει και θα πει μετά από δύο μέρες τερμή, όπως το φαντάστηκα. Αλλά το θέμα είναι, η ερώτηση είναι άλλο. Η πίστη βοηθάει σε τέτοιες καταστάσεις, ναι ή όχι? Αυτό
7: εννοείται ότι βοηθάει.
9: Άρα είναι καλό να πιστεύει.
7: Απολύτως.
9: Έτσι δεν είναι?
7: Απολύτως.
9: Όχι να πάμε στο μεσιανισμό, αλλά να έχει νοηπίστη ότι, όπως είπε και ο ακροατής πριν, και η ζωή είναι θαύμα. Ο Μινάς Καφάδος που είναι τη κυβαντομηχανική, ένα επιστήμονα, τον ξέρει καθόλου, τον έχει
7: νοηπίστη.
9: Βέβαια, έχει γράψει και βιβλίο για το σήμα. Λέει, στο υποατομικό επίπεδο είναι τόσο προσδιορισμένα τα πράγματα, λέει, τα κβάντα και αυτά και τροχιές, ένα χιλιοστό του χιλιοστού να φύγει, λέει, καταστρέφονται όλα. Οι πιθανότητες, λέει, αυτά να γίναν τυχαία, είναι σαν εσύ να αρχίσει να πληκτρολογήσει τώρα σε έναν υπολογιστή και ξαφνικά, στην τύχη μιλάμε τώρα, έτσι,
7: ναι.
9: Ξαφνικά να βγει μια σελίδα από ένα βιβλίο. Τόσες είναι οι πιθανότητες, δηλαδή, να δημιουργηθήκαμε. Ή όπως η κοπέλα με το ελικόπτερο. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που γλιτώσαν, πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Οπότε η πίστη βοηθάει. Οπότε ας μην στερούμε την πίστη από κάποιον που πραγματικά θέλει να πιστεύει. Πώς το βλέπεις αυτό, εσύ?
7: Αλλά όχι, μα να στερούμε δεν μπορούμε. Ένας που θέλει να πιστεύει, ας πιστεύει.
9: Ναι.
7: Και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τον πείσει για το αντίθετο.
9: Είναι και αυτό.
7: Δεν μπορεί.
9: Είναι και αυτό.
7: Βέβαια, πώς θα
9: γίνει. Οπότε ας πούμε ότι είναι ένα καλό χάρισμα η πίστη. Να χαίρονται αυτοί που την έχουν και να σε κλείσω και πάλι με το θέμα πίστης για το που λέγατε για βιβλία πριν, για το Stephen King.
7: Ναι.
9: Να κλείσω με αυτό, να σου πω δηλαδή πώς είναι και η προδιάθεση. Πριν γίνει διάσημος ο Στίβεν Κινγκ, είχε γράψει ένα βιβλίο με ψευδώνυμο. Την ξέρεις την περίπτωση?
7: Όπου, πες το ολόκληρο.
9: Πριν γίνει διάσημος ο Στίβεν Κινγκ, είχε γράψει ένα βιβλίο με ψευδώνυμο.
7: Έχει γράψει 2-3 βιβλία με ψευδώνυμο.
9: Εγώ γνωρίζω για ένα.
7: Ναι, οκ. Okay.
9: Με το που έγινε διάσημος, το βιβλίο πήγε άπατο. Δηλαδή δεν το αγόρασε κανένας. Μόλις έγινε διάσημος και είπε ότι αυτό το βιβλίο είναι δικό μου, το έχω γράψει εγώ με ψευδώνυμο, το βιβλίο είναι best seller αμέσως.
7: Αμέ, λογικό δεν είναι?
9: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, γιατί λες, ας πούμε, παίρνω ένα βιβλίο και το σκίζω και το πετάω.
7: Άμα δεν μ' αρέσει, είπα.
9: Όχι, όχι, κατάλαβα τι
7: θέλω. Δεν θα σε ρωτήσω εάν αρέσει εσένα.
9: Άλλο θέλω να πω.
7: Τι να πεις.
9: Αυτό το βιβλίο πήγε άπατο, αλλά δηλαδή, αν ξέρεις, ας πούμε, εγώ Νίτσε όταν διάβαζα παλιά δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Θέλω να πω, δεν πρέπει να είσαι και έτοιμος σε κάποιο επίπεδο να διαβάσει κάποιο βιβλίο.
7: Εγώ διαβάζω 10 βιβλία το μήνα, είμαι έτοιμος.
9: Α, αυτό είναι ωραίο.
7: Ναι, διαβάζω 10 βιβλία το μήνα, 10.
9: Μπράβο.
7: Ούτε ένα λιγότερο.
9: Εάν διαβάσει κάποιος ένα βιβλίο το οποίο εγώ δεν το καταλάβαινε τον Νίτσε παλιά και έλεγα.
7: Μα εγώ δεν είπα εάν το κατάλαβα. Είπα εάν δεν μου αρέσει το ύφος.
9: Κατάλαβα τι λες.
7: Άλλο είναι το αν το κατάλαβα, άλλο είναι αν δεν μου αρέσει το ύφος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
9: Και εγώ λέω ότι. Εγώ παλιά δεν κάνω τώρα κριτική σε εσένα. Λέω
7: όχι,
9: ότι
7: παλιά που διάβαζα,
9: έλεγα αμάν δεν διαβάζονται αυτά. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Okay.
9: Τώρα που προσπαθούν κάποιοι να κάνουν ανάκτηση στον Νίτσε, λέω, ίσως αξίζει να ασχοληθείς. Ή και με Νίτσε και με κάποιον αρχαίο Έλληνα. Θέλω να πω, πρέπει να. Γι' αυτό ανέφερα το βιβλίο με τον Στίβεν Κινγκ. Μόλις είπε είναι δικό μου, παιδιά, γιατί κάποιος να διαβάζει κάτι, άμα το συνδυάσει ότι αυτό το έγραψε ο Στίβεν Κινγκ, περιμένει και τι θα γράψει. Δηλαδή γίνεται το λοκ, το λοκάρισμα, κατάλαβε, θέλω να σου πω. Και αυτομάτως πήγε το βιβλίο, πες θέλε, ενώ στην αρχή ήταν λίγο άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά, στο καλό. Yeah.

0: όπου είναι η κυρία Ντίνα. Καλημέρα Ντίνα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς την.
1: Σήμερα είναι μια πολύ ωραία ημέρα της ζωής μου.
0: Γιατί?
1: Έχουν τα εγγόνια μου γενέθλια.
0: Να τα χαίρεσαι.
1: Είναι δίδυμα.
0: Α, γι' αυτό έχουν και τα.
1: Λοιπόν, στο τέλος θα σας πω πόσο χρόνο είναι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε η κόρη μου 6,5 μηνό έγκυο.
0: Ναι.
1: Και τη λέω, μη πας Αθήνα, είσαι δηλαδή είσαι ακόμα, δεν είσαι καλά για να πας Αθήνα τόσο μεγάλο ταξίδι.
0: Με τι θα ερχόταν, με αεροπλάνο?
1: Όχι, με το αμάξι του άντρα της.
0: Μάλιστα.
1: Είχε έκθεση χρυσού και θα πηγαίνανε.
0: Κατάλαβα.
1: Πήγανε και με λέει, μαμά, εγώ έφαγα πολλές λουκουμάδες και κατουρίθηκα επάνω μου. Τη λέω, κορίτσι μου, είναι νερά αγένας. Mm. Σήκω, φύγε αμέσως για νοσοκομείο. Και πήγε στο Αλεξάνδρα, εκεί γεννήθηκα τα εγγόνια μου.
0: Ναι.
1: Και γεννήθηκαν, εγώ όμως σαν μάνα τρελάθηκα. Έφυγα με το πρώτο αεροπλάνο και στο δρόμο είπα, Αγία μου Ειρηνούλα, αν γεννήσει καλά το κοριτσάκι μου θα το βγάλω το ένα Ειρήνη. Mm. Πήγανε όλα καλά, μάνο μου, το έβγαλα Ειρήνη. Και σήμερα είμαι 28 χρονών.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Το ένα γεννήθηκε 950 γραμμάρια και το άλλο ένα 100.
0: Εγώ ξέρεις πόσα κιλά γεννήθηκα?
1: Όχι.
0: 7200.
1: Χριστός και Παναγιά.
0: Αλήθεια σου λέω, ήμουν το πιο βαρύ μωρό. Με γράψανε στο βιβλίο συμβάντων.
1: Τώρα πώς είσαι, κανονικό?
0: Κανονικότατος. Όχι, κανονικότατος.
1: Για βρύ μου, πολύ μεγάλο μωρό.
0: Μεγάλο μωρό, δεν λες τίποτα.
1: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω, επειδή ήταν κορίτσια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πιο δυνατά από τα αγόρια. Τα αγόρια είναι πιο ευαίσθητα.
0: Ναι.
1: Και είναι τώρα δύο κοπελάρες όμορφες, τρυπερές.
0: Ναι.
1: Και είναι 28 χρονών.
0: Τέλεια.
1: Αυτό ήθελα να σε πω. Σήμερα είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα.
0: Να τις χαίρεσαι.
1: Ναι. Καλό ξημέρωμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, αγόρι
0: μου. Και τι
1: γεια
0: δώρο τους έκανες?
1: Εγώ μόνο φιλιά.
0: Ναι.
1: Φιλιά και όλη μέρα με κρατούν, όλη τη νύχτα διαβάζουν, κάνουν μεταπτυχιακά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το δώρο μου. Τι okay άλλο θέλεις?
0: Τίποτα.
1: Α,
0: μια χαρά.
1: Εδώ πέρα το σπίτι μου το έχουν κέντρο διαρχομένων.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη,
1: Μανουλά. Μάνο μου, γεια σου, αγόρι μου, καλό. Γεια σου, yeah, γεια σου.
0: Δύο, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Κωνσταντίνα μου από τους Τρακομακεδόνες.
2: Καλημέρα κύριε Μάνο μου.
0: Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνα μου.
2: Θα σας κουράσω λίγο με τη φωνή μου, γιατί ήμουν λίγο κρυωμένη.
0: Εγώ λέω να μου πεις και ένα τραγούδι μετά.
2: Ευχαριστώ, Μάνο μου. Κύριε Μάνο μου, τι ωραίο θέμα απόψε. Όλα τα θέματα ωραία.
0: Να σε καλά.
2: Αλλά απόψε πολύ πολύ πολύ βάγει στην καρδούλα μου. Και ευχαριστώ όλους που ακούω. Αλλά εγώ θα, να έχουμε την καλή προαίρεση να σας ακούμε όλους, αλλά εγώ θα πω κάτι που το έζησα μόνη μου, εγώ, όχι ναι, που το άκουσα.
0: Ναι.
2: Εγώ, κύριε Μάνο, έχω γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο, ναι, αν έχετε ακούσει το όνομα,
0: ναι,
2: το Άγιο Πορφύριο, τρεις φορές. Τη μία φορά τον έζησα που πήγα μία συγγενή, ήταν πολύ άρρωστη, αλλά όταν λέμε άρρωστη, δεν γνώριζε σχεδόν τα παιδιά της και τον άντρα της και την πήρα με τη μια θεία μου και με το σύζυγό της. Τότε είχε μια καλύβη ο Άγιος Πορφύριος. Δεν ήταν τώρα αυτό μεγάλο μοναστήρι που είναι τώρα προσκύνημα στο Μίλες. Κυρία Μάνο μου, μου είπε μια φίλη, εκεί θα την πας. Mm. Να προσευχηθείς την Δίνα μου. Θα την κάνει καλά, πηγαίνετε. Γιατί λυπήθηκα τα παιδάκια της, τρία παιδιά, που ήταν μια πολύ καλή κοπέλα, μια νοικοκυρά χρυσή. Και όταν πήγα στο σπίτι της και είδα πράγματα πεταμένα και έκλαιγε άντρας της και λέω, τη θεία μου, ήταν πολύ χριστιανή και από τη θεία μου, θεία Μαρίνα, θα την πάμε, θα την πάμε. Την πήραμε πρωί, κυρία Μάνο, με 6 ώρα. Και όταν

0: πήγαμε εκεί. Μου είπε η φίλη, δεν ξέρω αν σας δεχτεί, αλλά εσύ θα πας. Θα πάω. Παρακάλεσα μία νηψιά του και ήταν τότε σε ένα αρκαλιβάκι εκεί. Λέω, πρέπει να τη δεχτείτε. Έχει τρία παιδιά. Μη χαθεί και την κλείσουν την κοινά. Είχαν πάει σε μια κλινική κλπ. Κλπ. Άκουσε η κοπέλα και μας δέχτηκε ο γέροντας σε ένα τροχόσπιτο ήταν. Και όπως μπήκαμε, κυρία Μάνο μου, μέσα, αφού την τραβάγαμε από το αυτοκίνητο να τη βγάλουμε, πάμε μέσα και ένα σταυροξύλινο μεγάλο. Και λέει, γονατίστε. Γονατίσαμε και τη σταύρωνε με αυτό το σταυρό. Τη σταύρωνε και έλεγε διάφορα λόγια χριστιανικά. Και του λέω, όταν τελειώσει, νόμιζα ότι σιώταν η γη και την ώρα. Και όταν σηκωθήκαμε λοιπόν, λέει στον άντρα της, καλά θα γίνει η γυναίκα σου, μην την τρέχεις σε μάγισσες. Την είχε πάει, φαίνεται, σε κανένα μέντιουμ, δεν ξέρω πού. Αλλά να την προσέχεις, αυτό θυμάμαι, κύριε Μάνα, και δώστε να τρώει γιαούρτι, μαρουλάκι και πηγαίνετε, παιδί μου. Φύγαμε, κύριε Μάνα μου, τη φέραμε στο σπίτι με τη συνειφάδα μου την ίδια βραδιά. Καλούμε ιερέα και κάνουμε ευχέ, λέω. Και της λέει, τι έχεις παιδί μου, της λέει ιερέας, και του κάνει αυτή. Θεός συγχωρέστην που έχει πεθάνει τώρα, υποφώ. Τίποτα δεν έχω, καλά είμαι. Κυρία Μάνο μου, δεν ήταν θαύμα.
1: Ήταν.
0: Για μένα θαύμα. Ήταν. Πάει αυτό προσωπικά. Τώρα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά με την οικογένειά της τελείωσε. Το δικό μου τώρα. Εγώ πέρασα κι εγώ ένα πρόβλημα με την υγεία μου, το στήθρο. Δεν λέω λόγια περιτά. Και πήγα σε γιατρούς και είχα κανονίσει χειρουργείο. Και μου λέει πάλι αυτή η φίλη μου που με έστειλε εκεί στον Άγιο. Τίνα μου, πήγαινα στον Άγιο Πορφύριο πάλι. Λέω, θα πάω. Και ήταν το 89, μετά από δύο χρόνια πέθανε. Και ήταν πολύ άρρωστος στο κρεβάτι, με το χέρι του τυλιγμένο, γιατί και πληγές στο κεράκι του. Αλλά και έκανα το σταυρό μου, πήγα μέσα. Λέω, παππούλη, έτσι τον έλεγα. Παππούλη, βοηθήστε με. Θέλω να πάω για χειρουργείο. Αλλά ήρθα να πάρω την ευχή σας. Έτσι ακριβώς, κύριε Μάνο. Και κάνει με το χεράκι του. Με σταυρώνει και μου λέει, άστο παιδί μου, άστο παιδί μου. Ούτε ασπιρίνη δεν πήρα πάλι, κύριε Μάνο, ούτε χειρουργείο, ούτε τίποτα. Για μένα είναι θαύμα. Ο καθένας τα ακούει αυτό, αν θέλει το πιστεύει με την καλή προαίρεση. Αλλά εγώ το έζησα, κύριε Μάνο μου. Για μένα είναι θαύμα. Και τι θέλω να πω. Ούτε μπορώ να επιβάλλω σε κανέναν να πηγαίνει η εκκλησία ή να κάνει. Αυτά είναι θέματα δικά του καθενός. Πώς το αισθάνεται. Και η εκκλησία ούτε συνήθεια είναι να πηγαίνουμε. Και επειδή πάντα πήγαινα σε κύκλο και σε πρόνοια και αυτά και έλεγα, μην πηγαίνουμε από συνήθεια, να το νιώθουμε ότι πάμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, τον Χριστό. Εγώ πιστεύω γιατί ο Χριστός μας είναι η ορθόδοξη θρησκεία μας, είναι θρησκεία της αγάπης. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Μάνο μου, κοπέλα πολύ μορφωμένη, τεραστία μορφώσεως, πήγε στον Αρχιμανδρίτη που γνώριζα κάτω στον Κολονό και του είπε, έχω διαβάσει θρησκείες. Η δική σας θρησκεία είναι η μόνη που μιλάει για αγάπη. Ασχέτως αν δεν έχετε αγάπη και βαφτίστηκε χριστιανοί. Καταλάβατε, είπε μάλιστα την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί, ναι, χριστιανοί, χριστιανός είναι ο άνθρωπος που έχει αγάπη για μένα. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θυσιάστηκε για μας. Και είναι υπαρκτό πρόσωπο ιστορικό και ο Χριστός μας και η Παναγία μας. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, κύριε Μάνο μου.
1: Έτσι.
0: Εγώ ήθελα να σας τα πω αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καρδούλα μου.
0: Κύριε Μάνο μου, δεν ξέρετε πόσο με ανακουφίζετε και σας ακούω κάθε πράγμα. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σας έχει ο Θεός καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Στην καρδούλα σας η πίστη ποτέ να μην φεύγει.
1: Να είσαι καλά, φιλιά.
0: Καληνύχτα, κύριε Μάνο μου. I keep on falling.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παρά 10 πήγε η ώρα. Κύριε Χρήστο από το Βύρονα.
4: Κύριε Μάνο, εκλεκτέ της καρδιάς μας, γεια σας.
3: Γεια σου για σένα, φίλε.
4: Γνώρισε το Τάσο Λιβαδίτη το 1984, 15 χρονών.
3: Ναι.
4: Μέσω ενός περιοδικού της πολιτιστικής λέξης τότε, πολιτιστική έκφραση, το πρώτο μου βιβλίο, ποιοτικό βιβλίο, δίδυμα αδερφό για μένα, συναξία με το Γιάννη το Ρίτσο που αναφέρατε, ναι, πέρασε στο κολαστήριο της Μακρονήσου μαζί του.
3: Ναι.
4: Είναι η μόνη μου επαφή με τον Χριστό. Γιατί δεν τα έχω καλά με τους παπάδες, κύριε Μάνο.
3: Ο Χριστός δεν είναι οι παπάδες.
4: Το ξέρω και η μάνα μου που φύγει, παιδί μου, να είσαι Θεός, αλλά μακριά από τους παπάδες, μου είπε.
3: Ναι.
4: Ως προς το θέμα του θαύματος, θαύμα η ψυχική μου ύπαρξη, χάρη σε έναν Άγιο άνθρωπο γιατρό στο γεννήτιο, δεν ξέρω αν επιτρέπεται από το όνομα του.
3: Να το πεις.
4: Γιάννη Τζέμου το έλεγα, ψυχικέρδος.
3: Ναι.
4: Που με κράτησε στη ζωή χωρίς στη ψυχική μου ζωή χωρίς φακελάκι. Είπε ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά και τα κατάφερε.
3: Εσύ τι είχες?
4: Εγώ πάσχω από ψυχοσική σύνδρομη, κύριε Μάνο.
3: Μάλιστα, κατάλαβα.
4: Σχιζοφρένεια δηλαδή.
3: Κατάλαβα.
4: Αλλά διαταραχή γενικευμένο άγχος ειδικότερα.
3: Και δεν μου λες, αγαπητέ μου, τα φάρμακά σου τα παίρνεις πάντα, ναι?
4: Πάντα.
3: Μπράβο.
4: Για να είμαι εντάξει απέναντι στην κοινωνία.
3: Μπράβο. Είσαι άρχοντας.
4: Αυτά είχα να σας πω, κύριε Μάνο.
3: Είσαι άρχοντας. Και να μην αφήνεις ποτέ να περνάει ούτε μία μέρα χωρίς να πάρεις τη δόση που σου είχε ορίσει ο γιατρός.
4: Και τη δόση το βιβλίο που χρειάζεται. Που αναφέρατε για τα βιβλία, πάντα τα φαρμακά μου κανονικά τα παίρνω, αλλά παίρνω και τη δόση μου ως προς τα βιβλία.
3: Α, διαβάζεις δηλαδή?
4: Διαβάζω, ναι. Όλη μέρα νύχτα διαβάζω.
3: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο.
4: Σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε.
3: Χαίρομαι πολύ που σε άκουσα και που είσαι ένας ασθενής με όλες τις δυνατότητες να κρατιέται σε καλό επίπεδο πάντα.
4: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάνο.
3: Να είσαι καλά, φίλια πολλά, γεια χαρά.

2-11-10-80-880. Η κυρία Κατερίνα, που μιλούσαμε πριν από λίγο, λέει, λόγω του ότι άκουσα την κυρία αυτή που μίλησε για τον Άγιο Πορφύριο, ήτανε επί 40 χρόνια ιερέας στην Πολυκλινική Αθηνών. Πολύ θαυματουργός Άγιος.

0: και εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Ευτέρπη, ένα απόσπασμα από τη σονάτα του Ελληνόφωτος του Γιάννη Ρίτσου. Ανοιξιάτικο βράδυ, μεγάλο δωμάτιο παλαιού σπιτιού. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα μιλάει σε ένα νέο. Δεν έχουν ανάψει φως. Απ' τα δυο παράθυρα μπαίνει ένα αμήλικτο φεγγαρόφωτο. Ξέχασα να πω ότι η γυναίκα με τα μαύρα έχει εκδώσει 2-3 ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικής πνοής. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα μιλάει στο νέο. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λυσμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Λίγο πιο κάτω, ως τη μάντρα του του Βλάδικου. Ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία. Τσιμεντένια και αέρινη. Ασβεστωμένη με φεγγαρόφωτο. Τόσο αδιάφορη και άειλη. Τόσο θετική, σαν μεταφυσική. Που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες. Δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι πάνω στο ύψωμα και όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε. Γιατί πολλές φορές και τώρα ακόμη ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου σαν το θόρυβο δυο δυνατών φτερών που ανοιγοκλίνουν. Και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτό τον ήχο του πετάγματος νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου και εσύ σφιγμένος μέσα στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα, μέσα στα ρωμαλαία νεύρα του ύψους. Δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις. Κι ούτε έχει σημασία που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω πως καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα. Μονάχος στη δόξα και στο θάνατο. Το ξέρω. Το δοκίμασα. Δεν ωφελεί. Άφησέ με να έρθω μαζί σου.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
3: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμ θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, μου πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Τι συμβαίνει του λόγου, τι φωνάζεις.
3: Όλα τα βράδια της εβδομάδας στις 12 τα μεσάνυχτα.
4: Και
3: να μου μιλήσετε θέλω, όχι μόνο εσείς, όλοι.
4: Μέσα στο ναό μου της δικοκυρωσύνης. Αν θα μολύνει με την ατμόσφαιρα, αν θα πέσει φωτιά να μας κάψει.
3: Τι περιμένετε να δείτε μέσα στο σκοτάδι.
4: Τελείωσες, ρούφα τα αυγός.
5: Και φτάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από μεσάνυχτα Κυριακής, μπαίνοντας την καινούργια εβδομάδα, μέχρι ξημερώματα Παρασκευής. Πράγμα που σημαίνει ότι το βράδυ που θα βρεθούμε πάλι πρώτα ο καλός Θεός, θα είναι και η τελευταία διαδρομή της εβδομάδος. Παρασκευή και Σάββατο πάμε Καρνάγιο. Κύριε Μανώλη μου από την Αρτέμιδα.
6: 2-11-10-80-8-8-0.
5: Yes.
6: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον.
5: Καλημέρα.
6: Λοιπόν, ήθελα να σας μιλήσω για τη θρησκεία, αλλά μην παραξηγηθώ, και μετά για τα βιβλία.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, κατά τη δική μου γνώμη η Εκκλησία, μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πιστεύει ότι θέλει, ποτέ δεν έχω πει σε άνθρωπο μη πιστεύεις εκεί, μη ψηφίσεις αυτόν,
5: ναι.
6: Η Εκκλησία για μένα είναι όπου στον δρόμο των λαών. Θέλει τους λαούς γονατισμένους όπως είναι οι μουσουλμάνοι.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχάλη, χάρηκα πολύ ιδιαίτερος. Πάρα πολύ χάρηκα. Βάλ' το ένα τραγούδι.

0: άλλη μια κυρία που επικοινωνεί μαζί μας πρώτη φορά, η κυρία Αθανασία από την Αθήνα. Γεια σας κυρία Αθανασία.
1: Γεια σας κύριε Μάνο, γεια σας.
0: Καλώς.
1: Εγώ σας ακούω 6 μήνες ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σας ακούω πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Έψαχνα να βρω τον Κωνσταντίνο που ήταν στο άλλο κανάλι. Mm. Και τον έπιασα, μιλήσαμε και μετά τα άφησα να συνεχίσω. Και άκουσα εσάς. Και κόλλησε η βελόνα και δεν έχει ξανακόλλησει.
0: Ξεκολλήσει, χαίρομαι.
1: Μόνο το μαξιλάρι μου, γιατί είναι ραδιοφωνάκι και πέφτει καμιά φορά και να το φτιάξω. Σας ακούω και ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είστε καλά. Ηρεμείτε με την ομιλία σας, μας ηρεμεί. Λοιπόν, εγώ θα μοιραστώ κάτι μαζί σας που το έχω πει σε πολύ λίγους ανθρώπους μετρημένοι στα δάχτυλα. Από παιδί που ήμουν μωρό σχεδόν. Έμενα στον Πειραιά και στην εκκλησία τη Ζωδόχο Πηγή. Είμαστε δίπλα με σωτηχία με τη Ζωδόχο Πηγή.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπόν η καμπάνα, καταλαβαίνετε, χτυπούσα Κυριακή πρωί, ήμουν στην εκκλησία πάντα. Και μετά έκανα κατηχητικό. Ήμουν 6-7 χρονών. Και μετά πήγαινα στο κατηχητικό. Μία Κυριακή μετά την εκκλησία που γινόταν το κατηχητικό, η κατηχήτριά μας μας έκανε προσευχή και αυτά. Το τραπέζι της ήταν μπροστά σε εμάς και πίσω δεν έβλεπα αυτή την ιερά. Εμείς βλέπαμε το ιερό, βέβαια, μικρά παιδάκια. Και εκεί που μας έλεγε τις προσευχές και αυτά, πλάι στο ιερό, έχει, που μπαίνει στην πόρτα, έχει τον Αρχάγγελο Γαβρίλη. Αρχάγγελο, ναι. Λοιπόν,
0: το Γαβρίλη ή το Μιχαήλ?
1: Το Μιχαήλ.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε καμιά δεκαπενταριά σε αυτή την τάξη, γιατί προχωρούσε και μετά τα παιδάκια. Λοιπόν, εκεί που μας έκανε προσευχές και αυτά, κάνουμε έτσι και βλέπουμε τον Αρχάγγελο, όχι όλοι, λίγα παιδάκια, 3-4 παιδάκια, και άνα μεταξύ της ήμουν και εγώ. Και πήγαινε ψηλά. Μπίζουμε τις φωνές, τις λέμε κυρία, φεύγει ο Αρχάγγελος, φεύγει. Mm. Αυτή δεν γύρισε καν, γύρισε λίγο, έπηξε τα κλάματα δίχως να πει τίποτα και μας άρχισε τις προσευχές και λέει ηρεμήστε, είναι καλό, να μας ησυχάσει. Mm. Λοιπόν, αυτό δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Το είπα βέβαια στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, έξω και αυτά 2-3 φορές και μου λέει, ναι, μην το λες, εντάξει, άσε, μην το λες. Και από τότε, εντάξει, δεν το έλεγα και δεν το έχω πει πουθενά, ούτε και στα παιδιά μου το έχω πει ακόμα. Αλλά με έχει στιγματίσει αυτό το πράγμα και να σας πω, με έκανε και πολύ καιρό παιδί. Πολύ έξυπνο παιδί, έτρεχα γύρω-γύρω. Έκανα, δεν φοβόμουν τίποτα, με τα γόρια, με το ένα, με τ' άλλο. Ήμουνα πάντα να τρέξω, να βοηθήσω, να κάνω. Έξυπνο παιδί μου, να φανταστείτε ότι μέχρι τα 14 μου χρόνια πήγα σχολείο, μετά έπεσε ο έρωτας, ο ένας, ο άλλος, σταμάτησα, αλλά πήγα πολύ καλά στη ζωή μου, πήγα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και ό,τι μου συμβαίνει κάνω το σταυρό μου. Παρότι ήθελα να σας πω αυτό που μου συνέβη, δεν έγινα θρησκόληπτη. Γιατί μετά έπεσα με τη ζωή, με τα προβλήματα και αυτά. Μ' αρέσει η εκκλησία, αλλά την ακούω πιο καλά, κύριε Μάνο μου, στο σπίτι μου την εκκλησία. Γιατί με τους παπάδες δεν τα έχω και τόσο καλά.
0: Αυτό είναι άσχετο.
1: Τι είπατε?
0: Είναι άσχετο. Οι παπάδες και η θρησκεία είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Εδώ που μένω, έκανα μια ζωή που ήξερα τον κόσμο και αυτά, να αγαπούσε ο κόσμος, να κατέβουμε τα κοινά και είδα πολλά πράγματα και δεν. Αλλά σας λέω, με έχει εντυπωσιάσει αυτό το πράγμα και πάντα και η κόρη μου πέρασε καρκίνο και εγώ, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, αυτά. Προσευχή, προσευχή μέσα μου και το πιστεύω και είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, κύριε Μάνο.
0: Κατάλαβα, καλή μου.
1: Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και τα ξεπερνάω, δόξα τω Θεώ. Έχω και δυσέγγωνο. Είμαι σε μια ηλικία, είμαι 81 χρονών πάω. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη ζωή μου και πολύ ήρεμη.
0: Ελπίζω να καταλάβατε πριν. Με το φίλο Κροατή.
1: Καλά του κάνατε, καλά του
0: κάνατε. Μα δεν γίνεται να λες σε ανθρώπους που πιστεύουν ότι η Εκκλησία είναι για να κρατάει τον κόσμο γονατιστό. Τα κόμματα είναι για να κρατάνε τον κόσμο γονατιστό.
1: Ακριβώς.
0: Ο Θεός δεν είναι γι' αυτό.
1: Γιατί έχω ζήσει και τα κόμματα πάρα πολύ καλά. Γιατί υπηρέτησα τη Δημοτική Αρχή 30 χρόνια σχεδόν.
0: Εν τω μεταξύ, okay. Επειδή έχετε καταλάβει πώς λειτουργώ.
1: Το ξέρω, τα ξέρω όλα.
0: Δηλαδή
1: ξέρω
0: δεν γίνεται. Αν μου τη δώσει κάτι, καλά κλείνω κάνετε. Τη γραμμή επί τόπου.
1: Καλά κάνετε. Καλά κάνετε, κύριε Μάνο. Καλά κάνετε.
0: Δεν γίνεται.
1: Εγώ, επειδή έχω ζήσει πολύ τον κόσμο και με αγαπάει ο κόσμος, για να ήμουν τώρα 30 χρόνια να εκλέγω μέσα στο Δημαρχείο, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Δεν είναι.
1: Και για μια γυναίκα που δεν έδειξε πτυχία και που δεν έδειξε τίποτα, που δεν έδειξε. Αυτά όλα, καταλάβατε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Μάλιστα. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη ζωή μου. Πάρα πολύ ευχαριστημένη και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και σας λέω, ό,τι κάνω, το κάνω μέσα από το σπίτι μου, το σταυρό μου και όλα. Θα πάω στην Εκκλησία σαν άνθρωπο, τη Μεγάλη Εβδομάδα και αυτά. Αλλά κάθε μέρα να προσκυνάω και να κάνω δεν είμαι, κύριε Μάρκο.
0: Άλλο καπέλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά.
0: Και εσείς, κυρία μου.
1: Πάντα, πάντα να είστε καλά και να μας, έτσι, να μας ηρεμείτε και μας, να μας γαριγνεύετε.
0: Στο καλό, Αθανασία μου. Στο καλό.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Κύριε Στάθη από τον Βαρτολομιό, καλημέρα.
2: Καλησπέρα, Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
2: Είστε καλά.
0: Είμαι καλά πάντα εγώ.
2: Χρόνια πολλά και για τη σημερινή.
0: Να, τι είναι σήμερα.
2: Η Τσικνοπέμπτη.
0: Α, ναι, η Τσικνοπέμπτη, έχεις δίκιο. Εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Λοιπόν, Μάνο μου,
0: ορίστε, φίλε.
2: Εγώ πολλές φορές δεν μπορούσα να σε πιάσω καλά εδώ, στο Βαρθολομιό. Το Βαρθολομιό, να ξέρεις, είναι η τέταρτη πόλη του νομού Ηλίας.
0: Το ξέρω, έχω έρθει εκεί.
2: Το Βαρθολομιό?
0: Yes.
2: Πότε?
0: Πριν από πολλά χρόνια, 10, 12.
2: Α, μήπως πέρασες από Κελίνη?
0: Και από Κελίνη πέρασα και από το Νεοχώρι πέρασα.
2: Ναι, από εκεί πας καλύτερα για γάτιστο. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Ακούω κάθε βράδυ και, και με ρωτάνε, ας πούμε, ορισμένοι. Λέω, παιδιά, το βράδυ εγώ πάω στο πανεπιστήμιο. Γιατί ακούω την εκπομπή σου. Συνεχώς χρόνια τώρα. Και έχουμε μιλήσει κι άλλες φορές.
0: Λοιπόν, θυμάμαι.
2: Άκουσα μία κυρία και την τελευταία που είπε ότι ήταν 30 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, άλλα 30 έχω και εγώ στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Λοιπόν.
2: Έχω διατηρήσει και πρόεδρος του Βαρθολομιού και αντιπολίτευση εδώ στο Βαρθολομιό και.
0: Λοιπόν.
2: Και πληροφορώ, Μάνο μου, ότι έχω οικογένεια η οποία είναι όλοι μορφωμένοι. Από τον πατέρα μου και συνέχεια όλοι είμαστε μορφωμένοι άνθρωποι. Εγώ δεν έχω βγάλει πανεπιστήμιο.
0: Αλλά έλα να μη φύγουμε από το θέμα μας.
2: Ναι.
0: Μη φύγουμε από το θέμα μας. Ναι.
2: Ήθελα να σε πληροφορήσω ότι η κυρία που έλεγε πριν 3-4 ομιλητές σου.
0: Ναι, ότι.
2: Ότι αυτή ανήκει στη παράταξη των χιλιαστών.
0: Κύριε Στάθη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα δεν είναι ο άλλος στην άλλη γραμμή να υπερασπιστεί τον εαυτό του και στον πενταχιλιαστό να είναι και στον πενταροδεκάρο να είναι, μου είναι αδιάφορο beat για beat, αγαπητέ μου, Στάθη. Βάλε του Στάθη.

0: 2-11-10-80-8-80. Κυρία Κωνσταντίνα από την Κύπρο.
1: Καλημέρα κύριε Μάνου.
0: Από πού από την Κύπρο, από ποιο μέρος?
1: Από τη Λάρνακα.
0: Μάλιστα.
1: Το ζητήσατε και πήρα τηλέφωνο.
0: Καλά κάνετε. Χαλάω
1: χατήρια.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Σήμερα συνειδητοποίησα ότι σας ακούω 27 χρόνια.
0: Και εγώ έχω την εκπομπή 28, να φανταστείτε.
1: Εγώ σας ακούω από την ΕΛΤ.
0: Ναι. Πιο πριν έχει ήμουν στο Sky.
1: Ναι, το ξέρω, το θυμάμαι που τα λέγατε.
0: Λοιπόν.
1: Πήρα να πω μια καλημέρα, τίποτα άλλο.
0: Γιατί τίποτα.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έχω λίγο καιρό που σας ξανακάλεσα.
0: Ναι.
1: Νομίζω είχε ένα μήνα κοντά.
0: Μπορεί.
1: Πάλι στη διά ήμουνα και πάλι στη διά είμαι.
0: Τι δουλειά κάνετε, αν επιτρέπετε?
1: Είμαι φύλακα.
0: Μάλιστα.
1: Ασφάλεια.
0: Και στην Κύπρο ακούτε από το ίντερνετ?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Παλού δεν γίνεται, οπότε.
0: Ναι, αυτό ρωτάω, γιατί μπορεί κάποιος να αναμετέδεται.
1: Όχι, από ό,τι ξέρω, όχι, λέτε. Μπορεί κιόλα. Δεν με το ξέρω.
0: Μπα δεν μπορεί, αποκλείεται.
1: δύσκολα, όχι, δεν νομίζω. Μόνο από το ίντερνετ σας ακούω. Σας άκουγα από την Ελλάδα τώρα, εδώ και 3 χρόνια σας ακούω από το ίντερνετ. Και πιστεύω να σας ακούει και η μητέρα μου, ότι κάτι τέτοιες ώρες είναι ξύπνια, η κυρία Μαρία από τα Σέρα.
0: Γεια σου Μαρία από τα Σέρας.
1: Είναι, την αγάπη
0: τι,
1: μου
0: τι σας είναι η Μαρία από τα Σέρας?
1: Η μητέρα μου.
0: Α, η μαμά σας, γιατί μένει στις Σέρας?
1: Έχει μείνει πίσω μόνη της με χείρα. Δεν θέλει να φύγει από το σπίτι της. 67 χρονών γυναίκα, δεν το αφήνει.
0: Ναι.
1: Και
0: το κατανοείτε μόνη. Βέβαια αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Μέχρι πότε όμως δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί με αυτήν αχώρια που είναι μόνη της. Και πιο πολύ εμένα που την έχω αγάπη, επειδή είμαι η τελευταία και πιο μικρή.
0: Η τελευταία?
1: Ναι, είμαστε 4 αδέρφια.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαι πιο μικρή, το στενοπούλη τη. Οπότε η αγάπη τη είμαι εγώ. Και εγώ είμαι η δικιά τη.
0: Κατάλαβα.
1: Την ελατρεύω πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Καλημέρα μου σε όσου θα σα ακούν τέτοια ώρα. Όσοι δουλεύουν καλή δουλειά και όσοι πάνε σε λίγο για ύπνο όπως εγώ. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Στο καλό, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες. Γεια σου. 2-11-10-80-8-80. Κυρία Μαρό από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας Μαρό μου, καλώς.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι η πιο ποιοτική εκπομπή που έχω ακούσει ποτέ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα θαύμα που έχει σχέση με το σύζυγό μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν ένας πολύ γερός οργανισμός και ξαφνικά άρχισε μια πτώση δυνάμεων, εξάντληση, μπαίναμε, βγαίναμε στα νοσοκομεία, μετά από πολλή ταλαιπωρία με κάλεσαν στο Ιπποκράτειο, στο γραφείο, δύο γιατροί, να μου πούνε ότι ο σύζυγος πεθαίνει και να τον πάρω στο σπίτι. Φυσικό ήταν μετά από τόση περιπέτεια να τους ρωτήσω από τι πεθαίνει.
0: Ναι.
2: Μου λένε από γεράματα. Ναι. Εγώ τους λέω δεν έχει σχέση με γεράματα. Κάποια αιτία υπάρχει, κάτι που δεν βρέθηκε. Μου λένε κάναμε τα πάντα και όντως δεν έχω παράπονο. Τα πάντα κάνανε, αλλά δεν βρήκανε τίποτε. Λοιπόν, μου λένε πάρτε τον στο σπίτι να πεθάνει. Λέω, τι περιθώρια ζωής έχει? Μου λένε ένα τέταρτο, μια ώρα, μια μέρα. Γιατί μια φορά χτυπάει η καρδιά, μια φορά σταματάει. Και τώρα περιμένουμε δύο διαλύσεις και είναι το τέρμα. Καλύτερα να τον πάρτε στο σπίτι, μου λένε. Εγώ τους λέω, δεν συμφωνώ. Υπάρχει κάτι που δεν βρέθηκε. Τον παίρνω στο σπίτι, τον τακτοποίησα εκεί. Αφού τον τακτοποίησα στο κρεβάτι του, παίρνω μια πολυθρόνα να καθίσω δίπλα του. Λέω, πεθαίνει ο άνθρωπος. Αλλά πριν καθίσω στην πολυθρόνα, κάνω το σταυρό μου και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, δείξε μου τι είναι αυτό που έχει και δεν το βρήκανε οι γιατροί. Κλείνω τα μάτια μου και λέω, αχ, αύριο τώρα θα έχουμε περιπέτειες, λίγο να ξεκουραστώ. Κλείνω τα μάτια μου, σε 10 λεπτά παρουσιάζεται μπροστά μου ο Άγιος Παΐσιος και μου λέει, κοίταξέ τον στα δόντια. Ανοίγω τα μάτια μου εγώ, φυσικό ήταν, είχε φύγει ο Άγιος Παΐσιος. Πάω στην κουζίνα, παίρνω μια κρεμούλα και ένα κουταλάκι για να ανοίξω το στόμα του, να παρακολουθήσω, να δω τώρα τα δόντια του, να τα παρατηρήσω. Και βλέπω το δεξί δόντι επάνω, το σκυλόδοντο που λέμε, να είναι μαύρο. Το χτυπάω με το κουταλάκι απ' έξω.
0: Και σπάει.
2: Τον λέω, πονάει. Μου λέει, όχι. Πώς με φώτισε ο Άγιος Παΐσιος. Το παίρνω, το χτυπάω από κάτω προς επάνω το δόντι, αυτό το μαύρο. Τώρα μου λέει, πονάει. Λοιπόν, ήδη είχε πάει απόγευμα, απέναντι από το σπίτι μου έβλεπα ένα οδοντιατρίο, εκεί μια ταμπέλα. Φωνάζω τα παιδιά μου να πάμε τον μπαμπά στον οδοντίατρο. Φυσικό ήταν τα παιδιά μου να με περάσουν για τρελή. Ο άνθρωπος πεθαίνει και εσύ θες να τον επισκευάσεις δόντια. Το θαύμα εντωμεταξύ δεν λέγεται. Δεν τα είπα τίποτε τα παιδιά μου. Μετά από πολλή ταλαιπωρία, φυσικά τέλος πάντων τον πάμε στην οδοντιατρίνα. Το βγάζει, τι το έκανε εκεί, μου λέει, δεν σώζεται αυτό το δόντι γιατί έχει δύο αποστήματα. Λέω, δεν με ενδιαφέρει, βγάζω όλα τα δόντια. Δεν θέλω να σώσω το δόντι. Τέλος πάντων, κάνει μία εξαγωγή του δοντιού. Μέχρι το βράδυ, κύριε Μάνο, είχαμε δύο κτύπους μία διάλειψη. Σε μια εβδομάδα ο σύζυγος έγινε περδίκη. Αυτό έχω να πω.
0: Τέλεια.
2: Για τον Άγιο Παΐσιο.
0: Τέλεια.
2: Δηλαδή ο σύζυγος μετά από αυτό, από αυτή, μετά από αυτή την περιπέτεια, έζησε άλλα 20 χρόνια.
0: Εμανάρι μου.
2: Δηλαδή η περιπέτεια ήταν το 80 και ο άντρας μου πέθανε το 2002. Ναι, αυτό. Έχω και ένα άλλο πολύ σοβαρό θαύμα. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να σας το πω.
0: Παρακαλώ να μου πείτε, βεβαίως.
2: Ναι, λοιπόν, βρίσκομαι στην Πίνδο, παραθερίζω στην Πίνδο που έχουμε το χωριό μας εκεί, πάνω από την Καλαμπάκα. Μεσημέρι με παίρνει η γυναίκα του μεγάλου μου του γιου τηλέφωνο και μου λέει, κυρασμαρό, Γιωργάκης έφυγε για το Άγιο Όρος να πάει να συναντήσει τον Άγιο Παΐσιο. Μακάρι να είναι τυχερός να τον βρει, να είναι στο Άγιο Όρος. Την επόμενη μέρα εγώ το πρωί τώρα ξύπνησα στο κρεβάτι μόνη μου και κάνω το συλλογισμό και λέω, τι καλά τώρα ο Γιωργάκης να ανταμώσει τον Άγιο Παΐσιο να τον βρει. Και λέω, πόσο θα ήθελα να μου στείλει μία κλωστούλα από τα ρουχαλάκια του για ευλογία. Το πρωί αυτό, στο κρεβάτι, το λέω. Μιλάω μόνη μου δηλαδή. Το μεσημέρι με παίρνει πάλι η γυναίκα του γιού μου τηλέφωνο και μου λέει, μου τηλεφώνησε ο Γιωργάκης από το Άγιο Όρος. Μου είπε ότι τον συνάντησε τον Άγιο Παΐσιο και του έδωσε ένα δεματάκι για σας. Αλλά δεν μου είπε τι έχει μέσα. Όταν κατέβηκα εγώ από την Πίνδο στη Θεσσαλονίκη, με κάλεσε ο γιος μου στο σπίτι του και μου λέει ο Άγιος Παΐσιος, μου έδωσε 7 εικονίτσες από τα χεράκια του φτιαγμένες, ξύλινες, και 7 κομποσχήνια. Ήτανε όσα τα πρόσωπα που θα ήθελα εγώ να έχουν την ευλογία του, μετρημένα. Λοιπόν, μου δίνει εμένα μία εικονίτσα και ένα κομποσχήνι. Τα παίρνω εγώ, πάω σε μια άκρη, άρχισα να κλαίω και είπα, βέβαια, ευχαριστώ πολύ Άγιε Παΐσιε για την ευλογία που μου έστειλες, αλλά σε παρακαλώ Άγιε Πατερούλη μου, θα ήθελα μια χάρη να μου τα χαρίσεις, να μου χαρίσεις την ευλογία σου έως ότου ζω να μην τα στερηθώ. Και είπα, προτιμώ να χάσω ένα διαμέρισμα παρά την ευλογία σου, Άγιε Παΐσιε. Λοιπόν, πέρασαν κάμποσα χρόνια, το 2002, έπαιρνε φωτιά το σπίτι μου. Εγώ τώρα την εικονίτα και το κομποσχήνι τα είχα στο μαξιλάρι, στο από το κρεβάτι μου. Και μία πλαστικοποιημένη εικόνα του Άγιου Παΐσιου, στο μαξιλάρι του κρεβατιού μου. Λοιπόν, το δωμάτιο αυτό που είχε πάρει φωτιά το σπίτι μου, λοιπόν, είχε πολύ χαρτοβασίλειο, γιατί ήταν ένα δωμάτιο που το είχα για φιλοξενούμενους. Και μένα με βόλευε να πάω εκεί να ξαπλώνω, λοιπόν, αλλά είχε κυβότια ολόκληρα με χαρτοβασίλειο, ήταν του ανδρός μου, έτσι, διάφορα χαρτιά και τα λοιπά, κυβότια ολόκληρα. Λοιπόν, πήρε φωτιά αυτό το δωμάτιο, κύριε Μάνο, την μπαλκονόπορτα, τέτοια, δηλαδή, τέτοια δύναμη που είχε η φλόγα. Εγώ δεν πέταξα μπαλκονόπορτα που έχουν διπλά τζάμια, τα μεταλλικά αυτά, από τη θερμοκρασία. Γίνανε όλα αέρας, δεν πέταξα τίποτε. Λοιπόν, φτάνει να σας πω ότι το air condition έγινε καιρή, η τηλεόραση το ίδιο, ο σουφάς από τον ταβάνι, από την πολύ πλόγα, έχει πέσει και στο κρεβάτι που ήτανε η εικονίστα και το κομποσχήνι, κύριε Μάνο, ούτε μαυρίσανε. Ούτε η πλαστικοποιημένη εικονίστα του Άγιου Παΐσιου έπαθε κάτι, τίποτε. Μέσα σε τόση φλόγα, να σας πω, 20 μέτρα φλόγα έβγαινε από αυτό το δωμάτιο και από όλο το σπίτι, γιατί δίπλα είχα και μια ξυλοκατασκευή στη βεράντα μου και οι ντουλάπες που ήταν ξύλινες ένα σωρό, και μέσα σε αυτή τη φλόγα το κομποσχήνι και η εικόνα του Αγίου Παϊσίου που με έστειλε, δηλαδή η ευλογία του, δεν πάθανε τίποτε, κύριε Μάνο.
0: Τέλεια.
2: Ούτε μαυρίσανε.
0: Τέλεια. Θα σε αφήσω τώρα.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι αργά και δεν θα προλάβουμε.
2: Ναι.
0: Εύχομαι το καλύτερο. Ευχαριστώ ιδιαίτερον. Σε περιμένω πάλι.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
2: Κύριε.
0: Καλή δύναμη. Για χαρά.
2: Γεια.

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0, αλλά είναι 4 και 38 πρώτα λεπτά και έχουμε δύο γραμμές που περιμένουν ακόμα, την κυρία Δώρα από τη Λαμία και την κυρία Βιβία από τα Πατήσια, με τη σειρά που ήρθανε. Κυρία Δώρα.
1: Ναι, καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σου τώρα.
1: Δεν θα είμαι σύντομη. Εγώ θέλω να σας πω πως σταμάτησε ξαφνικά μια αιμορραγία μετά από χειρουργείο για το σύζυγό μου. Μετά από δύο στη χειρουργία, ένα και ένα διορθωτικό. Αρχίζει μια αιμορραγία τρίτη, γιατί δεν μπορούσαν να την εξηγήσουν που μπορεί να οφείλεται κτλ. Τον βάζουν στη ΜΑΠ, εγώ βέβαια προσευχόμουν. Και την Παρασκευή μετά την είσοδό του στη ΜΑΠ, μία μέρα μπήκε, και την άλλη περιμένω απ' έξω να ρωτήσω τον γιατρό πώς πάει. Και μου λέει, μόλις με είδε πριν ρωτήσω, μου λέει η αιμορραγία σταμάτησε μετά από 3 μέρες. Αυτό το εγώ το θεώρησα ότι οφειλόταν και στην προσευχή. Έτσι το εξέλαβα εγώ. Και θέλω να σας θυμίσω, επειδή άκουσα και τους άλλους συνεκρατές, ότι η πίστη έχει σίγουρα σημασία, γιατί και ο Χριστός έλεγε όταν έκανε τα θαύματα, η πίστη σου σε έσωσε. Δεν έλεγε εγώ σε έσωσα.
0: Ναι.
1: Το έχουμε αυτό, ας πούμε, εμπεδώσει από το Ευαγγέλιο. Και όσον αφορά το να πηγαίνουμε στην εκκλησία ή όχι, η αλήθεια είναι πως συμφωνώ με μια κυρία που είπε βαριέμαι, και εγώ πηγαίνω μερικές φορές με προσπάθεια και όχι πάντα. Και δεν μου αρέσουν όλες οι ψαλμωδίες αυτές που είναι σαν αμανάδες και τα λοιπά. Όμως θυμάμαι και τη ρίση του Ευαγγελίου που λέει, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί εν μέσω αυτών εμεί. Όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι για μένα, εκεί είμαι και εγώ μεταξύ τους. Ίσως γι' αυτό το λόγο πρέπει να μαζευόμαστε και ας πούμε να δοξάζουμε, να προσευχόμαστε μαζί.
0: Εντάξει.
1: Λέει το Ευαγγέλιο.
0: Σύμφωνα. Ευχαριστώ πολύ, Δώρα μου.
1: Γεια σας.
0: Κυρία Βιβί από τα Πατήσια. Ναι, κυρία Βιβί. Σταυρουλά, για ξαναπάρε την κυρία Βιβί από τη γραμμή. 2-11-10-80-8-8-0. Βάλε τη ρεμπούτσικα λίγο να διαβάσω ένα κομματάκι ακόμα από του Ρίτσου, τη σονάτα του Σελινόφωτος. Τούτο το σπίτι στήχιωσε, με διώχνει. Θέλω να πω, έχει παλιώσει πολύ. Τα καρφιά ξεκολλάνε, τα κάδρα ρίχνονται σαν να βουτάνε στο κενό. Οι σουβάδες πέφτουν αθόρυβα, όπως πέφτει το καπέλο του πεθαμένου από την κρεμάστρα στο σκοτεινό διάδρομο. Όπως πέφτει το μάλινο τριμμένο γάντι της σιωπής από τα γόνατά της. Ή όπως πέφτει μια λωρίδα φεγγάρι στην παλιά ξεκυλιασμένη πολυθρόνα. Κυρία Βιβί από τα Πατήσια.
2: Μάλιστα, καλημέρα σας κύριε Μάνο.
0: Καλημέρα σας, Βιβί.
2: Είμαι πολύ ευτυχής που και πάλι σας μπορώ να μιλήσω μαζί σας.
0: Να είσαι καλά.
2: Διότι τυχαίνει έχω κάποια ανομαλία στον ύπνο. Πότε κοιμάμαι, ξυπνά αλλιώς, πότε αλλιώς, και είμαι πολύ χαρούμενη που έτυχε να ξυπνήσω για να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, όχι μόνο θα πω για το θέμα που έχετε σήμερα, αλλά πρωτίστως θέλω να σας συγχαρώ για όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να έχετε ένα μείον. Καταλάβατε, παρατηρώ ότι έχετε πολύ μεγάλη υπομονή. Πολύ μεγάλη υπομονή. Και αν έχετε πολλά που σας λένε, τα οποία δεν στέκουν, αλλά εσείς με τον ωραίο σας τον τρόπο καθοδόνι και θα πάνετε στη σειρά. Εγώ τώρα θα σας μιλήσω περί πίστεως, έτσι.
0: Ναι, καλά, δεν μιλάμε για την πίστη τώρα.
2: Γιατί δεν
0: μιλάμε. Μιλάμε για το αν έχει βιώσει κανείς ένα θαύμα.
2: Α, για θαύμα.
0: Ναι,
2: ναι, αλλά ας το πούμε για θαύμα αυτό που
0: όχι, ακούστε με, κυρία Βιβί. Δεν μιλάμε για την πίστη. Μιλάμε
2: ναι,
0: για τα θαύματα.
2: Συγγνώμη, ναι.
0: Okay.
2: Εγώ όμως καθιερώ η πίστη με τα θαύμα. Δεν έχει πολύ μεγάλη
0: ναι,
2: διαφορά.
0: Ναι, κυρία Βιβί μου, επειδή εγώ θέλω να μιλήσουμε για το θαύμα.
2: Εντάξει.
0: Έτσι δεν...
2: Είμαι μια μεγάλη κυρία, αλλά τα καλοκαιρία πήγαινα στο νησί μου και Έτσι χαρούμενοι με τις κυρίες άρες που είχαμε, ήμουν κοπέλα βέβαια εκείνα τα χρόνια. Διαλέγαμε κάτι γλάστρες σε διάφορα σπίτια το βράδυ και τις παίρναμε για αστείο. Ακούτε?
0: Ναι κυρία μου, ακούω.
2: Λοιπόν, εγώ αφού έπαιρνα μία, δύο, κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα σας πω ότι τα χέρια μου εκαίανε μετά. Γιατί οι παλάμες εκαίγανε, δεν είναι θαύμα αυτό?
0: Δεν ξέρω να σας πω.
2: Επειδή ήταν κλέψιμο, ας πούμε. Καταλάβατε, ναι. Ας ήταν λουλούδια.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι νομίζω εγώ.
0: Σύμφωνοι.
2: Ναι.
0: Επειδή περιμένουν και άλλοι.
2: Να πω και κάτι, δεν πάω να μιλήσω. Περίμενε ένα λεπτό.
0: Ναι, περιμένω.
2: Κοίταξε τώρα, έχω τον Αγίο Γεράσιμο, ο οποίος είναι προστάτης μου.
0: Ωραία.
2: Και τον εμπιστεύω και τον αγαπάω. Και ό,τι και να μου τύχει, τον εκαλώ και αμέσως γίνεται αυτό που θέλω. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Εντάξει.
2: Τίποτε άλλο και καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσετε και χρόνια πολλά για αύριο, για σήμερα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Χαιρετισμό στην κυρία γυναίκα σας.
0: Εύχομαι
2: να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Θα σας ακούμε, μας δίνετε ζωή. Ευχαριστώ πολύ κύριε.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Κύριε Βασίλη από την Πάτερα.
3: Καλημέρα αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σου Βασίλη μου, καλώς ήταν.
3: Εγώ θα σας πω εν συντομία πως πρωτογνώρισα τον Άγιο Νεκτάριο πριν 55 χρόνια. Βρέθηκα σε κάποιο συγγενειακό σπίτι και εκεί είχαν ένα φυλάδιο δύο σελίδων, μόνο δύο σελίδων. Το πήρα στα χέρια μου, το διάβασα που μίλαει για τον Άγιο Νεκτάριο. Έτσι ενθουσιάστηκα ας πούμε. Και το πήρα, μου λέει, πάρτο μου, λέει, αν το θες, δώστε σε κανέναν άλλο να το διαβάσει και λοιπά. Το έβαλα στο τσεπάκι του πουκαμισού μου. Το δίπλωσα στα 4-5 και το έβαλα στο τσεπάκι του πουκαμισού μου. Ήρθα στο σπίτι, κάποια μέρα η γυναίκα μου το πήρε και το έβαλε στη σκάφη, γιατί τότε δεν είχα πλυντήριο ακόμη, για να είμαι ειλικρινής. Το έβαλε στη σκάφη, το σαπούνισε, το έπινε, το έτριψε, το άπλωσε και όταν το πήρα κάπου το πουκάμισο μετά πήγε να το σιδερώσει, βρήκε μέσα ένα χαρτί. Το βγάζει λοιπόν το χαρτί αυτό και μάνα μου ήταν όπως το είχα βρει. Σκεφτείτε τώρα να το βάλει στη σκάφη, σας είπα.
0: Ναι, να βραχεί και να μείνει το ίδιο.
3: Να βραχεί, να το σαπουνίσει, να το ξεπλύνει μετά κλπ. Και το χαρτί δεν είχε πάθει τίποτα μάνα μου.
0: Κατάλαβα.
3: Αυτό με ενθουσίασε πολύ. Και έχω βάλει και το όνομά του στο σπίτι μου. Φέρει το όνομά του στο σπίτι μου, ενθουσιάστηκα πολύ. Επισκέφτηκα και την Αίγινα δύο φορές οικογενειακώς. Έχω πάει στο μοναστηράκι του. Δεν είχε γίνει ακόμη μεγάλη εκκλησία κάτω. Στο μοναστηράκι του και που έζησε, που πρώτο έζησε. Και έχω βάλει και το αυτί μου στο... Το μνήμα του, θα το έχετε ακούσει αυτό.
0: Ναι, το έχω ακούσει, παιδί.
3: Ναι. Και χτυπάει, σαν να χτυπάει με τον μπαστούνακι. Το μέσα. Μερικοί λένε, μήπως είναι, λέει, πατήματα που γυρίζει ο κόσμος, περπατάει από εδώ και από εκεί, γύρω-γύρω.
0: Καλά, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, είναι δικαίωμά
3: του. Ναι, κατάλαβε. Τι έκανα κάποια στιγμή εγώ. Αφού έμενα το βράδυ εκεί, σηκώθηκα τη νύχτα που ήταν. Άκρα ησυχία. Δεν κυκλοφορούσε κανένας στο εκκλησάκι αυτό. Και λέω θα πάω τώρα να ακούσω, να εδώ λέω θα ακούσω. Αυτό το χτύπω. Το χτύπω. Και πήγα ξανά στο μνήμα του, έβαλα το αυτί μου μέσα και άκουσα αυτό το χτύπω. Του ξανά χτύπω με το μπαστονάκι μέσα.
0: Και εγώ το άκουσα αυτό όταν ήμουν μικρός όμως.
3: Α, μπράβο.
0: Τώρα μεγάλος δεν το άκουσα.
3: Μεγάλη χαλάμε λίγουλα, γιατί να φτιαχτούμε χαλάμε, αλλά πρέπει να φτιαχτούμε όμως.
0: Ναι.
3: Πρέπει να φτιαχτούμε. Αυτά είχα να πω, αγαπητέ.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου.
3: Εσύ να σε καλά, να σε ακούμε πάντα.
0: Φιλιά πολλά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Κυρία Δώρα από τον Οροπό, καλώς την.
5: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
4: Καλά Δώρα μου, εσύ?
5: Λοιπόν, έχω κι εγώ, μου συνέβη και εμένα κάτι, θα το αναφέρω.
4: Να μου το πείτε.
5: Πριν το 17,
4: ναι,
5: έφτιαχνα μια εκκλησία, νιώθοντας την ανάγκη ότι με βοήθησε ο Θεός σε όλη μου τη ζωή, γιατί είπαμε είμαι 80 ετών εγώ. Θεώρησα να φτιάξω και τον οίκο του Θεού, με αξίωσε, το έφτιαξα να μην πολυλογούμε.
4: Αυτό είναι ένα εκκλησάκι στον κήπο σας?
5: Ναι, σε ένα... εδώ, στον Οροπό.
4: Λοιπόν, ναι, θέλω να πω στον κήπο σας.
5: Ναι, ναι. Είναι μόνο του αυτό. Είναι σε αλλού, δηλαδή μένω εγώ εδώ, έχω μια μονοκατοικία, αλλά και το 30 μέτρα πιο πέρα έχω ένα άλλο 500 μέτρα που το έφτιαξα μόνο εκεί.
4: Ωραία.
5: Μια πολύ ωραία εκκλησία, 10 ατόμων.
4: Λοιπόν,
5: θα φτιάχνουν και τα παιδιά αν θέλουν βάφτιση, θέλουν οτιδήποτε ας πούμε. Ένιωθα την ανάγκη να προσεύχομαι εκεί. Ας πούμε αξίωσε και έκανα τόσα, ας έφτιαχνα και τον οίκο του, έτσι ένιωσα,
4: ναι,
5: κάποια στιγμή.
4: Λοιπόν,
5: όπως χρόνια όμως πιο μπροστά, στα 50 μου χρόνια, επειδή οδηγούσα μηχανές, ήμουνα λίγο έτσι, ανήσυχο πνεύμα, αυτοκίνητα κλπ. Και στο ενεργητικό μου δεν είχα ποτέ ούτε τροχαίο ούτε τίποτα. Είπα στον παπά της ενορίας μας, του λέω να σας ρωτήσω κάτι. Μας προστατεύει κάποιος, έτσι δεν είναι, όλους μας? Μου λέει βέβαια, όλοι έχουμε, μου λέει, τον άγγελό μας Δώρα, μπλα μπλα, μου είπε ο άνθρωπος αυτά που έπρεπε να μου πει σαν ιερέας. Του λέω να σας ρωτήσω κάτι, ποιος είναι ο αρχηγός ας πούμε των αγγέλων? Μου λέει ο ταξιάρχης, ο Μιχαήλ. Πού τον βρίσκω, δεν μου είπε ο ταξιάρχης, μου είπε ο Μιχαήλ. Πού τον βρίσκω αυτόν, πού εδρεύει, πού είναι κλπ. Μου λέει είναι στη Μυτιλίνη. Πού στη Μυτιλίνη, στο Μανταμάτο.
4: Στη Σίμη. Είναι και στη Σίμη.
5: Ορίστε.
4: Είναι και στη Σίμη.
5: Ναι.
4: Εγώ έχω
5: μετά
4: πάει στη Σίμη.
5: Εμένα
4: ναι,
5: τι μου είπε, σας λέω.
4: Ναι.
5: Και ελέγχθη μεταξύ μου και εκείνη. Λοιπόν, τελείωσα. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο στα ταξί, λέω, να σας ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να με πάτε αν θα κατέβω από Αθήνα να με πάτε? Βεβαίως, μου λέει. Δεν πήρα τα μάξι μου γιατί δεν ήξερα που θα πάω, δεν είχα ξαναπάει και με τη Λίνη. Να μην πολυλογώ, πάω λοιπόν, παίρνω το ταξί, με ανεβάζει πάνω, πήγα στο μοναστήρι, του προσκύνησα, με περίμενε, με γυρίζει πάλι πίσω κάτω στο λιμάνι. Πήγα πια τον καφέ μου, έφαγα το φαγητό μου και το βράδυ θα ξαναταξίδευα πάλι να γυρίσω πίσω. Από τότε λοιπόν πήγαινα και προσκυνούσα. Έλεγε η μία κυρία, έλεγε η άλλη που γνωριστήκαμε μετά κάθε χρόνο εκεί που έβλεπα τις ίδιες. Έλεγα, παιδί μου, όλοι λένε κάτι, εμένα δεν βλέπω τίποτα. Άραγε, συμβαίνει ή στη φαντασία μας είναι. Να μην σας πολυλογώ λοιπόν, το 18 που έφτιαχνα αυτό το εκκλησάκι και είχα πολλά έξοδα, όπως καθόμουν στο σαλόνι μου εκεί στο Ζάκι, γιατί ήταν και τέλος Οκτωβρίου, και τον έχω πάνω στο Πάσο μαζί με μερικές άλλες εικόνες, τον είχα πάρει από την Αγιά Σου και είναι σαν αγαλματίδιο, δηλαδή είναι με γύψο, δεν ξέρω πώς το έχουν φτιάξει,
4: ναι, ναι,
5: είναι
4: λοιπόν,
5: με τα φτερά του, ναι,
4: λοιπόν,
5: δεν είναι μόνο εκτός την εικόνα. Τον κοιτάζω λοιπόν που κάθε φορά απευθυνόμουν και όταν ήθελα κάτι και του λέω, εγώ έχω πολλά έξοδα όπως ξέρεις τώρα απόψε, του λέγα εγώ. Λοιπόν, βοήθησέ με σε παρακαλώ να βρω μια προσφορά, πλησίαζε γιατί πήγαινα πάντα, ταξίδευα στις 7 του μηνός το βράδυ ας πούμε και ήμουνα γιορτή του το πρωί. Βοήθησέ με, του λέω, σε παρακαλώ να βρω καμιά προσφορά. Να μην σας πολυλογώ, εντάξει, ξυπνάω το πρωί λοιπόν με 39 πυρετό. Εγώ εύκολα δεν αρρωσταίνω με τη δύναμη του Θεού. Λοιπόν, 39 πυρετό, περνάει μια μέρα, περνάει άλλη μέρα, νόμιζα ότι με τιμώρησε. Λέω, ζήτησα τώρα... Πω, λέω, με τιμώρησε. Και έκλαψα, να είμαι ειλικρινή, στενοχωρήθηκα. Λέω, πρέπει, παιδί μου, δεν το είπα εγώ από κακό. Mm-hmm. Να συνεχίσω λοιπόν και να πω ότι περάσανε 3 μέρες. Πήγα στον γιατρό, μου λέει, δεν έχεις ακουραστικά. Μην ανησυχείς, όλα καλά. Mm. Μου δώσε μια αντίληψη.
4: Και τελικά τι ήταν?
5: Τελικά λοιπόν, τι ήταν? Τελικά λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο. Και με παίρνει η κυρία που έβγαζα πάντα εισιτήριο, η Εύα καλή της τώρα, γιατί τώρα θα κοιμάται εκείνη, η οποία δεν πίστευε κιόλα και μου λέει, έντε βλαμμένη σε πηγαίνεις τώρα κάθε χρόνο εκεί, δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες. Να μην πολυλογούμε λοιπόν.
4: Ναι, εγώ, γιατί πρέπει να τελειώσω την εκπομπή σε ένα λεπτό.
5: Παίρνει, λοιπόν, με παίρνει λοιπόν και μου λέει, έχω μια προσφορά. Δεν είσαι Μυτιλήνη, όχι, της λέω, θα ερχόμουν από σένα. Έχω μια προσφορά, μου λέει, 93 ευρώ. Να πας και να γυρίσεις. Εγώ έπαιρνα τα αμάξι μου μετά κάθε χρόνο. Λοιπόν, και πώς θα γίνει, της λέω, να, με 93 θα πάω και ποιο αμάξι παίρνω, γιατί έχω τρία. Μου λέει, όποιο θέλεις πάρε. Με 93 ευρώ, κύριε Τσιλήμη, να μην πολυλογούμε, πήγα τη Μυτιλήνη και γύρισα. Και το έχω φυλάξει αυτό.
4: Τέλεια.
5: Ο καθένας.
4: Τέλεια.
5: Όπως το ακούει. Αυτό μου συνέβη εμένα.
4: Χάρηκα πολύ, Δώρα μου.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Σας χαιρετώ.
5: Καλό σας βράδυ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κατανύχτας, ως εδώ ήτανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ούτε που κατάλαβα πως πέρασε η ώρα. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαί και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.